η μαστίχα κατά την παράδοση την εκκλησιαστική βιτρώνει σε ένα μέρος του κόσμου, μόνο στα νοτιόχωρα της Χίου. Αν την πάνε στα βορειόχωρα δεν ευδοκιμεί. Αν την πάνε απέναντι στη Μικρασία δεν ευδοκιμεί, σε όποιο μέρος της γης. Εδώ μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος ο εξ Αλεξανδρίας. Ήταν αξιωματούχος και υπηρετούσε εδώ στη Χίο. Λοιπόν, επειδή δεν αρνήθηκε την χριστιανική πίστη, επί Δεκίου μαρτύρησε και το σκήνομά του, το σώμα του, το έδεσαν σε δύο άρματα και άλογα. Το ένα πήγαινε από τη μια πλευρά και το άλλο από την άλλη, οπότε εξέσχισαν αυτό το τίμιο σώμα του και από όπου πέρασε ο σχήνος που υπήρχε, υπάρχει και σε άλλα μέρη σχήνος, έτρεξε αυτό το δάκρυ που είναι η μαστίχη και έχει συνδυαστεί οπωσδήποτε με τον Άγιο Ισίδωρο που ο τάφος του βρίσκεται σε μια βασιλική του 4ου αιώνα, σε κατακόμβη, όπως και ο τάφος της Αγίας Μυρόπης δίπλα του, η οποία πήρε το σκήνομά του και το ενταφίασε.

0: Ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ, στη Νέα Μονή Χίου, με τι εικόνα φεύγει?
1: Φεύγει με μια εικόνα αναβαπτισμού και μια εικόνα ανάτασης και θαυμασμού, διότι τέτοια μοναστήρια, όπου και αν πάει κανένας στον κόσμο, δεν θα βρει αυτή την τέχνη. Και η αρχιτεκτονική τέχνη είναι οκταγωνικός ναός, και το ότι δεν χρειάζεται κείονες να στηριχθεί ο τρούλος, υπάρχουν πάρα πολλά λεπτά σημεία που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Από τις στιχογραφίες που αναφέρονται και στη Δευτέρα Παρουσία, έχει εσονάρθικα, έχει εξονάρθικα, έχει μια πάρα πολύ θαυμαστή τέχνη και αρχιτεκτονική και ψηφιδωτή τέχνη και μικρογραφία και των δαπέδων. Όλα αυτά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, του δημιουργούν μια ανάταση, και μόνο αν στραφεί και δει, ξέρω εγώ, την Εισάδου Κάθοδον, ή αν δει τη Σταύρωση, ή αν δει τη Θεοτόκο. Εγώ όταν βλέπω τη Θεοτόκο, τι να σας πω ότι αισθάνομαι, τι ιερά αισθήματα, πόσο ανεβαίνω. Και είναι αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας, η οποία έχει κατέβει τόσο χαμηλά. Σε βάραθρο θα λέγαμε σήμερα, ώστε ο Παλαμάς, ο νεότερος ποιητής, να πει: κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που και καμιά φυλή δεν είδω τώρα, είναι γιατί με τον καιρό το πέρασμα θα φτάσουμε σε ύψη ουρανοφόρα. Αυτά τα ουρανοφόρα ύψη θα μας τα δώσει η Νέα Μονή και τα ανάλογα μοναστήρια. Γιατί πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που καμιά φυλή δεν είδω τώρα. Αλλά αυτό δεν μας απογοητεύει, γιατί η Νέα Μονή σταματά το χρόνο. Μας γυρίζει πίσω, μας δημιουργεί ανατάσεις αγιοπνευματικές, ψυχοπνευματικές, και μας δίνει την ελπίδα ότι το πέσιμο το πρωτάκουστο θα γίνει ανάβαση σε ύψη ουρανοφόρα.

0: αλήθεια είναι ότι απομακρυνθήκαμε όλοι μας. Γι' αυτό και η κρίση είναι πνευματική. Η απομάκρυση από το Θεό είναι πνευματική κρίση. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύθηκε από τον Θεό, απομακρύθηκε και από τον άνθρωπο. Και έτσι και η κρίση έγινε ηθική, με όλα αυτά που ονομάζουμε σήμερα οικονομική κρίση, κρίση αξιών κλπ.
1: Η Εκκλησία αποτελεί ένα αποκούμπι.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα πνευματικό. Πάνω απ' όλα πνευματικό, αλλά βλέπετε όμως και η Εκκλησία σε αυτή την περίοδο που περνάμε, της κρίσεως, της οικονομικής όπως την ονομάζει ο κόσμος, πόσα προσφέρει από τα ιδρύματά της, τα συσίτια κλπ. Μόνο εδώ στη Μητρόπολη μας περίπου 670 άνθρωποι συσίτιζονται καθημερινώς. Χώρια ό,τι προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη, οι ενορίες, τα μοναστήρια που τα περισσότερα δεν φαίνονται. Επιστροφής λοιπόν στον Χριστό. Δύσκολο είναι, πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να νικήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, που είναι ο κακός μας εαυτός. Αλλά ο Κύριος μας είπε, χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, ο Θεός βοηθάει. Πολλές φορές που έρχονται εδώ οι πιστοί, τους δείχνω το περίφημο ψηφιδωτό της Εισάδου Κάθοδου, όπου ο Χριστός μας μέσα από τον τάφο βγάζει τον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν έχει δύναμη να βγει από τον τάφο του. Έχει σκαλώσει το πόδι του για να βγει, αλλά δεν έχει δύναμη να βγει. Ο Χριστός όμως τον τραβάει από τον χέρι, το οποίο αν το δείτε, το χέρι του Αδάμ είναι νεκρό. Και ο Χριστός τον τραβάει μέσα από τον τάφο. Λοιπόν, όλα είναι του Χριστού μας. Φτάνει να έχουμε εμείς καλή θέληση, καλή διάθεση για τη σωτηρία μας. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια μας προσεγγίζουν πολύ πιο εύκολα από κάθε άλλη περίοδο. Και σιγά σιγά πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν σώζουμε εμείς, σώζει ο Θεός. Εμείς θα σπείρουμε και όταν θα έρθει η ώρα θα φανεί το έργο.

Παναγία Νεομονήτησαν είναι ένα φωτεινό μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στο Χριστό. Γι' αυτό και οι Παναγίες ονομάζονται οδηγήτριες. Και όταν προσκυνούμε την Παναγία, εκείνη με το χέρι της μας δείχνει τον Υιό και Θεό της. Και λέει, εκείνο να προσκυνείται.

όλοι έχουμε να πούμε κάτι για τη Νέα Μονή. Και το ότι κάει και όλη η περιοχή γύρω και δεν άγγιξαν οι φλόγες στη Νέα Μονή πρόσφατα, τι λέει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν ένα πνευματικό κέντρο, είναι ένα πολιτισμικό, αρχιτεκτονικό, ένα κέντρο των ψηφιδωτών, ένα κέντρο πνευματικής αναγέννησης που έρχονται οι άνθρωποι και αισθάνονται μία πνευματική ανάταση, μία ανανέωση μέσα τους και αυτή τη φτήνια που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας με αυτή την περίφημη παγκοσμιοποίηση και τον ανιδανισμό τον εξουδετερώνει το μοναστήρι αυτό το Άγιο και δημιουργεί ωραία βιώματα και προπάντων εκπέμπει ελπίδα. Μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά της Χίου μας χτυπά δυνατά βυζαντινά. Γιατί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, αισθανόμαστε ένα άλλο Βυζάντιο. Και το άλλο Βυζάντιο βρίσκεται στην καρδιά της Χίου, τη Νέα Μονή.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλίσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Μη φορτώνεις όλες τις αμαρτίες σου στον δύσμυρο διάβολο, γιατί εμείς βάζουμε τα φρύγανα και αυτός το σπίρτο. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η βίωση των κατά Θεόν παθημάτων. Στη ζωή του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε το εξής περιστατικό. Όταν ήταν στην Ασία, τον κακοποίησαν τόσο πολύ, ώστε νόμισαν ότι ήταν νεκρός και τον έσυραν έξω από την πόλη. Ο ίδιος, περιγράφοντας το περιστατικό στους Κορινθίους, λέγει ότι ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη του και η ταλαιπωρία που υπέστη, ώστε έφτασε εξαπορηθήνε και του ζήν. Συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας ότι ο Θεός επέτρεψε να φτάσει μέχρι το θάνατο για να φέρει μέσα του αυτό το κατάκριμα και να μην στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά να έχει την πεποίθησή του στον Θεό, τον εγείροντα τους νεκρούς. Εάν δηλαδή δεν κακοπαθήσουμε, δεν θα καταλάβουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν θα μπορούμε να είμαστε και δικοί του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο «Κακοπάθησον ως καλό στρατιώτης Ιησού Χριστού», ενώ αλλού λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε τώρα για να ζήσουμε ακολούθως αιώνια. Στην ίδια προοπτική κατά το βάπτισμα συνάπτουμε με τον Θεό τη Διαθήκη ότι θα πεθαίνουμε για την αμαρτία και τα πάθη και θα ζούμε μόνο για την καινούρια, αναγεννημένη ζωή που χαρίζει Εκείνος, στο οποίο του όνομα βαπτιζόμαστε. Στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους Επιστολής, ο Απόστολος Παύλος μιλά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ξεκινώντας από τα γενικά χαρίσματα, όπως είναι η φιλαδελφία, η υπομονή, η μακροθυμία και τα υπόλοιπα. Έπειτα αναφέρει την κατάβαση του Χριστού στον Άδη, από την οποία πήγασε σε εμάς κάθε δόρημα, και τελειώνει απαριθμώντας τα ειδικά χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι το αποστολικό, το προφητικό, το διδασκαλικό, το ιαματικό και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι άξονας των γενικών και των ειδικών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι η μίμηση της κατάβασης του Χριστού στον Άδη. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης, και ρωτά ο Απόστολος δίνοντας συγχρόνως και την απάντηση. Το δε ανέβη τι εστίνει μη ότι και κατέβει πρώτον στα κατώτατα μέρη της γης. Με άλλα λόγια, άξονας των γνησίων χαρισμάτων του Πνεύματος είναι η μίμηση της ζωής και της οδού που πορεύτηκε πρώτος ο Κύριος. Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε την αξία της ασκήσεως και της εκούσιας κακοπάθειας στη ζωή μας. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι η αληθινή σοφία είναι να υπερβεί ο άνθρωπος την ακούσια θλίψη με εκούσια θλίψη και τα ακούσια παθήματα με εκούσια. Στην οδό αυτή εισάγει το μεγάλο και περιεκτικό χάρισμα του μοναχισμού. Όταν δούμε το μοναχισμό ως μίμηση της κατάβασης του Χριστού, μέσω των παθημάτων, της εκούσιας κακοπάθειας και της ασκήσεως, τότε παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο χάρισμα που περιέχει όλα τα χαρίσματα. Όπως εν Χριστώ κατακρίθηκε η αμαρτία και ο θάνατος, διότι ο παθών εν σαρκή υπέπαυται αμαρτίας, έτσι και οι μοναχοί αλλά και όλοι οι πιστοί που πάσχουν εκούσια εν σαρκή, μιμούμενοι τον Χριστό, κατακρίνουν στη σάρκα τους την αμαρτία και τον θάνατο. Αυτός είναι ο σκοπός της ασκήσεως και γενικά της χριστιανικής ζωής. Το θέμα των θλίψεων είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τον άδρα των θλίψεων που αναφέρει ο Ισαΐας. Χωρίς τα κατά Θεόν παθήματα, η καρδιά μας δεν μπορεί να πλατινθεί και να αγκαλιάσει όλον τον Αδάμ. Ο Ψαλμός λέει χαρακτηριστικά «Εν θλίψη επλάτην άσμα». Η κατά Χριστόν αναγέννησή μας είναι δυνατή μόνο με τη γεμάτη οδύνες επιστροφή προς τον Κύριο. Αυτό όμως γίνεται μόνο με τη χάρη του Χριστού. «Ουκ εξ ημών Θεού το δώρον», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Στην πορεία αυτή μυσταγωγούμαστε με τη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία γνωρίζουμε τον Χριστό και μετέχουμε στη ζωή Του. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι κοινωνία ζωής, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη για τον άμωμο, αμνό και άσπυλο Χριστό, ο οποίος, αν και ήταν πλούσιος στην προαιώνια δόξα Του, πτώχευσε, έπαθε και ταπεινώθηκε για μας, ώστε με τη δική Του πτωχία και άκρα ταπείνωση να πλουτίσουμε. Μέσα στη λειτουργία ευχαριστούμε τον Άνθρωπο Πατέρα και τον συνάναρχο και μονογενή Υιό και το Πνεύμα το Κύριον, υπερπάντων ον Ισμεν και ον ουκ Ισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε δηλαδή για όλα όσα γνωρίζουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε, τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που μας έχει προσφέρει ο Θεός. Ποιες είναι οι φανερές και ποιες οι αφανείς ευεργεσίες του Θεού? Οι φανερές ευεργεσίες είναι η πολυπίκυλη ζωή που η θαυμαστή πρόνοιά Του μας χαρίζει καθημερινά. Όλα όσα υποπίπτουν στις αισθήσεις και στην αντίληψή μας και είναι πράγματι αναρρύθμιτα. Από τον αέρα που αναπνέουμε, την τροφή, την υγεία, τη χαρά, τη διενεκή προστασία, ως τα πιο υψηλά πετάγματα του πνεύματός μας. Οι αφανείς ευεργεσίες είναι οι άρρητες, όπως τις ονομάζει ο Απόστολος, οι πνευματικές και μη παρερχόμενες. Είναι η μέλουσα ανάσταση των σωμάτων, η οποία αν και βεβαιωμένη είναι ακόμα αφανής και είναι αφανής λόγω των χριστιανικών παθημάτων που την κρύβουν στη ζωή αυτή. Πρώτα τα εις Χριστώ παθήματα και έπειτα οι δόξες κατά τον Μέγα Πέτρο. Το να πιστεύουμε στον Χριστό είναι για μας τιμή, αλλά ασυγκρίτως μεγαλύτερη τιμή, χάρη και κλαίος είναι να πάσχουμε υπέρ Χριστού στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε το Λόγο Του. Αυτού του είδους τα παθήματα, ακόμη και ο θάνατος, μας εξομοιώνουν με τον Χριστό. Όπως ο Χριστός δια πολλών παθημάτων, δια της Γεθσημανή και του Γολγοθά, εισήλθε στη δόξα Του και έλαβε όνομα υπερπάν άλλο όνομα, έτσι και εμείς, εάν συμπάσχουμε με τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, θα συνδοξαστούμε μαζί Του στην αιώνια και ασάλευτη Βασιλεία Του. Τα παθήματα του νυν καιρού μας κάνουν ικανούς να προσλάβουμε τη μέλουσα και άφθαρτη δόξα που είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη. Τώρα η ζωή μας είναι κρυμμένη και αφομοιωμένη στον Χριστό. Μέλει όμως να φανερωθεί με δόξα σε εμάς, όταν φανερωθεί ο Χριστός που είναι η ζωή μας. Τα διασυνείδησιν Θεού παθήματα είναι για μας ό,τι πιο πολύτιμο κεφάλαιο που στην Ανάσταση των σωμάτων θα μετατραπεί σε ατελεύτητη δόξα. Όπως λέει ο Απόστολος, εάν περιφέρουμε στο σώμα μας την έκρωση Κυρίου Ιησού, χάρη των εντολών Του, τότε και τη θνητή σάρκα μας θα φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Θα ενεργήσει δηλαδή μέσα μας η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, που θα μας αναζωπυρώσει την έμπνευση να γίνουμε μιμητές Αγίων, οι οποίοι με την πίστη και μακροθυμία τους κληρονόμησαν τις επαγγελίες του ζώντος Θεού, της ελπίδος ημών. Αν και σε αυτή τη ζωή ο Χριστός κρύβεται στα παθήματα, εν τούτης εμείς με ανεκλάλητη και δεδοξασμένη χαρά προσδοκούμε την Κρήτονα εκ νεκρών Ανάσταση που θα μας χαρίσει την ημέρα της Δευτέρας και εν δόξου παρουσίας Του και γι' αυτό η ευγνωμοσύνη και η αγάπη προς τον Χριστό συνέχουν τις καρδιές μας. Ποιος είναι όμως ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου Ιησού? Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι εκπληκτικά παράδοξος λόγος. Δεν δόθηκε από άνθρωπο, ούτε βρίσκεται σε ανθρώπινα μέτρα. Είναι ακριβώς η φανέρωση της οδού του Υιού του Θεού, που ήλθε από τον ουρανό στη γη για να δώσει στον κόσμο το περισσόν της ζωής. Τόσο υπερβάλλει τη διάνοια των ανθρώπων, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Δεν μπορούμε να ατενίσουμε το φως, την οντολογική πραγματικότητα που αποκαλύπτεται, χωρίς τη ριζική ανακαίνιση του νου και της καρδίας μας. Ανακαίνιση που επιτελείται με επιμελημένη μετάνοια. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αρχίζει και τελειώνει με το κήρυγμα της μετανοίας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος, είναι η δύναμη του Θεού, η σωτηρία παντί το πιστεύοντι. Η δύναμη αυτή και η δόξα Του εξέλαμπε αιώνια από την απερίγραπτη φύση Του. Όταν το καθαρό μάτι του προφήτη, σε ιδιαίτερες στιγμές εξάρσεως και εμπνεύσεως, φωτίστηκε και κατόπτευσε τον πνευματικό κόσμο, αναφώνησε: «Οι ουρανοί διηγούνε δόξα Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλην το στερέωμα». Από την ημέρα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, ο Θεός δεν έπαυσε να ευαγγελίζεται την αγαθότητα, προτρέποντας και τον άνθρωπο να ευαγγελίζεται και αυτός ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Δεν σταμάτησε να ευεργετεί με τέλεια σταθερότητα τον άνθρωπο για να το καταστήσει μέτοχο αιωνίων αγαθών, συναμιλόμενο τον αγγελικό κόσμο,

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Η φωνή του Τιμίου Προδρόμου φτάνει μέχρι Σιμών και το κήρυγμά του είναι αιώνιο κήρυγμα. Και μας καλεί ο Τίμιος Πρόδρομος σήμερα να είμαστε άνθρωποι της μετανοίας, εάν θέλουμε να έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και αν θέλουμε να έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως και άλλοτε τονίσαμε, η μετάνοια δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά και τελειώνει. Είναι μια διαρκής στάση ζωής. Συνεχώς πρέπει να μετανοούμε για να μην φεύγει η χάρη του Θεού από εμάς. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γενέσεως. Η ονομασία του βιβλίου αυτού, Γένεσης, στηρίζεται στο κεφάλαιο 2, στον στίχο 4. Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης. Αποτελείται από 50 κεφάλαια. Περιλαμβάνει την ιστορία της Θείας Αποκαλύψεως. Από την δημιουργία του κόσμου μέχρι το θανάτο του Ιωσήφ. Διαιρείται εύκολα σε δύο κύρια τμήματα. Το πρώτο τμήμα εκθέτει την παλαιότατη ιστορία της ανθρωπότητος μέχρι την κλίση του Αβραάμ. Το δεύτερο εξιστορεί την κλίση του Αβραάμ, τον βίο του και τον βίο των άλλων πατριαρχών του Ισραηλιτικού λαού. Το βιβλίο της Γενέσεως αρχίζει με τη φράση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» και περιγράφει με αξιοθαύμαστη απλότητα και συντομία. Περιγράφει με θεία μεγαλοπρέπεια την δημιουργία του κόσμου. Περιγράφει την ζωή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο. Την πτώση στο προπατορικό αμάρτημα με την παράβαση της εντολής. Περιγράφει την τιμωρία που επέβαλε σε αυτούς ο Κύριος. Την διαβεβαίωσή του ότι θα έστερνε τον σωτήρα του κόσμου. Η διήγηση συνεχίζεται με τον κατακλυσμό. Για τον κατακλυσμό. Για τη σωτηρία του Νοέ. Για τον πύργο της Βαβέλ. Και από το 12ο κεφάλαιο, στο βιβλίο της Γενέσεως, αρχίζει το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Εδώ, την πρώτη θέση κατέχει η ιστορία του Αβραάμ, που τον αναδεικνύει ο Θεός Πατριάρχη. Τον αναδεικνύει δηλαδή Εθνάρχη του εκλεκτού λαού του Θεού. Και όπως συνεχίζουμε την πανοραμική θεώρηση της Παλαιάς Διαθήκης, παρατηρούμε το γεγονός της φιλοξενίας των τριών αγγέλων να καταγράφεται, που είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τη γέννηση του Ισάκ, την καταστροφή των Σοδόμων και άλλων περιστατικών. Την ιστορία του Ισάκ, την γέννηση του Ισάφ και Ιακώβ. Και από το 36ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως αρχίζει η ωραία και διδακτική διήγηση για τα 12 παιδιά του Ιακώβ. Ιδιαίτερα η πώληση του Ιωσήφ από τα αδέλφια του, η μεταφορά του στην Αίγυπτο, το τι δοκιμασία πέρασε στο σπίτι του Πετεφρή από την γυναίκα του Πετεφρή, η νίκη του κατά τις αμαρτίες, αλλά η φυλάκησή του αντί επένου και η ανάδειξή του σε άρχοντα της Αιγύπτου. Ακολουθεί η συγκινητική διήγηση της συναντήσεως του Ιωσήφ με τα αδέλφια του και τον πατέρα του. Και στα κεφάλαια 49 και 50 αναφέρονται τα τελευταία λόγια του Ιακώβ. Ο θάνατός του και ο θάνατος του Ιωσήφ. Και εδώ τελειώνει η σειρά των κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως. Η Γένεση δηλαδή αναφέρει την αρχή του κόσμου, την αρχή του ανθρωπίνου γένους, την αρχή της αμαρτίας και του τρόπου που μπήκε στον κόσμο. Η αμαρτία είναι ξένο σώμα. Μπήκε μέσα στο σώμα του κόσμου. Είναι αφύσικο πράγμα η αμαρτία. Επίσης, η γέννηση αναφέρει την αρχή της οικογενειακής ζωής. Τον πρώτο φωνιά, το πρώτο ψέμα, την πρώτη γραφή. Την αρχή του ανθρωπίνου πολιτισμού. Την αρχή των εθνών. Την αρχή του εβραϊκού έθνους. Την πρώτη υπόσχεση για τον ερχομό του λυτρωτού στο πλήρωμα του χρόνου. Και μέσα στα τραγικά σκηνικά της ανθρωπίνης ανδερσίας, αγαπητοί ακροατέ, μέσα στα τραγικά σκηνικά της ανθρωπίνης ανταρρυσίας και πτώσεως, μόνη παρηγορία μένει η υπόσχεση. Η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός. Δεν άφησε τον άνθρωπο να καμφθεί. Το σπέρμα της γυναικός θα συνέτριβε την κεφαλή του όφεως. Στην υπόσχεση αυτή σκύψαν αιώνες και γενναίες. Έως ότου ετέχθη ημίν σωτήρ, όσε

αδελφού του, έχουμε μία υπόσχεση που είναι και προφητεία. Ότι η σωτηρία του κόσμου δεν θα στηριζόταν στην προσφορά των καρπών των ανθρωπίνων χεριών, δηλαδή σε μια θυσία καρπών προς τον Θεό, θα στηριζόταν στη θυσία του αθώου, στη θυσία του αίματος. Αυτό που το είδαμε εν τέλει στην ιστορία του λυτρωτού, του Μεσσίου, του Χριστού. Ήλθε ο κατακλυσμός. Με την ευλαβική προσδοκία των 8 ψυχών, για την κατά το θέλημα και εντολή του Θεού εξοδότος από την Κιβωτό, γιατί μόνο 8 άνθρωποι σώθηκαν, μία έξοδος συνέβη από την Κιβωτό, στηριγμένη όχι στην προσωπική αντίληψη και επιλογή για την ζωή, αλλά στηριγμένη στο μήνυμα ότι τώρα μπορείτε να βγείτε. Μία έξοδος ισοδυναμούσα με μία ανάσταση, ύστερα από ένα θάνατο επιθυμιών, αντιλήψεων και λόγων υπάρξεως. Αυτοί οι λόγοι, αγαπητοί ακροατέ, και αυτά τα περιστατικά κρύβουν βαθύτατο νόημα. Και συνδέονται με ό,τι συνέβη στην ιστορία του Χριστού και ό,τι συμβαίνει στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Ότι η έξοδός μας στη ζωή ισοδυναμεί με μία Ανάσταση, όταν δεν είναι στηριγμένη στις προσωπικές μας αντιλήψεις και επιλογές για τη ζωή, αλλά στην εντολή του Θεού περί της εξόδου, για το άνοιγμά μας στη ζωή και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Όποιος δεν βίωσε την εμπειρία του θανάτου, που αυτοί οι 8 άνθρωποι την εβίωσαν στο έπακρο, όποιος δεν εβίωσε την εμπειρία του θανάτου εντός εισαγωγικών αυτή η φρασούλα, δεν εγνώρισε ακόμη τη ζωή. Και τα λέμε θάνατο, εννοούμε όποιος δεν εβίωσε την ανασφάλεια, την εγκατάλειψη, την μόνωση, τον φόβο της απώλειας, όπως την έζησαν οι 8 ψυχές μέσα στην Κιβωτό και συγχρόνως ζώντας, και την ελπίδα ότι είναι στη γνώση του Θεού η ζωή τους. Την έξοδο από την Κιβωτό θα την αποπεράτωνε μια θυσία. Από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνού καθαρού, αναφέρεται στην Γραφή. Πρόκειται για προσφορά ολοκαυτωμάτων στον Κύριο. Πρόκειται για μια προφητική εικόνα για την θυσία εκείνου, ο οποίος ήταν καθαρός, δίχως καμιά δική του αμαρτία. Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, θα προσφερόταν ολοκαύτωμα για την σωτηρία του ανθρώπου. Στο βιβλίο της Γενέσεως γίνεται και η αναφορά του Αβραάμ, όπως είπαμε, από το σπέρμα του οποίου ο Χριστός ήλθε στον κόσμο. Είναι συγκινητική και συμβολική η θυσία του στο βουνό. Ο Ισαάκ, ο γιος του, υιός επαγγελίας και αγάπης του πατέρα, οδηγείται στη θυσία. Είναι τύπος του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού του Θεού, ο οποίος ούτω γαρ ηγάπησιν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Το τι σημαίνουν τα λόγια αυτά, τα δηλώνει αμυδρά.

η θυσία του Ισάκ. Η αντικατάσταση του Ισάκ με το κριάρι είναι μία εικόνα και τύπος μαζί. Για την αντικατάσταση μπροστά στη θεία κρίση του αμαρτωλού ανθρώπου με τον σωτήρα Χριστό. Ένας άλλος τύπος του Χριστού είναι το πρόσωπο και η ζωή του Ιωσήφ. Και εδώ συναντούμε την ιστορία του Ιωσήφ, όπως είπαμε, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Μισημένος από τους αδελφούς, πουλημένος σαν δούλος από τους αδελφούς, καταδικασμένος ανέτια, αναστημένος εν τέλει από την φυλακή, γίνεται τελικά ο σωτήρας των αδελφών του που τον εμίσησαν και τον επόλυσαν. Και εδώ έχουμε μία πορεία τυπική της πορείας του Χριστού, με αποκορύφωμα την είδηση της Αναστάσεως και τον εναγκαλισμό των αδελφών του. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, υπάγεται, απαγγείλατε της αδελφής μου». Αυτή η φράση συνδυάζεται με την ιστορική εκείνη στιγμή που ο Ιωσήφ αγκάλιασε τους αδελφούς του, αν και ήσαν ένοχοι θανάτου. Γι' αυτό και θεωρείται η ιστορία του Ιωσήφ τυπική πορεία της πορείας του Χριστού.

Συγγραφεύς του βιβλίου, αγαπητοί ακροατέ της Γενέσεως, είναι ο Μωυσής, ο εκλεκτός του Θεού, ο θεόσταλτος ηγέτης των Ισραηλιτών. Αυτός είχε και την απαραίτητη μόρφωση. Αυτόν γνωρίζει ο συγγραφέα των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και η Ιουδαϊκή παράδοση και η Χριστιανική Εκκλησία. Άλλωστε υπάρχει και μαρτυρία του ιδίου του Κυρίου, ο οποίος είπε «Ήγαρ επιστεύεται Μωυσή, επιστεύεται αν εμεί. Περι εμού γαρ εκείνος έγραψε. Ή δε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύεται, πως της εμείς ρήμασι πιστεύσετε». Ο Μωυσής έζησε περίπου κατά τα έτη 1570 έως 1450 π.Χ. Τότε έγραψε και τα 5 βιβλία, την Πεντάτευχο δηλαδή. Η γραφή ήταν γνωστή σε παλαιότερη εποχή και αυτό γίνεται φανερό από τον κώδικα του Χαμουραμπή. Ο κώδικας έχει γραφεί μεταξύ των ετών 2000 έως 1800 π.Χ. Και τώρα, αγαπητοί ακροατέ, μερικά γενικά για την γένεση. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν παίρνουμε κεφάλαιο-κεφάλαιο, στίχο-στίχο. Αυτό μπορεί να γίνει από εσάς με τα βιβλία που κυκλοφορούν, με τα υπομνήματα, με τις ωραίες ερμηνείες και θα ήταν ευχής έργο να είχατε ή να το κάνετε εκ των υστέρων έστω. Να είχατε εμπλουτίσει το σπιτάκι σας με όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα σαν ευλογία και δεύτερο σαν μια υπόμνηση τώρα μεν σε εσάς, αργότερα δε στα παιδιά σας, για την ανάγκη της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμαστε γενικά στην Παλαιά Διαθήκη για να πάρουμε μία γεύση για την αμαρτία. Να ακούμε Παλαιά Διαθήκη και να μην ξέρουμε τι είναι. Γιατί αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλούς. Γενικά λοιπόν περί της γενέσεως και ειδικότερα κάποιες απαντήσεις επί προβλημάτων που έχουν τεθεί κατά καιρούς. Καταρχήν μία απλή ματιά και σύγκριση της περιδημιουργίας του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης προς την δημιουργία του κόσμου όπως την καταγράφουν οι άλλοι λαοί, σύγχρονοι και γειτονικοί, τι παρατηρούμε. Ακόμη και των πολύ μεταγενεστέρων και των αρχαίων Ελλήνων, τι παρατηρούμε, την υπεροχή της βίβλου. Άλλωστε γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται και βίβλος, είναι το κατεξοχήν βιβλίο. Αυτό θέλει να πει. Διότι ο Θεός μίλησε σε αυτό ή μέσω αυτού στους ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό έχει δύο στοιχεία, το ανθρώπινο και το θείο. Ποιο είναι το ανθρώπινο στοιχείο? Είναι η ιστορία των ανθρώπων προς τους οποίους μίλησε ο Θεός. Και ποιο είναι το θείο στοιχείο? Είναι η φωνή του Θεού. Οι κοσμογονίες των άλλων λαών
είναι αναμεμειγμένες, ανακατωμένες με τις θεογονίες των. Μάχες, δολιότητες, απάτες, ειδονισμοί σαρκικοί μεταξύ των θεών. Είναι τα γνωρίσματα της πολυθεΐας, της ιδωλολατρίας. Πόσες φορές ο Ζεύς δεν απάτησε την Ήρα, όπως αυτό τα διαβάζουμε. Ο Απόλλων, ερωτευμένος με τον Λευκάταν, τον οδηγεί στον θάνατο, γιατί τον προτίμησε τον θάνατο ο Λευκάτας από την ατίμωση να γίνει ο ερωτευμένος του Απόλλωνος. Ο Ερμής κλέβει κοπάδι από 50 δαμάλια και τα κρύβει σε σπηλιά. Η Αφροδίτη και η Περσεφόνη μαλώνουν για τον Άδωνη. Και ο θάνατος του Άδωνη αποδίδεται σε ζήλια του Θεού Άρεως. Από ζηλοτυπία ο Άρης εφώνευσε τον Άδωνη, τον ευνοούμενο της Αφροδίτης, μεταμορφωθεί σε αγριόχειρο. Η Αφροδίτη πάλι τυφλώνει τον Ερήμανθο, γιατί είδε τους όρκους της που έκανε προς τον Άδωνη κλπ. Διαβάζει δηλαδή κανείς τις κοσμογονίες των άλλων λαών και της αρχαιότητος, της ελληνικής αρχαιότητος, με τις θεογονίες και φρύτη. Και ντρέπεται. Πώς φθάνουν οι άνθρωποι να μεταφέρουν τα πάθη τους στους θεούς τους, τους οποίους βεβαίως τους εφεύρεν. Γιατί οι θεοί των ιδωλολατρών είναι αποκοίηματα της φαντασίας των ιδωλολατρών. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη όχι μόνο υπάρχει μονοθεία σε αντίθεση προς την πολυθεία των άλλων λαών, αλλά ουδεμία διαμάχη υπάρχει μεταξύ Θεού και κόσμου. Ο Θεός με όλη του την μεγαλοπρέπειά του διατάσσει και γίνεται. Διαβάζουμε στη Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως». «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα και γένε το ούτω». «Και είπεν ο Θεός» και ούτω καθεξής. Και ο Θεός δεν φαίνεται μόνον να είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται να είναι μόνο δημιουργός του σύμπαντος. Φαίνεται και ανάδοχος, γιατί δίδει και τα ονόματα των κτισμάτων. Ο Θεός εκάλεσε την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων θαλάσσας. Ο Θεός εκάλεσε το στερέωμα ουρανών. Και ως προς τους πρωτοπλάστους, ως προς τον Αδάμ και την Εύα, τι παρατηρεί κανείς? Ότι δεν υπάρχει λαός που να μην έχει τον πυρήνα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Στην παράδοση όλων των λαών, πλην βεβαίως εκείνων των λαών που βρίσκονται σε κατώτατη βαθμίδα πολιτισμού και που έχασαν τον θρησκευτικό τους πλούτο. Πορίσματα δε της νεωτέρας ερεύνης μας οδηγούν στις εξής διαπιστώσεις. Ότι οι πρόγονοι της ανθρωπότητας στην αρχή βρισκόταν σε αγαθότατες σχέσεις με τον Θεό. Ότι η κατάσταση αυτή η ευτυχής απολέσθη εξαιτίας κάποιας αμαρτίας του ανθρώπου κατά του Θεού.
ότι στο κακό αυτό οφείλεται η απώλεια των πρωταρχικών δωρημάτων. Ότι στο κακό αυτό, στην αμαρτία δηλαδή αυτή, οφείλεται η αντίθεση και η εχθρότης ανθρώπου και Θεού. Ότι είναι τόση η αντίθεση και η απόσταση, ώστε δεν δύναται να γεφυρωθεί ανθρωπίνος. Ότι ο Θεός αποσύρεται εκ του ανθρώπου, οργισμένος δια το κακό που διέπραξε ο άνθρωπος. Η οργή αυτή σε ορισμένες διηγήσεις λαών εκδηλώνεται κατά τρόπο συγκεκριμένων. Πρώτον, με την εκδίωξη των αμαρτισάντων εκ του ουρανού ή της γης. Δεύτερον, με την κοπιώδη εργασία για την καθημερινή ζωή, τροφή. Τρίτον, με την αρρώστια. Και τέταρτο, με τον θάνατο. Επίσης, κτήμα όλων των λαών είναι και η εξωτερική μορφή της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Το δέντρο, ο όφης, οι απατηθέντες. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω, αγαπητοί ακροατέ. Σε ένα βαφυλωνιακό κύλινδρο βρέθηκε παράσταση με δύο ανθρώπους μπροστά σε ένα δέντρο και μεταξύ τους ένα φίδι. Αλλά ας ακούσουμε λίγη μουσική.

ανέφερα νωρίτερα ότι τα περιστατικά της πτώσεως που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη τα συναντούμε και στις παραδόσεις των άλλων λαών. Και ανέφερα ακόμη, αγαπητοί ακροατέ, ότι και η εξωτερική μορφή της πτώσεως των πρωτοπλάστων συναντάται στις παραδόσεις όλων των λαών. Ένα άλλο παράδειγμα, εκτός από αυτό που ήδη σας ανέφερα, είναι τούτο. Στα ευρήματα της Λάχης στην Ιουδαία βρέθηκε σφραγίδα. Και αυτή η σφραγίδα έφερε δύο ανθρώπους, εκατέρωθεν ενός δέντρο. Ακόμη. Υπάρχουν παραστάσεις ιερών δέντρων, εκατέρωθεν των οποίων στέκονται μορφές. Αυτές κατά το ίμιση είναι ανθρώπινες και κατά το ίμιση ζώο. Όλα αυτά και πολλά άλλα παρουσιάζουν ομοιότητες της πτώσεως των πρωτοπλάστων της Αγίας Γραφής προς τις άλλες διηγήσεις των άλλων λαών και αποδεικνύουν ότι είναι αρχαιότατη η κοινή πηγή. Από αυτήν άντλησαν οι διάφοροι λαοί την διήγηση αυτή περί της πτώσεως. Η πρώτη αυτή πανάρχια πηγή βρίσκεται ανώθευτη στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή μόνη στερείται εθνικού περιεχομένου. Αυτή μόνη η πηγή έχει πανανθρώπινο χαρακτήρα. Ενώ οι παραδόσεις των άλλων λαών ενώθευσαν την πραγματικότητα. Γιατί? Επειδή οι παραδόσεις των άλλων λαών φέρουν ορισμένο τοπικό και εθνικό χαρακτήρα. Όλα τα στοιχεία αυτά είναι συναγμένα από την λαογραφία και την αρχαιολογία. Υπάρχει όμως και η ψυχολογική ανάλυση. Και αυτή συνηγορεί υπέρ της αξιοπιστίας της διηγήσεως των πρωτοπλάστων. Ως μέσον αυτής της αναλύσεως θα χρησιμοποιήσουμε τις σκέψεις του Πασκάλ. Λέει λοιπόν ο Πασκάλ: «Στον άνθρωπο υπάρχει διπλό και αντίθετο φαινόμενο, μεγαλείο και αθλειώτης». Και αποδεικνύει αυτό το φαινόμενο πως ο άνθρωπος ήταν κάποτε πρώτης πτώσεως μέγας. Έπειτα μετά την πτώση έγινε άθλιος. Πόσες φορές αυτό οι πνευματικοί δεν το ακούνε στα εξομολογητήρια, όταν αφηγούνται άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τον Χριστό, την ζωή τους μέσα στην αμαρτία, όταν με τη χάρη του Θεού πάλι επέστρεψαν και μετανόησαν. Και πώς αισθανόντουσαν κάποτε μεγάλοι και κατάντησαν να γίνουν άθλιοι. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοεί ο λόγος τούτος ως ψυχολογική ανάλυση. Η ζωή των πρωτοπλάστων πρώτης πτώσεως και μετά την πτώση. Στα κεφάλαια 6 έως και 10 της Γενέσεως γίνεται λόγος περί του κατακλυσμού επί της εποχής του Νόε. Κατά το 1850 μετά Χριστόν έγιναν ασκαφές στην παλαιά Νινεβή, η οποία είναι πρωτεύουσα των Ασσυρίων, η σημερινή Μοσούλη. Και εκεί βρέθηκαν πλήθος πινάκων από τις ανασκαφές. Βρέθηκαν πλήθος πινάκων σφινοειδών γραφών. Τι είναι η σφινοειδής γραφή? Η σφινοειδής γραφή αποτελείται από σφήνες σε διάφορες θέσεις και συνδυασμούς. Αυτές οι σφήνες δηλώνουν ποικίλα νοήματα.
Η γραφή αυτή, η σφινοειδής, είναι γραφή των Ασσυρίων. Και οι Ασσύριοι κατοικούσαν στο ανατολικό μέρος της Παλαιστίνης. Η αποκρυπτογράφηση και η ανάγνωση της γραφής αυτής ήταν δύσκολη. Αλλά το 1842, στο Μπεχιστούν της Περσίας, πάνω σε ένα βράχο κάθετο, ύψος περισσότερο από 400 μέτρα, βρέθηκε το κλειδί. Δηλαδή, βρέθηκε τρίγλωσση επιγραφή, αρχαία περσική, μυδική, βαβυλωνιακή, ασσυριακή, σφινοειδής γλώσσα. Η επιγραφή αυτή ήταν περισσότερο από 400 σειρές. Η σφινοειδής εκείνη γραφή με τη βοήθεια των παραλλήλων γλωσσών της περσικής και της μυδικής μεταφράστηκε. Έτσι αποτέλεσε την πρώτη βάση για την ανάγνωση των άλλων σφινοειδών γραφών της Ασσύριας. Αυτούς τους πίνακες των σφινοειδών γραφών της Νινεβή, όπως είπαμε, τις μετέφεραν στο Λονδίνο. Και τι διαπίστωσαν οι αρχαιολόγοι? Ότι αναφέρονταν στον κατακλυσμό. Άλλες γραφές βαβυλωνιακές αναφέρονταν στην κατασκευή της Σκηβωτού. Τη Σκηβωτού του κατακλυσμού, του Νόε. Και σε άλλον ευρεθέντα πίνακα διαπιστώθηκε σουμηριακή έκδοση του κατακλυσμού. Το 1928-1929 ο δόκτορ Γούλεϊ διεύθυνε τις ανασκαφές στην Ουρ της Μεσοποταμίας. Και ας ακούσουμε τον ίδιο τι γράφει κατά τις ανασκαφές στην Ουρ της Μεσοποταμίας. Οι εργάτες, καθώς έσκαβαν, διαπίστωσαν πως η φύση του εδάφους μεταβλήθηκε. Αντί για στρώμα από κεράμους και συντρίμματα, συνάντησαν αργυλώδες έδαφος. Δηλαδή οι εργάτες ενόμισαν πως έφτασαν στη λάσπη ενός ποταμού. Και συνεχίζει. Έδωσε εντολή και έσκαψαν βαθύτερα. Σκάπτοντες βρήκαν καθαρό αργυλώδες έδαφος, άνω των 51 μέτρων. Μετά βρήκαν το προηγούμενο στρώμα από κεραμικά. Τόση λάσπη δεν ήταν δυνατό να προέλθει από ποταμό. Καμιά αμφιβολία υπάρχει πως πρόκειται για προϊόν που προήλθε από κατακλυσμό. Για κατακλυσμό που ομιλούν οι σφινοειδείς γραφές και η Βίβλος. Δηλαδή εδώ η αρχαιολογία έρχεται με τη σειρά της να επαληθεύσει τα όσα καταγράφει η Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα εδώ, εν προκειμένου, με τον κατακλυσμό που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Κάτι παρόμοιο βεβαίωσε και ο αρχαιολόγος Στέφανος Λάγκτον στην πόλη Κις, πλησίων της Βαβυλώνος. Οι ανασκαφές πληθύνθηκαν, ώστε ο αρχαιολόγος Ανδρέας Πάροτ να γράψει. Δεν πρόκειται περί μιας πλημμύρας ενός ποταμού, ούτε περί πολλών ποταμών, διότι η έκταση του τιού του στρώματος ή το μεγάλη, και δεν είναι δυνατόν η πλημμύρα αυτή να είναι ταυτοχρόνως στην βορειότατη Νινεβή, στην νοτιότατη Ουρ και στις άλλες πόλεις Ουρουκ και Φαρά. Άρα πρόκειται περί κατακλυσμού, γιατί τον οποίον κατακλυσμό μιλούν οι σφινοειδείς γραφές και η Βίβλος. Πλην δε των Ασσυρίων και Βαβυλωνίων υπάρχει πλήθος άλλων λαών που μιλούν για τον κατακλυσμό. Πρώτα αναφερθήκαμε στο γεγονός
της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Τώρα αναφερόμαστε πώς κατοχυρώνεται από έξωθεν μαρτυρίες το γεγονός του κατακλυσμού της βίβλου. Να λοιπόν, ο κατακλυσμός της βίβλου και η αρχαιολογική σκαπάνη με τις σφινοειδείς γραφές πώς συμφωνούν. Αλλά και πάλι να ακούσουμε

0: Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην πτώση των πρωτοπλάστων. Αναφερθήκαμε στο ιστορικό γεγονός του κατακλυσμού. Τώρα θα αναφερθούμε στους πατριάρχες. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω λίγο, γιατί υπάρχει ανάγκη να είναι κατοχυρωμένο και το λογικό μέρος της υπάρξεώς μας, πιστεύοντας εις τον Χριστόν. Οι πατριάρχε Αβραάμ, Ιακώβ ιστορούνται το 2000 έως 1500 π.Χ. Αβραάμ Παύλα Ιακώβ και ενδιαμέσως όπως ο Ισάκ. Στο 16ο κεφάλαιο αναφέρεται το εξής. Η Σάρα ήταν στήρα. Δίνει τη δουλητή στην Άγαρ εις τον Αβραάμ για τεκνοποίηση. Ο Αβραάμ δέχεται την πρόταση για να αποκτήσει η Σάρα παιδί μέσω της δούλης της. Και αυτό έγινε όχι εξαιδίας επιθυμίας του, αλλά κατόπιν παρακλήσεως τη συζύγου του. Η Σάρα παραπονείται στον Αβραάμ για τη διαγωγή της δούλης της. Και ο Αβραάμ παραδίδει την Άγαρ στην κυρία της. Και η Σάρα την διώχνει. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν αναλύουμε πνευματικά τα στοιχεία αυτά, αλλά τα αναφέρουμε για να δούμε τι λέγουν οι έξωθεν μαρτυρίες για τα γεγονότα αυτά. Τι διαπιστώθηκε λοιπόν από την έρευνα? Ότι η διαγωγή της Σάρας ήταν ένομη και σύμφωνη με τον νόμο του κώδικος του Χαμουραμπή κατά το 2000 π.Χ. όπως ανέφερε νωρίτερα. Τι ήταν ο Χαμουραμπή? Ήταν βασιλεύς της Βαβυλώνος. Στην πόλη Σούσα της Περσίας βρέθηκε αντικείμενο ανάγλυφο και είχε παράσταση με τον Χαμουραμπή να παραλαμβάνει τον κώδικα από τον Θεό Ήλιο. Βρέθηκε και γραφή σφινοειδής σε 8.000 λέξεις όπου περιέχεται αυτός ο κώδικας. Στον κώδικα λοιπόν αυτόν τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι η στήρα σύζυγος κάποιου δύναται να δώσει στον σύζυγό της την δούλη της για να τεκνοποιήσει. Και ακόμη πως δεν δύναται να την εκλέξει αυτή την δούλη μόνος ο σύζυγος, αλλά κατά επιλογή της σύζυγου. Αυτό συνέβη επί του Αβραάμ και αργότερα επί του Ιακώβ με τις δύο γυναίκες του Ραχίλ και Λίαν. Τι αποδεικνύει η λεπτομέρεια αυτή? Ότι η ιστορικότης και η αρχαιότης του Αβραάμ της Βίβλου είναι αληθής. Είναι βεβαία. Μία άλλη λεπτομέρεια επί του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Πατριάρχης Ιακώβ έλαβε δύο αδελφές ως συζύγους. Μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι βρισκόμαστε στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί, στον χώρο αυτόν, ισχύει η πολυγαμία. Δεν ανέτειλε η χάρις, δεν ήρθε ο Σωτήρας να επαναφέρει τον άνθρωπο στο δρόμο του. Έλαβε λοιπόν ο Πατριάρχης Ιακώβ την Ραχήλ και την Λία ως συζύγους. Στο Λεβιτικό όμως, στο 18ο κεφάλαιο, στον στίχο 18, απαγορεύεται ο γάμος αυτός. Η γυναίκα επαδελφή αυτής ου λείψει. Δηλαδή, δεν θα λάβεις εις γάμον την αδελφήν της γυναικός. Και ο νόμος αυτός που αναφέρεται στο βιβλίο του Λεβιτικού, σε ένα από τα 5 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα πρώτα, ο νόμος αυτός έγινε μετά το 1500 π.Χ. Ο νόμος όμως του Χαμουραμπή τον επέτρεπε τον γάμο αυτόν. Οπότε τι συνάγεται? Ότι τα περί πατριαρχών έχουν γραφεί πρώτου 1500 π.Χ. και συγκεκριμένα από το 1900 π.Χ. μέχρι το 1800. Είναι δηλαδή η περίοδος όπου τα εντάσσει τα περιστατικά αυτά η ίδια η βίβλος. Τότε, ελείψη του εβραϊκού νόμου, οι πατριάρχοι τελούσαν υπό τον νόμο του Χαμουραμπή. Βέβαια, σε ζητήματα που δεν έθιγαν την πίστη τους στον Θεό. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Αβραάμ πριν έλθει στην Παλαιστίνη ήταν στην βαβυλωνιακή πόλη Ούρ. Πόση λοιπόν αξιόπιστη είναι η βίβλος και από αρχαιολογική πλευρά. Και πάλι ο Ιωσήφ στο προσκήνιο. 1600 π.Χ. Τι λέγουν περίφημοι Αιγυπτιολόγοι? Ο Έμπερ, λέγει ένας από τους Αιγυπτιολόγους, ολόκληρη η ιστορία του Ιωσήφ ανταποκρίνεται πλήρως στα πραγματικά δεδομένα της αρχαίας Αιγύπτου. Και ο Μικέτα, ένας άλλος Αιγυπτιολόγος, λέγει, τουλάχιστον από αιγυπτιακής πλευράς, ούτε ένα γεγονός αναφέρεται στην ιστορία του Ιωσήφ, το οποίο είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο συγγραφεύς δεν είναι εντριβής εις τα αιγυπτιολογικά ζητήματα. Δηλαδή, ό,τι αναφέρεται στην ιστορία του Ιωσήφ είναι πέρος πέρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιον, με τα όσα ίσχυσαν ιστορικά την εποχή εκείνη του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Η ιστορία του Ιωσήφ αναφέρει ότι ο Ιωσήφ, προκειμένου να παρουσιαστεί στον Φαρό, εξηρίσθη. Αυτό βεβαιώνεται και από τα αιγυπτιακά μνημεία. Εκείνοι δηλαδή που επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Φαραώ έπρεπε να ήταν καθαροί, ξυρισμένοι. Ο κατώτερος λαός ήταν τότε ο αξύριστος. Όλοι οι άλλοι λαοί, Ασσύριοι, Σύριοι, Χαναναίοι, Εβραίοι, είχαν μαλλιά και γένεια, τα οποία τα θεωρούσαν ως δόξα. Την φαλάκρα την θεωρούσαν άνανδρον. Εάν λοιπόν ο συγγραφεύς της ιστορίας του Ιωσήφ δεν ήταν σύγχρονος του Ιωσήφ και δεν ζούσε στην Αίγυπτο, τι θα συνέβαινε? Θα παρέβλεπε αυτήν τη λεπτομέρεια και έτσι θα προδιδόταν τον όθο της διηγήσεως. Μόνο ένας σύγχρονος μάρτης των γεγονότων αυτών είναι δυνατόν να εκθέσει αυτήν την ιστορία τόσο πιστά. Επομένως, η ιστορία του Ιωσήφ είναι εντός των χρονικών, τοπικών και πραγματικών ορίων που τα τοποθετεί αυτά η Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, και η ιστορία του Ιωσήφ είναι σύμφωνη με την αρχαιολογία. Άρα, η βίβλος είναι αξιόπιστος. Ναι, αγαπητοί ακροατέ, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Για να δίδουμε μαρτυρία στον καθένα ο οποίος ζητάει λόγων απολογίες. Γιατί δυστυχώς η σιωπή μας και δυστυχέστατα η άγνοιά μας έχουν δώσει την εντύπωση ότι η γραφή είναι μύθος, ότι δεν είναι ιστορία. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και ό,τι άλλο ακόμη που μειώνει την δόξα του μόνου αληθινού Θεού που μπορεί να φέρουμε ακέραια την ευθύνη εμείς όταν από το μέρος μας έχουμε συντελέσει ώστε να δοθεί αυτή η εντύπωση. Σε πολλούς αιρετικούς και ειδικότερα σε προτεστάντες είναι διάχυτη η ιδέα ότι οι Ορθόδοξοι δεν γνωρίζουν την Γραφή. Και εν μέρει έχουν δίκαιο. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό δεν είναι και μία μείωση του ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας μας. Αυτό δεν έχει επιβάρυνση στην προσωπική μας σωτηρία. Αυτό δεν συντελεί στο να παραμένει κανείς στην πλάνη του που γνωρίζοντας την Γραφή πλανεμένα να νομίζει ότι επειδή γνωρίζει, τη γνωρίζει Ορθοδόξος. Δεν είναι αυτό λόγος που θα μας ζητηθεί από τον Θεό και από εμάς τους ιερείς, αλλά και από τους πιστούς, οι οποίοι και αυτοί είναι Απόστολοι, κατά το άμα πιστός άμα Απόστολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μας ξενίζει η αναφορά ιστορικών δεδομένων και επιστημονικών δεδομένων που κατοχυρώνουν τον Λόγο του Θεού. Βεβαίως δεν θα καλύψει αυτή η έρευνα όλη μας τη ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας θρέψει. Αλλά όμως χρειάζεται και κάτι περισσότερο να γνωρίζουμε, αφού οι άλλοι από κάτι περισσότερο ενισχύονται για να κατηγορούν. Η βίβλος είναι αξιόπιστη και εμείς την διαψεύδουμε με την άγνοιά μας, με την σιωπή μας και με τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί ακροατέ, ας μάθουμε να κουραζόμαστε για τα θέματα αυτά τα ιερά. Πρόκειται για υπόθεση ζωής. Ας γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού και ας γνωρίσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατοχυρώνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και κυρίως να γνωρίσουμε τις εντολές του Χριστού στην ενέργειά τους, στην προσωπική μας ζωή. Που αυτό θα είναι έκδηλο, θέλουμε δεν θέλουμε, στους ανθρώπους οι οποίοι θα μας προσεγγίζουν, θα ζουν κοντά μας. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι η Αγία Γραφή και πρέπει και η Παλαιά Διαθήκη να είναι στα ενδιαφέροντά μας. Και θα πρέπει στόχος στη ζωή μας, ιερός, να είναι η γνώση της Αγίας Γραφής, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης,

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστή σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν, και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες, χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Μη θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 9. Οι πρωταγωνιστές του αγώνα. Στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας συνήθως αναζητούμε έναν μοναδικό ηγέτη. Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια, Ανδρούτσο στη Γραβιά, Κανάρι στη Χίο, ο Διάκος στην Αλαμάνα. Στο Μεσολόγγι όμως συμβαίνει κάτι παράδοξο. Η δόξα δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε όλους. Οι λόγοι είναι ποικίλοι, αλλά ένας είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λειτουργήσε λοιπόν στο Μεσολόγγι ένα πρώιμο δημοκρατικό πολίτευμα όπου οι αποφάσεις παίρνονταν από κοινού από τους οπλαρχηγούς και σε συνεργασία με το Δεσπότη, Ιωσήφ και την Τριμελή Διοικητική Επιτροπή. Όλοι αυτοί είχαν σχεδόν καθημερινή σύσκεψη, έκαναν καταμερισμό εργασιών, όριζαν επιτροπές όπου χρειάζονταν και λάμβαναν από κοινού όλες τις αποφάσεις. Διαφορές, διαφωνίες και μικροσυγκρούσεις υπήρχαν, αλλά δεν άφησαν ποτέ το μικρόβιο της προδοσίας ή της διχόνοιας που ταλάνιζε τις υπόλοιπες επαναστατημένες περιοχές του Ελληνισμού να μπει μέσα στο Μεσολόγγι. Πολιτικολογίες και καπετανάτα δεν ευδοκίμησαν ποτέ. Γι' αυτό γράφει ο Σπυρομήλιος ότι ποτέ στο Φρούριο δεν υπήρξε η παραμικρή σύγχυση μεταξύ των στρατιωτών, αλλά η μεγαλύτερη σύμπνοια, διότι θεωρούνταν όλοι ως αδέρφια. Αυτό είναι από τους κυριότερους λόγους που δεν ξεχώρισε κάποιος από τους πολλούς οπλαρχηγούς που έδρασαν στο Μεσολόγγι. Θα αναφέρουμε τώρα τα 9 πιο σημαντικά πρόσωπα. Πρώτο ανάμεσα σε όλους, οφείλουμε να αναφέρουμε τον καπετάνιο του Ζυγού, τον Δημήτριο Μακρύ. Γεννημένος στο χωριό Γαβαλού, στις πλαγιές του όρου Ζυγού, ο Μακρύς ενσάρκωνε την απόλυτη έννοια της κλεφτουριάς. Μιας κλεφτουριάς που στην περιοχή του Ζυγού καμάρωνε για την αδιάλακτη στάση της, καθώς δεν προσκύνησαν ποτέ τον Τούρκο, παραμένοντας μέχρι τέλους ελεύθεροι κλέφτες και ποτέ συμβιβασμένοι αρματολοί. Στα 54 του χρόνια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας, ο Μακρύς αναδείχτηκε στον ηρωικότερο των αγνών απελευθερωτών της πατρίδας, τον αγνότερο των ηρώων και τον αφανέστερο των ενδόξων. Ήταν ίσως ο μόνος που κατάφερε να επιβιώσει από τις φωνικές ραδιουργίες του Αλή Πασά χωρίς να τον υπηρετήσει ποτέ. Η προσφορά του στην πόλη ήταν ανυπολόγιστη. Διέθεσε ολόκληρη την προσωπική του περιουσία για την οχύρωση του Μεσολογγίου, ενώ ως υπερασπιστής του διοικούσε το μεγαλύτερο σώμα ανδρών, σηκώνοντας στις πλάτες του το κύριο

Αν ο Μακρύς ήταν η στιβαρή εμπειρία, ο Ραζικότσικας ήταν η φλόγα της νέας γενιάς. Γεννήθηκε το 1798 στο Μεσολόγγι. Το εντυπωσιακό με το Ραζικότσικα είναι ότι ορίστηκε στην αρχή της Επανάστασης από τη φρουρά των ενόπλων μεσολογγητών, αρχηγός των εντοπίων αρμάτων, σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ακούραστος από την αρχή της Επανάστασης σήκωσε το τιτάνιο βάρος της άμυνας μέχρι την έξοδο του Μεσολογγίου του 1826. Δεν κάθισε, δεν ξεκουράστηκε λεπτό. Μερίμνησε από την αρχή για τα πρώτα οχυρωματικά έργα της πόλης και συμμετείχε σε όλες τις μάχες τις επιθέσεις των Τούρκων. Είχε εκ φυσικού του ηγετικά χαρακτηριστικά. Διέθετε ευγλωτία, κύρος και σεβασμό ανάμεσα στους συμπολεμιστές του, οι οποίοι τον εμπιστεύονταν τυφλά. Ξεχώριζε για την ανδρεία του, το σθένος και την αποφασιστικότητά του. Τρίτος, ο Ρογών Ιωσήφ, ο δεσπότης της Ιερής Πόλης. Γεννήθηκε το 1780 στην Τσαριτσάνη Θεσσαλίας. Εκάρη μοναχός, αρχιμανδρίτης και αργότερα επίσκοπος Ρογών στη Μητρόπολη Άρτης και Ναυπάκτου με έδρα την Άρτα, που ήταν η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Η πόλη των Ρογών είχε ερημώσει τα βυζαντινά χρόνια και ο επίσκοπός της ήταν τιτουλάριος. Ο Ιωσήφ ήταν λόγιος, μορφωμένος, φιλομαθής. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης η Άρτα ξεσηκώθηκε ανεπιτυχώς και ο ελληνικός πληθυσμός για να γλιτώσει τη σφαγή εγκατέλειψε την πόλη. Ο Μητροπολίτης Πορφύριος με τον επίσκοπο Ρογών Ιωσήφ καταφεύγουν στο Μεσολόγγι. Με απόφαση της γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας, η Μητρόπολη επαναπροσδιορίζεται ως Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, μιας και η Άρτα αλλά και η Ναύπακτος παραμένουν σε τουρκικά χέρια. Ο Ιωσήφ αναλαμβάνει βοηθός και αναπληρωτής του Πορφυρίου. Έζησε ασκητικά στο Μεσολόγγι. Κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη της πόλης από την αρχή που εγκαταστάθηκε στην πόλη. Ο ρόλος του πάντοτε ενωτικός. Η συνολική συμπεριφορά του Ιωσήφ σε συνδυασμό με τη λιτή ζωή και τον ειλικρινή και ταπεινό χριστιανικό του βίο σφυριλάτησε σιγά σιγά τις σχέσεις του με τους Μεσολογγίτες. Αγάπησε και αγαπήθηκε από το λαό της πόλης. Έσωσε αρκετές φορές το Μεσολόγγι με το σθένος του και το ηθικό του βάρος. Στα τέλη του 1824, ο Μητροπολίτης Πορφύριος αναχωρεί για τον Αύπλιο γιατί συμμετείχε στις συζητήσεις της κυβέρνησης με αποτέλεσμα ο Ιωσήφ να αναλάβει την ποίμανση των Μεσολογγητών και να του δοθεί η ευκαιρία να γίνει ο δεσπότης των ελεύθερων πολιορκημένων. Ο Ιωάννης Μάγερ ήταν μια από τις συγκινητικότερες μορφές του αγώνα. Γεννημένος το 1798, γιατρός και τυπογράφος, ήρθε από την αρχή σχεδόν της Επανάστασης στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, έγινε Ορθόδοξος, πολιτογραφήθηκε Μεσολογγίτης, νυφεύτηκε τη Μεσολογγίτισσα Αλτάνη Ιγκλέζη, ασπάστηκε τον Ιερό Αγώνα των Ελλήνων και αμέσως άρχισε να δραστηριοποιείται. Ίδρυσε το τυπογραφείο του και άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά με τυπογράφο τον Θεσσαλονικία Δημήτριο Μεσθενέα. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε μέχρι λίγο πριν την έξοδο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας πρόσφερε τις γνώσεις του και ως γιατρός, αλλά και ψύχωνε τους πολιορκημένους μέσα από την εφημερίδα του. Το σπίτι της γυναίκας του μετατράπηκε σε νοσοκομείο, σε παρακείμενο οίκημα και δημιούργησε φαρμακείο, συνέβαλε τα μέγιστα στην οχύρωση του Μεσολογγίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα κυριάρχησε στην κοινωνία της πόλης, η οποία τον θαύμασε, τον σέβονταν και τον υπάκουε. Ο επόμενος είναι ο Νότης Μπότσαρης, γεννημένος το 1765, σουλιώτης της Φάρας των Μποτσαραίων. Ακάματος, ακούραστος, παρά την ηλικία του, συμμετείχε σε πάμπολες μάχες κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν θείος του Μάρκου Μπότσαρη. Από τις αρχηγικές φιγούρες της δεύτερης πολιορκίας, του δόθηκε κατά την έξοδο η αρχηγία σε ένα από τα τρία σώματα στα οποία χωρίστηκαν οι πολιορκημένοι. Σκληρός, αλλά τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν όλοι και λόγω της ηλικίας του, που ήταν 61 χρονών, ο λόγος του βάρινε περισσότερο. Επόμενος, ο Κίτσος Τζαβέλας της θρυλικής σουλιώτικης φάρας των Τζαβελέων. Εγγονός του Λάμπρου Τζαβέλα και γιος του Φώτου. Ήταν μόλις 25 χρονών στη δεύτερη πολιορκία, αλλά αρχηγός της φάρας των Τζαβελέων. Ορμητικός, γενναίος, θαραλέος και αποφασιστικός, αλλά και πεισματώδης και σκληρός.

σκληρός. Δεν ήταν συμβιβαστικός. Συχνά έμπαινε σε αντιπαραθέσεις για ζητήματα πρωτοκαθεδρίας και τακτικής. Ο ατίθασος χαρακτήρας του ήταν αποτέλεσμα της τραχύτητας και της υπερηφάνειας των σουλιωτών. Βοήθησε τα μέγιστα στην πολιορκία και την έξοδο. Αρχηγός και αυτός σώματος μεσολογητών κατά την έξοδο. Ο Νικόλαος Στορνάρης ήταν αρματολός του Ασπροποτάμου, ονομαστός για τον πατριωτισμό και την ανδρεία του. Ορίστηκε αρχηγός της φρουράς της πόλης. Λιγότερο σκληρός από άλλους συμπολεμιστές του, με χαρακτήρα σταθερό και πειθαρχημένο. Ήταν 48 χρονών κατά τη δεύτερη πολιορκία. Είχε γραμματικό του τον Νικόλαο Κασομούλη. Η αγάπη του για την πατρίδα ήταν πάνω απ' όλα, γι' αυτό όταν έμαθε κάποια στιγμή ότι ο αδερφός του Στέργιος αυτομόλυσε και βοηθούσε τον Κιουταχή, είπε «Ας το σκοτώσουν τον προδότη». Αγωνίστηκε ηρωικά και όταν αποφασίστηκε η έξοδος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γυναικόπαιδα. Ο επόμενος είναι ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Ήταν πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, δηλαδή του τριμελούς πολιτικού σώματος που άφησε στο πόδι του ο Μαυροκορδάτος όταν έφυγε από το Μεσολόγγι. Ήταν έμπορος από την Πάτρα και είχε μεγάλη περιουσία. Με το ξεκίνημα της Επανάστασης διέθεσε όλη του σχεδόν την περιουσία στον αγώνα. Μπήκε από την αρχή της δεύτερης πολιορκίας στην πόλη. Αγάπησε τον τόπο και αγαπήθηκε από τους ανθρώπους του. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, στέλνεται στη Ζάκυνθο για προμήθεια τροφίμων. Εκεί η γυναίκα του με τα 6 ανήλικα παιδιά τους τον νικετεύουν κλαίγοντας να μην ξαναγυρίσει στο Μεσολόγγι, μιας και σε αυτό ήταν βέβαιο το τέλος του. Εκείνος τους απαντάει. Ορκίστηκα να πεθάνω με τους Μεσολογγίτες και δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω. Και τέλος να αναφέρουμε τον Μιχαήλ Κοκκίνη, χιώτης σπουδαγμένος ως στρατιωτικός μηχανικός στην Ευρώπη με ειδίκευση τα οχυρωματικά έργα. Πολέμησε στη Μολδοβλαχία και κατέβηκε στο Μεσολόγγι στις αρχές του 1823. Ανέλαβε αρχιμηχανικό στην πόλη και σε αυτόν οφείλουμε όλα τα έργα αμήνης της πόλης και την ενίσχυση του τείχους με τους προμαχώνες και την Τάφρο. Ακούραστος, συμμετείχε από την αρχή μέχρι το τέλος της πολιορκίας, χτίζοντας και βελτιώνοντας τον τείχος, ενώ παράλληλα συμμετείχε κανονικά στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μπορεί να αναφέρουμε ότι το τείχος ήταν ουσιαστικά μια μάντρα, ένας φράχτης ή γυαλαδομάντρη, όπως το έλεγε ο Στορνάρης, αλλά για τις δυνατότητες της εποχής και τα μέσα που υπήρχαν, αυτό που κατάφερε ο Κοκκίνης ήταν ένας άθλος. Οι Μεσολογγίτες, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του, τον ανακήρυξαν επίτιμο πολίτη του Μεσολογγίου. Αυτοί είναι οι ηγέτες του Μεσολογγίου. Ο Κλειός όμως αρχίζει να σφίγγει και η πρώτη σκόνη από το τουρκικό στρατόπεδο υψώνεται στον ορίζοντα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οι κύτορες.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στεροί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Για μένα είναι μεγάλη ευλογία που έγινα μοναχός. Αυτό το μαύρο τιμημένο ράσο δεν θα το άλλαζα με βασιλική πορφύρα. Εδώ σε αυτό το τριμμένο ράσο κρύβεται ένας θεός. Εάν στα γυρατιά μου επιτρέπω στον εαυτό μου να ομιλεί έτσι, δεν είναι διότι ο ίδιος πέτυχα την τελειότητα, αλλά διότι καταλαβαίνω ότι άλλη οδός για τη σωτηρία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει, εκτός εκείνης του Ευαγγελίου, ούτε άλλος σωτήρας της, εκτός του Χριστού. Όσιος Σοφρόνιος ο Ενέσεξ.

Παναγιώτατε, και ιδιαίτερα απόψε ζητώ τις ευχές σας, ακριβώς γιατί η αγάπη σας με κάλεσε απόψε στο βήμα αυτό και κάνοντας υπακόη ήρθα. Παρόλο που ξέρω ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα, θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα κείμενο του μεγάλου Φωτίου, που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάει κανείς για την Παναγία. Και λέγει, τις αν της είπε, τι δε ουκ αν της πάθη, των της παρθένου χαρισμάτων και κατορθωμάτων διαπλέον το πέλαγος, δηλιά και χέρι, και ηρεμεί και εξάλλεται, και πάλιν σιγά και αναφθέγγεται, και συστέλλεται και πλατείνεται, τα μεν το φόβο, τα δε το πόθος ημεσελκόμενος. Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη μεριά αγαπά και έτσι συμμεθέλκεται, έλκεται και από τη μια μεριά και από την άλλη και κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας, πόσο μάλλον εγώ ελάχιστος. Αλλά στηριζόμενος στην αγάπη σας και υπακούοντας την πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας που είναι η μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα μπορούμε να αρχίσουμε από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος λέγει «Προτού έλθει την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε». Και παρακάτω λέγει ότι ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν. Πριν να έρθει η πίστης, η καινούρια, η καινή χτίσης, η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλισμένοι υπό τον νόμον. Και ο νόμος ήταν παιδαγωγός για τον Χριστόν. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο νόμος, οποιοδήποτε νόμος, ιερός και καλός και τέλειος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι κάτι δραματικό και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο. Γιατί όπως λέγει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα εκ των αρχαιγόνων στοιχείων και ανεφύσε σε αυτό πνεύμα ζωής, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έδωσε μοίραν της χάριτός του, δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σε εμάς. Και ο προορισμός ήταν από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι ελεύθερος. Δεν έγινε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με έναν τρόπο φιλαυτίας και έτσι παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Και περούσαν γενναίες και αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης. Και λέει κανείς, εντάξει, εφόσον ο Θεός λέμε ότι μας αγαπά, γιατί μας άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες? Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μπορούσε να μας σώσει? Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μία τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με την πνοή του Θεού μέσα του και όπως είμαι προηγουμένως είναι ένα πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος. Και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος. Και αν τυχόν δεν τον σεβόταν θα τον κατέστρεφε. Οπότε έπρεπε κάποιος εκ των ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει το Θεό και να συμπεριφερθεί προς το Θεό θεοπρεπώς. Γιατί ο Θεός έτσι φέρθηκε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε αιώνες και αιώνες έως ότου έρθει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει το Λόγο του Θεού, θα είναι ικανό να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε. Και αυτό το πρόσωπο αυτό ήταν μια απλή γυναίκα άγνωστη.
Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός των Υιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολαύουμε. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος Μαρία. Βλέπετε ότι ένα δέντρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι, και το λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκαμε τίποτα. Η ανθρωπότηση ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο Μαρία. Και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε μπορούσε να βρεθεί, ο Θεός μπορούσε να βρει ένα άνθρωπο με τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε, μπορούσε να διαλεχθεί, μπορούσε να συζητήσει μαζί του, μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί του, και μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος όχι απλώς να έχει μια σχέση με τον Θεό, αλλά να γίνει μητέρα του Θεού. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη πλησιάζομαι τα υπερνούν και λόγων και αίσθηση μυστήρια. Πάντα υπερέδοξα, πάντα υπερένεια τα σα Θεοτό και μυστήρια. Έτσι λοιπόν, όταν γεννάτε η Παρθένος, έχετε το πλήρωμα του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έλεγα αυτό που λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι η Παρθένος έχει άσπυλο σύλληψη, δεν έχει το προπατορικό αμάρτημα. Νομίζω στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το λέμε αυτό, αλλά η Παρθένος είναι ο πιο καθαρός ανθός της δημιουργίας. Και βλέπετε ότι ο Ιακίμ και η Άννα, οι γονείς της Παρθένου, είναι Άγιοι και είναι αφιερωμένοι στο Θεό, και ο τόκος τους, η γέννα τους, η κόρη τους, δεν είναι συνέπεια ενός πάθους σαρκικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού, μια προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την τροπή να είναι στήρι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού και γέννησαν την υπέραγνον μητέραν του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι' αυτό μόλις γεννήθη, η γιασμένη εκ κοιλίας μητρός της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό, και γι' αυτό αποτριώνει τον μπαίνει στο ναό, και όπως λέγει ακολουθία, η Αγία και άμωμος εν Αγίω Πνεύματι εισηκίζεται εις τα Άγια των Αγίων, και μένει εκεί η Παρθένος και τρέφεται από τον Άγγελον, και τρέφεται ο νους της με θεία νοήματα και μεγαλώνει σωματικά και πνευματικά μέσα στο ναό. Και όπως λέγει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, είναι το υπόδειγμα της Παρθένου αλλά και του ησυχαστού, δηλαδή δίδει τον εαυτό της στο Θεό, και το να μην κάνει τίποτα άλλο εξωτερικά, με το να δέχεται τη χάρη του Θεού, γίνεται το σημείο της αναφοράς και ο τόπος της ελπίδος της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν η Αγία και Πανάμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον Αρχαγγελικό, και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένον και αναφέρει σε αυτή το γεγονός και την απόφαση την Θεία, και εκείνη αφού ερωτά πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέγει «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις». Και γίνεται το μεγάλο θαύμα, ένας άνθρωπος, μία Παρθένος αγνή, να μην είναι απλώς αφιερωμένη στο Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον Υιό και Λόγο του Θεού, να γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. Ένας μοναχός νέος είχε ρωτήσει ένα γέροντα που είχε μείνει χρόνια στο όρος. Του λέει «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που είσαι στην άσκηση, τι πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του λέει «Πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αγράμματος μοναχός απήντησε θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Και ο αγράμματος μοναχός, ο οποίος ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπε ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ότι όποιος δεν δέχεται την
Παναγία Παρθένο ως Θεοτόκον χωρίς εστί της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, δεν διήλθε δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας, ως διασωλήνος ο Χριστός. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να πεις την Παναγία Θεοτόκο, ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και το μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά και η φανέρωση της αγάπης του Θεού και η δωρεά και η φανέρωση του μεγαλείου, της καθαρότητας και της ταπεινότητας και της επακοής της Παναγίας, δηλαδή αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα, είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της Παναγίας αναδεικνύεται όχι Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο της λογικής και αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Παναγία με την ζωή της, με τη συμπεριφορά της, με τον τόκο της, δημοσίευσε, φανέρωσε την άβυσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι' αυτής ο Υιός του Θεού. Και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο αυτός. Και πώς έγινε αυτό? Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν υπάκοη. Κάτι άλλο, η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία, είχε το κάλος του αληθινών και εράσμιων, το περί την θείαν και μακαρίαν φύσιν. Και όπως λένε οι ακολουθίες μας, το κάλος της Παναγίας ηράστη ο Κύριος και κατέβει. Το κάλος αυτό το θείο είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη, και το κάλος αυτό της Παναγίας είναι εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους πραγματικά, όχι φανταστικά, να ανέβουν στον ουρανό. Το κάλος αυτό της Παναγίας, το κάλος της ταπεινότητος και της καθαρότητός της, είναι εκείνο που ουράνωσε την γεώδη φύση ημών και έκανε την γη ουρανών. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορούσε το κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σε ένα πρόσωπο από την οποία θα έλθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι' αυτόν η Παρθένος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλη η κτήση οδηγεί στην Παρθένο, και από την Παρθένο και από το κάλος της, το δε κάλος και η δόξα της Παρθένου είναι ο τόκος αυτής, δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, αυτό το κάλος και αυτό το φως καλύνει, ομορφαίνει και δίδει νόημα σε όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία καταλήγει στην Παρθένο. Όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους υμνοδούς και πατέρες εκκλησίας για να παρουσιαστεί το κάλος της Παρθένου, και λένε ότι η Παρθένος είναι όρθος φαϊνός, είναι πέλαγος των χαρισμάτων, είναι άμπελος ευκλήματούσα, είναι άρουρα αγία, είναι περιστερά καθαρά. Αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι είναι αδύνατον δι' αυτών των χτιστών ωραιοτήτων να παρουσιαστεί αυτή η οποία είναι λαμπροτέλα λαμπιδόνων ηλιακών. Και λένε υπερίπταται Θεωτό και αγνή το κάλος σου, την δύναμη των λόγων. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από την δύναμη των λόγων. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και όλη η ιστορία καταλήγει στην Παναγία, και όλες οι προσδρήσεις, όλες οι υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη υποτυπώνουν την Παναγία. Γι' αυτό ψάλλομαι και λέμε ότι άνωθεν οι προφήτες σε προεμήνησαν ως στάμνων, τράπεζαν, κλίμακα, ως ακατάφλεκτων βάτων, ως πόκο του Γεδεών, ως ερυθρά θάλασσα. Αλλά τώρα όταν πια
γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός. Και όταν έχουμε την Παρθένο, δεν έχουμε το κάλος το κτιστό, αλλά το κάλος το αληθινό και ράσμιο, το περί τη Θεία και μακαρία φύση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρωπότητος, είναι το καύχημα, και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι και να μην τρεπόμαστε, επειδή έχουμε την Παρθένο μητέρα και μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε. Και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει, αυτή είναι που μας φωτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένων και Θεοτόκων από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εικόνα η πραγματική της Θεοτόκου. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργία. Συνεχώς απευθυνόμεθα προς την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες, αλλά στην Ορθόδοξη, στην Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αφού η ιερεύς έχει πει το άξιον και δίκαιον προς το Θεό, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, αφού λοιπόν τελειώσουμε τον καθαγιασμό, ψάγει όλος ο λαός το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον. Ή το άλλο, το αντίστοιχο που ψάλλουμε τώρα στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, επί σοι χαίροι και χαριτωμένοι πάσα ικτήσεις. Στη συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό. Βρίσκεται πάντα να εικονίζεται στο τέταρτο σφαίριο επάνω από την κόχη του ιερού, στο τμήμα εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον Τρούλο. Και έτσι συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή την πραγματικότητα ότι αυτή είναι η κλίμαξη, δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Επίσης μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι χωρίς της θεότητος, καταλαβαίνετε πόσο συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος επαρουσιάστη εις το ναό της δόξης του αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω εις τον αιώνα τον άπαντα αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου γνωρίζεται ως Θεάνθρωπος. Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην παρακλητική, βλέπουμε ότι όλη η Χριστολογία, η οποία είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται και διατυπώνεται δια των δογματικών θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος ενή, ενώ θαλάμο ή παστάς, η νηφική, ενή παστάδη, στην οποία παστάδα ο λόγος ενυφεύσατο τη σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό των ζών εργαστήριο στο οποίο ηνώθησαν εδίο εν Χριστώ συνερθούσε φύσης η Θεία και η Ανθρωπίνη. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της Παναγίας και μέσα στην θεολογία. Θα έλεγα και η θέση της Παναγίας στην εικονογραφία. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήθελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πόσο τις έχουμε στα τέμπλα όλων των ναών μας, πόσο τις έχουμε στα σπίτια μας. Αλλά θα ήθελα να έλεγα τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από ένα πίνακα δυτικό. Και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και φιλόστοργη της πορταΐτιστας Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος και αυτό που μεταδίδει ένα αγαλματάκι ρωμαϊκό που παρουσιάζει μια μικρή κοπελίτσα η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντάφυλλα και καλή κοπελίτσα η οποία έχει πιθανώς ένα κάλος ανθρώπινο. Αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο κάλος και άλλη ομορφιά.
Δεν θέλουμε μπεγμούς. Και αυτό προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι' αυτό ένα θεοτοκείο λέει ότι το κάλος της Παρθένου, που είναι ο Υιός της, σώζει τον κόσμο, και το κάλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από το θάνατο. Ωραίος ο εκκαστρός σου, Δέσποινα, υπεριούς των βρωτών. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου, Δέσποινα, παραπάνω από όλους τους νητούς. Ο προαιώνων λόγος προελθών. Το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου άχραντε, ζωήν αιώνιον ημίν δεδοκός. Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε? Δεν μας χάρισε μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου και έφερε την αιώνια ζωή. Και νιώθεις κοντά στην εικόνα της Παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη, η άκτιστη. Και αυτή, επειδή είναι ο γνωστής στους Αγίους, ο γνωστής στους Αγιογράφους, παρουσιάζεται και με τα χρώματα και με τα σχήματα και με το όλο ήθος. Γι' αυτό λέγεται, και είναι αλήθεια, θα μιλήσω για την Παναγία την Πορταΐτισσα, και αν δεν τη βλέπετε την ίδια την εικόνα, βλέπετε άλλες εικόνες, και αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα, είναι αντίγραφα αυτής. Και αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι μια παρουσία της Θεοτόκου. Και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος, που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα του, αλλά αφάνταστα περισσότερο, έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το φουστάνι της Παναγίας. Και όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων, του έλεγε περάστε μέσα να χαιρετήσετε την Κυρία Θεοτόκο. Και το έλεγε αυτό με έναν τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα στο ναό η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν έμπαινε κανείς μέσα, ένιωθε ότι ήταν η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Και η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με έναν τρόπο διαφορετικό και του λέγει κάτι άλλο. Και η Κυρία Θεοτόκος βλέπει τον καθένα μας με έναν τρόπο διαφορετικό κάθε φορά. Και δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει αυτό που πιθανώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά βαθιά διψούμε και βαθιά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκφραστο και απερινόητο δίδεται και δια του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και που παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι η Παναγία είναι μητέρα μας. Κοιτάτε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό την πιο δύσκολη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα του, αλλά και φρόντισε για τον Ιωάννη, δηλαδή φρόντισε για όλους μας. Και είπε γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτυρ σου. Και παρέλαβε αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Την πήρε την Παναγία μαζί του ο Ιωάννης. Την πήρε στο σπίτι του, την πήρε στη ζωή του. Έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του. Στη συνέχεια, επειδή η Παναγία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Και δεν πρέπει όταν λέμε μητέρα ή όταν λέμε κάλος ή όταν λέμε οτιδήποτε αγάπη, να βάζουμε στο νου μας αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι ανέκφραστο. Ακριβώς γι' αυτό η Παναγία δεν είναι μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάρη μητέρες του Θεού. Κοίτατε, όταν μίλαγε ο Κύριος, κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε και παραξενεύτηκε, και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίουσε θύλα σας».
Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θύλασε. Ο Κύριος άκουσε το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. Μενούν και μακάριοι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Πολλοί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό σαν υποτίμηση της Παναγίας. Νομίζω μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουμε σαν υπογράμμιση της χάριτος της Παναγίας. Γιατί αυτή που ήκουσε τον λόγο του Θεού και τον εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία. Και μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν η Παναγία και εμείς να ακούσουμε το λόγο του Θεού και να τον φυλάξουμε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ενώ ο Κύριος άπαξ εγεννήθη, αΐ θέλων γεννάται και έχει σαν μητέρα παρθένων την γενώσα ψυχή. Και ο Άγιος ο Σημεώνεος Θεολόγος αυτό το λέει πιο αναλυτικά, ότι αν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της παρθένου, με ταπείνωση, με ησυχία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεώς σου, κυοφορείται μια χαρά. Και όπως λέει ο Άγιος Σημεών, αυτή δεν είναι χαρά φανταστική, όπως βλέπουμε ένα ίδρυο σε ένα καθρέφτη, αλλά είναι μια χαρά ενυπόστατη. Και όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το τέκνο της, νιώθει την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκυρτά το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό, έτσι νιώθει κανείς τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου της χαράς. Έτσι λοιπόν, οι ταπεινοί, οι αγνοί, αυτοί που κάνουν υπομονή, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, γίνονται κατά χάριν τέκνα του Θεού και έτσι νιώθουν την Παναγία εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την Παναγία. Γι' αυτό ξέρετε, δεν το λέω έτσι για να περάσει η ώρα. Αλλά θα ρω πως το έχετε διαπιστώσει και ήδη με αυτά που σας είπα. Αλλά πάλι, ξέρετε, η Παναγία μας αγαπά. Και θυμάμαι μια φράση του κανόνας πρώτης θείας μεταλήψεως που λέει ότι υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος. Μόνο έτσι νιώθω να μιλάω απόψε μπροστά σας. Και για να απαλλαγώ λίγο, μιλάω για τους πατέρας. Να ξέρετε, νιώθω ένα άλλο πράγμα. Ότι οι απλοί άνθρωποι που ζουν μεταξύ μας είναι η σάξη των μεγάλων πατέρων. Γι' αυτό, μετά από αυτά που σας ανέφερα, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια μερικών απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα. Και μ' αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. Είδατε αυτά που λέμε στους χαιρετισμούς. Εχαίρετο φως αρήτως οικείσασα, εχαίρετο πως μηδέν αδιδάξασα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχτούν τα αδίδακτα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύφη ανήφευτε. Καταβγάζονται οι φρένες, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και η υπάρξη των απλών πιστών. Ένα τέτοιος απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός, ο πατήρ Ενόχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη μονή μας και μας είπε το λογισμό του, όπως πολλές φορές ερχόταν και έλεγε το λογισμό του. Αυτή η φορά μας μίλησε για την Παναγία, αλλά μας είπε δύο κουβέντες. Μας είπε ότι ξέρετε, το διάβολο πολύ μισάει το Παναγία. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να γεννήσεις αυτή τη φράση. Και να είναι αυτή μόνο η φράση της ζωής σου. Ένας άλλος μοναχός, απλός μικρασιάτης, είχε βγει έξω μετά από πολλά χρόνια παραμονή στο όρος. Έτυχε να πέσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που ήταν κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ηρωνευόντουσαν. Και του λένε, τι σημαίνει Άγιο Όρος, τι σημαίνει υπερβολή της Παναγίας, τα γνωστά για αυτά είναι ανοησίες. Αυτός άκουγε, τι να πει. Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι κοιτάξτε, η Παναγία είναι Θεοτόκος, η Παναγία είναι Παρθένος, η Παναγία αγαπά όλους μας την ελπίδα σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτή έλεγε τα δικά τους. Και αυτός και τους άκουγε, γιατί ήταν απλός και ταπεινός.
Μετά μια στιγμή του λέει κάποιος, κάνε μας κάτι, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε αυτό που λες εσύ, εγώ την πίστη σου και δύναμη της πίστεώς σου. Μου λέει αυτός ότι ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος, δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα. Τους λέει ότι εγώ δεν είμαι παπάς να διαβάσω καμιά ευχή. Εγώ είμαι και αγράμματος ή δεν ξέρω πολλά γράμματα και δεν έχω και ένα βιβλίο. Αλλά τότε λέει, σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε. Και έπιασε κρίση τον άρρωστο άνθρωπο και έπεσε κάτω και σφάδαζε. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Και αυτός ζει στο Άγιο Όρος και καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να μιλώ και αφήνω να μιλάει αυτός. Αυτός είναι αγράμματος αλλά ζει με την Παναγία. Και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά αλλά είπε δύο λέξεις. Θεοτόκε παρθένε, αλλά τις είπε αυτός. Και αυτό ήταν αρκετό για να μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε σε ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε όλοι έξυπνοι τώρα. Και προοδευτικοί. Λοιπόν, ένας προοδευτικός και έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών, η οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση, λέει ο έξυπνος ότι μα Θεός δεν υπάρχει. Σαν κλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος τον είδε. Πριν σας πω τι είπε η γριά, θέλω να σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος δίθεν ιεροκήρυξη, δίθεν που πίστευε. Άρχισε λοιπόν να βρίζει και χάλασε τον κόσμο. Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη στον Χριστό και στην Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να μιλούν έτσι, να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε το εξής. Λες ποιος είδε το Θεό. Λέει η γριά, και ποιος παιδάκι μου είναι άξιος να τον εδεί. Και ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε τον νόμο στις πλάκες γραμμένο, δεν τον είδε αλλά τον άκουσε. Και η γριά έμενε ακίνητη. Και η γριά δεν θυμώνει. Και η γριά δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Και η γριά που έχει ζήσει μέσα στην Εκκλησία δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει το Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από το Θεό. Νομίζω η ψυχή της γριάς είναι παρθένος μητέρα που γεννά τον Θεάνθρωπο και μας μεταδίδει αυτή τη βεβαιότητα. Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα θέματα για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε αυτά τα πράγματα είπε το εξής. Μα είναι πολύ άσχημα αυτά που γίνονται, γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό αλλά δεν τον σούρεψαν. Στα κριτικά σουρεύω σημαίνει διασύρω, κουτσεμπολεύω για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία παραδείγματα μας σχετίζουν με τους πατέρας της Εκκλησίας. Και οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά, και η δύναμη και η χαρά αυτή νικά το θάνατο, και αυτή η δύναμη επιβάλλεται με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία. Αν κανείς ταράσεται, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά είναι αδύνατος. Η γριά δεν ταράχτηκε και βλέπετε ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός ο λόγος, που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή. Αυτό μπορεί να πει κανείς το εξής. Εντάξει, η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο. Ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει την κτήση, μας παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι στην κόγχη του ιερού, είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε ταπεινοί και άγιοι. Σε ένα κανόνα του Θεοτοκαρίου λέγεται για την Παναγία, χαίρε πάσης της κτίσεως θαυμαστόν δημιούργημα, της θεολογίας χαίρε υπόθεσης, δογματικής χαίρε έσχατον, άτομων της φύσεως,
εχέρι ακροστοιχής των γραφών και προρίσεων, θείων πάναγνε, χρησμοδότης και έκβασης, τελεία, χαιρεδής προσκυνούμεν μία τριάδα θεότητα. Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω. Ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ για αυτούς τους απλούς μοναχούς ή για αυτή την απλή γριά των 80 ετών. Τι μπορεί να γίνει? Νομίζω και πάλι μπορούμε να ελπίζουμε. Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαινα στη φυλακή. Και λες, 16 ετών παιδί να πάει στη φυλακή, θα έχει ανάγκη από μια παρηγοριά. Ποιος να το παρηγορήσει όμως? Και ξέρετε τι είχε γίνει? Αυτός είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να το παρηγορήσει. Είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την πορταίτισσα που ανέφερα, εκτός από το άξιο νηστή που έχετε προσκυνήσει, εκτός από την φοβερά προστασία, την οδηγήτρια, την ελεούσα, την παραμυθία, υπάρχει και η Εσφαγμένη. Σφαγμένη από μοναχό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και πολλές φορές τη σφάζουμε. Και η Παναγία είναι εσφαγμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του. Γιατί εδώ πέρα η μητέρα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλαμε στις 15 του Αυγούστου. Να νίκυντε της φύσεως η όρη εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενέ βιγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομία σου. Δεν σφάζεται η μητέρα μας, είναι μετατόκον παρθένος, είναι μεταθάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς, εάν γυρίσουμε σε αυτή, θα βρούμε την οδό της σωτηρίας. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον εορταζομένη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία ήταν εκ χιλίας μητρός της υγειασμένη και αν τυχόν έζησε από παιδική και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μας μοιάζει λίγο περισσότερο, γιατί πέρασε μια ζωή άσκημη και ασωτείας. Αλλά όμως κατόρθωσε και έφτασε να μοιάζει με την Παναγία. Και αν τυχόν στον Εσπερινό διαβάζουμε ότι την διακόλυε από την εποπτεία των σεπτών μυστηρίων το επισυρώμενο μυαντήριον των μολυσμών της, η αίσθηση όμως που είχε των πεπραγμένων και η συνείδηση των αμαρτιών της την οδήγησε στα κρίτωνα, στα καλύτερα και στα λαμπρότερα να επιστρέψει και τη βοήθησε να επιστρέψει. Γιατί? Εικόνα γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος

το μεγάλο κανόνα. Τη μεγάλο ανατοπιμάτων εις βάθος κατενεχθήσα, ού κατεσχέθης. Ενώ έπεσες σε μεγάλο βάθος ατοπιμάτων, δεν έμεινες εκεί. Αλλά ανέδραμες λογισμό Κρήτονη. Με ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά, προς την ακροτάτην διαπράξεως σαφώς αρετήν, παραδόξως, αγγέλων φύσιν Μαρία καταπλήξασα. Αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Έγινε επίγειος άγγελος Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν ένα παίγνιο του διαβόλου. Και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Εικόνη γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετων πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος, προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και τη στοργή την πάντα πόθωνικόσα της Παναγίας, ας προχωρήσουμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου, προσκυνούντες το τίμιον ξύλο. Και έτσι, ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεσιν, να αξιωθούμε, να συσταυρωθούμε τον Κύριον και να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας που κρατούν την πίστη και κρατούν αυτό τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί ας προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο. Ας προχωρήσουν στο να εορτάσουν τα πάθη και την Ανάσταση του Κύριου μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί θα καταλάβουν τι είναι πράγματι η Παναγία, η Θεοτόκος και Παρθένος και δι' αυτών των απλών και ταπεινών που είναι παιδιά της Θεοτόκου και κατά χάριν Θεοτόκος μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε τη σωτηρία μας.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα, το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες, εξών ευλάστησαν θεία γη.

εοργία και χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτών εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

αχιλλείου φωνή. Πώς μπόρεσε ο ουρανός να υποδεχθεί αυτήν που είναι πιο πλατιά από τον ουρανό? Και πώς δέχτηκε ο τάφος αυτήν που δέχτηκε το Θεό? Ο μνήμα ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και που όλοι προσκυνούν, το οποίο και τώρα άγγελοι το φροντίζουν, στέκοντας κοντά του με σεβασμό και φόβο. Οι δαίμονες φρύτουν. Οι άνθρωποι προστρέχουν με πίστη, το τιμούν και το προσκυνούν με τα μάτια και τα χείλη, τα φιλούν με πόθο ψυχής και αντλούν άφθονα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ομιλία Α εις την κοίμηση της Θεοτόκου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία σε οτό και σώσον. Αλλαγία σε οτό και σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Η αχτιμοσύνη, ελεημοσύνη και φιλοξενία. Ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος ζούσαν με πολλή αχτιμοσύνη, όχι μόνο για την άσκηση της αυταπαρνήσεως, αλλά κυρίως για να βοηθηθούν στην καλλιέργεια της ευχής. Διότι η λιτότης και η ολιγάρχεια βοηθούν τον ασκητή να παραμένει αμέριμνος και απερίσπαστος. Ό,τι είχαν ήταν πάντα τόσο ευτελές, ώστε ποτέ δεν δυσκολεύονταν στις συνεχείς μετακινήσεις τους. Εφήρμοζε ο γέροντας τόση πτωχία στον εαυτό του, μέχρι το τέλος της ζωής του, που όταν εκοιμήθη δεν υπήρχε τίποτε χρήσιμο να κληρονομήσουν οι υποτακτικοί του. Πρόσεχε επίσης πολύ και την οικονομία ως προς τα πράγματά τους, για να μην χάσουν την ευλογία του Θεού. Και γι' αυτό όταν του έπεφτε κάτω λίγο σιτάρι ή παξιμάδι ή ό,τι άλλο, πάντα έσκυβε και το μάζευε. Όταν αργότερα δυσκολευόταν να κινείται λόγω ασθενείας, έλεγε «Κάθε καταφρόνηση ενός πράγματος, έστω και μικρού, λογίζεται σπατάλη. Ξέρω ότι ο προστάτης μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, μας φροντίζει και μας προμηθεύει με όλα τα αγαθά, διότι τον έχω δει πολλές φορές να ρίχνει μέσα στη μάντρα μας πολλά από όσα μας χρειάζονται και πληροφορήθηκα ότι μας τα δίνει επειδή προσέχουμε και δεν τα σπαταλάμε». Γι' αυτό το λόγο δεν φοβόταν ποτέ ο γέροντας να δίνει τόση ελεημοσύνη που δεν έμενε τίποτε για τον εαυτό του, γνωρίζοντας εμπράχτως ότι ο Τίμιος Πρόδρομος θα φρόντιζε να του δίνει και πάλι ό,τι είχε ανάγκη. Ήταν πολύ φυσικό να έχουν τέτοια εμπιστοσύνη στον προστάτη τους, αφού και ο πατήρ Αθανάσιος μας διηγήθηκε ότι μια φορά που ασκήτευαν πάνω στον Άθωνα και πεινούσαν, εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και τους έδωσε ψωμί με τα ίδια του τα χέρια. Η απέραντη αγάπη του γέροντος προς τους συνανθρώπους εκδηλωνόταν με τη διπλή ελεημοσύνη, τη σωματική και τη ψυχική. Σωματικά φρόντιζε να δίνει ό,τι μπορούσε στους άλλους, από τροφές, ενδύματα και μέρος να κοιμηθούν. Και ψυχικά μεριμνούσε για τη σωτηρία τους, κυρίως με τις αδιάκοπες προσευχές του και τις πολλές επιστολές του. Ο γέροντας προνοούσε σχεδόν μόνιμα για μερικούς αδύνατους γέροντες στην έρημο, στέλλοντάς τους όλα τα αναγκαία και μάλιστα μαγειρεμένα φαγητά. Τόσο ελεύθερα έδινε στους άλλους που καμιά φορά οι άλλοι πατέρες της συνοδείας τον μάλωναν, επειδή δεν έμενε για αυτούς αρκετό αλεύρι. Αλλά αυτός δεν ανησυχούσε, διότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θα είχαν 2-3 χρόνια με το γέροντα Αρσένιο στα βράχια της μικράς Αγίας Άννας, όταν ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να αισθάνεται πολλή αγωνία και πόνο στην προσευχή του. Τελικά πάνω στην προσευχή πήρε πληροφορία πως κάποιο μεγάλο κακό επρόκειτο να συμβεί στην ανθρωπότητα. Ο γέροντας μόλις πήρε την πληροφορία, σταμάτησε τα πάντα και προσευχόταν μέρα νύχτα. Με μεγάλο πόνο και ποταμούς δακρύων εκλιπαρούσε το έλεος του Θεού για τον κόσμο. Απομονωμένος στα βράχια καθώς ήταν, δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στον κόσμο. Εν τούτης, συνέχιζε την πύρινη προσευχή του για την οικουμένη. Τελικά, λίγες μέρες αργότερα, έγινε γνωστό πως η Ιταλία, την 28η Οκτωβρίου του 1940, κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Άραγε, πόσες ψυχές θα έσωσε η προσευχή του γέροντα. Πέρασε ένας χρόνος και ήρθε η φρικτή γερμανική κατοχή. Οι αδίστακτοι κατακτητές ανενδίαστα οικειοποιήθηκαν όλους τους ελληνικούς πόρους για την πολεμική τους μηχανή. Κατά συνέπεια, μεγάλος λοιμός απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και φυσικά το Άγιο Όρος δεν απετέλεσε εξαίρεση. Η μαύρη εκείνη περίοδο στάθηκε αφορμή για να φανεί η βαθύτερη σπλαχνική καρδιά του γέροντα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι επειδή ήταν πολύ μεγάλος ησυχαστής, δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα σε κανένα για να κρατήσει την ησυχία του και σαν αποτέλεσμα τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. Τώρα όμως, με την πολύ του αγάπη, διέκρινε πως κατά τα χαλεπά εκείνα χρόνια έπρεπε να θυσιάσει για λίγο καιρό την ησυχία του και να βοηθήσει κατά δύναμη των πλησίων του. Μαζί με τον πατέρα Αρσένιο έπαιρναν ό,τι παλιά ρούχα του έστελναν, κατέβαιναν στον Αιγιαλό και τα πολλούσαν προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγο αλευράκι. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φορούν τσουβάλια για ζωστικά. Ο γέροντας με το αλεύρι ζήμωνε με τα χεράκια του ψωμί και κατόπιν καλούσε όλους τους φτωχούς ασκητές, ακόμα και τους περαστικούς, για να τους φιλέψει. Πάμπτωχος ερημίτης ο ίδιος μοίραζε τα λίγα που είχε για να ανακουφίσει τους άλλους. Μάλιστα τα πρόσφερε με τόση απλοχεριά και αγάπη που όλοι έλεγαν «Το κελί του γέροντα Ιωσήφ είναι το σπίτι του Σαμψών του ξενοδόχου». Έκτοτε άρχισαν πλέον να καταλαγιάζουν σιγά σιγά οι άδικες φήμες εναντίον του, αν και ποτέ δεν έπαυσαν εντελώς. Το λιγοστό αλεύρι όμως που αγόραζαν με τα κουρέλια τους δεν διαρκούσε για πολύ. Μόλις λοιπόν τελείωνε, έλεγε ο γέροντας τον πατέρα Αρσένιο. «Τρέχα, Αρσένιε, τώρα στα βουνά, να πας να μαζέψεις άγρια κάστανα, να τα φέρεις εδώ, να τα λέσουμε, να τα ψήσουμε, να φάμε κι εμείς, να φάνε κι οι φτωχοί». Όπως λέει και ο Αββάη Σακ, «εκείνον νόμιζε άνθρωπον Θεού, ώστις από πολλήνες πλαχνίαν εθανάτωσεν εαυτόν εκ των αναγκαίων χρειών του σώματος». Πράγματι, ο γέροντας δεν κράταγε τίποτα από ό,τι είχε για τον εαυτό του, αλλά με απλοχεριά μοίραζε σε άλλους και έλεγε «Αν έχουμε κάτι, μην το κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, γιατί αυτό δεν θα μας δικαιώσει. Δεν θα το φάμε εμείς μόνοι μας, αλλά από μισό με τον κόσμο θα το μοιραστούμε». Είχε μαζέψει ο γέροντας όλους τους σακάτιδες και δικαιολογεί το λέγοντας «Τους καλούς όλοι τους θέλουν, τους στραβούς όχι. Καλύτερα να πεθάνουμε εμείς και να τους ταΐσουμε». Κουράζονταν πολύ με τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, αλλά έλεγε «Δεν πειράζει, ας τους μαζέψουμε, κάτι θα βγάλουμε και από αυτούς. Τώρα με την αγάπη και την ελεημοσύνη να κερδίσουμε». Μερικοί φτωχοί, ενώ έφευγαν χορτασμένοι, έκλεβαν και από τα λιγοστά στα φίλια τους που είχαν εκεί στην ερημιά. Ο πατήρ Αρσένιος λίγο σκανδαλιζόταν με αυτή τους την αχαριστία. Ο γέροντας όμως ήταν πολύ σπλαχνικός και ανεξίκακος και με την αγάπη του ήρεμα σκέπαζε το σφάλμα και έλεγε «Πάτε, Αρσένιε, οι άνθρωποι ήθελαν φρούτο μετά το φαγητό». Μα η αγάπη του γέροντα δεν σταματούσε εκεί. Έτρεχε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να υπηρετήσουν κανένα γεροντάκι που είχε ψώρα για να έχουν μισθό από το Θεό. Φυσικά η συναναστροφή τους με όλους τους πτωχούς είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν και εκείνοι ψήλους και κοριούς. Ακολούθως οι μικροσκοπικοί αυτοί αδίστακτοι τελώνες έγιναν μόνιμοι κάτοικοι των δύο ασκητών, φορολογώντας τους με το λίγο αίμα που τους απέμεινε μετά από την τόση συνεχή νηστεία και σκληραγωγία. Από την πηγή αγάπη του, ο γέροντας φιλοξενούσε και τάιζε όλους τους πτωχούς επισκέπτες του. Από την καλύβα του περνούσαν πολλοί, ο γέρο Μόδεστος, ο γέρο Ευστράτιος, ο Μπαρπαγιάννης και πολλοί άλλοι. Ήσαν μόνοι τους και φτωχοί και έρχονταν στον γέροντα για κανένα πιάτο φαγητό. Μαγείρευε ο γέροντας και κεγόταν να τηγανίσει μπακαλιάρο και αυτοί κάθονταν σαν πασάδες και έτρωγαν. Λοιπόν, ενώ μοίραζε ο γέροντας τον μπακαλιάρο, ξαφνικά βουτούσε ο ένας στην ουρά, πήγαινε και ο άλλος να την αρπάξει και τσακώνονταν. «Σταθείτε, βρε παιδιά», έλεγε ο γέροντας. Είχε κόπο το πράγμα, αλλά η αγάπη του γέροντος δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ο γέροντας στους τρόπους του ήταν πολύ γλυκής και πολύ ευγενικός. Εμάς τους υποτακτικούς του μόνο μάλλονε από πατρότητα για να μας θεραπεύσει από τα πάθη. Δεν μιλούσε όμως ποτέ με το ίδιο ύφος στους ξένους πατέρες και στους περαστικούς. Ήταν πάντοτε ευγενής, γι' αυτό και έγραφε «Εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός. Εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλεί μαζί μου νομίζει ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίζω ότι πλανάτε, εφόσον ξέρω ότι και αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ».

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού τον θάνατον μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους έχουν μέσα τους το μυστήριο της σωτηρίας. Αρχιμανδρίτης Σιμεών Κραγιόπουλος.

0: Θεός ο Θεός ημών πάντα και μη και και σε όλας των αιώνα μη. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των ελληνή, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Καλησπέρα και πάλι. Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με τη βοήθεια του Θεού μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ο Θεός να βοηθήσει να την περάσουμε, να την βαδίσουμε όσο γίνεται περισσότερο έτσι πνευματικά, ώστε στο τέλος να έχουμε πνευματική ωφέλεια όλοι και να πούμε οπωσδήποτε καλύτερη από αυτή την περίοδο. Σήμερα λοιπόν, όπως ανακοινώσαμε, το θέμα της ομιλίας είναι για την Ορθοδοξία. Όσοι περασμένη φορά, με αφορμή την αμέσως προηγούμενη Κυριακή που ήταν για την Δευτέρα Παρουσία και την κρίση και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα και σήμερα σκέφτηκα σχετικά με την Ορθοδοξία που έχει μια επικαιρότητα αφού την Κυριακή την είχαμε αφιερωμένη σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Είναι κυρίως αυτή η Κυριακή αφιερωμένη στην αναστήλωση των Αγίων εικόνων, αλλά γενικότερα αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της Ορθοδοξίας. Για τη μέρα αυτή είναι ταιριαστό αυτό που γράφει ο Άγιος Θεοφάνης, ο ομολογητής, επίσκοπος Νικαίας. Να διαφυλάττουμε τους θεσμούς της Εκκλησίας, τις ιερές παραδόσεις, τις φωνές των Αγίων Πατέρων, να ασπαζόμαστε τιμητικά τις ιερές εικόνες του Δεσπότου Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας. Γιατί, όπως θα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι εκείνος που κατεξοχήν αγωνίστηκε και θεμελίωσε τη διδασκαλία γύρω από τις Άγιες εικόνες και είναι ο πιο συστηματικός, αυτός που κωδικοποίησε, θα λέγαμε, τα δόγματα της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τη γνώμη του Μεγάλου Αθανασίου, εμείς οι πιστοί δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως θεούς όπως οι ειδωλολάτρες. Όπως λοιπόν ο Ιακώβ, όταν επρόκειτο να πεθάνει, προσκύνησε την άκρη της ράβδου του Ιωσήφ, τιμώντας όχι τη ράβδο, αλλά εκείνο που την κρατούσε, έτσι και οι πιστοί, δεν ασπαζόμαστε τις εικόνες για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να δείξουμε τον πόθο της ψυχής μας. Νομίζω ότι μας δίνουν μια αφορμή για να σταθούμε λίγο σοβαρά απέναντι στο θέμα αυτό της Ορθοδοξίας. Να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές έτσι προβληματιζόμουν και έλεγα τι τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Ορθοδοξία, καφιόμαστε, λέμε τόσα πράγματα, αλλά τι ακριβώς είναι, τι μας κάνει να καφιόμαστε για αυτή την ορθόδοξη πίστη μας, ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι, απλώς και μόνο για να καυχηθούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, εμείς δεν ξεφύγαμε, είμαστε ανώτεροι ή μήπως κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο υπάρχει. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι είναι ορθοδοξία. Ορθοδοξία αποτελείται η λέξη αυτή από δύο λέξεις, από τη λέξη ορθός, ορθή και δόξα. Δόξα σημαίνει αφιερώνουμε δοξασία ή γνώμη που έχουμε για κάποιο θέμα και αφετέρου τη δοξολογία. Αυτές οι δύο έννοιες συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ορθοδοξία θα πει η αληθινή πίστη και η αληθινή δοξολογία του Θεού. Αυτή η αληθινή πίστη μας οδηγεί στην αληθινή δοξολογία του
3: τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Όπου κι αν βρισκόμαστε, ας προσευχόμαστε. Όχι μόνον μέσα στην εκκλησία, αλλά και οπουδήποτε αλλού, ας λέμε την χαριτόβρητο ευχή. Τότε η καρδιά μας γίνεται και εκκλησία και θρόνος Θεού και παράδεισος. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
0: Αγία δόξαση, βασιλεφουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εκ της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα της αμαρτίας ημών. Δεύτερα συγχώρησαν τις ονομίες ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσαι τις ασθενείες ημών. Ένα και το όνομα του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εκ της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέλετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως αιώνα και επί της γης. Να από τον ημών τον οποίο σου δώσει με σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, εμείς είναι και σημάς πλασμόν λαρίσαι ημάς από το πονήρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκες βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εψωθήσαν το σταυρό εκκοσίως την επωνύμου σου κοινή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις προς τους βασιλείς ημών. Νίκες χορηγών αυτής κατά τον πολεμίο. Η συμμαχία έχει τη συνόπλων ή νησάει τα τρόπαιων και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φευρά και κατέσχη δεν υπέρδισε καθίδαση και εσύ εσύμα που πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθόδοξον πολιτείαν σώζε ως εγκέλος βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έδικε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου. Επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλογήσον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επιθύνεις αν θλιβοντάς με πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου και σωτρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιληπτόμη δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε ενεκέκλεισα και απεικούσα με εξώρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγεύθυν ότι Κύριος θελήψετε μου. Που φοβηθήσω με διάδων λόγω των κύκλων συμπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου με Θεός μου τις επάδες πλάνας στο χρόντας Ματέως οδόντας αματωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου σωτηρία και πτωλόγου σου ευλογίες. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγεύθυν ότι Κύριος συντρίψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με διατηρήγης παιδεύσου με τα βέλη σου να επέγησαμε και επισέξε με τη χείρα σου. Του και στην ιέση της αρκεών προσώπου της οργής σου και στην ίδια σου στέζη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μη πειραίνει κεφαλή μου σου φορτία ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν με αλλοπέζμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινα ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενοι. Ό,τι έψησαν πίσω των πεγμάτων και ο Κέστιν ήρθε στην αρχή μου, κακόθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, ορειόμενα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμού όπου σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύρι με το φως των θρωμών και αυτό Κέστι με τεμού. Φίλοι μου και πλησίου εξαντίρια μου ήγκυσαν και έστησαν και ήγκυσαν από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούν τις πτυχή μου και ζητούν στα κακά μελάτα σε ματαιώσεις και δελειώτες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ σου και εκόν και ως άλλος σου κανείμαι το στόμα αυτού και γεννόμενος σαν σου κακόν και ο κρέχον το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σε Κύριε ψασί εις ακούσε Κύριε Θεός μου τύπων. Μη είπατε επιχαρώσει με χτύμα και δώσε αυτήν από όταν με πεμέ με γλωριμόνησαν ότι εγώ είσαι μάστιγας έτοιμος και λεγιδόμενο οποίον μου είστε διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερινής πέρα της αμαρτίας μου, η δέχτρη μου ζώση και κρατέονται πέρα με και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως. Για τα αποδιδόντες μη κακάνετε αγαθόν αν διέβαλα με επί κατ' οδίκονα καθώς είναι μη εγκατελείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού πρόσχε στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού πρόσχε στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Δίψε σε ψυχή μου που σε απόρρισε άκρη με γύρω μου και αβάτου και ανίδρου, ούτως εν το Αγίου όφθηση του δίνει την αμύσου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου πέρα ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου ως εξθέτους και ποιότητας εμπληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονημόσα της τομής μου, της ώρας σε μελέτη ενσέτη, ότι εγενείς βοηθός μου και τη σκέπτω τον τρίγο σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω με δέντρα τη δεξιά σου, αυτή δεσμάτινη ζήτησε την ψυχή μου. Οι συλλέψει στην κατώτα τη γη παρωθήσονται, οι σχέσει σου φέρε με είδε αλλά απεικονίζονται.

0: κλείνω το συνδέσει. Ότι επλήστηκα ακόμα η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν και σε προσολογίστηκε με το κατεβαίνοντα σε λάκκο να γεννήθω σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ο Σι τραυματία καθέβοντα σε τάφον, ο νου και μηνύστη έτη και αυτή τη χειρό απόστηση άνθρωπο με λαό κατά το άνθρωπο παιδί και εσκιά θανάτου. Επεμέ επεστήθη ο θυμό του πάντα με τρει μου πήγε σε πεμέ. Εμάκρινε του γνωστούμε από με θεωτέ με δέλμια η αυτή. Παρεδόθηκε και ξεπορευάμε με θερμίου θέσει απτωχία. Και έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέδεσα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα ομάσαι ή ατρίνας τους εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το ταυτελώς και δεν ήθιάσουν διαπολία. Μη γνωστής ήταν το σκοτάδα μασιάς και δικαιοσύνης ο Αγίοι επιλελισμένοι. Καγώ προς σε, Κύριε, και έκρασα και το πρωί προσευχήν προφθάσισε. Να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή, όπως στρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσει μη εγώ και αν κόψει εκλογητός μου, προσωθείς δε τα πνεύματα και εξυπορήθη. Επεμέ δήλθουν ενεργές σου φερισμούς και στραξάμε κύκλος άμεσο ίδρο όλη την ημέρα πηρέσου μάμα. Εμάκνεσαι από μου φίλων και πλησίων και δημιουργούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρα σε κέξα και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτω τον οποίο ως προσευχή μου κλείνω το όρος στην δύση. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα δώσ' μου το όνομα το Άγιο αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθώ να πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα ανεμία στον νεό μου να πάσα τα σνώση. Τον λυτρό μου να εκθράσει τη ζωή σου. Τον στεφανώντας αν λέει και εκθρυμής. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστεί στο εσά του νεό τη οποίων ελεημοσύνη ο κύριο και κρύα πα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σώδο αυτού του Μωησί τη Ιση, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Εκτήρμαν και λεήμων ο κύριο μακρόδημο και πολύ έλεγε ο Κριστάριο οριστή του εδώ στο νεό να μην ει. Ο κατά σαν μία σημαίνει επίση εν μήν δέκα τη αμαρτία σημαίνει τα πέδω και εν μήν. Ό,τι κατ' επιστολών από τη γη σε κατέρ ο κύριο τέλο αυτό του φοβάνε αυτόν. Καθώ να παίξουν τον τελεποτισμό να μάκρυν αφημότα σαν μία σημαίνει. Καθώ κτίρι πατήρι, ο κτίρι σε κύριο φωμένο αυτόν, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο εμεί το τυχοσιασμένο. Άνθρωπο τη χόρτα σε μέρα αυτό είναι το άγρο του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δεν ήθελε αυτό και όχι υπάρξει και πηγνώστε τον τόπο αυτού το δέλο του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα από του φωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτή η ποιήση αν σφυλά στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν τρόνο, ότι με στον τρόνο αυτού και με αυτό πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο Πάντη Άγγελε αυτό δυνατή ισχύ που είναι στο λόγο αυτό, το ακούσει φωνή στο λόγο αυτό. Ευλογεί τον κύριο Πάντη δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτό που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο Πάντη έργα αυτό, εμπατεί το δεσποτεία σε αυτό, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εμπατεί το δεσποτεία σε αυτό, ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάξαν τι προσευχέ μου, ενώ τη αντιδίηση με την αληθεία σου. Εισάξαν με δικαιοσύνη και μισά τη κρίση με το δρόμο του δικαιοδίστη των οποίων σπαζών. Ό,τι κατεδείξε με τόσο πληθυσμό τα πίνε σε ενδυγίνη τη ζωή με κάθε σένα πονίσω ω νεκροσόνο και η κυρία σε με το πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημέρα ο αρχαίο μου δέσσε να πάει σε ρίξο πνεύμα στο χειρό σε μιλάει τον διαπέρασε από σένα σχεδόν μου επίση και με βγαίνει δρόση. Και χείρι άκουσα με και ρίξα το πνεύμα μια αποστρέψη το πρόσωπο που με και με αφήσουμε τη καταβαίνωση τη φλάκων. Ακουστών πίσω με το προτελώ ότι επισήλψα γνώρισα με και οδόν υπορέσουν ότι προσέρε ψυχή με ξέρω με και με χρόνο κύριε πω έκατέφυγαν. Διδάξαμε το ποιο θέλημά σου, ο Θεός μου, το πνεύμα στα αγαθό να οδηγήσει με γευτεία. Ένε και το όνομα τόσο και ζήσει με δικαιοσύνη σε εξάξει τα κρύβη τη δική μου. Και εντελέσει σε εξωθρέψει εχθρού μου και απολύσει πάντα στο λίγο τη ψυχή με την κότα του σου ημί. Εισάξα μου και δικαιοσύνη και μισέ τη κρίση με του δούλου σου. Εισάξα μου και δικαιοσύνη και μισέ τη κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα στα αγαθό να οδηγήσει με γευτεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καινή και ιό και σε όλα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησε.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησε.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος

0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου.

0: σαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των αιώνων.

Λοιπόν αυτόν του δαίμονος όργανα, όθεν εν ερημία προσιλώσα σανούν σου προς την ηγαπημένον ήσουν συνειώσου, συνέλεξας πλήθος

0: πιστών ή αντίληψης, ρίσε πάντως κινδύνου και παντίας ανάγκης, Δέσποινα Θεωτό και τους εμπιστή και πόθο, τη σκέπη σου προσφεύγοντας μόνη Θεόνυφε.
1: Σε αγαπείς πληστή.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Άι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Ψυχή μου Παρθένε την ταπεινή, την εζάλη του βίου των πειρασμών. Νήνωσα κυβέρνητον ποντουμένη το κλείδωνι. Αμαρτιών τε φόρτο φύσαν υπέραντλων. Και εισπυθμένα άδου ελθύν κινδυνεύουσαν φθάσω Θεοτόκε.

0: Καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ήρχε το και η άτο πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς.

Χριστός. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέρα ελαιό σου, γιατί το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιους σου και νικήσαι ενδοκρινεστέσαι. Ήδου γαρα ανομία συνελήθνη και εν αμαρτίες εκεί σε μήτρη μου. Ήδου γαρα λήθνη γάψε στα άδεντα και τα κρύφια της σοφίας σου τελειωσάς με. Ραντίζ με ισόβου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών λευκαντήσω με. Αγουτίζ με η Γαλλία συν και προσύνη να γαλλιάστο στε ταπεινωμένα. Απόστοψουν το πρόσωπό σου γνωρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα δε συγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίφθη του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη εντενέλησε με μου. Απότος να γαλλίες σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηρίξον με. Διδάξουν όμως το σωτού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και στο στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα και οδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που ξοδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, τη ευδοκία σου Τσιών και οικοδομηθεί τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν θυσιαστήριών σου μόσχους.

Την κληρονομία σου επίσκεψε τον κόσμο συνελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείας της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεό του όκου και αη παραθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων νοερών αήλων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χριστόμου, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσερίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου και των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων, Νικολάου του Βουνένης, Δαμιάνου του Ενκισάβο, Γεωργίου του Εκραψάνης, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβο και πάν των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων της Οσίας Μητρός ημών, Άνης της Λαρισαίας και Ασκητρίας, μετά του Ιού αυτής Οσίου Ιωάννου και της Αγίας εν δόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, όν και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων όσο των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών

Ότο και σώσον ημάς ηκετεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων και της ατιμίας της άλυδιας και δάσε μου συγκαρθεώνυφε των αρχηγών της Γαλλίας.

Θεούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών ο Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαι.

0: Αμήν. Εκ της Λαρίσης όσπερ άνθος άνα ίνθισας και δούσα τόπον του εχθρού της μηχανήμασιν, ερημόνισον εις πάσου εις κατοικίαν, ένθα πλείς τους πειρασμούς του πολεμήτωρος, συν Υιός σου Ιωάννη κατενίκησας, όθεν γέγονας, σκεύος τίμιον του πνεύματος.
1: Σκεύος τίμιον του πνεύματος.
0: Άσμαση χαρμοσύνης η πιστή της Λαρίσης, τιμόμεν σου την μνήμην οσία, σίγαρ αρνησαμένη του βίου πάντα τα τερπνά, εις ερημόνισον ως τριγών φιλέριμος εσκήνωσας, ένθα μετά του συμψύχου Υιού σου των Θεών εδοξάσατε, διό και παρημών νυν δέχεστε, προσήκουσαν την εφημίαν. Χαίρε διά σωσίων Λαρίσης, χαίρε παντός δεσμού ηλαίου λύσης, χαίρε ασκητών αρχαίων υπόμνησης, χαίρε όρων φυσικών υπερλόγων υπέρβασης, χαίρε ύψος θείου έρωτος τύπος πάση της πιστής, χαίρε βάθος ταπεινώσεως και ελπίδος θαυμαστής, χαίρε ερημονή σου αρετών βλαστουργία, χαίρε ακτιμοσύνης σεπτή εικονογραφία, χαίρε μητροτεκνίας γνησία υπόδειξης, χαίρε φιλοθεΐας αδιαλείπτου υπόκαυσης, χαίρε δεις οι εν γάμο διδάσκονται, χαίρε δίν οι μονάζοντες κράζουσι, χαίρε διάς τιμία του Πνεύματος.
1: Χαίρε διάς τιμία του Πνεύματος.
0: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνης, τον παστόν ευτρέπιζε λαμπρό νυμφίε Ακυλίνα σιτέμνεται νύμφη νέα, αμφί τρίτην δεκάτην κεφαλήν τμήθη Ακυλίνα. Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν της Οσίας Μητρός ημών Άνης και του Υιού αυτής Ιωάννου, των εκλαρίσεις μεν καταγωμένων, ασκησάντων δε Θεοφιλός και τελειωθέντων εν ερημονή σωτηνή. Μήτυρ και Υιός Άννα και Ιωάννης, Λαρίσης πέλουσι προς Θεόν οικέτε, τρίτη τε δεκάτη σεπτή μητροτεκνία Θεό ίνοτε, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Τους Γαλάτας επιστολής Παύλου το αναγνώσμα.
1: Πρόσχομαι,
0: αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστώτης, αγαθός είναι η πίστης πραώτης εγκρατεία. Κατά τον Τιού τον ουκές την όμως, ιδέ του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν σύ της παθήμασι και τες επιθυμίες. Ίζομαι πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, αν και προληφθεί άνθρωπος ετήνει παραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται τον Τιό, τον επνεύματι πραότητος. Σκοπός σε αυτόν, μη και εσύ πειράστης,

στις εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επί γινώσκει των ιών, ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επί γινώσκει,

πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ

Ιερώνυμου, των Ιερονύμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων ιεροδιακόνων, μοναχών μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, πάντων ημών των διαχάρητη συνερθόντων και εν κατανοίξη και ευλαβία επιτελούντων την θείαν και ιεράν λειτουργίαν ταύτην, των μνημονευωμένων δούλων του Θεού, των μαθητών, μαθητριών, φοιτητών, φοιτητριών, σπουδαστών, σπουδαστριών, των διδασκόντων και διδασκομένων, των εφόρων και δαιμόνων και γονέων, των διδασκάλων και διδασκαλισσών, των καθηγητριών και καθηγητών,

των μακαρίων και αειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του ιερού και πανσέπτου ναού τούτου, πασών του Χριστού Εκκλησιών και της Εκκλησίας ταύτης, πάντων των δούλων του Θεού, των αγωνισαμένων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσκάτων, όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη ιερά και θεία ημών προθέση και όν έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύειν και όν τα ονόματα εμνίστημεν των ζώντων και των κοιμηθέντων, νηστεί Κυρίως ο Θεός εν τη επουρανίου αυτού

0: και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εσιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρίε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψης.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών αφυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

0: τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πανάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένη.

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διό τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζαφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικείο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βαπτισμά εις άφεσιν αμαρτιών.

Δώσιμην εν εις το μάτι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωή.

αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημισαφίε μεν τις οφειλέτες ημών.

0: Δόξαμι.
1: Δύο μοναδικές προσωπικότητες τιμάμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, που έχουν να κάνουν με τη Λάρισά μας.

0: η ασκήτρια Άννα και ο Υιός αυτής Ιωάννης. Πληροφορίες για αυτούς αντλούμε από ένα σπουδαίο έργο του 10ου αιώνα, το οποίο έγραψε ο Μητροπολίτης Παύλος της Μονεμβασίας με τίτλο «Οσίων ανδρών και γυναικών διηγήσεις». Εκεί καταγράφονται τα περιστατικά του βίου τους και σε πιο συμπυκνωμένη μορφή, συναξαριακή, γιατί τα συναξάρια που έχουμε στα Μηναία είναι πάντοτε περιληπτικά και όχι αναλυτικά του βίου των Αγίων. Σε περίληψη, λοιπόν, έχουμε βρει συναξάρια, όχι ταυτόσημα, σε έναν κώδικα χειρόγραφο ελληνικό του Βατικανού, στο συναξάριο Κωνσταντινουπόλεως και επίσης μνημονεύει στο συναξαριστή του ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Άρα, λοιπόν, από πολλές πλευρές έχουμε πληροφορίες για την ύπαρξη των Αγίων μας, με αναλυτική πηγή μόνο μία του Παύλου Μονεμβασίας στο Οσίων Ανδρών και Γυναικών Διηγήσεις. Γιατί είναι σημαντικό το να ξέρουμε γιατί μιλάμε ακριβώς? Διότι η Εκκλησία θέλει τη γλώσσα της αληθείας. Η Εκκλησία δεν είναι ποτέ στο περίπου. Η Εκκλησία είναι στο ακριβώς. Και όταν προτείνει κάποιον για να τιμηθεί ως Άγιος, πρέπει να ξέρει τα πάντα γι' αυτόν. Πρέπει να είναι σίγουρη για αυτόν που προτείνει, προκειμένου ο λαός να τον τιμήσει ως Άγιο, να τον παρακαλέσει για τις πρεσβείες του και γενικά να πιστεί ότι έχει έναν μεσίτη υπέρ αυτού προς τον Κύριο της δόξης. Το βίο της Αγίας Άννης, οι περισσότεροι και οι περισσότερες τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε πολύ, ιδίως στα πρώτα, στην περίοδο της αδικίας, στην περίοδο που τα όσα συνέβησαν εδώ στη Λάρισα την ανάγκασαν να φύγει έγκυο ούσα, χωρίς να έχει καταλάβει ότι είναι σε εγκυμοσύνη. Το σημαντικό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι αυτή η ομοιότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχει με το βίο της Οσίας Μητρός Ιμών Μαρίας της Αιγυπτίας. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία έφυγε στην έρημο και ασκήθηκε 17 χρόνια, όμως τελικά για να καταστεί Αγία υποχρεωτικό ήταν να εμφανιστεί ο Αββάς Ζωσιμάς, να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει, για να αποδειχθεί ότι χωρίς τη χάρη των μυστηρίων ο άνθρωπος δεν σώζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αγία Άννα την Ασκήτρια. Ένα πλοίο αναγκασμένο από καιρικές περιστάσεις, από φουρτούνα, αναγκάζεται να προσορμιστεί στο ακατοίκητο νησί στο οποίο υπήρχε αυτή με τον ιό της Ιωάννη. Και ένας εκ των επιβατών του πλοίου, που συνέπειπτε να είναι και ιερεύς, κατέβηκε προκειμένου να περπατήσει, να ξεμουδιάσει, καθώς ήταν αναγκαστικός ο ελιμενισμός αυτός του πλοίου. Και τι συνέβη στη συνέχεια? Βλέποντας η Αγία ότι πρόκειται για ιερέα, τον πλησίασε, του ζήτησε πρώτα απ' όλα ένα ένδυμα για να ντυθεί, διότι ήταν, τα ρούχα της είχαν λιώσει τόσα χρόνια, ήταν ημίγυμνη, και αφού φόρεσε ό,τι ρούχο της πέταξε από μακριά ο ιερεύς, πλησίασε και τον παρακάλεσε, αφενός μεν να κοινωνήσει η ίδια, αφετέρου να βαπτιστεί και να κοινωνήσει ο Υιός της Ιωάννης. Και ο ιερεύς, πιεζόμενος από την παράκληση της Αγίας να μην πει τίποτα σε κανέναν, επέστρεψε στο πλοίο, πήρε τα αμφιά του, πήρε και θεία κοινωνία που είχε ως άρτο ανάγκης, διότι στα παλαιότερα χρόνια δεν φυλασσόταν θεία κοινωνία μόνο στην Αγία Τράπεζα του κάθε ναού, του κάθε ενωριακού ναού, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να μπορεί ο ιερεύς να τη βρει εύκολα και να πάει να κοινωνήσει τον όποιον άρρωστο, τον όποιον έτοιμο θάνατο. Στα παλιά χρόνια υπήρχε η τακτική οι ιερείς οι ίδιοι να φέρουν στο στήθος τους, σε ειδικό κουτάκι, τη Θεία Κοινωνία. Η εξέλιξη αυτού του κυβωτιδίου, θα λέγαμε, μέσα στο οποίο υπήρχε η Θεία Κοινωνία, είναι το αρχιερατικό εγκόλπιο. Αυτό παλαιότερα που φοράγαμε, που φοράμε εμείς τώρα, είχε ικανό πάχος ώστε μέσα να μπορούν να μπαίνουν μερίδες Θείας Κοινωνίας. Και έτσι το κουβαλούσαμε στο στήθος και σε περίπτωση που υπήρχε κατάσταση ανάγκης, μπορούσαμε και μεταλαμβάναμε ή και μεταδίδαμε και σε άλλους τη Θεία Κοινωνία. Ο ιερεύς λοιπόν αυτός πήρε τα της Θείας Κοινωνίας, πήρε και τα άμφια του, βγήκε πάλι από το πλοίο, συνάντησε την Αγία Άννα, τον κατήφθηνε στην περιοχή που έμεναν με το γιο της και εκεί παρακάλεσε το γιο της να βγει, γιατί είχαν φαίνεται συνηθίσει να κρύβονται από τους ανθρώπους για να μην τους πάρουν χαμπάρι, προκειμένου να ζουν στην ησυχία τους. Ο ιερεύς πήγε σε μία πηγή, βάπτισε τον ιό της Αγίας Άννης. Αυτός τον ονόμασε Ιωάννη προς τιμήν του Τιμίου Προδρόμου και στη συνέχεια, αφού τους κοινώνησε, έφυγε, πιεζόμενος από την Αγία να μην πει τίποτε για το νησί, να μην δώσει αναφορά ποιους είδε, προκειμένου να μην γεμίσουν κόσμο, να μην πηγαίνουν πολλοί σε αυτούς δήθεν προς ωφέλεια και τους χαλάσουν, τους ταράξουν την ησυχία, την ασκητικότητα της ζωής, τη ζωή της απομόνωσης στην οποία ζούσαν. Τον διαβεβαίωσε δε η Αγία ότι λίγο αφού του φύγει, μετά από λίγο διάστημα, ημερών, θα κοιμηθούν και αυτοί και ο γιος της, προς δόξαν Θεού. Πράγματι φαίνεται ότι έτσι και έγινε. Δεν ξέρουμε για ποιο νησί μιλάμε. Δεν τους ξαναείδανε ποτέ την ασκήτρια Άννα και τον Ιών αυτής Ιωάννη. Και το περιστατικό αυτό καταγράφηκε ως κάτι το μοναδικό στο συναξάρι της Ανατολικής Εκκλησίας, ακριβώς διότι ήθελε πάλι η Εκκλησία να αναδείξει το γεγονός ότι μπορεί στη ζωή του ανθρώπου να συμβούν πολλά. Πολλά και δυσάρεστα, πολλά και άδικα, πολλά που δεν μας πρέπουν. Όμως σε κάθε περίπτωση, όποιος ζει μέσα στο φως των μυστηρίων, μαθαίνει και αντέχει, μαθαίνει μέσα από τις δυσκολίες και αγιάζεται, μαθαίνει μέσα από τις δυσκολίες και αναδεικνύεται εκλεκτός στο Θεό. Αδελφοί μου, το ζητούμενο δεν είναι να μην μας βρουν αδικίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αδικηθούμε στη ζωή αυτή. Και όσο και αν θέλει η κοινωνία να αυτοοργανώνεται ώστε να αποφεύγει τις αδικίες, και όσο και αν θέλει να βρίσκει νόμους, τέλειοι νόμοι δεν υπάρχουν, αλλά επικαιροποιημένοι νόμοι ας πούμε ότι μπορούν να υπάρξουν, δεν το καταφέρνει αυτό. Η αδικία έχει να κάνει με την ηθική ποιότητα των ανθρώπων. Και εμείς πολλές φορές αδικούμε χωρίς να το καταλάβουμε. Και εμείς πολλές φορές αδικούμε διότι δεν μπαίνουμε στη θέση του άλλου να σκεφτούμε πώς αισθάνεται. Και εμείς πολλές φορές πικραίνουμε ανθρώπους ακριβώς διότι δεν έχουμε διάκριση. Η αδικία λοιπόν έχει να κάνει όχι μόνο με τα όσα ο ποινικός νόμος κολλάζει, αλλά έχει να κάνει με τη στάση ζωής, με την ηθική της κοινωνίας, με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε οι άνθρωποι τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και εκεί έχουμε πρόβλημα στη σημερινή εποχή. Κοιτάμε τον εαυτό μας. Το πρόταγμα είναι ο εαυτός μας. Εμείς, τα πάντα εμείς. Και πολλές φορές, θεωρώντας τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου, κρίνουμε τα πάντα με βάση το δικό μας μικρό μυαλουδάκι. Μα θα μου πείτε γιατί λες ότι έχουμε μικρό μυαλουδάκι. Διότι, αδερφοί μου, ο άνθρωπος έχει τα όρια του, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Και ο άνθρωπος επίσης έχει συγκεκριμένες αναφορές στον τόπο που γεννήθηκε, στους γονείς από τους οποίους γεννήθηκε. Όλα αυτά τον προσδιορίζουν, αλλά όλα αυτά επίσης και τον περιορίζουν. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προκόπτουν και να προοδεύουν, αλλά παρά τα αυτά το όλον, το ολοκληρωμένο, το άπειρον είναι μόνο του Θεού, δεν είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό και η κρίση του ανθρώπου είναι πάντα εσφαλμένη. Μάλλον, να το πω καλύτερα, είναι πάντα ελλιπής. Είναι ελλιπής. Η τελεία κρίση είναι η κρίση του Θεού. Και η κρίση του Θεού περνάει μέσα από την αγάπη Του και τη φιλανθρωπία Του. Αν δεν κρίνουμε όπως ο Θεός, δηλαδή με αγάπη και με φιλανθρωπία, τότε και αδικούμε και αδικούμαστε. Και δημιουργούμε δυστυχία γύρω μας και δυστυχισμένοι είμαστε οι ίδιοι. Το ζητούμενο όμως σήμερα είναι να αναδειχθεί το γεγονός ότι η ασκήτρια Άννα, η οποία έζησε μέσα στην αδικία και δεν την απέφυγε, ίσα ίσα την εκμεταλλεύτηκε για να ανδρωθεί πνευματικά. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται συστηματικά. Έχουμε μία μητέρα που μεγαλώνει το παιδί της ολομόναχη και φροντίζει για την επιβίωσή του και την κατά Χριστόν προκοπή. Και φροντίζει τελικά για την κατά Χριστόν τελείωσή του μέσα από τα μυστήρια. Ο Υιός αυτής Ιωάννης προσδιορίζεται ως ηλικίας 30 ετών. Για φανταστείτε, μία γυναίκα να είναι ολομόναχη 30 χρόνια, να μεγαλώνει το παιδί της, να φροντίζει για τα πάντα 30 χρόνια. 30 χρόνια ασκητικός βίος, 30 χρόνια προσευχή, 30 χρόνια, αν θέλετε, δύσκολες περιστάσεις. Και το μόνο που ζητά είναι να βαπτιστεί ο Υιός της και τη Θεία Κοινωνία, ώστε με τη χάρη των μυστηρίων να ολοκληρωθεί η πνευματική προσπάθεια. Για να αναδειχθεί ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί. Αδελφοί μου, όσοι ειδικά έχετε ακούσει κηρύγματα από τα παλαιά, όσοι έρχεστε συχνότερα στην Εκκλησία, θα έχετε ακούσει οπωσδήποτε πολλές φορές τους ιεροκήρυκες να λένε ότι χωρίς εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία ο άνθρωπος δεν σώζεται. Και το λένε αυτό διότι το εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος θεωρείται ότι έχει ήδη συμβεί. Έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει να μπει στην Εκκλησία για να σωθεί. Η Εκκλησία είναι η εγγύηση της σωτηρίας των ανθρώπων εναντί του Θεού. Για να μπει κανείς στην Εκκλησία πρέπει να βαπτιστεί. Γι' αυτό και η Αγία Άννα ζήτησε από τον ιερέα να βαπτιστεί το παιδί της πρώτα απ' όλα, ως το σπουδαιότερο που είχε να ζητήσει. Δεν ζήτησε τρόφιμα, δεν ζήτησε άλλη βοήθεια, να βαπτιστεί το παιδί της. Και στη συνέχεια να κοινωνήσουν και οι δύο, προκειμένου να ζουν μέσα στο φως του Χριστού. Αδελφοί μου, η προοπτική μας εδώ στην Εκκλησία είναι να τελούμε τα μυστήρια και να κηρύττουμε Λόγο Θεού. Αυτό είναι η εντολή του Χριστού μας. Τον Λόγο του Θεού μπορείτε ενδεχομένως ευκολότερα να τον βρείτε. Πού? Σε πνευματικά βιβλία, στο διαδίκτυο, αν και ό,τι είναι στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα ορθόδοξο, μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Θέλει πολύ προσοχή και διάκριση. Όμως, ειδικά στις μέρες μας, είναι τόσοι ιεροκήρυκες που κηρύττουν το Θείο Λόγο. Είναι τόσα πνευματικά βιβλία. Υπάρχουν τόσες πνευματικές ευκαιρίες από κηρύγματα, από κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, από οτιδήποτε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, μόνο ο Λόγος δεν αρκεί. Χρειάζονται τα μυστήρια. Η Αγία Άννα, ως καλή μητέρα, μετέδωκε το Λόγο στο παιδί της. Του μιλούσε για τον Χριστό. Τον είχε κατηχήσει δεόντως και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ο ιερεύς δέχθηκε να βαπτίσει τον Ιωάννη, σίγουρος ότι ο Ιωάννης γνωρίζει τα της πίστεως. Όμως, όποιος δεν έχει τελειωθεί μέσα στα μυστήρια, αυτός δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι επιμένει η Αγία Άννα και να βαπτιστεί ο Υιός της και να κοινωνήσουν και οι δύο. Η Εκκλησία υπάρχει για να τελεσιουργούνται τα θεότατα, δηλαδή για να γίνονται τα μυστήρια και οι άνθρωποι μέσω αυτών να σώζονται. Για να γίνουν όμως τα μυστήρια χρειάζεται η ιεροσύνη. Η Αγία Άννα περίμενε 30 χρόνια να βρεθεί ιερεύς να βαπτίσει το παιδί της. Να τη στείλει ο Θεός ιερέα, καλύτερα, για να βαπτίσει το παιδί της. Η ιεροσύνη είναι κάτι το πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρόκειται βέβαια ποτέ να εκλείψει από τη γη, όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, όμως μπορεί να υπάρχει μετά δυσκολιών. Βλέπετε ήδη αριθμητικά δεν έχουμε ενδεχομένως αυτούς που θα θέλαμε. Ποιοτικά προσπαθούμε να έχουμε αυτούς που θα θέλαμε. Αλλά αριθμητικά έχουμε θέματα. Και όταν υπάρχουν θέματα στον αριθμό των ιερέων, τότε η μεν Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Οι άνθρωποι όμως στερούνται τη διακονία των μυστηρίων. Στερούνται ευκαιρίες και δυνατότητες. Στερούνται αυτό το ποτήριο της ζωής που ο Χριστός του κατέστησε υποχρεωτικό, προκειμένου εμείς οι άνθρωποι να μπορέσουμε να διαβούμε την πύλη της Αθανασίας και να έχουμε άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Όταν κοινωνάμε, αυτό μας λέει ο ιερεύς, σώμα και αίμα Χριστού εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Και αυτό μπορεί και το δίνει μόνον ο ιερεύς. Σήμερα λοιπόν που εορτάζουμε μια δική μας Αγία, Λαρισαία, η ίδια το είπε στον ιερέα όταν τη ρώτησε ποια είναι, είπε το όνομά της Άννα, εκ χώρας Ελλάδος, πόλεως Λαρίσης. Αυτή ήταν η απάντησή της. Εκ χώρας Ελλάδος, πόλεως Λαρίσης. Δεν θυμάμαι αν έχουμε άλλον Άγιο καταγόμενο από τη Λάρισα. Έχουμε πολλούς Αγίους στη Λάρισα που ήρθαν από αλλού και είτε μαρτύρησαν είτε με τον οσιακό τους βίο αγίασαν, αλλά Λαρισαίο Άγιο δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχουμε, μην αδικώ τα πράγματα. Αλλά για κάντε καμιά προσπάθεια να βγάλουμε και κανέναν άλλο Λαρισαίο Άγιο στις μέρες μας, άντε λίγο να το προσπαθήσουμε. Η ασκήτρια λοιπόν Άννα ζήτησε από τον ιερέα αυτό, τα μυστήρια και τίποτα άλλο. Και περίμενε 30 χρόνια. Είναι αμαρτία και αδικία να περιμένει κάποιος 30 χρόνια για να ζήσει στο φως των μυστηρίων. Μην τα περιφρονούμε τώρα που τα έχουμε, αλλά να κάνουμε και προσευχή, ώστε ο Άγιος Θεός να αναδεικνύει κληρικούς, λειτουργούς του Θεού του υψίστου τέτοιους, που πραγματικά να μπορούν να βαστάζουν τα θειότατα, να μπορούν να στέκονται στην Αγία Τράπεζα, όχι για να τιμούμαστε εμείς οι κληρικοί ως άνθρωποι, όχι, αλλά για να μπορεί ο λαός του Θεού να σώζεται, να κοινωνά σώμα και αίμα Χριστού, να βλέπει φως Θεού και τελικά να πορεύεται εν δυνάμει, εν σοφία, όπως το Πνεύμα το Άγιο μας θέλει. Αμήν.
1: Μεταφόρου Θεού, πίστεως και αγάπη. που σήμερον ιε Θεού κοινωνών παράλαβε. Μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον υπό φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει

0: θράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύναξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του ύπου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της εκκλησίας σου, της ιερεύς, της άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τένιον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των οδούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεόρτην ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησίαν πόλην και ιάραν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσην οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, κηρύσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίως αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, και τον εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες

0: Κύριε,
1: Δέσποτα Πονιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείας της υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγίστων Βασιναίων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίωνος, των Αγίων Νέων του Χριστού Μαρτύρων Γεδεών, Γεωργίου του Νέου και Γεωργίου του Εκραψάνης, Ιωάννου Δαμιανού Γεωργίου του Εξιωαννίνων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Άνης της Ναρισαίας και του Ιού αυτής Ιωάννου και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, ον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δένηση ημών, δώρησε μην την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη και την ενορία ταύτης, τους οίκους των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών πληθύνων τρέφων και συντηρών, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

εισέλθει επί μας, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αΐνων, νοερών των Άμεων Ασωμάτων, εκκλησίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγίστων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Εναγίης Πατρός ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Πολιούχου ημών, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και πάντων των εν τη Μητροπόλη της Λαρίσης, διαλαμψάντων Αγίων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, ούτην θείαν λειτουργίαν επετελέσαμεν, των Εναγίης Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων, μεγάλων του Χριστού Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, Επισκόπου Αυλώνος του Ιλυρικού και της Αγίας αυτού Ενδόξου Μητρός, της Μεγαλομάρτυρος Αμφίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Μητέρων, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αναχωρητών Ασκητών, Οσίων Λαρισαίων Άνης της Ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου, όν την θείαν και ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών του

ελεήσε και σώσε πάντα σημάς. Καλή ημέρα, χρόνια πολλά, βοήθειά μας, Υιός Ιλαρισαίη.

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου. Θυμήσου, αγαπημένο μου παιδί. Όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στην καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από τον ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι. Μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Αγίου Λουκά Κρυμαίας, προς πνευματικό του παιδί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι, ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Κατερίνα, Κατερίνα μ' ακούς, τι έχεις πάθει? Έχει μισή ώρα που πέσαμε για ύπνο και εσύ ακόμα στριφογυρνάς.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Γιατί, μήπως έφαγες πολύ?
1: Όχι.
0: Μήπως τότε είσαι νηστική?
1: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι.
0: Φοβάσαι? Τι φοβάσαι?
1: Φοβάμαι το σκοτάδι. Όταν σβήνει το φως, όλα μοιάζουν πιο τρομακτικά. Και όλοι οι ήχοι με φοβίζουν. Είναι πολύ τρομακτικά και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, Κατερίνα. Τι κι αν έσβησε το φως της λάμπας γύρω σου. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα σου.
1: Είναι πάντα δίπλα μου. Και όταν έχει σκοτάδι.
0: Πάντα είναι δίπλα σου ο Χριστός. Και μάλιστα, όταν οι μαθητές του φοβήθηκαν γιατί ήταν σκοτάδι και νόμισαν πως είδαν φάντασμα, τους είπε να έχουν θάρρος και να μην φοβούνται.
1: Αλήθεια, πότε έγινε αυτό?
0: Θα σου πω την ιστορία αυτή αμέσως και είμαι σίγουρη πως θα σε πάρει ο ύπνος μετά.

Ο Κύριος μόλις είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα. Είχε πολλαπλασιάσει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια ώστε να φάνε 5.000 άνδρες, περισσότερες γυναίκες και παιδιά και μάλιστα να περισσέψουν 12 κοφίνια γεμάτα. Οι άνθρωποι τότε είχαν μείνει ενθουσιασμένοι και θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Ο Χριστός όμως ανέβηκε σε έναν λόφο για να προσευχηθεί, αφού έστειλε τους μαθητές του με το πλοίο να περάσουν στην απέναντι πλευρά της λίμνης Γενισαρέτ. Οι μαθητές ξεκίνησαν με το πλοίο, αλλά στο μεταξύ έπιασε ένας πολύ ισχυρός άνεμος και άρχισαν να παλεύουν με τη φουρτούνα και τα κύματα. Τους έπιασε μεγάλη αγωνία και φοβήθηκαν ότι θα βουλιάξει το πλοίο και θα πνιγούν. Τότε είδαν στα κύματα μία σκιά. Νόμισαν ότι ήταν φάντασμα και φοβήθηκαν ακόμα περισσότερο. Δεν ήταν φάντασμα όμως, ήταν ο Χριστός που περπατούσε πάνω στα κύματα. Μάλιστα τους φώναξε «Να έχετε θάρρος και εμπιστοσύνη, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος είπε στον Κύριο «Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω κι εγώ στα κύματα για να έρθω κοντά σου». Και ο Χριστός του είπε «Έλα». Ο Πέτρος πραγματικά άρχισε να περπατά πάνω στα κύματα της θάλασσας. Κάποια στιγμή όμως, όταν είδε τα κύματα πόσο δυνατά ήταν,

Φοβήθηκε, έχασε την πίστη του και άρχισε αμέσως να βουλιάζει. Τότε φώναξε δυνατά «Κύριε, σώσε με, διότι κινδυνεύω να πνιγώ». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε «Λίγη πίστη έχεις, γιατί φοβήθηκες» και μπήκαν στο πλοίο, ενώ η θάλασσα αμέσως ηρέμησε. Τότε, όσοι ήταν μέσα στο καΐκι, ήρθαν και προσκύνησαν τον Κύριο, λέγοντάς του «Αληθινά, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, στον οποίο υποτάσσονται τα κύματα και οι άνεμοι».

Κατερίνα, τώρα ησύχασες. Φοβάσαι ακόμα. Κατερίνα, Κατερίνα. Μάλλον αποκοιμήθηκες. Ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα, αλλά αύριο πρώτο ο Θεός.

0: Γεια σας παιδιά και φυσικά ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της ημέρας. Τι θα λέγατε αυτή τη φορά, να παίξουμε ένα τηλεπαιχνίδι. Ας νιώσουμε ότι πηγαίνουμε για λίγο στην τηλεόραση και μας κάνουν ερωτήσεις και εμείς πρέπει ανάμεσα σε τρεις απαντήσεις να βρούμε τη σωστή απάντηση. Φυσικά μαζί μας έχουμε μια φίλη της εκπομπής.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, η Παρασκευή θα μας κάνει εδώ πέρα τις ερωτήσεις που έχει βρει. Οι οποίες είναι έτσι ψαγμένες, ωραίες, δημιουργικές. Και εμείς καθώς θα τις ακούμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ποια από αυτές τις απαντήσεις που μας προτείνει είναι η σωστή. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση. Συγκεντρωθείτε, ανοίξτε τα αυτιά. Βγάλτε ό,τι γνώσεις έχετε και ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ποια ήταν η πρώτη γυναίκα στη γη σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία? Α. Η Πανδώρα. Β. Η Εύα. Γ. Η Ήρα.
0: Μάλιστα. Η πρώτη γυναίκα στη γη, η Εύα, ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία μήπως είναι κάποια άλλη. Θα πω Εύα για να δω. Ακόμα και αν το κάνουμε λάθος, θα μάθουμε τουλάχιστον κάτι. Εσείς ποια τι λέτε, για να δούμε την απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι...
1: το Α, η Πανδώρα.
0: Μάλιστα, άρα η ελληνική μυθολογία και η ορθόδοξη θεολογία δεν έχουν την ίδια προέλευση. Λέμε ότι ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά στη μυθολογία, στα ψέματα δηλαδή, στις ιστορίες που έφτιαχναν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν βγάλει για όνομα την Πανδώρα. Μάλιστα, οκ, το μάθαμε κι αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται ο μικρότερος αδερφός της Πέπα? Α. James. Β. Thomas. Ή Γ. George.
0: Μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου καλή στα αυτά τα πιο καινούργια κινούμενα σχέδια. Εσείς παιδιά πιστεύω ότι θα το ξέρετε. Γι' αυτό ελπίζω να διαλέξετε τη σωστή απάντηση. Εγώ θα το πάω με την διέστηση. Ο Γιώργος δεν νομίζω να είναι. Ο Θωμάς, συγγνώμη, δεν νομίζω να είναι. Γιατί είναι πιο ελληνικό. Θα πω ο James. Είναι ο James?
1: Λάθος.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Είναι το γάμα, ο George.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Μάθαμε και τον αδερφό της Πέπα. Και πάμε, ελπίζω παιδιά σας να το βρήκατε σωστά. Και προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Φύγαμε.
1: Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση την ξέρετε σίγουρα όλοι. Ποια ζώα είναι ο Τόμ και ο Τζέρι? Α. Η γάτα και ο σκύλος. Β. Σκύλος και μωρό σκύλου. Και Γ. Γάτα και ποντίκι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το ξέρω κι εγώ. Πιστεύω παιδιά, όσοι από εσάς έχετε δει αυτό το παιδικό, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το απαντήσετε. Και η απάντηση πιστεύω ότι είναι ποντίκι και γάτα. Το γάμα.
1: Πολύ σωστά. Το γάμα είναι γάτα και ποντίκι, ο Τόμ και ο Τζέρι.
0: Τέλεια. Και αφού βρήκαμε αυτό σωστό, προχωράμε στο επόμενο για να πάρουμε δυναμικά και την νίκη και στο επόμενο. Τέταρτη ερώτηση, φύγαμε.
1: Πώς ονομάζεται ένα σχήμα με 8 πλευρές? Α. Τετράγωνο. Β. Οκτάγωνο. Γάμα, εξάγωνο.
0: Ωραία. 8 πλευρές, άρα φυσικά είναι το οκτάγωνο. Αυτό δεν νομίζω ότι θέλω να το σκεφτώ πολύ, γιατί λέει 8 πλευρές. Α, μισό λεπτό. Άλλο οι πλευρές και άλλο οι γωνίες. Μας την έφερε η ερώτηση. Όμως, για όσους ξέρουνε, όσες οι πλευρές, όσες και οι γωνίες. Άρα, φυσικά, δεν μπερδευόμαστε, είναι το οκτάγωνο.
1: Πολύ σωστά, είναι το Β, το οκτάγωνο.
0: Τέλεια, το βρήκαμε και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Ποιο είναι το ψηλότερο ζώο στον κόσμο? Α, ο υποπόταμος. Β, η καμιλοπάρδαλη. Ή Γ, ο ελέφαντας.
0: Το ψηλότερο ζώο. Φυσικά, από ό,τι ξέρω, είναι η καμιλοπάρδαλη. Φυσικά και ο ελέφαντας είναι πολύ ψηλό ζώο. Αλλά η καμιλοπάρδαλη φημίζεται για το ψηλό της λαιμό. Ναι, θα απαντήσω καμιλοπάρδαλη. Κλείτε ξέρεις, παιδιά. Για να δούμε, η σωστή απάντηση είναι...
1: Η καμιλοπάρδαλη. Μπράβο, παιδιά, το βρήκατε.
0: Τέλεια! Έχουμε επόμενη ερώτηση, γιατί τώρα νομίζω τα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Εννοείται, τι εδώ θα σταματήσουμε το παιχνίδι, όχι βέβαια.
0: Τέλεια!
1: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στη γη?
0: Το μεγαλύτερο θηλαστικό, μάλιστα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι απαντήσεις, οι επιλογές.
1: Λοιπόν, Α, το δελφίνι, Β, η γαλάζια φάλαινα ή Γ, το λιοντάρι?
0: Μάλιστα. Εντάξει, το δελφίνι δεν μου φαίνεται τόσο μεγάλο σε σχέση με τα άλλα δύο. Το λιοντάρι όντως είναι πολύ μεγάλο, αλλά και οι φάλαινες είναι μεγάλες. Θα πω όμως τον βασιλιά του ζωικού βασιλείου και θα πω το λιοντάρι. Είναι σωστό ή όχι?
1: Λάθος. Είναι η γαλάζια φάλαινα, παιδιά.
0: Είναι τόσο μεγάλη.
1: Εννοείται, η γαλάζια φάλαινα δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο θηλαστικό, αλλά και το μεγαλύτερο ζώο στη γη.
0: Wow, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Πολύ εντυπωσιακό. Τέλεια, θέλω να μάθω κι άλλα. Για πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Λοιπόν, για να μπερδευτούμε λίγο. Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
0: Για να δούμε.
1: Α, 8, Β, 12 ή Γ, 10.
0: Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Πόσα πόδια? Εγώ θα πω 10, 5 και 5, έτσι. Γιατί ούτε πολύ λίγα μου φαίνονται 8, ούτε πολλά 12, θα πω 10. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω. Παιδιά, εσείς μήπως το ξέρετε, μήπως το έχετε διαβάσει ή το έχετε παρατηρήσει? Για να δούμε την απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι...
1: 8.
0: Ω, αλήθεια, άρα 4 και 4.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει λοιπόν, μάθαμε για τα πόδια της αράχνης και τώρα μάλλον τελειώσαμε.
1: Τι λέτε παιδιά, να βάλουμε μια bonus ερώτηση?
0: Αυτό θα ήταν φανταστικό, φυσικά.
1: Λοιπόν, μια τελευταία και καλή. Ποιος μήνας έχει 28 μέρες? Α, ο Μάρτιος, Β, ο Φεβρουάριος ή Γ, όλοι?
0: Όλοι αποκλείεται. Ξέρουμε ότι έχει ο μήνας 30 μέρες, άντε και 31. Άρα σίγουρα δεν είναι η τελευταία. Ξέρω όμως και το άλλο, να το πω. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Άρα ο Φλεβάρης, όχι εξαιτίας της παροιμίας, αλλά γνωρίζουμε ότι ο Φλεβάρης είναι ο μήνας με τις λιγότερες μέρες. Ή μήπως μπερδεύτηκα? Για να δούμε, ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Πολύ σωστά. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Είναι ο Φεβρουάριος.
0: Τέλεια! Βρήκαμε σωστή και την τελευταία και κάπως έτσι νικητές και χαρούμενοι. Τελειώσαμε το παιχνίδι, ξεσευχόμαστε. Μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε, να περνάτε υπέροχα και να παίζετε όλοι μαζί. Γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!

0: Και τώρα, παιδάκια, ήρθε η ώρα για μερικά αστιάκια. Ξεκινάμε. Ποιος τρέχει χωρίς να έχει πόδια? Το νερό. Ποιο είναι το μόνο φαγητό που δεν χαλάει? Το μέλι. Τι μυαλό έχει ο κόκορας? Κοκορόμυαλο. Γιατί τα χελιδόνια πετάνε στην Αφρική το φθινόπωρο? Γιατί είναι πολύ μακριά για να περπατήσουν. Πότε η καμήλα, αν και πεινάει, δεν τρώει? Όταν δεν έχει να φάει. Ποια μάτια δεν πάνε ποτέ τους στο γιατρό? Της κουζίνας. Πότε ο μικρός γράφει όρθιος? Όταν γράφει ορθογραφία. Ορισμένες φορές τα γραπτά των μαθητών είναι σκέτα ανέκδοτα. Για να δούμε μερικά. Η γάτα είναι ένα τετράποδο θηλαστικό με 4 πόδια αθόρυβα, μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Αν δει σκυλί αγριεμένο, δεν φοβάσαι πολύ, γιατί το έχει συνηθίσει. Πρόβα το αγριεμένο να δεις, αυτό είναι λαχτάρα. Αυτά ήταν, παιδιά, τα ανέκδοτα για σήμερα. Ελπίζω εσείς να μην γράφετε τέτοια ανέκδοτα στο σχολείο σας. Πάντα σου μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε. Καλημέρα, Ελένη.
1: Πού είσαι, Κατερίνα? Καλημέρα. Κοιμήθηκες όμορφα?
0: Ναι, κοιμήθηκα πολύ καλά. Άκουσα την ιστορία που μου είπες σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Χαίρομαι. Ήθελα όμως να σου πω και κάτι ακόμα, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Τι ήθελες να μου πεις, δηλαδή?
1: Ήθελα να σου πω για τους Άγιους 7 παιδες εν Εφέσο. Τους Αγίους αυτούς μπορείς να τους επικαλείσαι όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είναι οι Άγιοι για τους άϊπνους.
0: Οι Άγιοι για τους άϊπνους? Τι εννοείς με αυτό?
1: Μάλλον δεν ξέρεις τη ζωή τους, γι' αυτό απορείς. Ήρθε η ώρα να την μάθεις.

0: Οι Άγιοι Επτά Παιδες εν Εφέσο, οι προστάτες των άϊπνων. Ζούσαν κάποτε στην Έφεσο, στα χρόνια των διωγμών, 7 αδέλφια. Ο Διονύσιος, ο Αντωνίνος, ο Κωνσταντίνος, ο Μαξιμιλιανός, ο Εξακουστοδιανός, ο Μαρτινιανός και ο Ιάμβλυχος. Τα αδέλφια αυτά κοιμήθηκαν αδιάκοπα για πάρα πολλά χρόνια για να τα σώσει ο Θεός από τους διώκτες τους. Και να πως έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα. Ο ειδωλολάτρης βασιλιάς Δέκιος, που μισούσε τους χριστιανούς, ήθελε να φυλακίσει τα 7 αδέλφια. Οι χριστιανοί νέοι τότε κρύφτηκαν για να σωθούν σε μια σπηλιά στο βουνό. Όμως οι στρατιώτες του βασιλιά τους ανακάλυψαν. Μπαίνοντας λοιπόν στη σπηλιά για να τους συλλάβουν, τους βρήκαν να κοιμούνται. Νομίζοντας έτσι ότι είναι νεκροί, έχτισαν την είσοδο της σπηλιάς με πέτρες και τοποθέτησαν δίπλα της μία πλάκα πέτρινη που έγραφε την ιστορία των αδελφών. Πέρασαν 194 χρόνια από τότε. Ο βασιλιάς Δέκιος πέθανε και στη θέση του βασίλευε πια ο χριστιανός Θεοδόσιος. Έξω από εκείνη τη σπηλιά, ένας βοσκός, χτίζοντας το μαντρί του, χρειάστηκε πέτρες και έτσι γκρέμισε την είσοδό της για να τις πάρει. Τότε, κατά θαυμαστό τρόπο, ξύπνησαν οι Άγιοι και πεινασμένοι καθώς ήταν, έστειλαν τον Ιάμβλυχο να αγοράσει ψωμί στην πόλη. Ο Ιάμβλυχος πλήρωσε το φούρναρι με ένα νόμισμα που είχε στην τσέπη του, αυτό που χρησιμοποιούσαν πριν από 200 χρόνια. «Πού το βρήκες αυτό? Είναι μεγάλης αξίας. Το ξέρεις? Μήπως ανακάλυψες παλιό θησαυρό?» το ρώτησε έκπληκτος ο φούρναρης. «Όχι βέβαια, μου το έδωσαν τα αδέλφια μου για να αγοράσω ψωμί και δεν νομίζω ότι αξίζει πολλά», απάντησε αυτός ξαφνιασμένος. «Δε σε πιστεύω. Μπορεί να είσαι κλέφτης. Γι' αυτό θα καλέσω τους στρατιώτες να σε συλλάβουν», απείλησε ο φούρναρης. Και σε λίγο ο Ιάμβλυχος οδηγήθηκε δεμένος μπροστά στον άρχοντα της Εφέσου.
1: «Ποιος είσαι και γιατί κρατάς νόμισμα που φτιάχτηκε 200 χρόνια πριν?»
0: το ρώτησε αυστηρά ο άρχοντας. «Είμαι ο 7ος από τα 7 αδέλφια που κυνηγάει ο Δέκιος, επειδή είμαστε χριστιανοί. Έχουμε κρυφτεί σε μια σπηλιά και εγώ ήρθα για να αγοράσω ψωμί, γιατί είμαστε 2 μέρες νηστικοί», απάντησε θαρετά ο μικρός Ιάμβλυχος.
1: «Τι μας λες, ποιος Δέκιος και ποιοι διωγμοί των χριστιανών? Αυτός έχει πεθάνει χρόνια τώρα και εμείς όλοι είμαστε χριστιανοί», είπε θυμωμένα ο άρχοντας.
0: Τότε ακούστηκε η φωνή του επισκόπου της πόλης που παρακολουθούσε τη συνομιλία. «Άρχοντά μου, κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Άσε τον νεαρό να μας οδηγήσει στη σπηλιά που λέει ότι κρύβονται τα αδέλφια του για να διαπιστώσουμε την αλήθεια». Έτσι ο Ιάμβλυχος τους οδήγησε στη σπηλιά. Εκεί βρήκαν την πέτρινη πλάκα και διάβασαν όλη την ιστορία. Έπειτα αντίκρισαν τους 6 αδελφούς γονατιστούς να προσεύχονται και έμειναν άφωνοι. Τα 7 αδέλφια είχαν κοιμηθεί για 194 χρόνια χωρίς να πάθουν το παραμικρό, ενώ τα ρούχα τους ήταν σαν καινούρια. Αμέσως ειδοποίησαν τον βασιλιά Θεοδόσιο για το θαύμα, ο οποίος έτρεξε να προσκυνήσει τους αδελφούς. Μετά από λίγο, τα αδέλφια ένιωσαν ίστα και καθώς ξάπλωσαν να κοιμηθούν, παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό μπροστά στον βασιλιά και τον επίσκοπο. Έτσι αναπάθηκαν παντοτινά στον παράδεισο, ενώ οι κάτοικοι της Εφέσου ευχαρίστησαν τον Θεό για το θαύμα που συνέβη στην πόλη τους.
2: Παίζουν τα φύλλα με το αεράκι, παίζουν τα κρίνα με το ριάκι, παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

Ήρθε η πολυπόθητη ώρα για τα παράξενα της ημέρας. Για να δούμε, παιδιά, κάποια περίεργα που υπάρχουν και μας εντυπωσιάζουν κάθε φορά. Γνωρίζετε ότι μόνο ένας στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους θα ζήσει πάνω από 116 χρόνια? Επίσης, το λεπτό και το παχύ μας έντερο, παιδιά, είναι τόσο μακριά, έχουν μαζί μήκος περίπου 8 μέτρα. Κι όμως, γυρνάνε και είναι τοποθετημένα έτσι μέσα μας που δεν το καταλαβαίνουμε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή, ακούστε παιδιά, που απευθύνεται αποκλειστικά στις γάτες. Και μια και λέμε γάτες, η καρδιά του ποντικού, παιδιά, χτυπά 30.000 φορές την ώρα. Το ξέρετε, παιδιά, ότι στους 90 βαθμούς υπό το 0, κάτω δηλαδή από το 0, στο πολύ κρύο, η αναπνοή παγώνει και πέφτει στο έδαφος? Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτή η βαθμή. Ένα δισεκατομμύριο, παιδιά, δευτερόλεπτα είναι 31,7 χρόνια. Για ακούστε γι' αυτό, παιδιά. Το ξέρετε ότι είναι αδύνατο να φτερνιστεί κανείς με τα μάτια ανοιχτά? Αυτό το έχετε παρατηρήσει ποτέ, ότι τα νύχια των χεριών μεγαλώνουν 4 φορές ταχύτερα από τα νύχια των ποδιών? Μέλισσες, μελισσούλες, σε κάθε κυψέλη υπάρχουν 10.000 μέχρι 80.000 μέλισσες. Για να φάμε εμείς και να γευτούμε, λοιπόν, παιδιά, το μελάκι το όμορφο, το γλυκό και το υγιεινό, πόσες χιλιάδες μέλισσες εργάζονται γι' αυτό? Δόξα τω Θεώ! Και τώρα κάτι τελευταίο, ή μάλλον κάτι που μπορεί να μας παρηγορήσει λίγο σε κάποιες φοβίες μας. Το ξέρετε ότι ένας άνθρωπος έχει τις ίδιες πιθανότητες να σκοτωθεί από χερευνό όσες έχει να σκοτωθεί πέφτοντας από το κρεβάτι? Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι πολύ πιθανόν όταν βρέχει και ρίχνει κεραυνούς να πάθουμε κάτι. Προσοχή φυσικά, να μην είμαστε στα σημεία που έλκουνε τους κεραυνούς. Και κάτι ακόμα που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα. Για όσους κοιμούνται πολύ, για ακούστε αυτό. Ο μεγαλύτερος ύπναρας από τα ζώα είναι το κοάλα. Ξυπνάει μόνο για να φάει και κοιμάται, παιδιά, 22 ώρες την ημέρα. Αυτά ήταν τα περίεργα για σήμερα. Για να συνεχίσουμε.

0: Οι Άγιοι παιδιά όχι μόνο δεν φοβόνταν το σκοτάδι και τις δυσκολίες της ζωής, αλλά πολλές φορές δεν φοβόταν ούτε τα άγρια θηρία. Ναι, καλά ακούσατε, τα άγρια θηρία, τα λιοντάρια, τις τίγρεις και όποιο άλλο άγριο ζώο μπορείτε να σκεφτείτε, στα μάτια τους ήταν σαν ένα ήρεμο και ήσυχο σκυλάκι. Είχαν τόσο καθαρή καρδιά που είχαν φτάσει σε σημείο που ήταν οι άνθρωποι πριν φύγουν από τον Παράδεισο. Τότε που τα ζώα τους υπάκουαν εύκολα και δεν τους έκαναν κακό. Όπως συνέβη και στη ζωή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά και σε πολλούς άλλους Αγίους. Ας ακούσουμε μερικά περιστατικά. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα μοναστήρι κοντά στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού, ζούσε ένας Άγιος μοναχός που τον έλεγαν Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, όπως θα τον ονόμαζαν αργότερα, αγαπούσε πολύ να προσεύχεται μόνος του στην ερημιά. Έτσι, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, έμενε έξω από το μοναστήρι και προσευχόταν κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Μια μέρα, καθώς προσευχόταν, άκουσε να βγάζει πονεμένες κραυγές ένα λιοντάρι. Ο Άγιος καθόλου δεν φοβήθηκε. Πλησίασε το λιοντάρι για να δει τι του συνέβαινε. Τότε είδε πως ένα μυτερό αγκάθι είχε καρφωθεί σε ένα από τα πόδια του λιονταριού. Ο Άγιος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, τράβηξε το αγκάθι από το πόδι του λιονταριού και περποιήθηκε το τραύμα του. Το λιοντάρι σταμάτησε να πονάει. Και τότε έγινε κάτι πολύ θαυμαστό. Το λιοντάρι έπαψε να είναι άγριο και έγινε ήμερο. Συμπεριφερόταν σαν να ήταν ένα άκακο αρνάκι. Και όχι μόνο αυτό, το λιοντάρι αισθάνθηκε τόσο πολύ την αγιότητα και την αγάπη του γέροντα, ώστε θέλησε να μείνει για πάντα κοντά του. Σαν το πιο πιστό κουταβάκι, ακολουθούσε συνεχώς το γέροντα. Ο Άγιος φώναζε το λιοντάρι Ιορδάνη, επειδή το βρήκε δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό. Έφτασε το Σάββατο. Ο γέροντας έπρεπε να επιστρέψει στο μοναστήρι. Πήρε μαζί του και τον Ιορδάνη. Οι υπόλοιποι μοναχοί δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη όταν είδαν ένα λιοντάρι να ακολουθεί τον ασκητή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης τους είπε να μην φοβηθούν το λιοντάρι γιατί είχε ημερέψει και δεν ήταν άγριο όπως τα άλλα λιοντάρια. Τώρα ήταν ήμερο, όπως ήταν όλα τα ζώα μέσα στον Παράδεισο πριν από την παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Έτσι, από εδώ και πέρα, το λιοντάρι θα έμενε μαζί του στο μοναστήρι. Μάλιστα, θα είχε και το διακόνημά του. Θα έκανε δηλαδή και εκείνο κάποια εργασία για το μοναστήρι. Το διακόνημα λοιπόν του λιονταριού ήταν να προσέχει το γαϊδουράκι της μονής που κουβαλούσε το νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Σίγουρα δεν υπήρχε καλύτερος φύλακας από το λιοντάρι. Ποιος θα τολμούσε να πειράξει ένα γαϊδουράκι που για σύνοδό του είχε ένα λιοντάρι? Κάποια μέρα όμως έκανε φοβερή ζέστη. Ο Ιορδάνης άφησε για λίγο το γαϊδουράκι να βόσκει στην όχθη του ποταμού και πήγε και ξάπλωσε στη σκιά. Όμως, καθώς ήταν κουρασμένος, αποκοιμήθηκε. Καθώς κοιμόταν, δεν κατάλαβε κάποιους εμπόρους που περνούσαν από εκεί κοντά. Οι άνθρωποι εκείνοι είδαν το γαϊδουράκι να βόσκει μόνο του στην ερημιά και το έκλεψαν. Σε λίγο ξύπνησε και το λιοντάρι. Αμέσως αναζήτησε το γαϊδουράκι. Άρχισε να τρέχει πάνω κάτω, μάταια όμως προσπαθούσε να το βρει. Τέλος, λυπημένο, πήρε το γνωστό δρόμο για το μοναστήρι. Όταν όμως έφτασε στο μοναστήρι το λιοντάρι χωρίς το γαϊδουράκι, ο γέροντας κατάλαβε τι είχε συμβεί. Ήθελε όμως να διδάξει τους μοναχούς με την ταπείνωση και την υπακοή του λιονταριού. Τους άφησε λοιπόν να πιστεύουν πως το λιοντάρι είχε φάει το γαϊδουράκι. Ο γέροντας είπε στο λιοντάρι πως από εδώ και μπρος για τιμωρία του θα μετέφερε εκείνο το νερό στο μοναστήρι. Κάθε μέρα λοιπόν το λιοντάρι μετέφερε το νερό από το ποτάμι στη μονή. Είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που χάθηκε το γαϊδουράκι και το λιοντάρι ανέλαβε να κουβαλάει μόνο του το νερό. Μια μέρα όμως ο Ιορδάνης, καθώς κουβαλούσε το νερό στη μονή, βλέπει ξαφνικά να περνά λίγο πιο μακριά ένα καραβάνι με εμπόρους. Μετέφεραν τα προϊόντα τους πάνω σε καμήλες. Το λιοντάρι είδε πως πίσω από τις καμήλες ακολουθούσε το γαϊδουράκι που του είχαν πάρει. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Ιορδάνης άρχισε να βρυχάται. Μόλις κατάλαβαν οι έμποροι πως κοντά τους ήταν ένα λιοντάρι, το έβαλαν αμέσως στα πόδια για να σωθούν, αφήνοντας και τις καμήλες και τα εμπορεύματά τους. Τότε το λιοντάρι άρπαξε το γαϊδουράκι από το σκοινί που ήταν δεμένο και χαρούμενο το έφερε ξανά στο μοναστήρι. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, όλοι οι μοναχοί χάρηκαν γιατί βρέθηκε το γαϊδουράκι. Περισσότερο όμως χάρηκαν γιατί το αγαπημένο τους λιοντάρι, ο Ιορδάνης, ήταν αθώος. Ακόμη διδάχθηκαν για άλλη μια φορά από την υπακοή του λιονταριού που έκανε πάντα πρόθυμα ό,τι του έλεγε ο γέροντας. Πέρασε από τότε αρκετός καιρός. Μια μέρα ο Ιορδάνης, επιστρέφοντας στο μοναστήρι, βρήκε τους μοναχούς πολύ λυπημένους. Εκείνοι του είπαν πως ο αγαπημένος τους γέροντας δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή. Το λιοντάρι άρχισε να κλαψουρίζει. Οι μοναχοί τότε το οδήγησαν στον τάφο του γέροντα. Το λιοντάρι ξάπλωσε δίπλα στον τάφο του αγαπημένου του ευεργέτη και έμεινε εκεί για πάντα. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στις 4 Μαρτίου.
1: Εγώ στο σχολείο.

0: άμα θες να μείνεις μείνε και άμα θες να φύγεις φύγε. Από το βιβλίο «Όταν γελάει ο ουρανός» της Άννα Ιακώβου. Δεν είχε μπει ακόμα η σαρακοστή του Πάσχα και ο Άγιος Σάββας είχε πάρει τον δρόμο για την έρημο που βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι έκανε πάντα ο Άγιος. Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παίρνοντας το σακούλι του λίγο ξερό ψωμί, έφευγε από το μοναστήρι και περπατώντας βαθιά στην έρημο, έβρισκε μια σπηλιά και έμενε εκεί προσευχόμενος μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ετούτη όμως τη φορά, 3 μέρες περπατούσε, με τα γυμνά του πέλματα να τα καίει η καυτή άμμος και τόπο κατάλληλο δεν είχε βρει. Κάποια στιγμή, μέσα στη δυνατή αντιλιά, διέκρινε στους πρόποδες ενός βουνού ένα άνοιγμα που ίσως πίσω του να έκρυβε κάποια μικρή σπηλιά. «Δόξα τω Θεώ», είπε ο Άγιος Σάββας και επιστρατεύοντας τις τελευταίες του δυνάμεις πήγε προς τα εκεί. Πράγματι, πίσω από το μικρό στόμιο, από το οποίο με δυσκολία χωρούσε να μπει ένας όρθιος άνθρωπος, υπήρχε μια ευρύχωρη σπηλιά. Κοιτάζοντας μέσα προσεκτικά, διαπίστωσε πως ήταν έρημη. «Δόξα τω Θεώ», είπε ξανά και έκανε τον σταυρό του. «Βρέθηκε μια μεριά προσευχής και για μένα σε αυτόν τον τόπο». Με μια ματιά που έριξε γύρω του ο Άγιος, λογάριασε πού θα μπορούσε να ξεκουράζεται και πού να προσεύχεται. Κρέμασε σε μια μυτιά ενός βράχου το σακούλι του και ξάπλωσε λίγο να ξεκουραστεί, γιατί ήταν εξαντλημένος από την τριήμερη οδηπορία. Ενώ τον είχε πάρει ο ύπνος, ένιωσε άξαφνα κάποιος να τον τραβά από το ράσο του και να προσπαθεί να τον σύρει έξω από τη σπηλιά. Ο Άγιος ξύπνησε. Δίχως να κάνει καμιά απότομη κίνηση, προσπάθησε να καταλάβει τι συμβαίνει. Βλέπει τότε ένα μεγάλο λιοντάρι να κρατά στα δόντια του την άκρη του ράσου του και τραβώντας τον να προσπαθεί να τον βγάλει έξω από τη σπηλιά.
1: «Μάλλον είναι η σπηλιά σου από ό,τι κατάλαβα», του είπε ο Άγιος και χαμογελώντας ανακάθισε. «Γι' αυτό θέλεις να με βγάλεις έξω», είπε ξανά και τράβηξε το ράσο από τα δόντια του θηρίου. «Τι λες, δε χωράμε κι οι δυο. Εγώ νομίζω πως θα τα βολέψουμε». «Εγώ μπορώ να είμαι εδώ, σε τούτη τη γωνιά, και εσύ όταν έρχεσαι να ξεκουράζεσαι, εκεί», του είπε και του έδειξε με το χέρι του την απέναντι μεριά. Το λιοντάρι, σαν τον άκουσε και αφού συλλογίστηκε λίγο, στρέφοντας το βλέμμα του μια στη μια μεριά και μια στην άλλη, πλησίασε πάλι κοντά του και πιάνοντας με τα δόντια του το ράσο, άρχισε να τον τραβά ξανά προς την έξοδο. «Βλέπω πως δεν σου άρεσε έτσι όπως τα χώρισα», του είπε ο Άγιος. «Τα θέλεις όλα δικά σου. Δεν ξέρεις, μου φαίνεται να μοιράζεσαι. Όμως, πρέπει να σου πω πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ανώτερο από τα ζώα. Το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Άκουσε να δεις πως είναι γραμμένο», είπε ο Θεός. «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και ας εξουσιάζει πάνω στη θάλασσα στα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Το λιοντάρι κοίταζε όλη την ώρα ετούτη που του μιλούσε τον Άγιο Σάββα στα μάτια, δίχως να πάρει στιγμή το βλέμμα του. «Μιας λοιπόν και ο Θεός με όρισε σαν άνθρωπος που είμαι να εξουσιάζω τα ζώα, θέλω να σου πω πως θα πρέπει εσύ να φύγεις και να βρεις να μείνεις κάπου αλλού και όχι εγώ», του λέει ο Άγιος με σιγουριά. Το λιοντάρι τότε έσκυψε το κεφάλι σαν να δέχτηκε αυτά που του είπε ο Άγιος. Γύρισε ήρεμα και βγήκε από τη σπηλιά και δεν ξαναφάνηκε.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Σχετικά με το κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά. Κανείς δεν μπορεί να είναι προφητικός αν δεν μιλήσει από την καρδιά. Συνδέεται το προφητικό πνεύμα με την καρδιά? Απάντηση. Στην καρδιά σημαίνει με όλο μας το είναι, επειδή η καρδιά είναι το κέντρο του είναι. Αν μιλάμε από την καρδιά, αυτό σημαίνει ότι όλο μας το είναι βρίσκεται εκεί. Σε όλη τη γραφή απαιτείται αυτή η συμμετοχή της καρδιάς. Πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας και μετά να ομολογήσουμε με το στόμα μας η σωτηρίαν. Πρέπει να προσευχόμαστε εκ καθαράς καρδίας και να συγχωρούμε από την καρδιά. Όλα όσα κάνουμε πρέπει να τα κάνουμε από την καρδιά μας και τότε μόνο αναγνωρίζονται από τον Θεό.

0: Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στον ήχο η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι η μικρή Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Να είμαστε λοιπόν και σήμερα με μια όμορφη ιστορία. Τι ιστορία? Για τη θάλασσα βέβαια, αφού από εδώ και μπρος έχει την τιμητική της. Ακούστε. Είναι από το βιβλίο «Ο Μπλουμ και η παρέα του». Με τις μεγάλες ζέστες, η μικρή όμορφη παραλία γέμισε κόσμο. Και όπως ήταν επόμενο, γέμισε η ακρογιαλιά σκουπίδια από την απροσεξία ή και αδιαφορία των ανθρώπων. Το κύμα έπαιρνε τα σκουπίδια και η θάλασσα άφρισε και εκνευρίστηκε. Τα ψαράκια αναστατώθηκαν σαν είδαν πως κινδυνεύουν από καπάκια και αντιλιακά. Έκαναν λοιπόν συμβούλιο και έγραψαν δύο πινακίδες. Μία για τον εαυτό τους που έγραφε «Προσοχή και προσοχή» και μία για τους ανθρώπους να τη διαβάζουν και να συμμορφώνονται. Να τι έγραφε η πινακίδα της παραλίας. Άνθρωποι, το Συμβούλιο των Ψαριών μετά από σύσκεψη στο Μεγάλο Βράχο κατέληξε στα εξής. Η θάλασσα είναι το γαλάζιο υγρό στολίδι της γης. Εδώ ζούμε ήσυχα εμείς τα ψάρια. Αυτό είναι το σπίτι μας και το αγαπάμε. Εμείς δεν ήρθαμε ποτέ στο σπίτι σας για να σας κάνουμε κακό. Εσείς γιατί ερχόσαστε στο δικό μας σαν εχθροί φορτωμένοι φωνικά όπλα? Σας ρωτάμε, γιατί μολύνετε με σκουπίδια τις ακρογιαλιές? Γιατί μολύνετε το νερό της θάλασσας με δηλητήρια και απόβλητα? Αν χαθούμε εμείς από τη δική σας αδιαφορία, θα χαθείτε κι εσείς, γιατί η θάλασσα είναι ζωή. Ζωή για όλους. Το Συμβούλιο των Ψαριών. Μετά από όλα αυτά, τα ψαράκια συνέχισαν να ζουν στη θάλασσα όπως ζούσαν, αλλά πιο προσεκτικά. Ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες της δικής τους πινακίδας. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι στην παραλία, αφού διάβασαν την πινακίδα, χαμογέλασαν. Πίστεψαν πως ήταν φάρσα των παιδιών. Και βέβαια συνέχισαν τα ίδια χάλια. Αλλά όχι όλοι, ευτυχώς. Βλέπεις ο καλός Θεός, γι' αυτό μας έκανε διαφορετικούς, όλους, ανθρώπους και ζώα. Και αλίμονο αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι εντελώς, ας πούμε αδιάφοροι, και κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά δεν είμαστε και γι' αυτό υπάρχει ελπίδα, οι καλοί και ευαίσθητοι να σώσουν ό,τι μπορούν. Στην παραλία λοιπόν, ενώ οι μεγάλοι κορόεδεψαν, τα παιδιά αναστατώθηκαν. Πίστεψαν πως ο κόσμος της θάλασσας στέλνει σήματα σως. Γι' αυτό και ανασκουμπόθηκαν. Την ίδια μέρα κιόλας, αντί να παίζουν ρακέτες στην ακροθαλασσιά και αντί να φτιάχνουν κάστρα στην άμμο, το έριξαν στη δουλειά. Πήραν μεγάλες σακούλες και άρχισαν να καθαρίζουν. Αρχηγός των αγοριών ο Πάνος, των κοριτσιών η Ειρήνη. Λοιπόν, εμείς οι άντρες που είμαστε σκληρά καρύδια θα καθαρίσουμε απ' έξω. Εσείς τα κορίτσια, άντε, σας κάνουμε τη χάρη. Για να μην καίγονται τα πόδια σας, καθαρίστε από μέσα. Για να δροσιζόσαστε κιόλας. Λοιπόν, σε μια ώρα ραντεβού εδώ στο βραχάκι για να συγκεντρώσουμε το θησαυρό. Όποια ομάδα μαζέψει τα περισσότερα σκουπίδια θα νικήσει.
1: Ναι, αλλά εσείς είστε 5 και εμείς 4, είπε η Ειρήνη, θα μας νικήσετε.
0: Άντε, πάρτε μαζί σας και το Φάνη, σας τον χαρίζουμε κλαψάρες, είπε γενναιόδωρα ο Πάνος. Ο μικρούλης Φάνης άλλο που δεν ήθελε. Φόρεσε τη μάσκα και μπλουμ στο νερό.
1: «Εγώ θα ψάχνω στο βυθό και εσύ στον αφρό», είπε στα κορίτσια.
0: Και η επιχείρηση καθάρισμα της ακτής άρχισε με πολύ κέφι από την παρέα των 9 παιδιών. Από την άλλη μεριά, μέσα στη θάλασσα, μια ομάδα από ψαράκια πιτσιρίκια αγνόησαν την πινακίδα που έγραφε «Προσοχή». Άλλωστε, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πολύ από κίνδυνο και ούτε μπορούν να μείνουν για πολύ κλεισμένα κάπου, το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Το μικρό ψαράκι, ο Μπλουμ, ξέφυγε από τη μαμά του εκείνη τη μέρα και τριγύριζε πού αλλού, μπροστά-μπροστά, εκεί που σκάει το κύμα, ώσπου συναντήθηκε με το Φάνι, μούρι με μούρι, που κοίταζε με τις ματάρες του μέσα από τη μάσκα στο νερό. Τρόμαξαν και οι δύο, ο ένας με τον άλλο, αλλά για μια στιγμή μόνο. Και πριν προλάβουν να αντιδράσουν, πέρασαν μέσα από το μυαλό τους διάφορες γρήγορες σκέψεις σαν αστραπή.
1: «Ωχ, μαμά μου, δεν σε άκουσα, ένα θεριό θα με φάει», σκέφτηκε τρομαγμένος ο Μπλουμ. «Ωχ, μαμά μου, ένα ψάρι θα με δαγκώσει», σκέφτηκε φοβισμένος ο Φάνης. Ξανακοιτάχτηκαν πιο προσεκτικά. «Μπα, μοιάζει καλό παιδί, δεν κρατάει ψαροντούφεκο», έκανε δεύτερη σκέψη ξεθαρεύοντας ο Μπλουμ. «Μπα, μοιάζει καλό ψαράκι, δεν με δάγκωσε», έκανε δεύτερη σκέψη ξεθαρεύοντας και ο Φάνης. Χωρίς άλλη σκέψη, χαμογέλασε μέσα από τη μάσκα ο Φάνης, χαμογέλασε και ο Μπλουμ χαρούμενος. Ο Φάνης άπλωσε το χέρι του να ακουμπήσει το μικρό ψαράκι και ο Μπλουμ έκανε μια στροφή γύρω από το Φάνη και του ακούμπησε το απλωμένο χέρι. Και τότε πολλές φυσαλίδες σαν μικρές καρδούλες άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω ασταμάτητα. Ήταν μια συνάντηση θαύμα. Εκεί μέσα στο νερό, στις δυο καρδούλες, ακουγόταν η μουσική της συμφιλίωσης και της αρμονίας και ήταν υπέροχο. Συνέχισαν λοιπόν τις βουτιές σαν δυο παλιοί καλοί φίλοι. Ο Φάνης βουτούσε, έπαιρνε ένα σκουπίδι, το έβαζε στη σακούλα και άντε πάλι. Και τι δεν είχε αυτή η σακούλα, πού βρέθηκαν τόσα χαζά πράγματα. Ο Μπλουμ, το ψαράκι, φώναξε τους φίλους του, τη μικρή Μουρμουρίτσα, τη Μουρμούρ, τη φρόνιμη Σαρδέλα, τη Μπέλα, το γαβράκι το κολλητήρι, τον Πλίτς Πλάτς το μικρό Λιθρίνι και τη Γλωσσίτσα, τη Γλωσσοκοπάνα. «Ελάτε να δείτε», τους είπε. «Αυτοί οι μεγάλοι είναι πολύ φοβιτσάριδες και όλο το κακό έχουν στο νου τους. Για κοιτάξτε, τα παιδιά των ανθρώπων είναι φίλοι μας. Καθαρίζουν την ακρογιαλιά και τη θάλασσα». Τα ψαράκια μπερδεύτηκαν για λίγο στα πόδια των παιδιών. Ύστερα έβγαλαν τα κεφαλάκια και κοίταζαν τα αγόρια που καθάριζαν την καυτή άμμο. «Είναι φίλοι μας», είπε ο Πλίτς Πλάτς. «Ελάτε να δείτε ένα κοπάδι ψαράκια», φώναξε η Ειρήνη. «Πού είναι», ρώτησαν τα παιδιά. «Εδώ στα πόδια μου. Αλλά δεν με τσιμπάνε, δεν είναι γλυκούλια». «Κορίτσια, ελάτε να δείτε ψαράκια στα πόδια μας», φώναξε ο Φάνης. Και μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά, κοιτάζοντας τα ψαράκια που τριγύριζαν στα πόδια τους, χωρίς να φοβούνται ούτε τα βατραχοπέδιλα. «Καλέ, είναι πολύ γλυκούλια και δεν μας τσιμπάνε. Παίζουν στα πόδια μας. Λέτε να μας λένε ευχαριστώ με τον τρόπο τους που τους καθαρίζουμε το περιβάλλον τους», είπε η μικρούλα Σίση και φώναξε τα αγόρια από την παραλία να δουν και αυτά τα μικρά ψαράκια. Τα αγόρια άφησαν τις σακούλες με τα σκουπίδια απ' έξω και βούτυξαν. Σε λίγο όλοι μαζί, παιδιά και ψαράκια, έγιναν ένα πράγμα. Χόρτασαν παιχνίδι και χαρά. Ο Μπλουμ, το ψαράκι, ο Πλίτς Πλάτς και οι φίλοι τους φώναξαν και άλλους φίλους. Ο Πάνος και η Ειρήνη επίσης φώναξαν και άλλα παιδιά. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Αφού τέλειωναν με το καθάρισμα της ακτής, συνέχιζαν το παιχνίδι στη θάλασσα. Μια μεγάλη παρέα χαρούμενων παιδιών και στα πόδια τους
0: ένα μεγάλο κοπάδι μικρών χαρούμενων ψαριών. Σωστό πανηγύρι! Σε λίγες μέρες όλη η παραλία έλαμπε. Κανείς δεν πετούσε κάτω σκουπίδια, βλέποντας την προσπάθεια των παιδιών. Γέμισαν οι κάδοι της ανακύκλωσης. Οι φίλοι των παιδιών φώναξαν τους τρομαγμένους γονείς τους να δουν με τα μάτια τους και να πιστέψουν πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Έτσι πέρασαν όλοι ένα όμορφο και χαρούμενο καλοκαίρι στη μικρή παραλία. Γιατί όπου υπάρχουν παιδιά, εκεί υπάρχει χαρά και ελπίδα για κάτι καλύτερο στον κόσμο. Όλα τα μικρά πλάσματα κάνουν με την καρδιά τους όλα εκείνα που οι μεγάλοι κάνουν με το μυαλό τους. Και οι μικρές καρδιές είναι γεμάτες μεγάλη αγάπη. Και είναι υπέροχο να είναι συμφιλειωμένα όλα τα πλάσματα στον κόσμο. Τότε ο ήλιος χαμογελά στον ουρανό και μοιάζει να είναι το χαμόγελο του Θεού. Κάτω από τον καυτό ήλιο, εκεί στη γαλάζια θάλασσα, όλοι οι μικροί μας φίλοι πέρασαν ένα όμορφο, χαρούμενο καλοκαίρι. Αυτό ήταν, παιδιά, και για σήμερα. Όλοι ξέρουμε πως η θάλασσα κινδυνεύει από την αδιαφορία των ανθρώπων. Όμως είμαι σίγουρη πως εσείς αγαπάτε τη θάλασσα και νοιάζεστε για τα πλάσματά της και πως θα παλέψετε για τη σωτηρία της. Είπαμε, τα παιδιά είναι η ελπίδα του κόσμου, γιατί κάνουν με την καρδιά όσα οι μεγάλοι κάνουν με το μυαλό τους. Σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκη, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Στελίτσα μου και τα 7 αδερφάκια. Μαρία Πορφυρία μου και οι αδερφούλες σου. Γεια σας, καλά μου παιδάκια, γεια!
2: Το χρυσό καλοκαιράκι. Το χρυσό καλοκαιράκι κάτω στην ακρογιαλιά. Πέδιλα και κουβαδάκια και του ήλιου τα γυαλιά. Έχω φίλους τα ψεράκια και τους γλάρους στην τροφιά, αχινούς και καβουράκια και τη θάλασσα αγκαλιά. Φτιάχνω κάστρα με την άμμο και στα βότσαλα πατώ και όταν καίγομαι από τον ήλιο μέσα στη θάλασσα βουτώ. Δεν πετάω σκουπιδάκια, πλαστικά μα και χαρτιά. Κολυμπώ με τα ψαράκια, αχ Θεέ μου τι ομορφιά!

Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν το Θεό, ο οποίος με την προνοητικότητά Του, με την αγάπη Του, έχει τάξει τον καθέναν μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Ξέρετε, το να ζουμάρω στη σέλφη μου είναι μια στατική κίνηση. Ο Θεός μας θέλει κοντά Του ενεργητικούς. Ποιος είναι άραγε αυτός ο φωτογράφος που τραβάει τη σέλφη του εαυτού μου? Ποια είναι αυτά τα pixels που δίνουν την ανάλυση σε αυτήν την εικόνα? Ποιο είναι αυτό το προφίλ το οποίο πρέπει να έχει ένας νέος της εποχής σας προκειμένου να είναι in, να είναι μοντέρνος, να είναι μοδάτος? Ξέρετε, επηρεάστηκα να μοιραστώ στην αγάπη σας κάποιες σκέψεις σχετικά με το θέμα αυτό του ζωμαρίσματος στον εαυτό μας, να δούμε λίγο, να ενδοσκοπήσουμε δύο οι λόγοι που με ώθησαν να μοιραστώ αυτά μαζί σας σήμερα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι καθημερινά συναναστρέφομαι με εφήβους, με παιδιά λυκείου και κυρίως με παιδιά τρίτης λυκείου που δεν απέχουν και πολύ από την ηλικία σας. Άρα είμαι ένας εκπαιδευτικός, ένας ιερέας, ένας πατέρας που έχω και παιδιά στην εφηβεία, 18 χρονών το μεγαλύτερο, που καθημερινά ζω κοντά στην ηλικία σας. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να ακουμπήσω ευαίσθητες χορδές σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί μπήκαμε στο Τριώδιο. Θα πούμε και κάτι πνευματικό. Στόχος μου πάντως είναι να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις μου πώς είναι δυνατόν ένας νέος σήμερα σε μια εποχή εξωστρέφειας, σε μια εποχή αποδόμησης αρχών, ιδανικών, αξιών, να στραφεί κόντρα στο ρεύμα σαν το ψάρι τον Σολομό και να αντί να είναι εξωστρεφής, να είναι εσωστρεφής, αντί να είναι μοντέρνος, να είναι παραδοσιακός. Αντί να είναι προσωπείο, να είναι πρόσωπο. Αντί να είναι in, να είναι out, αλλά να είναι μέσα στον κόσμο. Να ζει μέσα στον κόσμο, αλλά χωρίς τον κόσμο. Ίσως σε κάποια σημεία της ομιλίας μου σηκώσω τον τόνο της φωνής μου, διότι δεν τα έχω με εσάς, αλλά τα έχω με εκείνον που προξενεί την αμαρτία και κλέβει από εσάς την αγνότητα, την ομορφιά, τη γαλήνη, την ασφάλεια. Σε εκείνον που όταν έρθει δίπλα σας θα σας αισθανθεί πρόσωπα και όχι προσωπία. Προσωπικότητες και όχι νούμερα, χαρτάκια με νούμερα. Προσέξτε τώρα. Εάν πέσουμε στην παγίδα του ιδεατού εαυτού μας, χάσαμε το αρχέτυπο της εικόνος που μας έχτισε ο Χριστός, γιατί όπως είπε και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μυστήριο ο άνθρωπος, μυστήριο, ιερό μυστήριο, ακατανόητον, και έγινε κατανοητό μόνο και μόνο επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατέβηκε, σαρκώθηκε, πήρε αυτή τη μορφή την ανθρώπινη, την ξεπεσμένη, για να την ανεβάσει ψηλά. Είστε νέα παιδιά, ζείτε μέσα στην κοινωνία. Ζείτε μέσα σε μια κοινωνία αλωτριωμένη, εξανδραποδισμένη. Μας θέλουν χειραγωγημένους, μας θέλουν εξανδραποδισμένους, αλλοιωμένους, χωρίς εθνικότητα, χωρίς ήθος, χωρίς υπακοή στον άγραφο νόμο που μας χάραξε ο Θεός μέσα στην ύπαρξή μας. Γιατί άραγε όλα αυτά? Αν λοιπόν ρωτήσω ένα νέο σήμερα πώς θα πας με τον εαυτό σου, θα μου πει ας ρωτήσει τον ψυχολόγο μου. 340 παιδιά έχω στο σχολείο με τη χάρη του Θεού. Η τρίτη ηλικία είναι περίπου το 1 τρίτο γύρω στα 140, κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο. Όταν ρωτάω τα παιδιά που με πλησιάζουν πώς θα πας με τον εαυτό σου, λέει, ρωτήστε τον ψυχολόγο μου. Είναι η πρώτη απάντηση. Όπως εμείς όταν αγγίζουμε κάποια ανθρώπινη ψυχή η οποία θέλει διψά για Χριστό, αναρωτιόμαστε, έχει πνευματικό? Ο κοσμικός άνθρωπος αναρωτιέται, έχει ψυχολόγο? Δεν τα έχουμε τους ψυχολόγους, συνεργάζομαι με ψυχολόγους. Η επιστήμη αποδεκτή από την Εκκλησία μας. Αλλά ποιος νέος τολμά σήμερα να κάνει ενδοσκόπηση στον εαυτό του? Ποιος μπορεί να κάνει ένα zoom
πάνω στον εαυτό του να δει τι γίνεται, τι φταίει, τι δεν φταίει, τι λένε οι πατέρες πάνω σε αυτό, τι είναι η αυτογνωσία, αυτοκριτική, αυτομεμσία, τι εννοεί ο κόσμος όταν λέει αυτοκριτική, αυτογνωσία, τι εννοεί η Εκκλησία όταν λέει αυτογνωσία, πού οδηγεί η αυτογνωσία. Και θα προσπαθήσω έτσι με πολύ απλές σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας αυτόν τον αγώνα που μπορεί να αποβεί και σε καταστροφή του ανθρώπου, αν δεν προσέξει, όταν θα ψάξει τον εαυτό του να έχει μια πνευματική καθοδήγηση. Κοιτάξτε, η Κατερίνη είναι κάτω από τον Όλυμπο. Εάν ψάχνετε οδηγό βουνού, καλώς. Αν όχι, θα χαθείτε στο βουνό. Αν σε αυτή την πορεία που θα σας περιγράψω δεν έχετε έναν καλό οδηγό βουνού που θα έχει μαζί του και GPS για να σας οδηγήσει στο σωστό σημείο, στο σωστό πέρασμα, τότε καλύτερα μην το τολμήσετε να το κάνετε, παιδιά. Πάντως σας προειδοποιώ, το ξέρετε, ακόμα δεν το έχετε βιώσει όπως εμείς οι μεγαλύτεροι. Η χριστιανική ζωή είναι ανηφορική, είναι σταυρική. Θέλει καλό καθοδηγητή βουνού. Έμπειρου. Γι' αυτό λοιπόν μην τολμήσετε να γυρίσετε μέσα στον εαυτό σας χωρίς βοήθεια. Πνευματική καθοδήγηση και εποπτεία. Και μία λέξη που νομίζω ότι είναι το number one σήμερα. Υπακοή στο πνευματικό. Έτσι λοιπόν, λένε κάποιοι πατέρες, τι είναι αυτογνωσία. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ο Μακαριστός έλεγε, με την αυτογνωσία ο χριστιανός γίνεται σοφότερος από τους άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, λαμβάνει ταπείνωση και χάρη από τον Θεό. Λέγει στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτας, «Η γαρδοκίτης είναι τι μηδέν ον, εαυτόν φρεναπατά». Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, αυτός με αυτή την ιδέα του χάνει την αξία στα μάτια του Θεού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί αυτός είναι εκείνος που γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, αυτός δηλαδή που πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γιατί πετάς στον ουρανό ενώ είσαι πεζός. Γιατί κτίζεις πύργο ενώ δεν έχεις τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωσή του. Γιατί και εσύ μετράς το νερό με το χέρι και τον ουρανό με τη σπιθαμή και όλη τη γη με τα δάκρυα. Στοιχεία μεγάλα και μετρητά μόνον από έναν ποιητή. Γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου, κατανόησε όσα είναι στα χέρια σου, ποιος είσαι, πώς πλάστηκες και πώς κατασκευάστηκες, για να είσαι εικόνα του Θεού και συνδεθείς με το χειρότερο. Μερικές γνώμες έτσι διάβασα. Λοιπόν, μία μαθήτρια φημισμένη μακαρίτισσα τώρα του Φρόιντ στην ψυχολογία. Δεν είμαι ψυχολόγος, έχω διαβάσει κάποια πράγματα και θα μοιραστώ κάποια μαζί σας. Είπε ότι η νευρωτική δομή του χαρακτήρα του ανθρώπου, οι νευρώνες μας, που δέχονται όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα που δέχονται τα ερεθίσματα, οδηγούν τον άνθρωπο σε τρεις κινήσεις σε σχέση με τον συνάνθρωπο. Η πρώτη κίνηση είναι προς τον άνθρωπο, που μάλιστα άμα είναι υπερβολική γίνεται προσκόλληση. Η δεύτερη κίνηση είναι από τον άνθρωπο, αποτραβιέμαι, γιατί θέλω να απομονωθώ. Και η τρίτη κίνηση είναι εναντίον του ανθρώπου, γιατί νιώθω μίσος, απέχθεια, βδελιγμό. Δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου. Η Εκκλησία τι τρία στάδια έχει. Και ξέρετε αυτά τα τρία εντάσσονται και στα τρία μέρη της συνείδησης του ανθρώπου. Δεν θα σας κουράσω με άλλη θεωρία ψυχολογίας, μόνο αυτό θα σας πω. Το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Το συνειδητό, λένε οι ψυχολόγοι, είναι γνωστό στον άνθρωπο κατά περίπου ένα ποσοστό 25%. Το υποσυνείδητο ένα άλλο 40% και το ασυνείδητο είναι όλο το υπόλοιπο, πάνω από το μισό πάντως. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι συμβαίνει και θα σας πω τι εννοώ τι γίνεται. Οι κινήσεις μας είναι από προς τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο εναντίον του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας λέει, αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, δεν αρκεί η αυτογνωσία, δεν αρκεί ο εαυτούλη σου, πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αδελφογνωσία. Αν θέλεις να φτάσεις στη θεογνωσία,
Δηλαδή θα μου πείτε πολύ, αν σας ρωτήσω, είναι ο Χριστός κάπου ανάμεσά μας εδώ, θα μου πείτε είναι. Πούντος, θα μου πείτε το πιστεύουμε. Δεν το βλέπουμε τα σωματικά μας μάτια, το αισθανόμαστε. Μάλιστα. Αν όμως δεν έχουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μπαζώσει τις αισθήσεις της ψυχής μας, τότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε που είναι ο Χριστός. Και τότε καταφεύγουμε σε ψυχολόγους για να βγάλουμε άκρη. Ούτε στο πνευματικό δεν θέλουμε να πάμε. Και αυτό είναι το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στις αναμονές των πνευματικών, των εξομολογητηρίων, υπάρχει κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχει περισσότερος στις αναμονές των ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Έτσι λοιπόν τα τρία αυτά στάδια που περιγράφει η Κάρεν Χόρνε, η μαθήτρια του Φρόιντ, αντικαθίσταται από τρία άλλα στάδια που λένε οι πατέρες μας, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το στάδιο της καθάρσεως, το στάδιο του φωτισμού και το στάδιο της θεώσεως. Θα αφήσω το δεύτερο και το τρίτο γιατί είναι υψηλή πνευματική ζωή. Θα πάω στην πρώτη, στην κάθαρση. Είναι δυνατόν να είμαι μέσα στο πανεπιστήμιο, να είμαι μέσα στην οικογένεια, να είμαι δίπλα στον συνάνθρωπό μου και να μην είμαι ωφέλιμος. Να μην είμαι πρότυπο προς παράδειγμα, αλλά να είμαι παράδειγμα προς αποφυγή και να επικαλούμε την ιδιότητα του χριστιανού. Πώς θα ζήσω, Πάτερ, μέσα σε μια σύγχρονη παρέα που τα ενδιαφέροντά της είναι μακριά από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σε μια παρέα που θέλει να βγάζει selfie την παρέα, να την ανεβάζει στο Instagram, στα άλλα social media, και εκείνος τον οποίον δεν πήραμε τηλέφωνο για να έρθει στην παρέα μας, μπαίνει και βλέπει ότι στην παρέα τελικά τη selfie είναι αυτός και αυτός και αυτός, αλλά εγώ δεν είμαι. Αυτός μπορεί να πάθει και κατάθλιψη στο τέλος, γιατί αισθάνεται την απόρριψη. Γιατί εμείς ως νέοι του Χριστού δεν θέλουμε οι selfie που βγάζουμε με την παρέα μας να μοιάζουν και λίγο με τις παραβολές αυτές που μας αφηγεί το Χριστός μας στο Ευαγγέλιο? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε σαν εκείνον τον νέο που πλησιάζει τον Χριστό να τον ρωτήσει, αλλά μην του μοιάσουμε στην απόλυξη βέβαια? Γιατί να μην μοιάζουμε σε εκείνον τον άνθρωπο που έτρεξε και είπε «Ανέστησε την κόρη μου, ανέστησε το γιο μου», διάφορα περιστατικά. Δηλαδή, γιατί και εμείς να μην πλησιάζουμε τον Χριστό να τον ρωτάμε? Γιατί δεν πλησιάζουμε τον συνάνθρωπό μας σήμερα? Γιατί είμαστε τόσο αποξενωμένοι μεταξύ μας? Τι συμβαίνει άραγε? Πρώτον, εγωισμός. Έχουμε βάλει μια ιδεατή εικόνα γύρω από τον εαυτό μας, και με συγχωρείτε, μιλάω και για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Μια ιδεατή εικόνα, σαν αυτή του τελώνη, του Φαρισαίου, συγγνώμη, της προχθεσινής Ευαγγελικής περικοπής. Έχουμε βάλει μια ιδιαίτερη εικόνα, η οποία όμως είναι στο ασυνείδητο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλός. Αν ρωτήσετε τους φίλους μου, θα πούνε ότι αυτός νομίζει ότι είναι καλός. Και τότε είναι ένα υποκατάστατο αυτοπεποίθησης αυτή η ιδιαίτερη εικόνα, γιατί πιστεύω κάτι μόνος μου χωρίς να έχω την επιβεβαίωση από τους άλλους. Πότε θα γίνω πρότυπο? Όταν θα προσπαθήσω να γίνω πρόσωπο και να κάνω αυτή την προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα μπορέσω να πλησιάσω τον Χριστό? Πρώτα πρέπει να γνωρίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να βάλω τη στολή ενός βατραχανθρώπου και να καταδυθώ μέσα στη σπηλιά της λίμνης της ψυχής μου. Να πέσω μέσα. Δεμένος με μία τριχιά που λέγεται έλεος του Θεού. Και να έχω από πάνω μου έναν ναυαγοσώστη που λέγεται πνευματικός πατέρας. Και να αρχίζω να ψάχνω στο βυθό του εαυτού μου. Όσο ψάχνω, τι υπάρχει? Σκοτάδι. Αρχίζουν οι συγκρούσεις. Κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις την ύπαρξή μου τη στροβιλίζουν ανελέητα. Τι γίνεται? Πού φτάνω? Προσέξτε τι κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει, ο νέος άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα στο Θεό. Βλέπει ότι όσο κατεβαίνει, σκοτίζεται και βλέπει τα χάλια του, τα ονομάζει αρετές και θέλει με έπαρση και σημαία αυτά τα λατώματά του να τα επιβάλλει στους γύρω του.
Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πτώση σε ένα παράπτωμα, ηθικό, σαρκικό. Το παρουσιάζει σαν σημαία. Ότι έτσι είναι η μόδα. Γιατί αυτός δεν αντέχει αυτό το σκοτάδι, γιατί δεν ζητάει από τον Χριστό να του φωτίσει το σκοτάδι. Δεν έχει πνευματικό, δεν έχει πνευματική μελέτη. Και πέφτει σε ένα σκότος, απίθμενο, άβαθο, οπότε πηγαίνει γρήγορα στην επιφάνεια και αρχίζει αυτά του τελατώματα να τα παρουσιάζει σαν αρετές. Περιδεή συνείδηση. Ξέρει ότι κάτι χρειάζεται, αλλά η επιβεβαίωση των γύρων του του δίνει κουράγιο να συνεχίσει έτσι. Έρχεται μαθητής της Δευτέρας Λυκείου και μου λέει, του λέω, γιατί κλίνεσαι στο κλουβί του εαυτού σου, γιατί απομονώνεσαι? Διότι, πάτερ, όταν βγαίνω έξω από το κλουβί του εαυτού μου, αισθάνομαι ανασφάλεια. Διότι οι φίλοι μου με έβαλαν σε μια ομάδα στο Instagram και με έβαλε μάλλον ένα μέλος της ομάδος, οι άλλοι δεν το κατάλαβαν, δεν κοίταξαν εκεί τα μέλη πώς φαίνονται στην ομάδα και άρχισαν να ανεβάζουν σκοπτικά, ειρωνικά σχόλια εναντίον της προσωπικότητάς μου. Και αυτό με πλήγωσε και με βύθισε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου. Δεν θέλω να βγω από το κλουβί. Αν πάρεις ένα νέο χριστιανό ο οποίος κάνει τον αγώνα του, θα καταλάβει ότι αυτή η ενδοσκόπηση στα ενδότερα δεν είναι αυτοθεραπεία, δεν αυτό επιβεβαιώνεται, αλλά είναι μια ιατρική γνωμάτευση, είναι σαν να πήγες στο γιατρό, δηλαδή ανεβαίνεις από το βυθό της λίμνης, αυτός ο βυθός της λίμνης γίνεται κάθε φορά που περιμένουμε να πάμε στην εξομολόγηση, έρχεται ο καιρός που η ψυχή μας αισθάνεται την ώρα να φτάσει στην εξομολόγηση και αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Τι λάθος έκανα εδώ, τι λάθος έκανα εκεί. Μακάριος βέβαια όποιος το κάνει κάθε βράδυ αυτό στο ταμείο, στο κελάκι του, στο δωμάτιό του. Μακάριος είναι εκείνος, ο οποίος κάθεται κάθε βράδυ, βάζει στο εδόλιο τον εαυτό του και κάνει συζήτηση μαζί του. Τι έκανε σήμερα, τι πράξεις, αυτές. Μάλιστα. Και φτάνουμε έτσι στο πρώτο στάδιο, η αναγνώριση του λάθους. Ο κόσμος δεν αναγνωρίζει σήμερα το λάθος του, γιατί όπως σας είπα πριν το θεωρεί αρετή. Το θεωρεί επιβεβλημένο γιατί έχει την επιβεβαίωση των άλλων. Έχει τόσα like. Γιατί να μην το θεωρεί σωστό? Και εσείς που δεν έχετε ένα like και έχετε μερικά εδώ από τους γνωστούς σας, αισθάνεστε μειονεκτικοί. Γιατί? Γιατί έγινε αυτό το άσπρο μαύρο σήμερα? Έτσι λοιπόν, αρχίζει η αυτοθεραπεία, έτσι λέει ο κόσμος. Τι λένε σήμερα έτσι, τα site, τα ψυχολογικά και άλλα νεανικά έτσι που βλέπω? Να είσαι ο εαυτός σου. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις το λάθος του εαυτού σου. Ναι. Ο χριστιανός νέος σε αυτό το κομβικό σημείο λέει, τώρα πρέπει, οφείλω, καλούμε ως παιδί το οποίο αγαπάει το Θεό, με ελεύθερη βούληση, να επανέλθω. Πού να επανέλθω? Στο δρόμο της επιστροφής. Ενώ το κοσμικό παιδί τι λέει? Δεν χρειάζεται να επανέλθω, είμαι οκ, είμαι μια χαρά, συνεχίζω έτσι. Δεν θέλει να μετανοήσει, γιατί δεν ξέρει τι είναι μετάνοια. Έχει τόσο εγωισμό, τόση έπαρση που έχει τυφλωθεί, δεν βλέπει. Δεν δέχεται παρατήρηση από τον άλλον. Και αν αυτό συμβαίνει για κοσμικούς ανθρώπους, πόσο μάλλον αυτοκατάκριτοι είμαστε εμείς όταν συμβαίνει σε εμάς και δεν το δεχόμαστε. Γιατί δεν τσαλακώνεσαι, νέε μου? Ναι, εσύ που προέρχεσαι από μια οικογένεια χριστιανική. Γιατί δεν θέλεις να είσαι, να αποδεχθείς ότι έχεις και προβλήματα, έχεις και ελαττώματα? Γιατί αυτή η ταμπέλα που μπήκε ότι είμαι χριστιανός και τι, είμαι σεσωσμένος, σώθηκα? Αυτή είναι η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης, τρώμε τα μούτρα μας. Με τοπική σύγκρουση γίνεται και ιδιαίτερα στην ηλικία που είστε γίνονται πολλές με τοπικές συγκρούσεις. Τρέχουν ασθενοφόρα, τρέχουν γιατροί να σας βοηθήσουν. Αλλά εσείς λέτε είμαι μια χαρά, δεν θέλω να με βοηθήσετε. Λέτε στο πνευματικό όταν του λέτε ας πούμε την πρώτη σας, έτσι εξαγορεύεστε την πρώτη σας προβληματισμό και εκείνος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα σας λέει έτσι να κάνεις παιδί μου, αμέσως ανθίσταται ο εγωιστής εαυτός και λέει «Μα πάτερ δεν έφταιγα εγώ, μα πάτερ». Οπότε στη δευτερολογία του πνευματικού αρχίζει να φεύγει χάρη στο Αγίου Πνεύματος και να επανέρχεται ο άνθρωπος πατριτάδε και να σας λέει μετά πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα και να μην βγάζετε άκρη. Γιατί η υπακοή είναι άσκηση, είναι αρετή και θέλει τέχνη, μεθοδία. Έτσι λοιπόν στην κάθαρση, αφού τρώμε τα μούτρα μας, τότε είναι όπως λέει
ο ψαλμοδός ο Δαβίδ στον 50ο ψαλμό. Καρδία συντετριμένη, πνεύματι ταπεινωμένων. Τότε αρχίζει η πραγματική κάθαρση, παιδιά. Σε αυτές πάνω τις συγκρούσεις, εκεί είναι το κομβικό σημείο που θέλω να σταθώ αυτή τη στιγμή και να σας πω. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλη γνώση εκείνη τη στιγμή της επικινδυνότητας. Όταν τρώμε τα μούτρα μας, είναι η ευκαιρία, εν ασθενεία, να τελειούται η δύναμή μας. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή πολύ απλά ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ας είστε νέοι, υγιέστατοι, με όνειρα μέσα στη ζωή, με κατακτήσεις, με σπουδές, με όνειρα για μεταπτυχιακές σπουδές, για διατριβές, για σχέσεις με άλλους ανθρώπους, με άλλες κουλτούρες. Είστε ανεκτοί και όχι ανεκτικοί. Θα το σχολιάσω στη συνέχεια αυτό. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι το στάδιο που λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο Θεός έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο που μοιράζει πάστες και τούρτες. Τρως την πάστα, τρως την τούρτα, λες τι ωραία. Μετά σου λέει πήγαινε στο ταμείο να πληρώσεις και εκεί βλέπεις τη λυπητερή. Έρχεται δηλαδή η δοκιμασία, η θλίψη μετά από τις γλύκες της ζωής που έρχεται η χάρη του Θεού. Κάποια στιγμή φεύγει η χάρη του Θεού γιατί το παίρνεις και πάνω σου. Εγώ το έκανα αυτό. Τι έκανες εσύ? Εγώ κάνω ομάδα, εγώ κρατάω την αγνότητά μου, εγώ. Ποιος ζεις εσύ? Τι είσαι εσύ? Τίποτε δεν είσαι. Ένας μηδαμινός. Έχεις το γνώθι σε αυτόν? Αυτή η επιγραφή που αρχαιοτά των χρόνων υπήρχε σε έναν αρχαίο ελληνικό ναό και το είχαν σαν σύνθημά τους οι αρχαίοι Έλληνες. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Παλεύεις με τον εαυτό σου? Έβαλες τη στολή για να καταδυθείς? Μου λέει ένας νέος, πάτερ, έχω κάτι μήνες, κάτι χρόνια. Κάτσε, λέω, 18 χρονών είσαι, τι χρόνια? Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ενσυνείδητα, δεν έχω ψάξει ποτέ αν έχω κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό και βρίσκομαι στο απόλυτο φως, μου λέει. Ποιο φως, λέω? Ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, λέει, γιατί δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα στη ζωή μου. Βέβαια, γιατί την αμαρτία πλέον δεν τη θεωρεί κακό πράγμα, τη θεωρεί καλό πράγμα. Ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι τώρα 17-18 χρονών, στα σχολικά τους εγχειρίδια δεν υπάρχει λέξη αμαρτία. Δεν υπήρχε ποτέ, εκτός αν έχουν πάει στο κατηχητικό, αν έχουν πάει σε κάποια ομάδα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι θα πρέπει να κάνουμε την Ανάσταση, σαν τον Άσο το Υιό. Αναστάς πορεύσουμε, ελθόν εις αυτόν Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η συγκλονιστικότερη στιγμή της ζωής μας αυτές τις ημέρες. Άρχισε το Τριώδιο, άρχισε η πιο συγκλονιστική και κατανυκτική περίοδος της Εκκλησίας μας, που οσμιζόμαστε Χριστός Ανέστη. Για να φτάσουμε στο Χριστός Ανέστη και να μην είναι μια λογική κατάληξη ενός αγώνα που κάναμε κρατώντας τα στερεότυπα, νηστεία, αποτροφές. Πήγαιναμε σε κανένα απόδειπνο, σε καμιά προηγιασμένη, στους χαιρετισμούς, αλλά το σώμα μας ήταν εκεί, το μυαλό μας, η ύπαρξή μας δεν ήταν εκεί. Δεν ψάχναμε τον εαυτό μας. Συνεχίσαμε από τη φύση μας να κάνουμε αυτά που κάναμε και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Δεν αλλάξαμε κάτι. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Φέτος είναι μια ακόμη ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός για να κάνεις αυτή την ενδοσκόπηση, για να δεις τι είσαι, ποιος είσαι. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πρώτο στάδιο της κάθαρσης τα πράγματα είναι συγκλονιστικά, είναι δραματικά. Μπορείς ακόμα να φτάσεις και στην κατάθλιψη. Έχεις ελπίδα στο Θεό? Όχι. Πολύ θεωρητικό ακούγεται, πάτερ. Τι αν έχω ελπίδα στο Θεό? Ποιος μου τη δίνει αυτή? Κάποια στιγμή ο γέροντας Εφρέμοβα το παιδινός, όταν είχε έρθει στην Κατερίνη προ ενός μηνός περίπου, καθώς ήμασταν εκεί στην αίθουσα υποδοχής του Σεβασμιωτάτου, του Κύτρους, και περπατούσαμε, έτυχε, τέλος πάντων ήμουν δίπλα του γιατί συζητούσαμε κάτι, καθώς περπατούσαμε δυο μας, σταματάει και λέει δεξιά σε μια κυρία, έλα εδώ κυρία μου. Ήταν περίπου 40 χρονών. Πρέπει να πας να αγοράσεις από το μαγαζί υπομονή σε αυτόν τον αγώνα που κάνεις. Πάρε αρκετά κιλά. Μην είσαι τσιγκούνα. Προφανώς αυτή η κυρία έχει κάποιο θέμα και έπρεπε να κάνει υπομονή.
Και πήρε απάντηση από το Θεό εκείνη την ώρα. Τι θέλω να πω. Την ώρα της συντριβής θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου εσένα που προσπάθησες να νικήσεις τον εγωισμό σου, να πατήσεις τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου. Αυτά που οι άλλοι θεωρούν αρετές, αλλά εσύ ελαττώματα με βάση και οδηγό του Ευαγγέλιο, θα σε αφήσει ο Θεός μόνο σου. Δεν θα σου στείλει έναν φίλο, έναν ομαδάρχη, έναν ιερέα, έναν καλό γονέα, έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο να σου πει μια καλή κουβέντα. Έχεις τεντωμένες τις κεραίες σου για να αρπάξεις αυτές τις ευκαιρίες. Διότι ο Χριστός θα έρθει με τρεις ιδιότητες. Αθόρυβα, μυστικά, διακριτικά. Μόνο εκείνος ο οποίος ψάχνεται, έχει το νου του, είναι σε φυλακή, σε εγρήγορση και μπορεί να καταλάβει αυτές τις ενέργειες της χάρητος του Θεού από έναν συνάνθρωπό του. Άρα λοιπόν, εάν σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης δεν γίνω πρόσωπο, και τι σημαίνει πρόσωπο, σύνθετη λέξη, προς όψιν. Με το πρόσωπό μου, με την όψη μου, κοιτάω απέναντί μου. Άρα τι είμαι, ο απέναντί μου. Άρα ο απέναντί μου τι είναι, ο καθρέφτης μου. Για να πάμε τώρα λίγο να δούμε πρακτικά κάποια πράγματα. Είναι η πηξίδα και βλέπω τον εαυτό μου και με πόση αυστηρότητα τους άλλους. Τι έκανε ο Φαρισαίος. Εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιάζει σε τίποτε με τους άλλους ανθρώπους. Ούτε άρπαγας, ούτε μοιχός, τίποτε. Και εγώ λέω και εμείς έτσι δεν είμαστε. Αδικήσαμε, κλέψαμε, σκοτώσαμε, μοιχεύσαμε, πορνεύσαμε. Όχι. Από 10 δις του Σαββάτου. Συγγνώμη, νηστεύω δις του Σαββάτου και από 10 τα υπάρχουν

Ποιος δεν δικαίωται, ποιος, αυτός που αυτοπροβλήθηκε, αυτός που αυτοδικαιώθηκε, ο Φαρισαίος, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, ή ο τελώνης που είχε κατανοήσει το βάθος της αμαρτίας του, που έκλεβε το κοσμάκι τότε στους φόρους. Και ποιος δικαιώθηκε τελικά, ποιος πήγε στο σπίτι του δικαιωμένος. Παιδιά, η ζωή είναι ένα γλέντι. Επειδή έχω ένα αδελφό λεβέντι, λέει ένα ρητό. Και με βάση αυτό το ρητό, γιατί όντως είναι ένα γλέντι πνευματικό η ζωή μας, εκεί που είμαστε ένα μάτσο χάλια, έχουμε ένα καλό φίλο, ο οποίος είναι λεβέντης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λεβέντη, θέλετε να σας τα πω? 10 είναι. Είναι στους άλλους χαμογελαστός. Στον εαυτό σου, στον εαυτό του, αυστηρός. Στην ανάγκη, γενναίος. Στη βιοπάλη, πρόσχαρος. Στις αντικσοότητες, απτόητος, σαν τον αετό. Στις πεπιθήσεις του, εδραίος, αμετακίνητος, σταθερός. Στις μικρότητες, αγέροχος. Στους ευτελείς ανθρώπους, γενναιόψυχος. Και όταν τον χειροκροτούν, απαθής. Όταν δεν τους φυρίζουν, ασάλευτος. Δεν γυρίζει το κεφάλι να ψαρώσει, να γυρίσει. Ασάλευτος. Αυτός είναι ο λεβέντης. Είναι ο λεβέντης αυτός, ο οποίος ξέρει ότι είναι λεβεντιά να είσαι κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός θέλει μαζί του, προσέξτε τώρα, δεν θέλει μαζί του πιστούς οπαδούς, θέλει σταυρωμένους πιστούς. Πώς θα μπορέσω να βγω από αυτή την κατρακύλα που με έχει οδηγήσει η αυτογνωσία μου? Υπάρχει ένα περιστατικό στο χειροντικό, κάποιος μοναχός, ο οποίος είχε φτάσει έτσι σε αρκετά καλό πνευματικό στάδιο, έλεγε: Θεέ μου, πώς να είμαι άραγε εσωτερικά, σου αρέσω? Και παρακαλούσε μήνες την προσευχή του κάθε βράδυ: Θεέ μου, δείξε μου πώς είμαι, Θεέ μου, δείξε μου πώς είμαι. Είχε άγχος, αγωνία. Τον διηγούταν αυτό σε έναν άλλον συμμοναχό του, συναγωνιστή του. Λέει: Το βράδυ που μου έδειξε ποιος είμαι, λιποθύμησα. Δυσμορφή η εικόνα μου, δύσκολη, σκοτεινός, γιατί μάλλον είχα πολύ εγωισμό. Ένας άλλος μοναχός είδε ένα όραμα που ζητούσε πάλι το ίδιο πράγμα, που προσκυνούσε, λέει, διάφορες λειψανοθήκες, ξέρετε, εκεί στο Άγιο Όρος, στα μοναστικές, στα μοναστήρια που βγάζουν στο τέλος ακολουθιών, βγάζουν τα Άγια Λείψανα, τα Ιερά Λείψανα. Περνούσε λοιπόν, όπως περνούσε από τις λειψανοθήκες που ευωδίαζαν, από μακριά είδε, ήταν αρκετές, είδε και μία που ήταν έτσι περίτεχνη. Του έκανε εντύπωση και όταν την έφτασε πριν προσκυνήσει, λέει εκεί στον ιερέα που ήταν στο όραμα, λέει: Αυτή πιανού είναι, πιανού Αγίου? Λέει: Για κοίτα καλά. Με το που κοιτάει μέσα εκεί, τον πιάνει αναγούλα. Μύριζε δυσοσμία, σαπίλα. Του λέει: Συγγνώμη, του ήρθαν έτσι αναγούλες. Λέει στον ιερέα: Ποιος είναι? Λέει: Για ξανακοίτα καλά. Δεν μπορώ, ξανακοίτα. Και κοιτάει και ήταν ο εαυτός του σε αποσύνθεση. Αν ρίξουμε αυτό το προσωπείο, το οποίο μας έχει χτίσει ο κόσμος και ο διάβολος τόσο εύκολα, βρε παιδιά, και δούμε και απογυμνώσουμε τον εαυτό μας ποιοι πραγματικά είμαστε, μήπως δυσοσμία θα έρθει στη μύτη μας? Μη γέννητο, Κύριε. Γιατί αυτή η δυσοσμία έχει ένα φάρμακο που αμέσως τη διώχνει, που λέγεται ιερά εξομολόγηση. Να πω δύο λόγια για την ιερά εξομολόγηση. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε για εξομολόγηση και να μην είμαστε έτοιμοι. Να μην έχουμε ψάξει τον εαυτό μας. Να μην έχουμε καταλήξει κάπου. Το ποιοι είμαστε. Αυτοθεραπεία, να είσαι ο εαυτός σου. Με ελαττώματα. Σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης ο κοσμικός άνθρωπος, ή όπως σας είπα, τα πάθη του, τις αδυναμίες του θα τις αναδείξει ως προτερήματα, όπως σήμερα συμβαίνει με την ομοφιλοφιλία, ή, ένα παράδειγμα λέω από τα πολλά, ή θα τρέξεις σε ένα πνευματικό, να αρχίζεις, σε ένα γιατρό δηλαδή, να αρχίζεις να βάζει σειρά, να επισκευάζει τον εαυτό του, να τον ανακαινίζει. Έτσι λοιπόν, στο στάδιο της κάθαρσης, θα πρέπει να έχει το νου του τι θα μπορέσει να κάνει. Αρχίζει πόλεμος λοιπόν, τρώμε τα μούτρα μας. Όσο καταλαβαίνω τη φράση «μη κρίνεις ή να μη κρυθείς»,

τότε αρχίζουν τα πράγματα να καλυτερεύουν μέσα μου. Όταν αναγνωρίσω ότι είμαι πνευματικά χάλια, ότι είμαι ένα τίποτε μπροστά στο Θεό, τότε έρχεται στο μυαλό μου αυτό το γνωμικό που είπε ένας Άγιος, ή βούλε, ή ναι, βούλε γνώνε Θεόν, καλόν εστί, γνώθεις Αυτόν. Αν θέλεις δηλαδή να γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να ενισκύψουμε με πολύ δύναμη πάνω σε αυτό. Πρώτα με την ιερά εξομολόγηση, με τη μελέτη. Ποιος μελετά σήμερα πνευματικά βιβλία? Ακόμα και τα e-books που έχουν κυκλοφορήσει και σε διάφορα sites. Ξέρετε, έχουμε φτάσει στο επίπεδο σήμερα, και ιδιαίτερα εσείς στην νεότερη, αλλά και εμείς και η δική μου ηλικία νομίζω, μπαίνουμε στα διάφορα εκκλησιαστικά site, σε διάφορες έτσι ιστοσελίδες, και διαβάζουμε αποσπάσματα μικρά. Αποσπασματική μελέτη, διάσπαση. Και δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη με καθοδήγηση του πνευματικού μας να διαβάσουμε έτσι ένα έργο, ένα τόμο ολόκληρο, ένα ολοκληρωμένο βιβλίο. Και πάμε σήμερα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα, και δεν έχουμε έτσι μια σειρά στο μυαλό μας. Και αυτή η διάσπαση, ξέρετε, δεν βοηθάει, και το βράδυ στο δωμάτιό μας να ανάψουμε το καντιλάκι μας, να ανάψουμε λίγο το θυμιατό και να αφήσουμε εκεί που είναι συντρίμια η ψυχή μας, να έρθει να τη μαλακώσει αυτό το κεράκι που κρατάμε για να μνημονεύσουμε τον αδερφό που μας την είπε σήμερα, που μας αδίκησε, που μας συκοφάντησε. Γιατί άμα δεν αγαπήσουμε τους εχθρούς μας ή αυτούς τους οποίους η τρίτη κατηγορία της ψυχολογίας λέει εναντίον, μακριά, εμείς λέμε αγαπάτε τους εχθρούς όμως. Πώς θα μαλακώσεις? Και ξέρετε, λένε οι πατέρες, ότι όταν σε αυτό το στάδιο της συντριβής μαλακώσει η καρδιά σου και δεν βάζεις κακούς λογισμούς για αυτόν ο οποίος σε έφερε σε μια τέτοια κατάσταση, οι ψυχές του αντιλαμβάνονται αυτό, η ψυχή δηλαδή το άλλο το αντιλαμβάνεται όταν σε ξανασυναντήσει, ότι δεν κουτσομπόλευσες, δεν τον συκοφάντησες στον άλλο γνωστό κοινό που βρήκες στη συνέχεια μετά το περιστατικό. Και τότε και εκείνος μαλακώνει και κάνεις και εσύ την προσευχή σου και αφήνεις να επενεργεί η χάρη του Θεού. Έρχεται ένας μαθητής στο σχολείο και με μανία αρχίζει, ανοίγει το κινητό του και μου δείχνει στο Instagram βιντεάκι που ανέβασε εναντίον του και έπειτα ένα φωνητικό αρχείο από μια συμμαθήτρια της παρέας, η οποία του ζητάει συγγνώμη, αλλά δεν ξέρει για το λόγο για τον οποίο πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά του ζητάει συγγνώμη. Και του λέω, για ποιο λόγο μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία με τους φίλους σου? Γιατί, λέει, επικοινωνούμε μέσω social media. Και όντως, κάθε φορά που έβλεπα αυτή την παρέα, δεν συνομιλούσαν μεταξύ τους, ήταν με τα κινητά στο διάλειμμα. Εννοείται, δεν επιτρέπεται, τους λέμε βάλτε το μέσα, αλλά αν αρχίσουμε να κατάσχουμε κινητά, καταλαβαίνετε, 340 κινητά θα μαζέψουμε εκείνη τη μέρα. Γιατί αυτή η αποξένωση? Εμείς γιατί, τι στο καλό συμβαίνει, έτσι και να μπω στο τρίτο στάδιο, τα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της συντριβής. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, βρε παιδιά, να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή? Γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε για τους εχθρούς μας? Γιατί δεν ρίχνουμε τα προσωπία μας? Ερχόμαστε εδώ, πρόσωπα. Μόλις φεύγουμε έξω, προσωπία. Ή, να το πω αλλιώς. Είμαστε εδώ προσωπία και πάλι έξω προσωπία. Προσωπία είναι το φτιασιδωμένο, το κατασκευασμένο. Έρχομαι εδώ, ο καθώς πρέπει, προσέχω τα λόγια μου, τις πράξεις μου, τις κινήσεις μου. Μισό λεπτό, όταν είσαι στο πανεπιστήμιο με την παρέα που δεν έχει καμία σχέση με τη δράση, πώς φέρεσαι? Είσαι διπροπρόσωπος, διχασμένη προσωπικότητα? Μόλις πας σε ένα χώρο συγκεκριμένο, ντύνεσαι μια σχετική περιβολή, και όταν πας σε ένα άλλο χώρο ντύνεσαι μια άλλη περιβολή. Και υποκρισία. Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι τόσο πολύ έχουμε επαναπαυθεί σε αυτή την κατάσταση που ούτε καν φαρισαίοι είμαστε. Ούτε την νηστεία τηρούμε, ούτε τα λόγια μας προσέχουμε, ούτε τις παρέες μας προσέχουμε και θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούνε οι συμφοιτητές μας, οι συμφοιτήτριές μας, και όχι τι θα πει ο Θεός. Τι θα πούνε οι φίλοι μας που περιμένουν από μας. Να είμαστε ωφέλιμοι και να αποδώσουμε σε αυτούς τα μέγιστα στην συναναστροφή μας. Άρα λοιπόν η αυτογνωσία είναι μια διαρκής πορεία αναζήτησης. Εάν δεν βρω
μέσα μου το ποιος είμαι και αυτό για να το βρω μέσα μου θα πρέπει να έρθω σε άμεση συναναστροφή με τον πλησίον μου. Εκεί θα δοκιμάσω τον εαυτό μου. Εκεί θα καταλάβω ποιος είμαι. Όπως ο έγκαμος θα καταλάβει από τη γυναίκα του ποιος είναι. Όπως ο μοναχός θα καταλάβει από την υπακοή στον γέροντά του ποιος είναι. Όπως ένας άλλος εργαζόμενος θα καταλάβει από την πειθαρχία στους νόμους ενός προϊσταμένου της αρχής, της εργασίας του. Θα καταλάβει ποιος είναι. Αυτή δηλαδή η ελεύθερη επιλογή είναι ζήτημα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Συνειδητή πνευματική ζωή και όχι ψεύτικη, ψευδεπίγραφη. Κουραστήκαμε από τα ψέματα. Δεν θέλουμε άλλα ψέματα. Ακούστε κάτι. Πρώτα το λέω στον εαυτό μου. Θέλεις να είσαι κοντά στο Χριστό, πρέπει να είσαι λεβέντης. Μονοπρόσωπος. Δεν μπορείς να είσαι διπρόσωπος. Δεν σε θέλει ο Χριστός διπρόσωπο. Έλεγε ένας Άγιος. Πρόσεξε, λέει, όταν θα πλησιάζεις τον Χριστό. Διότι αν δει ότι τον πλησιάζεις χωρίς άρματα, την πίστη, την αγνότητα, την καθαρότητα και όχι την υποκρισία, όχι τη συκοφαντία, θα στείλει τους αγγέλους του να σε γυρίσουν πίσω. Πώς πλησιάζουμε τον πλησίον μας όταν δεν έχουμε την αίσθηση ότι είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού όπως και εμείς? Όταν δεν έχουμε την αίσθηση της πτώσης μας, θα πάρουμε απόφαση να είμαστε μονοπρόσωποι. Θα πάρουμε απόφαση να είμαστε προσωπικότητες. Χθες έκανα επίσκεψη σε μια γιαγιά 96 ετών, η οποία κατάγεται έτσι και από εκκλησιαστική οικογένεια και ο αδερφός της γνωστός ιερομόναχος μακαριστός σε μοναστήρι της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω περισσότερα. Καθάριο βλέμμα, παιδιά. 96 ετών και είχε το μάτι του αετού, πεντακάθαρο. Η σκέψη της, η διάνοιά της. Γιατί? Έγκαμη με 5 παιδιά. Γιατί είχε αγνότητα και καθαρότητα σε όλη της τη ζωή. Βλέποντάς της το πρόσωπο, έβλεπα 96 χρόνια βάθος, 1924 γεννήθηκε. Καθαρότητας, αγνότητας. Εγκάμου βίου με καθαρότητα και αγνότητα. Και αυτό φαινόταν στα 96. Βλέπεις άλλους στα 30, στα 25, στα 40. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Γιατί δεν ψάχνονται οι άνθρωποι. Η γιαγιά αυτή, παιδιά, ακόμη και τώρα μου έλεγε, «Πάτερ, δεν είμαι άξια. Περιμένω το Χριστό να έρθει να με πάρει. Μακάρι να με πάρει στον Παράδεισο. Παλεύω με τον εαυτό μου κάθε μέρα. Ακόμη και σήμερα, Πάτερ, που είμαι 96 χρονών. Τα έχει 400. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της, βέβαια, σε τέτοια ηλικία, αλλά τα έχει 400. Συγκλονίστηκα. Όπως λέμε και στην Ιθάκη εκεί με τον Καβάφη, έχει σημασία το ταξίδι που κάνουμε. Αλλά και ο προορισμός. Και ο προορισμός έχει σημασία, γιατί ο προορισμός μας είναι η σωτηρία μας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να κάνουμε την Ανάσταση σε αυτό το στάδιο της κάθαρσης που τρώμε τα μούτρα μας, μέσα στις θλίψεις δηλαδή και στις δοκιμασίες, θα πρέπει να ακολουθήσουμε 3 στάδια που είναι οι 3 Κυριακές του Τριωδίου. Πρώτη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η παγίδα της αυτοπροβολής. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Είμαι στο επίκεντρο της παρέας. Και όχι μια τελωνική διάθεση μετανοίας. Η δεύτερη Κυριακή του Ασώτου. «Ως ο άσωτος Υιός ήλθον καγώ εκτήρμον, δέξε με, Πάτερ μετανοούντα». Ποιος το κάνει σήμερα αυτό, ποιος τολμά να το κάνει σήμερα αυτό? Η γενναία καρδιά. Και η τρίτη Κυριακή, δηλαδή η σωτηρία, έτσι να σηκωθούμε, η μετάνοια η πρώτη Κυριακή λοιπόν, η δεύτερη Κυριακή η σωτηρία μας και η τρίτη Κυριακή η επίγνωση αυτής της κάθαρσης, τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο Τάλας. Κυριακή της Απόκριο, της Κρίσεως. Έχουμε την αίσθηση τι θα γίνει. Εάν γινόταν αύριο έτσι μας καλούσε ο Τραμπ, αυτός ο πλανητάρχης, ο Πούτιν, η Μέρκελ, οι μεγάλοι αυτοί ηγέτες, σε μια παγκόσμια σύναξη, θα βάζαμε τα καλά μας ρούχα, είχαμε πρόσκληση ατομική, θα πηγαίναμε. Εκεί είναι όλα φτιασιδωμένα, είναι όλα κατασκευασμένα. Στην άλλη ένδοξη παρουσία όμως, της Δευτέρας παρουσίας του Κύριου μας, που δεν ξέρει κανένας πότε θα γίνει, εκεί αλλημονό μας. Με ό,τι ενδυμασία και αν πάμε εξωτερική, αν δεν έχουμε εσωτερική ενδυμασία, δεν κάνουμε τίποτε.
Γι' αυτό και πριν έτσι μετεπιτάσιος σας είπα, παιδιά, τέρμα τα ψέματα. Τέρμα η υποκρισία. Αν θέλεις να ζήσεις Χριστό μέσα στη συντριβή σου, μέσα στην κάθαρση των αδυναμιών σου, τότε πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις. Όχι διπλής ζωής. Μονής. Ιδάλλως πας στον κρεμό. Και ξέρετε τι γίνεται στον κρεμό. Αν ο φίλος σου την ώρα που συνθλίβεσαι έχει και αυτός τις ίδιες αναζητήσεις μαζί σου, σε τραβάει από το βούρκο, έλα βρε Γιάννη Κώστα Χρήστο, μη πας πιο μέσα. Αν όμως ο φίλος σου δεν έχει Χριστό, τότε θα πει άντε να πάμε πιο κάτω, μαζί. Έτσι λοιπόν, αν ο φίλος σου ξέρει ότι ο Χριστός στη χημεία μετέτρεψε το νερό σε κρασί και οι χημικοί έχουν μείνει άναυδοι, στη βιολογία γεννήθηκε χωρίς να συλληφθεί, χωρίς να έχει συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του με τον φυσικό τρόπο, αλλά με τρόπο θαυμαστό, στη φυσική ότι διέψευσε, έτσι βρήκα μερικές επιστήμες, μιας και είστε εδώ επιστήμονες, νεαροί, εκολαπτώμενοι, διέψευσε τον νόμο της βαρύτητας όταν περπάτησε πάνω στα κύματα και όταν ανελήφθη στους ουρανούς, στην οικονομία που απέρριψε τη θεωρία των μαθηματικών, όταν τάισε 5.000 άτομα, έχοντας μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια, στην ιατρική που θεράπευσε αρρώστους, χωρίς φάρμακα, υλικά φάρμακα. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο γιατρός των ψυχών. Αυτός τα καταφέρνει όλα αυτά. Και έτσι, δύο λόγια ακόμα κλείνοντας. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλοι μια ιδιότητα. Είμαστε άγριοι. Μας έχει αγριέψει η αμαρτία. Μας έχει αγριέψει η αποστασία. Σαν τον Άσο το Υιό σηκωθήκαμε κι εμείς οι νεοέλληνες και τα βάλαμε με την Ορθοδοξία. Με τη μάνα Ορθοδοξία. Και αγριέψαμε. Αγρίεψαν οι φίλοι μας. Τι θα γίνει, Πάτερ, θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση? Θα πρέπει με αυτή τη συντριβή που είπα πριν και τη μετάνοια, παιδιά, υπάρχει ένα ρο εδώ στο ρο, στο άγριος, έτσι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα κλείσω έτσι, λέγοντας και δύο λόγια. Θα πρέπει σε αυτή την ουρά του ρο να βάλουμε ένα μεγάλο χ. Για να γίνει αυτό το μονόγραμμα του Χριστού, που τότε αφαιρείται από την λέξη και μένει η λέξη Άγιος. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Και θα στάζει, αυτό το χι θα στάζει, γιατί θα είναι αγώνα πνευματικού. Θα είναι διάθεσης να προσπαθήσουμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Και τι είναι ο Άγιος? Τι είναι ο Άγιος? Ακούστε κάτι. Αν θέλετε να πάει μπροστά η κοινωνία μας, η εκκλησία μας, έχω την αίσθηση ότι εκεί δίπλα στον εσταυρωμένο δεξιά-αριστερά, είμαστε εδώ 50-40 άτομα, δεν ξέρω, πρέπει να στηθούν άλλοι 40-50 σταυροί. Αν θέλετε να γίνετε συντετριμένη την καρδία, αν θέλετε να χαλιναγωγήσετε τα πάθη σας και τις αδυναμίες σας, ένας τρόπος υπάρχει, η σταύρωση. Αυτός που είναι σταυρωμένος μοιάζει να είναι ακίνητος, αλλά είναι αϊκίνητος, γιατί η αγκαλιά του χωράει όλους τους ανθρώπους. Και εκεί πάνω καθημερινά σταυρώνει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τις εγωπάθειές του, τις αυτοπροβολές του, τις διπροπροσωπίες του, τις διχασμένες προσωπικότητές του, τα κόμπλεξ του. Κοιτάξτε, παιδιά, αν κάνετε μια καλή κάθαρση και σταυρωθείτε, θα γίνετε και σωστοί οικογενειάρχες, θα γίνετε και σωστοί επαγγελματίες, έχοντας μια επαγγελματική αποκατάσταση και μια κοινωνικοποίηση η οποία θα είναι σεβαστή και αποδεκτή, γιατί προπάντων θα είστε Άγιοι. Μου είπε συγκλονιστικά μια άλλη κυρία προχθές, ένα ζευγάρι, τι θέλετε, λέω, από τη ζωή σας? Και μου είπαν εμένα στόμα και οι δύο, Άγιοι θέλουμε να γίνουμε. Έχουμε τέτοιους στόχους? Μέσα στην πολύβοη πόλη, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της αθείας και της αμφισβήτησης των πάντων, έχουμε τέτοιους πόθους αγιότητος ή έχουμε πόθους αγριότητος? Αυτό λίγο να μας απασχολήσει. Θα ανεβούμε στο Σταυρό επιτέλους? Θα πάρουμε απόφαση να ανεβούμε στο Σταυρό? Και αν ανεβούμε στο Σταυρό, παιδιά, με συγχωρείτε, μας κατεβάζουν. Μην κατεβείτε ποτέ από το Σταυρό, παιδιά.
Εκεί μέχρι την τελευταία σας πνοή, όταν σας πάρει ο Θεός. Γιατί όταν θα σας πάρει, θα σας αναστήσει κιόλας. Και φανταστείτε λοιπόν, αυτή η σταυρωμένη περίοδος που είναι σταυροαναστάσιμη, μας δίδει ήδη από αυτή τη ζωή πρόγευση του παραδείσου. Γιατί έτσι αποδεχόμαστε τον άλλον, γιατί πρώτα έχουμε αποδεχτεί τα δικά μας λάθη, τις δικές μας αδυναμίες. Και έτσι μπορούμε να αρωματιζόμαστε ότι η σχέση μας με τον άλλον δεν είναι αριθμητική, δεν είναι ποσοτική, είναι ποιοτική, είναι ωφέλιμη. Έχω να δώσω ή να πάρω, μίζων πάντων διάκριση σε κάθε περίπτωση βέβαια, αλλά σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε αυτή την αίσθηση της ταπείνωσης, της συντριβής, της κατάνοιξης, για να φτάσουμε στο τέλος, να έλθουμε και σε επίγνωση της πραγματικής Ανάστασης. Αυτή η Ανάσταση, παιδιά, είναι Επανάσταση. Εάν δεν είναι Επανάσταση με αιτία τον Χριστό, τότε είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Μη γέννητο, Κύριε. Εμείς θέλουμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι έτσι μέσα από την καρδιά μου καλό πνευματικό αγώνα, παιδιά. Καλή κατάδυση. Προσέξτε μόνο ποιον θα βάλετε δίπλα σας να βαγωσώστη, για να σας σώσει. Προσέξτε μόνο το σχοινί με το οποίο θα κατεβείτε κάτω στο βυθό της ύπαρξής σας, να είναι το έλεος του Θεού, το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου. Λέει καταδιώξει με το έλεος σου. Δεν λέει καταδιώξω το έλεος σου. Ο Θεός κάθε μέρα μας δίνει ευκαιρίες σωτηρίας μέσω των συνανθρώπων μας. Και αυτοκράτορ, να θυμάστε, των παθών είναι ο ευσεβής λογισμός. Αν έχω καλό λογισμό, αν έχω καλή ζωή, χριστιανική ζωή, όπως θέλει η ζωή μου να είναι, όχι με κλειστό το Ευαγγέλιο, με ανοιχτό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ιερό όσο είναι κλειστό, αλλά γίνεται άγιο όταν ανοίγει, δηλαδή εφαρμόζεται. Ιδάλλως είναι νεκρό το Ευαγγέλιο, δεν μας αγγίζει. Γι' αυτό, παιδιά, εύχομαι να ζουμάρετε τον εαυτό σας πλέον, τη σέλφι, σε σκηνές ευαγγελικές και όχι σε σκηνές διαβολικές. Σε σκηνές κοσμικές που πέφτουν τα φώτα και η προβολή της δημοσιότητας πάνω σας, αλλά είναι της ΔΕΗ το φως. Δεν είναι αυτό το άκτιστο φως του Θεού, στο οποίο δεν χρειάζεται να έχουμε καμία συνδρομή, και αυτή η επικοινωνία γίνεται δωρεάν. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο ασυρματιστής του Θεού, γίνεται δωρεάν. Εύχομαι λοιπόν από εδώ και πέρα να βάλουμε απόφαση, να πάρουμε μια απόφαση, να ήταν έτσι αυτές οι σκέψεις που μοιράστηκα μαζί σας απόψε, να ήταν ένα εφαλτήριο, ένα ξεκίνημα για να μπούμε στον εαυτό μας, να δούμε τα χάλια μας, να χαρούμε με τα χάλια μας, γιατί τότε όταν συντριβεί η καρδιά μας, θα έρθει ο Θεός να μας αρπάξει, όπως άρπαξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Άδη, και να μας πάρει μαζί του στον Παράδεισο. Και ο Παράδεισος αρχίζει από αυτή τη ζωή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι η αρχή μιας τέτοιας πορείας, συντριβής, μετανοίας, για να είναι και δημιουργικής και αναστημένης. Σας ευχαριστώ.

13 Ιουνίου είναι η Αγία Μάρτης Ακυλίνα από την Παλαιστίνη στα χρόνια του Διοκλητιανού. Τον πατέρα της τον έλεγαν Ευτόλμιο, ήταν ένδοξος και λαμπρός. Τη βάφτισε ο επίσκοπος της Βίβλου, την αρχαιότερη πόλη του κόσμου στην Παλαιστίνη, και σαν κατάλαβε τη ζωή της είχε τόση χάρη που δίδασκε τις άλλες παιδούλες που έκαναν παρέα και έπαιζαν. Τους δίδασκε για τον Χριστό και τους έλεγε να αποφεύγουν τη ματαιότητα των ειδώλων. Μια μέρα την άκουσε ένας ειδωλολάτρης Νικόδημος και τι κάνει, τρέχει στον Ανθίπατο, τον Ουλοσιανό, και την κατέδωσε. Διέταξε ο Ανθίπατος, την έφεραν μπροστά του και του είπε πως είναι χριστιανή και πως δεν αλλάζει με τίποτα. Το κεφάλι της το δίνει, την πίστη της δεν την αρνείται. Και εκείνος τότε διέταξε, την μαστίγωσαν, πήρωσαν σουβλιά και τα πέρασαν στα αυτιά της και έκαψαν τον εγκέφαλο ολόκληρο. Και ύστερα την αποκεφάλισε. Ήταν μόλις 15 χρονών ή κατά άλλους 10 χρονών. Η Αγία Ακυλίνα, που σημαίνει αετός ή σημαία. 13 Ιουνίου. Στις 13 Ιουνίου όμως, στα 323 π.Χ. εκοιμήθη ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα ετών 33. Ο νέος Ιησούς του Ναβί κατά τον Άγιο Νεκτάριο που περιέφερε σε όλο τον κόσμο την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό που ήταν πολιτισμός ψυχής. Και ένωσε στο όνομα αυτού του πολιτισμού και αυτής της γλώσσας όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, όλες τις φυλές, όπως ο Ιησούς του Ναβί έφερε τις 12 φυλές από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλες τις φυλές της γης στο όνομα του Θεού, του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσης. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι σήμερα γραμμένο στα ελληνικά και οφείλεται στο Μέγα μας Αλέξανδρο. Το ξέρουμε αυτό. Στο Μέγα μας Αλέξανδρο, που τον αγαπούν οι Σκοπιανοί, τον αγαπούν εκεί στο Αφγανιστάν, τον αγαπούν παντού, και μόνο μερικοί από εμάς τους Έλληνες έχουμε βαθύες προκαταλήψεις. Οι ανόητοι που είμαστε. Ας μας συγχωρέσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έκαμε ελληνική την οικουμένη. Πήγε την Ελλάδα στην Οικουμένη και έφερε την Οικουμένη στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Κοράνιο δε τον έχουν ως προφήτη, παρακαλώ, το Μέγα Αλέξανδρο, οι μουσουλμάνοι. Τον έχουν ως προφήτη το Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα. Και όταν ήρθε ο Χριστός βρήκε διεθνή γλώσσα πια, την ελληνική. Παρότι είχαμε Ρωμαιοκρατία, η ελληνική πριτάνευε, αφού ο Απόστολος Παύλος έστειλε επιστολή στους χριστιανούς της Ρώμης, της πρωτεύουσας του κράτους, της σιδηρόφραχτης Ρώμης, στα ελληνικά, παρακαλώ. Ήταν διεθνής γλώσσα. Γι' αυτό και με αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα ρήματα του ουρανού, τα Ιερά Ευαγγέλια, η Καινή Διαθήκη, και όχι μόνο, και κήρυξαν σε αυτήν και με αυτήν οι Απόστολοι κυρίως, παρότι και τις άλλες γλώσσες είχαν πάρει από το Άγιο Πνεύμα, είχαν λάβει την ικανότητα να ομιλούν. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς έλεγε «μάθετε γράμματα ελληνικά», γιατί στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Τι τιμή για μας τους Έλληνες, τι δόξα, τι χαρά. Και ξέρετε, οι ξένοι με πόση ευχαρίστηση μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, και μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι,
και θεραπεύονται και χαίρονται και μαγεύονται, όπως έγινε στα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου και όπως έγινε και στα χρόνια του Βυζαντίου, που και οι δύο αυτοκρατορίες ήταν πολυεθνικές με βάση τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, το Βυζάντιο και με βάση την Ορθοδοξία, την Έλληνο Ορθοδοξία, το ελληνικό αίσθημα και την ελληνική γλώσσα. Μέχρι σήμερα είναι αυτά στα πέρατα της οικουμένης. Στα πέρατα της οικουμένης η ρωμιοσύνη ακριβώς συνεχίζεται και προχωρεί.

την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην των όσιων εφημίσομεν, των ιών συντιμητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατον. Τη 13η του μηνός Ιουνίου μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Ασκητών, Αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, Άνης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Βίος και πολιτεία των Οσίων. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ένατος αιώνας, μέσα δεκάτου αιώνος, αναδεικνύεται μία ακόμη αγία μορφή της πόλης της Λαρίσης. Η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Ιουνίου. Στα συναξάρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται «Της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου». Ο βίος της είναι καταγεγραμμένος στο συναξάρι της Ιεράς Μονής Ιμονόπετρας του Αγίου Όρους, αλλά και εις το υπαριθμόν 80 χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Καρακάλου, όπως και στον 772ο κώδικα της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Πολλές ακόμη αναφορές στο βίο της Αγίας ευρίσκονται και σε άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Επίσκοπος Μονεμβασίας Παύλος διηγείται με τρόπο θαυμαστό τα όσα του κατέθεσε ο αγιασμένος και ευλογημένος από τον Θεό μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι πλησίον του Αγίου Αγαθονίκου στη Θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Ένας σοφός ιερομόναχος, αυτόπτης μάρτης των γεγονότων, επέστρεφε από την Ρώμη προς το μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και ότου θαύματος συνάντησε τη Λαρισαία ασκήτρια, εξόριστη σε ένα νησί, και εκμυστηρεύτηκε τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγιασμένο ιδρυτή της Μονής, ευλαβέστατο μοναχό Μάρκο. Ο Άγιος αυτός και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο αυτό μοναστήρι, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα πιο κάτω γεγονότα. «Είχα πάει στη Ρώμη», είπε, «και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες». Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. «Άνθρωπε του Θεού, ή εθέλης θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, ρίψον μη εν των ηματίων σου»,
γυνή γαριμή και γυμνή, ως οράς και ούκεν δέχεται οφθή νεούτος τη ιερατική σου τελειότητη. Αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου. Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Χίλιες φορές ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της αναξίας δούλη σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα». Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκανε μια μετάνοια. Έκανα και εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε και της λέω: «Πόθενή Κυρία μου και πώς εντάφθα ελίληθας και πόσος χρόνος εστίν αφού την νήσον ταύτην κατόκισας. Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί?» Και εκείνη απεκρίθηκε: «Εγώ, τίμιε πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλουσίους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί επέδευσεν επιμελώς ως οικίαν αυτού θυγάτηρ, με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν άμουνα δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα του μοναχοπέδι του. Μη βδελιξάμενος την εμήν πτωχίαν και δυσγένειαν, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άνδρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμουτρα: «Τι είναι αυτό που σου κάμε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και την σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε: «Εμένα μου αρέσει αυτό και καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε τόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός
και αυτήν ακριβώς μου έδωκε. Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπα καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα και εγώ μέσα μου και πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με εμένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετο σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και ούτε λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και αν έλεγε όμως αυτά τα λόγια, σαν απολογία σε εμένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε, βλέποντας τον άνδρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω, πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι, σηκώθηκα μια νύχτα κρυφά από όλους και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτε άλλο μαζί μου εκτός από τα ρούχα που φορούσα. Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στον γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα και έχοντας οδηγό τον Θεό έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πώς έζησα. Μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, θα θρέφω το πονεμένο τούτο κορμί. Και πώς με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησα και μεγάλωσα το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε, από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του ανέθριψα τον γιο μου, που μεγάλωσα και είναι τώρα 30 χρονών, γυμνός και αυτός, εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό μαζί με τη μάνα του. Την πάσα ημέρα και την πάσα νύχτα έχοντας το νου του προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά, εδισόπουν δε των Θεών, ελεήσε την εμήν ταπείνωσιν και αποστήλε ιερέα
τελειούντα των αιμών Υιών δια του Αγίου Βαπτίσματος. Να παρακαλώ τον Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και τον γιο μου με τη θεία στολή του Αγίου Βαπτίσματος και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και στείλε εσένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, απελθύνεν το πλοίο και αγαγήν την ιερατική στολήν και Άγιον Άρτον, όπως τον Υιόν μου φωτίσεις και Αγίαν ποιήσεις λειτουργίαν και αξιώσεις ημάς της μεταλήψεως του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτον για να βαπτίσεις τον γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής την αγιότητά σου, να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για τον γιο μου, για να τον ντύσεις όταν τον βαπτίσεις και μην πεις τίποτε από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχα αφήσει το πλοίο και δίχως να πω σε κανέναν τίποτα, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει, «Τώρα, πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τους θάμνους. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του είπε, «Τι κάνεις γιέ μου, θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν να στείλει έναν ιερέα για να σε βαπτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισήκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργόν του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τους θάμνους και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαπτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου έβαλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα και εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει, «Αν είναι γέροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαπτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάπτισα
στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα έκαμα τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβαν και οι δυο τους τάχραντα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε πρόχειρα και μετά από λίγο σηκωθήκαμε και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα: «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε, εδώ, σε τούτο το ξερονήσι, αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουνε να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού, σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπο, παρά μονάχα εσένα. Κι ύστερα από αυτά τα λόγια έβαλαν μετάνοια και ζήτησαν μαζί με το γιο της την ευχή και ανεχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. «Εγώ δακρύσας και προσκυνήσας το Θεό, το ποιούντι τα ξένα και παράδοξα ονουκέστην αριθμός και πρόνοιαν ποιουμένο της αυτών εξ όλης καρδίας εξητούσι και φυλάτουσι τα αυτού θεία εντάλματα, υπέστρεψα εις το πλοίον και εγώ ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και την στοργή του σε όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο για τον γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά δεν είπα σε κανέναν τίποτα, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη την μεγάλη και ένδοξη πόλη. Σύμφωνα δε με το συναξάρι των Αγίων, η Άννα και ο Υιός της, αφού ευχαρίστησαν τον ιερέα, τας Αγίας αυτών ψυχάς, εις χείρας Θεού παρέθοντο την 13η του μηνός Ιουνίου. Τες των οσίων λαρισαίων Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μεγαλινάρια των οσίων ασκητών και αναχωρητών Άννης και Ιωάννου των Λαρισαίων. Άννα την οσίαν και θαυμαστήν, υμνήσομεν πάντες Λαρισαίοι και Θεταλοί, συν το Ιωάννη, Ιών ηγαπημένων, τους ασκητάς Κυρίου, Λαρίσεις καύχημα. Ξινορείς οσίων η ιερά, πρεσβεύσατε Κυρίο, ελεηθήνε πάντα σημάς, τους υμνολογούντας τον Κύριον της δόξης, τον ενερημονήσω ημάς δοξάζοντας.
συν το Κωνσταντίνο το Ιερό και θείαν Ελένην τους Αγίους εν το ναό, Χριστόν εκδισοπείτε, ο ασκητέ Κυρίου, Άννα και Ιωάννη, διάς Θεόλεκτος. Χαίρετε, Αγίων Ιξινορείς,

Ποιές αντιδικίες. Ψαλμός 123, δεύτερο μέρος. Κύριε, εάν δεν είσαι εσύ βοηθός και υπερασπιστής μου, τότε όσοι στρέφονται εναντίον μου θα με καταστρέψουν. Το ορμητικό ρεύμα του μίσους και της κακίας τους θα με καταποντήσει και θα με καταπνίξει. Φύλαξέ με, Κύριε, από όσους με αδικούν και ζητούν να με εξοντώσουν. Φέρε εμπόδια στο δρόμο τους για να μην με καταδιώκουν. Ποιος άλλος εκτός από σένα μπορεί να με σώσει από τα χέρια των ισχυροτέρων? Με οδήγησαν σε δίκες παρουσιάζοντας ψευδομάρτυρες και με κατηγόρησαν με δόλια και συκοφαντικά λόγια για σφάλματα και παραπτώματα που ποτέ μου δεν διέπραξα. Με ταπείνωσαν και χερεκακούσαν εις βάρος μου. Με πείραζαν και με περιγελούσαν με πολλή καταφρόνηση. Κύριε, πότε θα αποτρέψεις τα κακουργήματα των πονηρών ανθρώπων? Επανάφερες τη χαρούμενη και ασφαλή κατάσταση τη ζωή μου. Γλίτωσέ με από την κακουργία τους. Περιφρούρισε τη ζωή μου από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λέοντες ορμούν εναντίον μου. Ας μη χερεκακίσουν εις βάρος μου εκείνοι οι οποίοι με εχθρεύονται αδίκως, αυτοί οι οποίοι τρέφουν αδικαιολόγητο μίσος εναντίον μου. Κύριε, βρίσκομαι σε δύσκολη κατάσταση. Σε παρακαλώ, μην απομακρυνθείς από κοντά μου. Μη με εγκαταλείψεις στον κίνδυνο. Δώσε προσοχή στην δίκαιη υπόθεσή μου, γιατί βρίσκομαι αντιμέτωπος με ύπουλη δικαστική υπόθεση. Έλα, Κύριε, και γίνε εσύ στη δίκη μου αυτή συνήγορος και υπερασπιστής μου. Δίκασε, Κύριε, σύμφωνα με την δικαιοσύνη σου, και μην επιτρέψεις να καταδικαστώ αδίκως, και χαρούν εις βάρος μου με μοχθηρή χαρά οι εχθροί μου. Ας μη χερεκακίσουν για τις δυστυχίες μου. Ας είναι όμως ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε, που δεν με αφήνεις να γίνω θύραμα και τροφή στα δόντια των εχθρών μου. Εσύ θα γλιτώσεις τη ζωή μου από τα χέρια τους, όπως το σπουργίτι διαφεύγει την παγίδα των κυνηγών. Τότε οι αλαζόνες θα ντυθούν τα ρούχα της ντροπής. Όταν, Κύριε, εσύ με διασώσεις, τότε θα γεμίσουν με αγαλίαση και εφροσύνη αυτοί που θέλουν και επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και ειρήνη. Όλοι όσοι προσεύχονται και θέλουν την ειρήνη και την ευτυχία μου θα σε δοξάζουν και θα διακηρύσουν παντού την δικαιοσύνη σου, διότι η βοήθεια και η σωτηρία μου θα οφείλεται στον παντοδύναμο Κύριο, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 123. Ευχαριστήριος Ψαλμός. Ο Κύριος εγγυητής της ασφάλειας των πιστών. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτο δι Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς,

αραζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς. Άρα το είδωρ αν κατεπόντισεν ημάς, χήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούσιν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την υγιήν.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο προορισμός μου. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω. Ψαλμός 26. Κάθε φορά που διαβάζω το Ευαγγέλιο ή τους ψαλμούς, συνηθίζω να διαβάζω τη γραφή κάθε πρωί, είναι σαν μια αποκάλυψη που με γεμίζει χαρά. Το σώμα μου φθήρεται με τα χρόνια, αλλά το πνεύμα μου ανανεώνεται συνεχώς. Η ανάγνωση του Λόγου του Θεού δεν περιορίζεται στη μελέτη. Ο Λόγος γίνεται προσευχή και η προσευχή τίνει να γίνει πράξη στη ζωή. Αυτό σημαίνουν τα λόγια των πατέρων. Της γραφής τα νοήματα δια πράξεων αναγίγνωσκε. Να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν είμαστε στην πίστη. Δοκιμάζετε εαυτούς εάν εστήκατε εν τη πίστη. Αναρωτιέμαι συχνά ποιο είναι το νόημα της ζωής μου. Πάντα ήθελα να ξέρω το σκοπό για τον οποίο ζω. Ποτέ δεν δέχθηκα ότι ήρθα στην τύχη και ότι η ζωή μου δεν έχει κανένα σκοπό. Αυτό σήμαινε ότι δεν πιστεύω στο Θεό. Αλλά ποτέ δεν αμφέβαλα για το Θεό. Η αμφιβολία για το Θεό για μένα είναι αμφιβολία για την ίδια τη ζωή. Είναι γνωστό το φιλοσοφικό ρητό «εφόσον σκέφτομαι υπάρχω». Για μένα, εφόσον ζω με τη χάρη του Θεού υπάρχω, που σημαίνει ότι η ίδια η ζωή είναι χάρη του Θεού και δεν χρειάζεται αποδείξεις. Απόδειξη είναι η ίδια. Πώς μπορεί κανείς να ζει και να αμφιβάλλει για τη ζωή? Πάντα η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με τη χάρη του Θεού. Η ζωή μου είναι χάρισμα του Θεού. Ο Θεός μας χαρίζει τη ζωή και ο Θεός προστατεύει τη ζωή μας. Ένας από τους ψαλμούς του Δαβίδ που αγαπώ λέει ακριβώς αυτό, ότι ο Θεός προστατεύει τη ζωή μου, τη ζωή που μας χαρίζει. Πρόκειται για τον 90ο ψαλμό, τον επωνομαζόμενο Ανεξίκακο, που αρχίζει με το στίχο «Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε» και τελειώνει με τους στίχους που σημαίνουν ότι ο Θεός φυλάει τη ζωή του ανθρώπου. Ένας πειρασμός για την πίστη στο Θεό είναι πειρασμός εναντίον της πίστης στη βοήθεια του Θεού. Ο πειρασμός αυτός είναι ψευδής και ανυπόστατος. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν βοηθάει όλους τους ανθρώπους και ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο για να κάμψει την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι ο πιστός στο Θεό γνωρίζει ότι η αμαρτία τον χωρίζει από το Θεό. Δεν απομακρύνεται ο Θεός από τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος από το Θεό. «Ήρθα», λέει ο Κύριος, «για να σώσω τον αμαρτωλό». «Συμφιλιωθείτε με το Θεό», λέει η Γραφή. Δεν λέει να συμφιλειωθεί ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός είναι πάντα μαζί με τον άνθρωπο, ακόμα και με τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Η ζωή είναι χάρισμα του Θεού. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Η αληθινή ζωή αρχίζει με το θάνατο του σώματος. Ο αγαπημένος μου ψαλμός που μιλάει για τον προορισμό του ανθρώπου είναι ο 131ος ψαλμός του Δαβίδ. Παραθέτω λίγους στίχους. «Μην ίσθητε, Κύριε, του Δαβίδ και πάσης πραότητος αυτού, ως όμωσε το Κυρίο, ύψατο το Θεό Ιακώβ. Ή σε ελεύσομαι εις σκήνωμα οίκου μου, ή αναβήσομαι επικλίνης στρωμνής μου, ή δώσω ύπνον τους οφθαλμούς μου και τις βλεφάρεις μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα του Θεού Ιακώβ». Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει ο ίδιος τόπος για το Θεό, κατοικία του Θεού. Σε αυτό βρίσκεται η ζωή και η ειρήνη του ανθρώπου.

Δεν χρειάζεται μεγάλη ευτυχία για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι αυτή που μας δίνει η αντίληψη πως μας αγαπούν. Μεγάλη ευτυχία είναι να έχει κανείς ό,τι επιθυμεί, αλλά ακόμη μεγαλύτερη να μην επιθυμεί ό,τι δεν έχει. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να είναι κανείς σε θέση να κάνει άλλους ευτυχισμένους. Η ευτυχία είναι κολόνια που δεν μπορείς να τη χύσεις σε άλλους χωρίς να χυθούν πάνω σου μερικές σταγόνες. Επίσης, η ευτυχία μοιάζει με την πεταλούδα που όταν την κυνηγάς πάντοτε βρίσκεται μακριά σου. Αλλά όταν καθίσεις ήσυχα, μπορεί να καθίσει και αυτή επάνω σου. Ευτυχής είναι αυτός που δεν στερείται τα αναγκαία αγαθά και δεν ποθεί τα περιτά. Ευτυχία δεν σημαίνει να αποκτάς και να απολαμβάνεις πολλά, αλλά απλούστατα να μην επιθυμείς πολλά. Ο συντομότερος δρόμος για την ευτυχία είναι η ολιγάρκεια. Η ευτυχία συνίσταται στο να είναι κανείς ευχαριστημένος με ό,τι έχει και με ό,τι δεν έχει. Αυτός που δεν επιθυμεί να είναι ο ευτυχέστερος είναι ο ευτυχέστερος από τους ανθρώπους. Κανενός ανθρώπου ο βίος δεν είναι ευτυχισμένος σε όλο του το μήκος. Μια ολόκληρη ευτυχισμένη ζωή. Κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δεν θα μπορούσε να την υποφέρει. Θα ήταν ο Άδης στη γη, αγαπητοί ακροατές. Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Τα Άγια των Αγίων στο παρελθόν και στο παρόν. Οι Ορθόδοξοι Ναοί έχουν διατηρήσει την ίδια μορφή και διαρρύθμιση που είχαν από την αρχή. Με πρότυπο το ναό της Παλαιάς Διαθήκης διαιρούνται σε μέρη, καθένα από τα οποία έχει τη δική του λειτουργικότητα. Η Αγία Τράπεζα, επί της οποίας τελείται η ευχαριστία, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του κτίσματος πίσω από το τέμπλο. Αντιστοιχεί στα Άγια των Αγίων του αρχαίου Ισραηλιτικού ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο χώρος αυτός πίσω από το τέμπλο ονομάζεται Ιερό και είναι όντως το ιερότερο τμήμα του ναού. Και ενώ σε όλο το χώρο του ναού πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό, το ιερό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, αφού εκεί κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και τη μετουσίωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Στον χώρο πίσω από την ωραία πύλη, μόνον με ειδική ευλογία του επισκόπου ή του ιερέα και μόνον όποιος έχει συγκεκριμένο καθήκον ή διακονία μπορεί να εισέλθει. Τη ζητά δε κάθε φορά που εισέρχεται. Κανείς δεν μπορεί να τριγυρίζει στο ιερό χωρίς ευλογία. Η Αγία Τράπεζα, η προσκομιδή, ο δίσκος και το Άγιο Ποτήριο είναι ιερά αντικείμενα που κανείς δεν αγγίζει παρά μόνο ο επίσκοπος, ο ιερέας ή ο διάκονος. Και είναι ιερά επειδή η Εκκλησία τα έχει καθαγιάσει, ξεχωρίσει για τη λατρεία του Θεού. Πλησιάζουμε αγαπητοί τον Θεό με ιερό φόβο και δέος, προσκυνώντας τον θρόνο της μεγαλοπρέπειάς Του με θάμβος. Λατρεύουμε την Αγία Τριάδα με την ίδια ευλάβεια όπως και οι πατέρες μας. Έχουμε κληθεί σε κοινωνία του Θεού και το λατρεύουμε ως Δημιουργό και Σωτήρα μας σε ναούς περικαλής, όπως ο ναός της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ που κτίστηκε με οδηγίες του ιδίου. Η δε λατρεία που προσφέρουμε εδώ στη γη είναι εικόνα της λατρείας που προσφέρεται ενώπιον του θρόνου του εν ουρανής.

0: την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην των όσιων εφημίσομεν, τον Ιών συν τη μητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας της σαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο παντελεήμων τη εκκλησία εδωρίσατο.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη. Τρεις δρόμοι.
2: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
3: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, αλλά μια πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
2: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
0: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε τον Ιησού στη συναγωγή ένα Σάββατο στην Καπερναούμ να διδάσκει με αυθεντία και μετά την ομιλία του να διατάζει με αυθεντία το ακάθαρτο πνεύμα που ήταν σε έναν δαιμονισμένο που βρισκόταν εκεί στη συναγωγή και να τον ελευθερώνει. Μετά φεύγει με τους μαθητές του και πηγαίνει στο σπίτι του Πέτρου, ο οποίος έμενε μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα στο σπίτι της πεθεράς του. Ο Πέτρος ήταν από τη Βηθσαϊδά, αλλά φαίνεται μετοίκησε στο σπίτι της πεθεράς του μαζί με τον αδερφό του, διότι πιθανώς εκεί θα ήταν καλύτερο το εμπόριο των ψαριών. Εκεί λοιπόν ο Ιησούς θεράπευσε την πεθερά του Πέτρου, η οποία ήταν στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό και η οποία αμέσως μετά σηκώθηκε και τους διακονούσε. Και μετά από όλα αυτά θα δούμε τον Κύριο να σηκώνεται πρωί-πρωί και να πηγαίνει σε τόπο ήσυχο για να προσευχηθεί. Παίρνουμε χωρία από τους δύο Ευαγγελιστές, Μάρκο 1,35 έως 38 και Λουκά 4,42 και 43. Ο Κύριος, παρόλη την κούραση της προηγούμενης ημέρας, «Πρωί ένυχα λίαν γενωμένης ημέρας, Αναστάς, εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον, κακή προσήφιετο». Πολύ πρωί, όταν ήταν σκοτάδι, 3 με 6 το πρωί, σηκώθηκε ο Κύριος και πήγε σε έρημο τόπο για να είναι απερίσπαστος, σε τόπο κατάλληλο για προσευχή, και εκεί προσευχόταν. Ο Θεάνθρωπος δεν είχε ανάγκη προσευχής ως Θεός. Μπορούσε όμως να προσευχηθεί ως άνθρωπος και ως κεφαλή όλων ημών για μας. Στον έρημο αυτό τόπο κατεδίωξαν αυτόν, εντατικώς ερεύνησαν Σίμων και οι μεταυτού, ο Απόστολος Πέτρος και αυτοί που βρισκόταν οι άλλοι Απόστολοι κοντά του, και έβρον αυτόν και λέγουσιν αυτό ότι πάντες ζητούσισε. Τον βρήκαν και του είπαν ότι όλοι τον ζητούν. Ο Κύριος αρνείται να υπακούσει στην παράκληση των μαθητών του και να πάει σε εκείνους οι οποίοι τον ζητούσαν στην Καπερναούμ. Αλλά αντίθετα λέγει αυτής: «Άγομεν αλαχού εις τας εχωμένας κομοπόλης ή να κακή κηρύξω». «Ας πάμε», λέγει ο Κύριος, «και αλλού, στις κοντινές κομοπόλεις και πόλεις, για να κηρύξω εκεί». «Εις τούτο γάρ εξήλθον». Ήλθα δηλαδή στον κόσμο για να κηρύξω, όχι μόνο στην Καπερναού, αλλά και σε άλλες πόλεις. Όχι μόνο οι Απόστολοι ζητούν Αυτόν, αλλά και οι όχλοι επεζήτουν Αυτόν και ήλθον έως Αυτού και κατήχων Αυτόν, του μη πορεύεστε από Αυτόν. Οι όχλοι δηλαδή ζητούν τον Ιησού σε έρημο τόπο και όταν έφτασαν εκεί όπου ήταν ο Κύριος, προσπάθησαν να τον κρατήσουν ώστε να μην απομακρυνθεί από αυτούς. Ο Κύριος όμως απάντησε σε αυτούς: «Και εταίρες πόλεσιν ευαγγελίσας θέμε δι την βασιλείαν του Θεού, ότι επί τούτο εξήλθον». Δεν είπε σε αυτούς όπως τους αποστόλους του: «Άγομεν, ας πάμε», αλλά ότι πρέπει να πάει να κηρύξει τον Λόγο του Θεού και στις άλλες πόλεις, διότι για τον σκοπό αυτό βγήκε από την Καπερναούμ και στάλθηκε από τον Θεό στη γη. Βγήκε από τον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Και τώρα προχωράμε στο θέμα μας. Μόνωσης, παύλα, προσευχή. Ο Κύριος, έπειτα από τόση επιτυχία του έργου του, έπειτα από τόση ζήτησή του από τον λαό και έπειτα από κοπιώδη ημερήσια εργασία στην Καπερναούμ, σηκώνεται πρωί-πρωί και πηγαίνει σε έρημο τόπο για να προσευχηθεί. Από αυτά φαίνεται πόσο αγαπά ο Κύριος τη μόνωση και την προσευχή. Ας τα δούμε και τα δύο. Και πρώτον, η μόνωση. Η συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους μέχρι ενός σημείου είναι απαραίτητη, διότι ο άνθρωπος επαγγελματικός θα βρεθεί στην ανάγκη να συναναστραφεί για να οικονομήσει τα προστοζήν, αλλά και ψυχολογικά αισθάνεται την ανάγκη της ανακοινώσεως του ψυχικού του κόσμου. Η συχνή όμως και αδιάκοπη συναναστροφή είναι μεθύση. Μεθούν όχι ο λάριγγας μόνο με το κρασί, αλλά τα μάτια, η γλώσσα, τα αυτιά με την πολλή συναναστροφή. Μεθούν όχι με το κρασί, αλλά με τα λόγια και τα έργα του άλλου. Όπως στο μεθύσι με το κρασί, το μυαλό μας τίνει να βγει από το κεφάλι. Έτσι με τη συχνή συναναστροφή, κατά την οποία ο άνθρωπος ακούει τον άλλον, βλέπει τον άλλον, μιλάει στον άλλον, ο νους του ασχολούμενος με τον άλλον, λησμονεί τον εαυτό του. Αυτός αυτό είπε, αυτό έκανε, έτσι γέλασε, έτσι κάθισε, και εμβαθύνουν. Αυτό έχει στο βάθος του. Είναι πονηρός. Θα τον μαλώσω, θα τον βρίσω. Μέσα μας είναι ο άλλος. Όταν μεθύσουμε με τη συχνή συναναστροφή, θα αρχίσουν και οι εμετοί. Από τα μάτια και τα αυτιά πίνεται το κρασί αυτό. Από τη γλώσσα ξερνιέται. Και τι εμετός. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να μεθάει με τους άλλους, κάνοντας και εμετό. Ούτε να σκέπτεται μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό του, την ψυχή του, η οποία είναι πολυτιμότερη από τους άλλους. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τι είπε ο άλλος, αλλά τι είπες εσύ. Όχι μόνο πώς κοίταξε ο άλλος, αλλά και πόσο πονηρός ήταν ο δικός σου ο οφθαλμός. Δεν πρέπει να εμβαθύνεις στην κακία του άλλου, αλλά και στη δική σου. Να μάθεις να μαλώνεις τον εαυτό σου. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν μάτια, αυτιά, γλώσσα σιγάσουν για ορισμένο χρόνο για τους άλλους. Όταν μονωθείς μισή ώρα, μία ώρα, κάποιο χρονικό διάστημα, το βράδυ και το πρωί. Εκεί θα βρεις τον εαυτό σου, τον χαμένο σου εαυτό, καθ' όλη την ημέρα, τον μεθυσμένο. Επειδή όμως οι αντίλαλοι της ημέρας διαρκούν ακόμη κατά τη μόνωσή σου, θα αγωνιστείς για να μονωθείς, μέχρι ότου συνηθίσεις. Έπειτα από μία τέτοια εργασία πάνω στον εαυτό σου, θα βγεις φωτισμένος, χαρούμενος, δυνατός. Τόσο φωτισμένος, ώστε εμπρός σου θα υπάρξουν νέοι ορίζοντες. Τόσο χαρούμενος, ώστε δεν θα φοβάσαι τον θάνατο. Τόσο δυνατός, ώστε η αρετή θα σου είναι ευκολότατη, η αμαρτία συχαμερή. Βρήκες τον εαυτό σου. Πρέπει να βρεις και τον Θεό σου. Να. Δεύτερον, η προσευχή. Έπειτα από μια τέτοια εργασία σου, η προσευχή θα έλθει μόνη της. Δεν πρόκειται να σας μιλήσω περί προσευχής. Θα σας δώσω κάποιον τύπο προσευχής. Είναι παρατηρημένο ότι η καλύτερη προσευχή του Αγιότερου, παράδειγμα το Πάτερ ημών, συχνά όταν επαναλαμβάνεται δεν συγκρατεί τη διάνοιά μας, τη σκοτίζει. Να παραλείψουμε ορισμένες προσευχές της Εκκλησίας είναι αδύνατον. Γι' αυτό μετά τη συνηθισμένη προσευχή, εωθηνή ή εσπερινή, ο χριστιανός πρέπει να χύνει την καρδιά του στον Θεό με δικά του λόγια και λόγια της στιγμής, τα οποία περιέχουν δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση. Και δοξολογία. Δόξα Σοι ο Θεός. Πρέπει να είναι η πρώτη έκρηξη, η πρώτη επαφή σου με τον Θεό. Ας είναι δοξασμένο το Πανάγιο σου όνομα Θεέ μου, λυτρωτά μου, αρχηγέ μου, πατέρα μου και μεγαλύτερέ μου αδερφέ, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ. Σύ είσαι ο εμπνευστής μου, ο παλμός της καρδιάς μου, το βάθος του είναι μου. Σύ είσαι ο αφέντης μου και το παιδί Ιησούς. Σύ είσαι η ψυχή της ψυχής μου, το αγαλίαμά μου, το πάν μου και τα λοιπά. Μετά τη δοξολογία θα έλθει η ευχαριστία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι μου έδωσες την υγεία, η υπομονή στην ασθένειά μου. Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι με λύτρωσες από τη σκλαβιά του εαυτού μου και του θανάτου. Σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες χαρά, ειρήνη, μου άνοιξες νέους κόσμους μπροστά μου. Τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες το πνεύμα μου, το πνεύμα σου και μου δίνεις το αίμα σου. Σε ευχαριστώ, διότι με καταδέχεσαι να σε ευχαριστώ. Μετά την ευχαριστία θα ακολουθήσει η αίτηση, αίτηση συγγνώμης των αμαρτιών μας και έπειτα πληρώσεως των αναγκών μας. Και συγκεκριμένα, Θεέ μου, σήμερα, χθες, πέρυσι, σε λύπησα. Η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Αμάρτησα κρυφά. Ο άλλος κόσμος με θεωρεί άγιο και όμως είμαι βρώμα. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα. Συγχώρεσέ με, φώτισέ με, στήριξέ με. Πνεύματι ηγεμονικό και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Τελευταία η αίτηση με τις ανάγκες μας. Θεέ μου, υποφέρω εγώ, υποφέρει το παιδί μου, ο αδερφός μου, η νύφη, ο γείτονας, ο φίλος. Θεράπευσε. Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ γεννηθεί το θέλημά σου. Να η προσευχή μας. Κάποιος ευσεβής ιεροκήρυκας παρατήρησε κάποια μέρα κάποιον φτωχό ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος για να οικονομήσει το ψωμί της οικογένειάς του έσπαζε τις πέτρες για να στρωθούν οι δρόμοι. Για να εκτελεί όμως αυτός καλύτερα την εργασία του ήταν γονατιστός. Ο ιεροκήρυκας λέγει προς αυτόν, «Ιωάννη, πόσο θα ήθελα κι εγώ να σπάσω τις πέτρινες καρδιές των ακροατών μου με το κήρυγμά μου όπως εσύ σπάζεις τις πέτρες αυτές». Ο ευσεβής εργάτης απαντάει, «Θα μπορείς να το πετύχεις αυτό, αν και εσύ εργάζεσαι γονατιστός, προσευχόμενος». Ακροατά μου, από τα πολλά πολύτιμα, δύο είναι τα πολύτιμότατα. Ο εαυτός μας και ο Θεός μας. Τον πρώτο θα το βρούμε με τη μόνωση, το δεύτερο με την προσευχή. Ας απομονωνόμαστε και ας προσευχόμαστε κατά το παράδειγμα του αρχηγού μας. Την επόμενη φορά θα δούμε την πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία. Από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Εξ αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας. Πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις ευχές του σεβασμιωτάτου μας και με στήριγμα οδηγώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ανεβαίνοντας φτάσαμε στο 24ο σκαλοπάτι της Κλίμακός του. Ένα σκαλοπάτι που ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το επωνομάζει περιπραότητος και απλότητος. Για να έρθουμε τώρα αδελφοί μου και στο άλλο θέμα, περί απλότητος που λέγει ο Άγιος Ιωάννης και μας το παραθέτει. Απλός άνθρωπος πάλι αδελφοί μου, θα δούμε ότι θεωρείται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σύνθετος θα λέγαμε, αυτός που δεν είναι πολύπλοκος, αυτός που είναι λιτός στον τρόπο της ζωής του, στις εκφράσεις του, στο ντυσιμό του, στη συμπεριφορά του, θεωρούμε ότι είναι απλώς αυτός ο ανεπιτίδευτος, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο ευθύς άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί χίλια δυο τερτύπια σχήματα λόγου για να εκφραστεί ή να εκφράσει την αγάπη του ή τον σεβασμό του. Επίσης, θα θεωρήσουμε πάλι ότι απλός άνθρωπος θα το βρούμε ότι θεωρούν κάποιοι είναι ο απλοϊκός άνθρωπος, δηλαδή ο όχι μορφωμένος που δεν

γιατί έχω διάφορες σκέψεις, συνδυασμούς σκέψεων στο μυαλό μου, στο νου μου, στην ψυχή μου και βγάζει αυτή την ταραχή μετά την έλλειψη παρότητος. Και αυτό γιατί δεν έχω απλό λογισμό, να δεχθώ δηλαδή αυτό που έρχεται όπως έρχεται. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιος έχει δύο πρόσωπα κατά κάποιο τρόπο. Αυτός που βγάζει άλλον εαυτό προς τα έξω και άλλο στην πραγματικότητα είναι μέσα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει ότι πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας τι είναι? Η απίκυλη απλότητα. Ένα παιδί, αδελφοί μου, αν έχουμε προσέξει, δεν τον απασχολεί επί παραδείγματι αν τρώγοντας μερέντα γέμισαν το στόμα του, έγινε γέμισε μουστάκια, ή γιατί το παντελονάκι το έχει μια τρύπα, ή σκίστηκε ή λερώθηκε, ή γιατί είναι απλό, ή ακόμα πήρε το μπλουζάκι και είναι ασυδέρωτο και έχει ένα χρώμα παράξενο που δεν ταιριάζει με το σορτσάκι. Δεν τον απασχολεί, βγαίνει με χαρά, παίζει, γελάει. Ή ακόμα, να πάω λίγο περισσότερο, θα δούμε ένα αγοράκι στην θάλασσα εκεί στην ακρογελιά, μικρό, και βγαίνει ολόγυμνο. Δεν τον απασχολεί γιατί είναι το πουλάκι του έξω και πώς, τι θα δουν οι άλλοι και πώς θα εμφανιστώ. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, έτσι ήταν, λέγει, και ο Αδάμ πριν την πτώση του, όπως ένα μικρό παιδάκι που λέγαμε προηγουμένως. Δεν έβλεπε στον εαυτό του την σωματική ασχημοσύνη. Βέβαια, αδελφοί μου, το ότι κυκλοφορούμε ξεδιάντροπα και γυμνοί, να βάλουμε τον γυμνισμό, δεν σημαίνει ότι έχουμε απλότητα, ότι το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, να φυλάγει ο Θεός. Διότι ο λογισμός που μας οδηγεί στην ανάλογη πράξη, αυτό χαρακτηρίζει και την πράξη. Ποιος είναι ο λογισμός, ποια είναι η διάθεση που με οδηγεί στο να είμαι γυμνός και να κυκλοφορώ ξεδιάντροπα? Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η πονηρή διαφθαρμένη μου φύση. Ενώ την απλότητα, πάνω σε αυτό το θέμα, παραδείγματι του γυμνού, θα την δούμε σε κάποιες φυλές που ζουν κάτω, στην Αφρική, εκεί που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο ζωής. Εκεί έχουν μάθει έτσι. Δεν το κάνουν από πονηρία, από διεφθαρμένη εσωτερική διάθεση. Κάποιοι βέβαια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μακάρι, διότι έχουν την απλότητα εκ φύσεως. Κληρονομικό δικαίωμα θα λέγαμε. Ήταν ο παππούς έτσι απλός άνθρωπος, το πήρε και το εγγόνι. Κάποιοι άλλοι όμως την απέκτησαν με πολύ υδρότα και κόπο, μετεγκεντρίζοντες την πονηρή φύση με καλούς λογισμούς. Δηλαδή βγάλανε το ένα το κεντρί, το άσχημο, το μπόλιτο άσχημο που δεν αποδίδει καρπούς, και βάλανε άλλο κεντρί, άλλο μπόλι στον εαυτό τους για να παράγει καλούς λογισμούς. Προς κάθε τι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, οι οποίοι, λέγει, αναμορφώνουν τον άνθρωπο, διότι φέρνει στον άνθρωπο την τέλεια ταπείνωση και πραότητα. Η πρώτη, η φυσική απλότητα, που την έχει κανένας κληρονομικό δικαίω, έχει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τον μισθό της. Αλλά η δεύτερη, που έχει αποκτηθεί με υδρότα και με κόπο, έχει απροσμέτρητο και άπειρο μισθό. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ότι όσοι θέλουμε να προσελκύσουμε τον Χριστό κοντά μας, να τον αισθανθούμε δηλαδή δίπλα μας, στη ζωή μας, το κάθε τι, να μπορέσουμε να πιάσουμε, να αντιληφθούμε τα μηνύματα που μας στέλνει, τότε, λέγει, πρέπει να τον πλησιάσουμε με τους εξής τρόπους, λέγει, για να ανακαλύψουμε δηλαδή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να τον πλησιάσουμε απλώς, με ωμέγα δηλαδή, επίρρημα. Να τον πλησιάσουμε δηλαδή απλά, όπως θα πλησίαζα στον φίλο μου, θα λέγαμε, ένα γνωστό μου. Εξάλλου, θυμηθείτε, στην Παλαιά Διαθήκη σημειώνεται ότι οι δίκαιοι άνθρωποι συνομιλούσαν με τον Θεό, όπως λέγει, κουβεντιάζουμε με τον φίλο μας, με απλότητα, όχι με επιτηδευμένο τρόπο. Απλάστος, λέγει πάλι, δηλαδή να μην πλάθω τρόπους προσεγγίσεως. Θα το δούμε αυτό επί παραδείγματι ότι θα πάμε σε ένα μοναστήρι και θα πλησιάσουμε κάποιον ιερέα, κάποιον γέροντα κτλ. Βάζουμε μετάνια μέχρι κάτω, πιάνουμε και χώμα και λέμε «Ευλογείτε γέροντα, Άγιε γέροντα, καλημέρα, την ευχή σας». Και λέει κανένας, ως προς τι όλο αυτό το τέχνασμα, όλη αυτή η ιστορία, κάτι

Το οποίο όταν είδες έναν άλλον ιερωμένο στην πόλη δεν το έκανες. Απλώς τώρα εδώ, γιατί κάτι υπολογίζεις, θέλεις κάτι από αυτόν, θέλεις να δείξεις ότι έχεις μια πνευματικότητα ή γιατί τώρα είμαστε στο Άγιον Όρος, είμαστε σε ένα μοναστήρι και χρησιμοποιούμε άλλο λεξιλόγιο, άλλα σχήματα συμπεριφοράς. Χρησιμοποιώ αυτό, δηλαδή πλάθω τρόπους προσεγγίσεως για να με προσέξει ο γέροντας, να του ζητήσω κάτι, να συζητήσω και χίλια δυο άλλα πράγματα. Απικύλος λέγει, δηλαδή χωρίς ποικιλίες, χωρίς να τάξω ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Δεν πλησιάζεται έτσι ο Θεός. Δεν πλησιάζεται πάλι ο Θεός, δεν ανακαλύπτω το θέλημα του Θεού με το να κάνω πάλι ευχέλεια, λειτουργίες. Ακόμα να το πω έτσι, να κάνω πολλές προσευχές ή νηστείες ή υπερβολική άσκηση χωρίς την ευλογία του Πνευματικού. Δεν πλησιάζεται ο Θεός έτσι. Δεν συγκινείται ο Θεός γιατί εγώ έκανα ευχέλεια και έκανα λειτουργίες ή έκανα δωρές ή έκανα τάμα και πήγα ταξίδι μέχρι το τάδε μοναστήρι και έκανα την τόσο μέγεθος λαμπάδα και τα λοιπά. Όχι, δεν συγκινείται, δεν πλησιάζεται έτσι ο Θεός. Επίσης λέγει ο Άγιος Ιωάννης, λέγει απονήρως να τον πλησιάσουμε χωρίς πονήρια. Κάποια στιγμή, αδελφοί μου, θα προσκυνήσω μια εικόνα και όπως σκύβω, τότε νιώθω από την εικόνα να έρχεται μια αναλαμπή και λέω, α, κάτι θέλει να μου πει ο Θεός, είναι το μήνυμα του Θεού, α, θα γίνει αυτό, βγάζω συμπέρασμα, είμαι πρόσεξε ο Θεός, έλαμψε το πρόσωπό Του. Και αυτό είναι μια λάμψη μιας ακτίδος που όπως έσκυψα ήρθε σε μια ευθεία η γωνία αποκλίσεως της ακτίνος αυτής από το παραθυράκι που είναι απάνω στον δρούλο και εγώ νομίζω ότι έλαμψε η εικόνα και είναι ένα σημάδι. Ή πάλι ακόμα χειρότερα αδελφοί, χαιρετώ κάποιον στον δρόμο και εκείνος είναι βιαστικός. Τρέχει γιατί έχει τον λόγο του και δεν με πολύ προσέχει, λέει ένα ξερό γεια, καλημέρα και φεύγει, τρέχει, τρυπώνει μέσα στο σπίτι του και λέω σαν πονηρός που είμαι, κοίταξε τον ρε εσύ, δεν με έδωσε καμία σημασία, τι του έκανα δηλαδή. Κι όμως, χωρέστε με το παράδειγμα, του είχε πιάσει κόψιμο του ανθρώπου και έτρεχε να πάει στο σπίτι του αλέτα, δεν είχε τίποτα μαζί μας. Εμείς όμως επειδή δεν έχουμε απλότητα σκέψεων, επειδή είμαστε πονηροί μέσα μας, σκεφτόμαστε χίλια δυο πράγματα, αδελφοί μου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει να πλησιάσουμε τον Θεό και θα ανακαλύψουμε τον Θεό όταν τον πλησιάσουμε απεριέργως, χωρίς περιέργεια. Πάω να προσκυνήσω μια εικόνα της Παναγίας επί παραδείγματι, να αναφέρω Παναγία Μαλεβή ή το λείψανο του Αγίου Δημητρίου στο ναό του στη Θεσσαλονίκη. Πάω να παρακαλέσω για κάτι και νιώθω μια ευωδία. Και τότε σαν περίεργος που είμαι, όπα λέγω, α, είναι Άγιο Μύρο, κάτι θέλει να μου δείξει ο Θεός, κάτι καλό θα έρθει, θα συμβεί, άραγε θα γιατρευτώ, άραγε θα μου γίνει αυτό που επιθυμώ. Ή ακόμα, άμα έχω και κακότητα, ακόμα θα πω ότι ξέρεις, ο παπάς πήγε και έριξε εκεί ο επίτροπος λίγο άρωμα εκεί, λίγο κολόνια, για να μάσει κόσμο βρε, για να συγκεντρωθούν εκεί να μάσουν λεφτά. Αυτό είναι η κακότητα, η περιέργεια που έχω, η πολυπλοκότητα του νου μου, η πονηρία η εσωτερική μου. Να πάμε λίγο παραπέρα, θα πάμε να εξομολογηθούμε, να βρούμε έναν πνευματικό, να τον ρωτήσουμε και αμέσως όταν δούμε κάποιον απ' έξω να περιμένει για εξομολόγηση, του ρωτάμε, δεν μου λες, έχεις ξαναρθεί? Ναι, λέγει εκείνος, εδώ εξομολογούμε. Τι είναι μικρός, στην ηλικία είναι γέροντας, έχει γένια μεγάλα, είναι μικρά τα γένια του, είναι άγριος, είναι όμορφος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, βλέπετε. Προσερχόμαστε προς το μυστήριο του Θεού με περιέργεια, δεν πηγαίνουμε με απλότητα, δεν πηγαίνω να ακούσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού που θα εκφραστεί μέσα από τα χείλη του Πνευματικού μου,
Είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες, προσέρχεσαι αδελφέ για την εξομολόγηση, πηγαίνεις σε κάποιον να τον συμβοληθείς, πνευματικό, γέροντα, ιερωμένο. Κάνε, πες δύο λόγια προσευχής πρώτα και ζήτα από τον Θεό να τον φωτίσει τον πνευματικό, να του βολεύσει αυτό το οποίο είναι προς το συμφέρον του. Και ό,τι σου πει λέγει, ακολούθησέ το. Είναι η βρύση που μεταφέρει τον Λόγο του Θεού, την χάρη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Το αν είναι η βρύση, χρυσή ή ασημένια, ή είναι σιδερένια, ή είναι χάλκινη ή πέτρινη, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν αφορά σε σένα. Το νερό που θα έρθει σε σένα είναι γάργαρο, είναι πεντακάθαρο, είναι η χάρη του Θεού. Και δεν πρόκειται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να πετύχεις όλα αυτά, δηλαδή το απλός, το απλάστος, το απικύλος, το απονήρος, το απεριέργος που αναφέραμε, αν δεν έχεις ταπείνωση. Πονηρός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ο άνθρωπος που κάνει ψεύτικες προβλέψεις και νομίζει ότι καταλαβαίνει το τι σκέφτεται ο άλλος από τα λόγια του και από τις εξωτερικές κινήσεις του σώματός του. Και λέμε πολλές φορές, όπα, το παίζει το ματάκι του ο τάδε, ή το ένα ή το άλλο, είναι λέμαργος ή είναι τσιγκούνης ή χιλιαδιό από διάφορες εξωτερικές κινήσεις. Αδερφοί, δαιμονικό είναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο διάβολος, αν συμπεραίνει κάτι για τον καθένα μας, το συμπεραίνει από τις εξωτερικές κινήσεις του σώματός μας. Και λόγω του ότι έχει την εμπειρία εκατομμυρίων ετών, τότε βγάζει πολύ πιο εύκολα τα συμπεράσματα με τους συνδυασμούς που κάνει. Άρα λοιπόν, αν έτσι σκέφτομαι και έτσι χαρακτηρίζω, σημαίνει ότι έχω τον διάβολο μέσα μου. Η πονηρία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια επιστήμη ή καλύτερα ασχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία είναι στερημένη από αλήθεια και προσπαθεί να το κρύβει, διότι δεν περιέχει αλήθεια, για να εξαπατά τους άλλους. Είδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, ανθρώπους ευθύς από την φύση τους, αλλά συναναστρεφόμενοι με πονηρούς ανθρώπους, άλλαξε η φύση τους, διότι δεν είχαν ταπείνωση. Απονήρευτος άνθρωπος, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει καθαρή φύση της ψυχής, όπως ακριβώς πλάστηκε. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, λέει, Βασιλεία Χριστού, δεν θα κληρονομήσετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους, δεν κάνει διακρίσεις. Η πονηρία είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία. Αυτό που λέμε, για το καλό το είπα, πονηρία έχω. Όρκοι που εν μέρει αληθεύουν, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ορκίστηκα, για να βοηθήσω το έκανα. Ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, πώς, με ποιον τρόπο, με την κατάκριση. Είναι δεδομένο ότι είναι τέτοιος ο άλλος. Υποκριτική μετάνοια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η πονηρία. Αχ, τι έκανα, αχ, τι αμαρτωλός που είμαι, πω πω, δεν σώζομαι, εγώ ταλέπορος. Θέατρο δηλαδή. Εχθρός της εξομολογήσεως πάλι η πονηρία. Δηλαδή, αφού δεν έχω μετάνοια, δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάτι κακό έκανα, για από τι να μετανοήσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Λέμε τον άλλον, πήγαινε βρε να εξομολογηθείς, μα δεν έχω κάνει και τίποτα, λέγει. Δεν νιώθει ότι κάτι έκανε μέσα του. Σκυθροπότητα ανόητη πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και αφύσικη. Σχωρέστε με την αμαρτωλή, όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η υποκριτική μετάνοια. Ευλάβεια επίπλαστη. Προσέρχομαι στην εκκλησία, παίρνω ένα ντύσιμο ανάλογα με τον χώρο που θα πάω, για να δείξω ότι είμαι ευλαβής, μια φούστα μέχρι κάτω, μια λιτομαλή, ενώ χθες και πριν από λίγο ήμουνα γκαραγκιόζης από το βάψιμο, τώρα θέλω να δείξω ότι έχω πνευματικότητα, πήρα το βαμπάκι, καθαρίστηκα εκεί, μια χαρά. Και ακόμα χειρότερα, φοράω παντελόνι, παίρνω και μια μαντήλα, να σκεπάσω το παντελόνι, ότι εγώ, ξέρεις, έχω ευλάβεια, πηγαίνω με ευλαβή τρόπο να προσκυνήσω την εικόνα. Αλλά είμαι στην πραγματικότητα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, γεμάτος πονηρία. Κομποσχήνια ένα σωρό στο χέρι,
αλλά μόνο, δεν τον μόνο να το χρησιμοποιήσω δεν στοχεύω ποτέ, αλλά το έχω όμως για διακόσμηση, να δείξω ότι ξέρω και από καλογεριστικά πράγματα. Έχω επισκεφθεί μοναστήρι, έχω και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ευθύτητα πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Ο Θεός, αδελφοί μου, λέγει, ονομάζεται αγάπη, αλλά ονομάζεται και ευθύτητα. Γι' αυτό στον 24ο ψαλμό πάλι διαβάζουμε «Χριστός και ευθύς ο Κύριος, τους σώζοντος τους ευθύς την καρδία». Είναι χρήσιμος, αλλά και ευθύς ο Κύριος, που σώζει και βοηθάει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πονηρία, αλλά είναι ευθύς στην καρδιά του. Και συνεχίζει «Ευθύτητα ψυχών είδε και επεσκέψα το πρόσωπον αυτού, το ευμενές πρόσωπο του Θεού». Και ευθύτητα, φυσικά, αδελφοί μου, δεν σημαίνει ότι εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και παίρνω και στοχεύω τον άλλον και λέγω λόγια και τον πικραίνω και τον καρφώνω και τον καταρακώνω ψυχικά. Δεν είναι αυτό ευθύτητα, αλλά με σοβαρότητα, με αρχοντιά και με απλότητα να δείχνω στον άλλον αυτό που ακριβώς είμαι και μέσα μου. Όχι κολακίες και γλυκά λόγια για να πάρω τον άλλον με το πλευρό, στο μέρος μου και για να πετύχω κάτι το οποίο έχω στο νου μου. Όχι, με ευθύτητα. Αυτός ακριβώς που είμαι. Υποκρισία, πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια κατάσταση όπου το σώμα, δηλαδή οι εσωτερικές εκδηλώσεις με τις εξωτερικές κινήσεις, λόγια, πράξεις, βρίσκονται σε αντίθεση με αυτό το οποίο περιέχει η ψυχή. Άλλο υπάρχει μέσα και άλλο βγαίνει προς τα έξω. Και είναι περιπεπλεγμένη, λέγει, με παντός είδους σκέψεις και επινοήσεις. Μετέρχεται δηλαδή τα πάντα για να καλύψει αυτό που έχει ο άνθρωπος στην ψυχή του. Πάθος, αδυναμία, κοσμικό φρόνημα, χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία εξάλλου ήδη τα προαναφέραμε, αδελφοί μου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει καλούς τρόπους, λόγια σαν κόλακας, αλλά και νεύρα και φωνές για να καλύψει κάτι το οποίο έκανε, μια ζημιά. Δηλαδή παίζει θέατρο. Δύσκολα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, θα εισέλθουν οι πλούσιοι στην βασιλεία των ουρανών. Ομοίως, δύσκολα θα αποκτήσουν απλότητα η ανόητη, η ασύνετη, η πονηρή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ω αδελφοί μου, βλέπετε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για το ατάραχο του νου, για την απλότητα την εσωτερική, όχι τα εξωτερικά γνωρίσματα, να αποκτήσουμε αυτό που έλεγαν οι πατέρες, έναν καλό λογισμό, να γίνουμε μηχανές που να παράγουν καλούς λογισμούς, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Εδώ θα θυμηθώ και θα παραθέσω στην αγάπη σας δύο περιστατικά που ένα μικρό παιδάκι πήγε στον γέροντα εκεί στο κελάκι του και του λέγει ο ίδιος ο γέροντας «Τι θέλεις παιδί μου εδώ?» «Θέλω τον πατέρα Παΐσιο», λέει το μικρό παιδάκι. «Α, δεν είναι εδώ, πήγε μέχρι τις καριές εκεί να αγοράσει τσιγάρα». Και το παιδάκι δεν σκανδαλίστηκε. «Καλά γέροντα, θα περιμένω να γυρίσει». Κάποια άλλη στιγμή, λέγει ο ίδιος ο γέροντας, είχαν έρθει επισκέπτες και όπως έβγαιναν οι μεν, έμπαιναν οι επόμενοι. Κάποια στιγμή μπαίνει κάποιος μέσα στο εκκλησάκι εκεί που είχε ο γέροντας δίπλα από το καλύβι του και βλέπει πάνω σε ένα στασίδι εκεί ένα πακέτο τσιγάρα. «Όπα», λέγει από μέσα του ο επισκέπτης, «μας το παίζει και ο Άγιος εδώ ο γέροντας, κοίταξε το τσιγαράκι, το ξέχασε εδώ πάνω». Μπαίνει μετά από λίγο, μπαίνω, λέει ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, μπαίνω, λέγει, μέσα εκεί για να τους δω και μου λέγει αυτός, γεμάτος πονηρία φυσικά, γιατί δεν πήγε απεριέργως, δεν είχε απλότητα μέσα του, δεν είχε καλό λογισμό. Του λέγει, «καλώς ήρθατε», λέγει ο γέροντας, «παιδιά». Και του λέγει εκείνος εν ονόματι δήθεν της ευθύτητος και της απλότητος, «γέροντα, τι είναι αυτό εδώ?» του λέγει. «Ευλογημένε», του λέει, «ο προηγούμενος ήρθε και το ξέχασε ο ευλογημένος πάνω εδώ πέρα». Βλέπετε, ο ένας αμέσως σαν να του είπε, «όπα, τσιγαράκι παπουλί, ενώ φαίνεσαι και ακούγεσαι προς τα έξω ότι είσαι Άγιος,
γιατί είχε πονηρία μέσα του. Και το άλλο πάλι το περιστατικό που έλεγε πάλι ο ίδιος ο γέροντας, ο Άγιος του Θεού, ότι ήταν λέγε τρία γεροντάκια εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη και καθόταν, περνούσε η ώρα του στο απόγευμα και κάποια στιγμή λέγει πέρασε ένας νέος, ο οποίος ήταν καλοντυμένος και βιαστικός με ένα τσαντάκι στο χέρι του. Ο ένας λέγει, α, ραντεβού έχει ο άνθρωπος και τρέχει να προλάβει την δουλειά του, γιατί πρέπει να είναι κάποιος εμπορικός αντιπρόσωπος. Λέγει ο άλλος, μπα, 6:55 η ώρα, μάλλον πάει να προλάβει τον Εσπερινό, φαίνεται καλό παιδί, πρέπει να ψάλει, θα πηγαίνει εκεί στον Άγιο Δημήτριο φαίνεται. Και ο τρίτος λέγει, όχι ρε εσείς, μάλλον κάποιο ραντεβουδάκι με κάποια φιλενάδα, με κάποια κοπέλα έχει και καλοντήθηκε, περιποιήθηκε και σπέβδει τώρα εκεί να πάει να τα πούνε. Ο νέος, λέγει ο γέροντος, έλεγε, έκανε μία απλή κίνηση, πέρασε από μπροστά τους. Ο καθένας, ανάλογα με το τι περιεχόμενο είχε μέσα στην καρδιά του, ερμήνευσε, εξήγησε την κίνηση του άλλου ανθρώπου. Γιατί μέσα τους δεν είχαν απλότητα, είχαν πονηρία. Μέσα τους δεν είχαν καθαρίσει το είναι τους, τον εαυτό τους, αλλά τα πάντα τα έβλεπαν προς τα έξω, των άλλων τις κινήσεις και δίνανε ερμηνεία και εξηγήσεις, μάλιστα με βεβαιότητα, όπως μας έχει πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, σύμφωνα με τη δική τους περιέργεια και έλλειψη απλότητος και παραότητος. Αδελφοί μου, θα ψάξει κανείς και θα αναρωτηθεί να πει ότι και φάρμακο, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να μπορέσουμε έτσι να απαλλαγούμε αν βρισκόμαστε σε αυτά τα χάλια και να αποκτήσουμε τελικά την απλότητα και την πραότητα η οποία είναι τόσο χρήσιμη για τον καθένα μας για να αποκτήσουμε τον φωτισμό του Θεού, να αποκτήσουμε σωστή κρίση, να αποκτήσουμε διάκριση στη ζωή μας και να μην κάνουμε λάθη, να γίνουμε δέκτες της προσοχής του Θεού που θα μας επιβλέψει και θα μας προσέξει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Αγωνίζου να θεωρείς, λέγει, πεπλανημένη την λογική και την κρίση σου. Δηλαδή, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Αλλά να συμβουλεύεσαι τους πνευματικούς οδηγούς σου, τους μεγαλυτέρους σου, τους δασκάλους σου, τους γονείς σου και όλους τους άλλους. Να πω έτσι κάτι, ένα απλό παράδειγμα που πολλές φορές το χρησιμοποιώ, αδελφοί μου, στους, είτε είναι νύφη, είτε ένα παιδί, ένας επιστήμονας, είτε τεχνίτης, γνώστης κάποιων πραγμάτων. Συνηθίζω και λέγω, κοίταξε να δεις, μην απορρίπτεις την άποψη κανενός. Άκουσέ τις όλες τις απόψεις και προτροπές. Εσύ όμως φτιάξε το δικό σου μέλι, όπως η μέλισσα. Θα πάει και στον Πανσέ, θα πάει και στον Κρίνο, θα πάει και στην Αμυγδαλιά, θα πάει και στη Ροδακινιά, θα πάει σε όλα τα λουλούδια. Αλλά το μέλι είναι κατά δικό της, βγάζει το δικό της μέλι, έστω και αν πήρε το ποικίλο νέκταρ από τα ποικίλα λουλούδια που συνάντησε στο διάβα της. Έτσι λοιπόν, ακούμε τον καθέναν. Κάτι θα πάρουμε από όλους αυτούς. Εμείς όμως, αφού έχουμε την απλότητα και την πραότητα και έχουμε αποκτήσει το ευμενές όμα, βλέμμα του Θεού και μας προσέχει και μας καθοδηγεί, θα βγάλουμε ένα σωστό κατά Θεόν μέλι που θα οδηγήσει εμάς τους ίδιους, θα μας ωφελήσει, αλλά και τους γύρω μας που, λόγω του ότι είμαστε οικογενειάρχες, λόγω του ότι είμαστε σε κάποιον α ή β χώρο που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει, φίλους, συνεργάτες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς προς την κατεύθυνση την οποία φωτίζει ο Θεός. Λέγει μάλιστα η Αγία Γραφή, «Μη είσθη φρόνιμος», διαβάζουμε στις παροιμίες, «παρά σε αυτό, μην έχεις», λέγει, «μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου». Μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου δηλαδή. Και ο προφήτης Ισαΐας λέγει «Ουέ η συνετή ενε αυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες». Αλίμονο λέγει σε εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν, ότι γνωρίζουν τα πάντα και στα πάντα επίστανται. Αδελφοί μου, οι πατέρες μας λέγουν ότι το φάρμακο
εκείνο το οποίο θα τονώσει τον εαυτό μας, το είναι μας, για να μας απαλλάξει από την πονηρία την εσωτερική, είναι η ταπείνωση, αδελφοί μου. Αυτό είναι το φάρμακο για όλες τις αρρώστιες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης και οι πατέρες μας. Να θα λέγαμε η πολυβιταμίνη, εκείνη η οποία έρχεται να δώσει φώτιση, να δώσει δύναμη στην ψυχή του ανθρώπου. Τότε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης καταλήγοντας, θα έβρεις την οδό την ευθεία, η οποία οδηγεί στον Χριστό, η οποία οδηγεί στην σωτηρία, στην λύτρωση, που οδηγεί στην χαρά την εδώ, στην χαρά την απόλαυση, το νιώσιμο, να αισθανθεί ο άνθρωπος την χαρά, την γλύκα, τον φωτισμό της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα του και να χαίρεται και να βαδίζει και να ακολουθεί το κάθε τι με χαρά και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, με την ανεμελιά ενός μικρού παιδιού που είναι γεμάτο απλότητα και πραότητα.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου του Ιησού στον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Οσίου Γέροντος Σοφρονίου. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται ακριβώς στο ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με καρδιά κατάλληλη να δεχθεί τον Ευαγγελικό Λόγο Του. Τον κατέστησε στόχο της αγαθότητάς Του για να γίνει μέτοχος της ουράνιας δόξας Του. Η εντολή του Δημιουργού δόθηκε ως κλειδί για να μπει σε τέλεια σχέση μαζί Του. Βεβαίως, και όλη η κτήση μαρτυρούσε την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως δεν γνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, την οποία ανήγγελε το Ευαγγέλιο του αγαθού Δημιουργού, γιατί με την παρακοή των προπατώρων του αμαυρώθηκε η υπερφυσική όραση του Θεού που είχε στον Παράδεισο. Κάπου-κάπου, όταν ο Θεός της δόξης άνοιγε κάποιο φωτοφόρο ρήγμα στον ουρανό και ο ταλέπορος άνθρωπος έβλεπε για λίγο τη δόξα και την αλήθεια του άνου κόσμου, συγκλονιζόταν και αναφωνούσε παράδοξα λόγια. Ο Αβραάμ, όταν είδε προφητικά την ημέρα του Χριστού και εχάρη, έκραξε με συντριβή «Εγώ δε ημί γη και σποδός». Το ίδιο και ο πολυπαθής Ιώβ ανεβόησε με ευγνωμοσύνη «Πρώτα άκουγα για σένα, τώρα που σε γνώρισα έλειωσα από ντροπή και επίγνωση της αναξιότητάς μου που με κάνει να θεωρώ τον εαυτό μου σαν χώμα και στάχτη». Ο Θεός γνώριζε ότι χωρίς τη δόξα του ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικά ευτυχής και μακάριος. Παντιοτρόπως προσπάθησε να τον πλησιάσει και να τον βοηθήσει να εκπληρώσει τον πρωταρχικό προορισμό του. Ωστόσο η αμαρτία διαδόθηκε και αυξήθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια ο αχρεωμένος παραβάτης να σταθεί στην παρουσία του Θεού. «Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνε τις δόξες του Θεού». Ακόμα και οι πιο εκλεκτοί του Θεού όταν τους επεσκίαζε η λάμψη του προσώπου του, άσαρκο τότε λόγου, τρομαγμένοι όπως ο Ισαΐας, βοούσαν με μεγάλη φωνή. «Ω τάλας εγώ ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος, εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ είδον της οφθαλμής μου». Και ο δίκαιος Μανοέ, πεπισμένος πως κανένας δεν μπορεί να δει τον Θεό και να παραμείνει ζωντανός, είπε «Θανάτω αποθανούμεθα ότι είδομεν τον Θεόν». Ο Θεός βεβαίως πάντοτε πιστός στην αγαθή πρόθεσή του για τον άνθρωπο και ανεξάντλητος στα μέσα που διαθέτει η σοφία του για σωτηρία, θέλησε να κρύψει τη δόξα του και να γίνει ταπεινός άνθρωπος. Ενώθηκε με τη φύση μας που πήρε από την Αγία Παρθένο για να ζήσει ανάμεσά μας και να μας μεταδώσει την αλήθεια, τη ζωή, τη δύναμη, την αρετή και τη δόξα της ταπείνωσής του. Έγινε ο ίδιος το ζωντανό Ευαγγέλιο και η οδός του Θεού που εισάγει στην αιώνια κατάπαυση και μακαριότητα. Επειδή ο άνθρωπος με την ανθρώπινη λογική που είναι αχρεωμένη και αδύναμη να κατανοήσει το μυστήριό του, έδειξε κατανόηση, έδειξε αγάπη και ήλθε και μας δίδαξε ο ίδιος ότι το ενανθρώπιση ψηλών, βδέλεγμα ενώπιον του Θεού. Και το φρόνημα του κόσμου είναι σκάνδαλο για τον Θεό. Όρισε ως νόμο ζωής το λόγο του, πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Η υπακοή στο υπόδειγμα που μας έδωσε προς μίμηση, σφραγίστηκε με δύναμη, όταν υψώθηκε στο Σταυρό, κατέβηκε στα καταχθόνια και από εκεί ανέβηκε πάνω από τους ουρανούς. Εκείνο που περισσότερο βδελίσεται ο Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος φετερίζεται την κρίση του Θεού και δικαιώνει αλαζονικά τον εαυτό του. Κατά την ημέρα της έσχατης κρίσης, αυτοί που θα κριθούν ανάξιοι και θα κληρονομήσουν την κατάρα του Θεού, θα είναι εκείνοι που δικαιολογούν τον εαυτό τους ακόμη και ενώπιον του αιωνίου κριτού. Αντιθέτως, όσοι κατακρίνουν τον εαυτό τους ως ανάξιο μέχρι τέλους, θα δικαιωθούν και θα απολαύσουν την ευλογία και μακαριότητα του ουράνιου Πατέρα. Αν λοιπόν ο νόμος της οδού, του Κυρίου, που μας οδηγεί στη ζωή είναι η ταπείνωση, η οποία προετοιμάζει μέσα μας το χώρο της κοινωνικής αγάπης του Χριστού, κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να δεχθούμε την Ευαγγελική Αποκάλυψη. Και μόνη η υπέρλογη πίστη στο μέγιστο μυστήριο της Αγίας Τριάδος και η αποδοχή του Λόγου του Θεού σταυρώνει τη διάνοια του ανθρώπου και τότε η χάρη αρχίζει να ζωοποιεί την καρδιά του. Όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και αίμα του Κυρίου είναι πλήρες με την ακύρατη αιώνια ζωή και το Άγιο όνομά Του, το αχώριστο από τη δύναμη της παρουσίας Του, έτσι και το Ευαγγέλιο του Χριστού ταυτίζεται με την αιώνια δόξα του προσώπου Του. Όπως ο Σωτήρας Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και φάνηκε ως φως για να φωτίσει το σκοτάδι του κόσμου που κείται εν το πονηρό, έτσι και το υπερκόσμιο Ευαγγέλιό Του αποκαλύφθηκε για να οδηγεί αυτούς που το πιστεύουν στη χάρη της υιοθεσίας, εις πάσαν την αλήθεια και στο πλήρωμα της Θείας Αγάπης Του. Ο τρόπος με τον οποίο το αιώνιο Ευαγγέλιο του Χριστού έφτασε σε εμάς, το περιεχόμενο και η δύναμή Του, αλλά και το ανακαινιστικό έργο που επιτελεί σε όσους το αποδέχονται, είναι παράδοξα. Ο αγαθός Θεός συνέλαβε τον άνθρωπο στον δημιουργικό νου Του προχρόνων αιωνίων και τον προώρησε για την ουράνια δόξα Του. Όταν τον δημιούργησε, τον πρίκησε με θαυμαστό νου και μοναδική καρδιά. Τον έκανε κατάλληλο να δεχθεί τον Ευαγγελικό Λόγο του Υιού Του, ο οποίος θα ερχόταν στα τέλη των αιώνων για να τον αποκαταστήσει στη δόξα Του και να τον αναδείξει σύμμορφο της εικόνας Του. Με παράδοξο καθορισμό, ο Υιός και Λόγος του Ανάρχου Πατρός εισάγεται στην οικουμένη για τη σωτηρία του κόσμου. Ιδού οίκο του ποιήσει ο Θεός το θέλημά Σου. Με τον ίδιο αυτοκαθορισμό και την παράδοση στην προαιώνια Βουλή του Θεού παρουσιάζεται στη γη. Το προφητικό πνεύμα τον προείδει από βρέφους, πλήρως παραδομένο στο Θείο θέλημα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πριν ή γνώνε αυτόν ή προελέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν. Με ακόμη παραδοξότερο τρόπο γεννιέται πάνω στη γη, εκ Παρθένου Μαρίας και προπαντός εκ Πνεύματος Αγίου, για να μην έχει την ειδονή προπομπό της ζωής του. Έτσι ο αναμάρτητος δεν είναι θύμα του θανάτου, αλλά με το δικό του άδικο και εκούσιο θάνατο, κατακρίνει και εξαλείφει τον δικό μας δίκαιο θάνατο, λόγω της αμαρτίας που προηγήθηκε. Καθ' όλη τη ζωή του και περών Υιός και ίσως με τον Πατέρα, είχε ως μοναδικό σκοπό και βρώμα της αποστολής του στον κόσμο, μοναχά την εκπλήρωση του θελήματός του, αλλά κυρίως του θελήματος του πέμψαντος αυτόν, Πατέρα. Η παράδοση αυτή στο θέλημα του Θεού κορυφώνεται στον κήπο της Γεθσημανή και σφραγίζεται οριστικά πάνω στο Σταυρό. «Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Τι να μπορούμε να πούμε ακόμη για την κένωση και την ταπείνωση του μονογενούς Υιού του Θεού από την αρχή της επιφανίας Του στον κόσμο ως το τέλος της επίγειας πορείας Του, τόσο ασύλληπτη και παράδοξη. Ποιος μπορεί να εκτιμήσει τη συγκατάβασή Του να κατέβει από τα ύψη της δόξης και να γεννηθεί ως αδύναμο βρέφος σε μια άσημη πόλη και έναν μικρό λαό που πολλές φορές δεν φύλαξε πιστότητα στον Θεό των Πατέρων Του παρά τις άπειρες ευεργεσίες που έλαβε από Αυτόν? Να έλθει ως σωτήρας και λυτρωτής φέροντας στον άνθρωπο το περισσόν της ζωής και τον πλούτο της θεότητός του. Να γνωρίσει με παραβολές και παροιμίες σε αγνώμονες ανθρώπους πάντα αείκουσε παρά του Πατρός και να στείλει ακολούθως στον κόσμο τον άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο για να τις ερμηνεύει. Και όλα αυτά τα έκανε πάντοτε με τον πιο λεπτό και ηλαρό τρόπο, ώστε να μην μας θίξει στην κατάσταση της ασθένειας και της ενοχής στην οποία βρισκόμασταν ως εχθροί Του.

Εξ αποστηλάριων Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Περιστατικά κρυπτοχριστιανών. Αμυρίδης Κωνσταντίνος. Η δίπιστη του Σταυρή. Ήταν Μάιος μήνας στα 1867. Το ότι οι κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως ορθόδοξοι Έλληνες και στην ψυχή και στην καρδιά, αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος στους Σταυριώτες και έλεγαν αναμεταξύ τους. Αφού ο εκατοχρονίτης Μολά Μπεχρέμς πέταξε το σαρίκι και έβγαλε τον κίτρινο τσουμπέ, γιατί και εμείς να μην πετάξουμε από πάνω μας την τροπή του αρνησίθρησκου. Γι' αυτό οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την εξή συμφωνία. Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν το Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτή την κόλαση. Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήραν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να ομολογήσουν την πίστη των πατέρων τους μπροστά στο Μουτά Σερίφη και όλο το συμβούλιο. Και τότε έβλεπες στο Σταυρί ένα θέαμα που να σπαράζει την ανθρώπινη καρδιά. Όλοι αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν. Όχι γιατί φοβούνταν για την απόφαση που έπαιρναν, αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε νόμο είχε, ούτε πίστη και η οποία ήταν εξοργισμένη γιατί οι Σταυριώτες πήραν θάρρος από τους Κρωμέτες και από τους Γιαγλίντερέδες. Αφού πολλοί το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και μετάλαβαν, έκαναν το σταυρό τους και πήραν του Κανί τον δρόμο και ήρθαν μπροστά στο Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, επροσκάλεσε το Ινταρέ Μεζιλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε στους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες, κάτω από το μαστίχιο των Ζεπτιέδων και να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα, στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίζουν από χωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χάνια της πολιτείας από τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους ύβριζαν, τους έσπρωχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανί? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ο δεσπότης ο Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε σε συνεδρίαση τη δημογεροντία που αποτελούνταν από το Χατζή Αναστάση Τσαμουρλή, τον αδελφό του Χατζή Κωνσταντίνο, το Χατζή Κωνσταντίνο Τσαμκιόζη, τον Αναστάση Βαφιάδη, τον Γιάννη Τουλούμη, τον Χατζή Δημήτρη Μουμτζή, τον Αγαθάγγελο Δημητριάδη. Η Δημογεροντία αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα πάντα ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, να δώσουν είδηση στην αδελφότητα των Αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον τον Κυριακίδην για τα όσα έγιναν στο Κάνι
και εκείνοι να ειδοποιήσουν τις πρεσβείες και το Πατριαρχείο και να προλάβουν το κακό. Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλικάρια και γρήγορους σαΐδες, το Γιάννη του Λουκά και τον Παντελή Ζαμανόπουλο, που σε 15 ώρες έφτασαν από το Γουλάτι στην Τραπεζούντα. Απ' εκεί, ο Κυριακίδης έγραψε αμέσως στο Πατριαρχείο και στις πρεσβείες και έστειλε αναφορά στην υψηλή πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα κυβερνητικές διαταγές να σταματήσουν οι βασανισμοί των Σταυριωτών και να τους αφήσουν να πάνε στα σπίτια τους. Και ύστερα από κάμποσες μέρες, στις 29 Ιουνίου, ελεύθεροι και χωρίς σαρίκι και τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γαλινεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτη στα χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες, άναψαν μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά, με τη βοήθεια του Θεού, είμαστε εδώ στην Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία στους 96,3 μεγακύκλους για να κάνουμε έναν πνευματικό περίπατο στις Γαλιλαίας, στις Ακρογιαλιές. Έναν περίπατο στην εμπειρία και στην γνώση των Πατέρων για να ωφεληθούμε ό,τι πνευματικότερο θα είχε να μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Και είμαστε, για να υπενθυμίσουμε, στο σημείο εκείνο της πτώσεως των πρωτοπλάστων και συζητούμε το πώς οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, πώς παρασύρθηκαν από τον διάβολο. Και τώρα είμαστε στο πολύ πολύ ευχάριστο σημείο που κανείς θα το θεωρούσε λίγο όχι και τόσο ευχάριστο. Ποιες είναι οι συνέπειες της πτώσεως? Το είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν το προλάβουμε να το τελειώσουμε. Οι συνέπειες της πτώσεως συνήθως μας οδηγούν στο να βλέπουμε τον θάνατο, την αρρώστια, τις δυσκολίες, τον πόνο, τον κόπο. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, βασικότατα κρύβεται ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, η αγάπη του Θεού και η συμπαράσταση του Θεού στον πεπτοκότα πλέον άνθρωπο. Και βλέπετε, ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον διάβολο, άκουσε την γνώμη και την συμβουλή του διαβόλου, αλλά από εκεί και πέρα ο διάβολος έγινε άφαντος, εγκατέλειψε τον άνθρωπο και δεν ήρθε καν να τον συμπαρασταθεί και να τον βοηθήσει. Απόδειξης ότι ο διάβολος δεν αγαπά τον άνθρωπο. Το ρίχνει στην περιπέτεια και μετά εξαφανίζεται. Κάθεται, θα λέγαμε, σε μια ακρίτσα και γελάει με την πτώση του ανθρώπου. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Δεν θυμώνει ο Θεός με τον άνθρωπο που αμαρτάνει, αλλά τον αναζητά για να τον βοηθήσει. Γι' αυτό ας έχουμε λίγο κατά νου το εξής, ότι μην τρέχουμε όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε δυσκολίες, όταν κάποιο λάθος μας οδήγησε σε κάποια δυσκολία, σε κάποιο πρόβλημα. Μην τρέχουμε οπουδήποτε να ζητήσουμε συμπαράσταση και βοήθεια. Τρέχουμε πολλές φορές σε μάγους, μέντιουμ, κάνουμε εξόρκια, κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα και δεν καταφεύγουμε στον Θεό. Δεν καταφεύγουμε στην ευλογία του Θεού, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος για να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, δείχνοντας κι εμείς μετανοημένοι και συντετριμμένοι, γιατί απομακρυνθήκαμε από το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας είναι υπόδειγμα η πτώση των πρωτοπλάστων ότι ο διάβολος δεν πρόκειται ποτέ να μας βοηθήσει, ποτέ να μας συμπαρασταθεί. Έστω και αν κάποιες φορές φαίνεται ότι έρχεται να μας βοηθήσει, ουσιαστικά έρχεται να μας εξαπατήσει και να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Γιατί και τους πρωτοπλάστους στην αρχή έδειχνε ότι ήθελε να τους βοηθήσει, να τους ανεβάσει, να τους κάνει θεούς. Αλλά όχι μόνο θεούς δεν τους έκανε, αλλά τους γκρέμισε στην καταστροφή. Έτσι λοιπόν, ας δούμε, μια και ο διάβολος μας γκρεμίζει, μας καταστρέφει, ας δούμε πλέον την μετοχή του Θεού στην πτώση του ανθρώπου, στην πτώση τη δική μας. Διότι εκείνος είναι ο μόνος που θα μας ανορθώσει και θα μας βοηθήσει. Βλέπουμε λοιπόν στον διάλογο των πρωτοπλάστων με τον διάβολο, αφού γίνει η παράβαση, η παρακοή, στη συνέχεια τι έχουμε? Την παρουσία του Θεού, έτσι. Απουσία του διαβόλου και την παρουσία του Θεού. Παρουσιάζεται ο Θεός στον αμαρτωλό άνθρωπο, στον πεσμένο άνθρωπο. Ποτέ κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Θεός, αυτό να το ξέρουμε. Ο Θεός πάντα είναι κοντά μας. Αρκεί εμείς να ακούσουμε την φωνή του Θεού, να ακούσουμε τον Θεό που μας καλεί. Γιατί λέγει εκεί μέσα ο Λόγος του Θεού ότι μετά, αφού αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, ήκουσαν τις φωνής του Κυρίου. Άκουσαν, λέει, τη φωνή του Θεού. Δεν άκουσαν την φωνή του διαβόλου. Τέλειωσε ο διάβολος, χάθηκε. Άκουσαν όμως την φωνή του Θεού. Που τι σημαίνει αυτό? Άκουσαν την φωνή του Θεού. Καταρχάς ότι ο Θεός είναι παρόν. Και δεν ήταν φωνή άγρια, δεν ήταν απειλητική, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως ήταν η φωνή του Θεού. Και τότε μεν η φωνή του Θεού ήταν ζωντανή. Τώρα όμως έχει έναν άλλον τρόπο να φωνάζει ο Θεός μέσα μας και να μας καλεί στην ανόρθωση, στη μετάνοια, στην αρετή. είναι η φωνή της συνειδήσεως. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και μια φορά άκουγα μια εκπομπή μεγάλων επιστημόνων καθηγητών, μορφωμένων, που έκαναν μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι η συνείδηση. Και έλεγαν ότι η συνείδηση δεν είναι ο νους, η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα, θα λέγαμε, ένα μηχάνημα, ας το πούμε έτσι, που όταν έχουμε blackout στο ρεύμα, μια γεννήτρια άλλη, παράγει εκείνη ρεύμα. Ή, να το πω καλύτερα, μια άλλη μηχανή που ελέγχει την λειτουργία της κύριας μηχανής που λέγεται λογική. Μια βοηθητική μηχανή, ανεξάρτητη εξ ολοκλήρου, που ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας και μάλιστα έφεραν εκεί παράδειγμα τους υπολογιστές. Ναι, δεν το θυμάμαι πώς ακριβώς το είπανε, αλλά είναι όμως μια βοηθητική, εντός εισαγωγικών, μηχανή, μια βοηθητική λειτουργία έξω από την λογική του ανθρώπου. Κάτι άλλο, δεν είναι η λογική του ανθρώπου, είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε η φωνή του Θεού που εμφυτεύθηκε από τον ίδιο τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να καλεί τον άνθρωπο σε εγρήγορση και σε επανόρθωση. Και αυτήν την φωνή της συνειδήσεως, τον έλεγχο όπως λέμε της συνειδήσεως, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τον αποβάλει. Είναι κάτι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο. Αφού το έβαλε ο Θεός, δεν είναι κάτι που έρχεται με την καλλιέργεια, με την γνώση, με τη μόρφωση, με την... Όχι. Και ο πιο αμόρφωτος και ο πιο ακαλλιέργητος άνθρωπος έχει μέσα του αυτή τη φωνή του Θεού. Και άκουσαν, λέει, την φωνή του Θεού. Αυτή τη φωνή του Θεού την ακούγανε και πριν. Και εμείς την φωνή του Θεού την ακούμε πάντα. Αλλά όταν αγαπήσουμε το κακό, θέλουμε αυτή τη φωνή να την εξαφανίσουμε, να χαθεί. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να κινηθούμε ελεύθερα, αδέσμευτα, αλλά παρόλα αυτά αυτή η φωνή μας κατατρέχει, μας κυνηγάει, δεν εξαφανίζεται. Μόνο αν κλείσουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε να την ακούμε, τότε έχουμε την καταστροφή. Και ο διάβολος την φωνή αυτή την ακούει. Την ακούει τη φωνή αυτή, δεν χάνεται ποτέ. Αλλά γιατί και σε εκείνον υπάρχει αυτή η φωνή, ο έλεγχος, για να μας επανορθώνει. Και αυτός ο έλεγχος μπορούσε να σταματήσει τους δαίμονες όταν παρήκουσαν τον Θεό και έπεσαν. Αλλά ο διάβολος πλέον έχασε το πνεύμα του Άγιου που οδηγεί στην μετάνοια. Γι' αυτό και στους Γεργεσινούς, όταν λέει ο διάβολος, ο δαιμονισμένος στον Κύριο, ήλθες προ καιρού, βασανίσαι ημάς, και μιλάει στον πληθυντικό, γιατί ο δαιμονισμένος εκείνος είχε λεγεώνα δαιμονία, πολλά δαιμόνια. Αυτό το ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις είναι ένας έλεγχος συνείδησης. Ναι, ότι έκανες κάτι κακό και τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αλλά ο διάβολος όμως αυτή την φωνή την καταπατά, την περιφρονεί. Μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι ο εγωισμός μας δημιουργεί μια περιφρόνηση της φωνής αυτής του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα κάπου διάβασα κάτι πολύ όμορφο, ότι η αμαρτία έχει πέντε χέρια. Με τα δύο, λέει, μας κλείνει τα μάτια, με τα άλλα δύο μας κλείνει τα αυτιά και με το ένα μας κλείνει το στόμα. Μάλιστα. Και έτσι τυφλοί, βουβοί και άλαλοι βαδίζουμε προς την καταστροφή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή την φωνή του Θεού την άκουσαν και τώρα, αλλά διαφορετικά, με άλλον τρόπο. Άλλο να ακούς την φωνή του Θεού μέσα στον Παράδεισο, γιατί ξέρετε, αν δεν την είχαν ξανακούσει τη φωνή του Θεού, θα έλεγαν ποιος είναι αυτός ο άλλος που μας φωνάζει τώρα πάλι. Πριν ακούσαμε τη φωνή του Όφεως. Τώρα καταλαβαίνουν ότι είναι η φωνή του Θεού, γιατί ξαναεπικοινωνούσανε. Και τι λέγει αυτή η φωνή του Θεού? Και κάλεσε, λέει, Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό. Συγγνώμη. Εκάλεσε, λέει, φώναξε ο Θεός τον Αδάμ. Αδάμ που ή, Αδάμ που είσαι? Βέβαια, ο Θεός ως πανταχού παρών και παντογνώστης ήξερε που είναι ο Αδάμ. Ήξερε που είναι. Αλλά ήθελε όμως ο Θεός να προκαλέσει διάλογο με τον Αδάμ.
2: Και ευκαιρία, θα λέγαμε. Και ευκαιρία να το ξανασκεφτεί. Μέχρι να...
0: Ναι, ναι.
2: Μια
0: ναι.
2: Ένδειξε μικροχρονικό διάστημα μετάνοιας.
0: Πού είσαι, ναι, να του δώσει την ευκαιρία να κάνει μια διεργασία μέσα στη σκέψη, ώστε η απάντησή του να μην είναι απάντηση ευνηδιασμού, να είναι αποτέλεσμα μιας όριμης σκέψης. Μια σκέψη που να μην λέει ότι έφταιγαν άλλοι, ότι δεν πρόλαβα να σκεφτώ, δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ήμουν τρομαγμένος, ήμουν ανήσυχος. Όχι. Ο Θεός είπε, Αδάμ, πού είσαι? Πολύ απλό, πού είσαι? Δεν του λέει, δεν τρέπεσαι, χάθηκες, τι έκανες, πού είσαι?
2: Μπορείς να το πει, Αδάμ, έλα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, Αδάμ, έλα εδώ, σε θέλω, ναι. Αδάμ, πού είσαι? Ή θα μπορούσε ο Θεός, εκεί που ήταν κρυμμένος ο Αδάμ, να του εμφανιστεί μπροστά. Και να γελάει ο Θεός και να του λέει, ώστε με κρύφτηκες, νόμισες ότι θα μου ξεφύγεις. Ναι, αλλά δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ναι, Σοφία.
3: Βλέπουμε επίσης ότι φωνάζει πρώτα τον Αδάμ, που με τον τρόπο αυτό δείχνει την αγάπη του προς αυτόν και ότι αυτός είναι κεφαλή της γυναίκας. Δηλαδή φωνάζει, ναι, και τον φωνάζει με το όνομά του, Αδάμ.
0: Το φωνάζει με το όνομα, ναι. Σωστό αυτό που λέει η Σοφία. Δεν φωνάζει γενικά, πού είσαστε. Φωνάζει μόνον, Αδάμ, πού είσαι. Όχι μόνον γιατί τον αγαπάει και την Εύα, την αγαπούσε εξίσου. Την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά επειδή ήταν ο Κύριος υπεύθυνος του τι συνέβη. Ο Κύριος υπεύθυνος. Ο Θεός, θυμόσαστε τι είχαμε πει, ότι έδωσε την εντολή να μην φάνε από όλα τα δέντρα στον Αδάμ. Και ο Αδάμ την μεταφέρει στην Εύα. Άρα τον καλεί για να του δώσει την ευκαιρία να του πει τι έγινε. Σου είχα δώσει μία εντολή. Την φύλαξες? Πού είναι αυτή η εντολή, Αδάμ? Με σένα μίλησα, δεν μίλησα με την Εύα εγώ. Εγώ ως Θεός δεν έδωσα καμία εντολή στην Εύα. Έδωσα σε σένα εντολή. Άρα έρχομαι από σένα να ζητήσω αυτή την εντολή. Τι την έκανες? Και δείχνει όλη αυτή την αγάπη του Θεού για να μας ξυπνήσει μέσα όλες αυτές τις λειτουργίες της αρετής που καταπατήθηκαν και γκρεμίστηκαν με την παρακοή. Δημιουργεί όμως και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε την ελευθερία του ανθρώπου. Μας έπλασε ο Θεός δυνατούς, αφού είμαστε κατ' εικόνα του, αλλά και ελεύθερους στον χώρο της αρετής. Δεν μας δεσμεύει. Δηλαδή, δεν πάει κοντά του, αλλά τον αναζητά. Σου δίνω την ευκαιρία, σαν να λέει, ή να έρθεις κοντά μου ή να φύγεις. Μπορείς να μου γυρίσεις την πλάτη και να σηκωθείς να φύγεις. Όπως έκανε ο Κάιν. Ο Κάιν, λέει, έφυγε από προσώπου Θεού. Σκότωσε τον Άβελ, έγινε εκείνος ο διάλογος που έγινε και έφυγε από προσώπου Θεού. Σαν να λέμε, γύρισε την πλάτη στο Θεό και τώρα η αγάπη σου, λέει, είναι μεγαλύτερη από τον φόνο που έκανα. Και γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Δηλαδή, αντί να πει τι έκανα, η αγάπη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόνο, δεν δείχνει μετάνοια. Εντάξει, εγώ είμαι κακός, εσύ είσαι πιο καλός, συγχωρείς. Όχι γιατί εγώ ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί εσύ είσαι πιο καλός από μένα, γι' αυτό συγχωρείς. Και βλέπετε τώρα, δίδει πολλές ευκαιρίες ο Θεός, η αγάπη του Θεού δίδει πολλές ευκαιρίες ώστε οι πτώσεις να μειωθεί. Είναι σαν τους ανθρώπους που πέφτουν με αλεξίπτωτο και για να μην είναι οι πτώσεις μεγάλοι, υπάρχει ένα αλεξίπτωτο που ανοίγει μικρότερο, που ανοίγει πριν ανοίξει το μεγάλο αλεξίπτωτο, βοηθητικό, ώστε να πέσει η αντίσταση να είναι πιο μικρή, να μην είναι τόσο μεγάλη. Και έρχεται ο Θεός και κάνει, λοιπόν, αυτόν τον διάλογο. Αναζητά τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Είχε περιθώριο ο Αδάμ να μην απαντήσει, να πει, αφού δεν με βρήκε ο Θεός, ας κάτσω κρυμμένος. Ναι, Σοφία.
4: Ξεχάσαμε να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής.
0: Ναι.
4: Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε, λοιπόν, δίδεται ευκαιρία στον Αδάμ. Και σε εμάς φωνάζει ο Θεός. Καλή με μια αμαρτία που κάναμε. Αλλά τι κάνουμε, πλησιάζουμε τον Θεό ή φεύγουμε? Ερχόμαστε κοντά του ή απομακρυνόμαστε? Μάλιστα, πολλές φορές όταν είμαστε στην φάση της πτώσεως, της στεναχώριας, της καταδίκης, μπορεί να μας πιάσανε να κάναμε μια παράβαση, στεναχωριόμαστε, πάμε δικαστήριο, προσευχόμαστε, παρακαλούμε, μόλις τελειώσουν όλα, αν αθωωθούμε, τα ξεχάσαμε όλα και φύγαμε. Φύγαμε από το θέλημα του Θεού, φύγαμε από τον Θεό, ούτε φωνή Θεού ακούμε, τίποτα, ζούμε κοσμική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός επιτρέπει τώρα κάποιον διάλογο για να δώσει αφορμή στον Αδάμ να απαντήσει και να μιλήσει με τον Θεό.
4: Ήθελα να ρωτήσω, αυτή την ευκαιρία τώρα που δίνει ο Θεός στον Αδάμ, αν την εκμεταλλευόταν και μετανοούσε, καταλάβαινε το σφάλμα του και ζητούσε τη συγχώρεση, θα υπήρχε τιμωρία?
0: Κοιτάξτε, για να κάνει ο Θεός αυτόν τον διάλογο σημαίνει ότι θέλει να δημιουργήσει ελαφρυντικά. Η τιμωρία υπάρχει γιατί ήδη έγινε η ζημιά. Ενίαν ημέρα φάγεται, θανάτω ποθανίστε. Η ζημιά έγινε. Τώρα ο Θεός κοιτάει να δώσει ευκαιρίες στον άνθρωπο να διεργαστεί όλο αυτό το κακό που έκανε, ώστε μέσα στον άνθρωπο να μην δουλεύει πλέον το κακό, αλλά να μην είναι τόσο ισχυρό το κακό, αλλά να είναι ισχυρό το καλό που έχει μέσα του. Γιατί είμαστε εικόνες Θεού, έτσι. Και κοιτάει ο Θεός αυτό το κακό που μπαίνει στη ζωή να μην κάνει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά στην εικόνα του Θεού, στα χαρίσματα, στις αρετές. Να μην κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Να τα ανορθώσει θέλει. Θέλει να φρενάρει το κακό. Θέλει να φρενάρει την πτώση. Γι' αυτό και βλέπετε στη συνέχεια, λέγει ο Αδάμ που ήταν κρυμμένος, «Πού είσαι?» Και αυτός ο ευλογημένος πίστεψε ότι ο Θεός δεν πήρε είδηση, δεν μας είδε κανένας, φάγαμε από τον απαγορευμένο καρπό, ίσως να τον κρύψαν κιόλας, να τον σκεπάσανε, γιατί όταν το παιδί πάει στον ντουλάπι και παίρνει γλυκό, έπαιρνε τώρα, δεν ξέρω αν το κάνει αυτό το παιδί, έπαιρνε κάποιο γλυκό, πήγαινε και φρόντιζε να καμουφλάρει αυτά τα οποία πήρε και αφήρεσε για να μην τα πάρει ο άλλος είδηση. Έτσι λοιπόν και ο Αδάμ απαντάει και λέγει, «Τις φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνός ημί και εκρύβην». Πάλι δεν μπαίνει στο νόημα ο Αδάμ, δεν μπαίνει στο θέμα, κοιτάει να το ξεφύγει. «Άκουσα», λέει, «την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και φοβήθηκα». Προσέξτε, άκουσα την φωνή περιπατούντας, δηλαδή πρέπει να άκουσε και το περπάτημα, ότι κάποιος έρχεται. Έτσι, και μπήκε αμέσως ο τρόμος και έτρεξε και κρύφτηκε. Που θα μπορούσε να πει ότι και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα. Όχι, άκουσα, λέει, τη φωνή σου περιπατούντας εν το παραδείσο και εφοβήθη. Και αυτό δείχνει ότι κι άλλες φορές άκουγε την φωνή του Θεού, άκουγε το περπάτημα του Θεού και θα πρέπει να έτρεχε με λαχτάρα στην αγκαλιά του Θεού. Πώς τρέχει το παιδί όταν έρχεται ο πατέρας, η μητέρα? Τρέχουν με λακτάρα στον πατέρα. Αν έχει γίνει όμως μια ζημιά, πάνε και κρύβονται. Κρύβονται, εξαφανίζονται. Ξέρετε και τα ζώα πολλές φορές, άμα κάνουν καμιά ζημιά, το καταλαβαίνουν και πάνε και κρύβονται. Όταν ακούν το αφεντικό, κρύβονται και κρυφοκοιτάνε να δουν η φωνή θα είναι καλή, χαϊδευτική, χαρούμενη, για να ξεθαρέψουν. Άκουσα, λέει, την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και κρύφτηκα και φοβήθηκα. Γιατί ήμουν γυμνός. Εδώ δεν λέει τίποτα. Γιατί ήμουν γυμνός.
2: Μήπως ήταν η φωνή του αυστηρή, πάτερ, θα λέγαμε. Μήπως ήταν έτσι η φωνή του Θεού, έτσι, και φοβήθηκε.
0: Επιτακτική, ότι πού είσαι.
2: Πού είσαι, κάπου.
0: Πού είσαι, ναι.
2: Ή την έφτιαξε μόνος του, ότι διαστάθηκε.
0: Προσέξτε να δείτε. Εδώ όμως δεν λέει άκουσα την επιτακτική σου φωνή, την φωνή σου. Την φωνή του Θεού. Δεν δείχνει ότι ήταν αυστηρή, με φώναξες άγρια, με φώναξες έντονα και τρόμαξα όπως με φώναξες. Πώς γίνεται πολλές φορές, μας μιλάει κάποιος και τρομάζουμε και χάνουμε την λαλιά μας. Όχι, τη φωνή σου άκουσα, λέει, καθώς περπατούσες. Δείχνει κάτι το άνετο, το ωραίο. Κάποιος περπατάει και κάποιος φώναξε, μίλησε. Έτσι. Και στη συνέχεια αυτό που λέει, φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός. Δηλαδή πριν τι ρούχα είχε πριν και τώρα δεν τα έχει και γι' αυτό κρύφτηκε. Δηλαδή τι ντράπηκε, δείχνει ότι ντρέπεται τώρα απέναντι στον Θεό. Είμαι γυμνός, λέει, και κρύφτηκα, άρα ντρέπεται απέναντι στον Θεό. Γιατί? Και αν είχε ρούχα, ποιος του τα πήρε? Και αν δεν είχε ρούχα, έτσι, τότε γιατί και πριν έτσι ήτανε και τώρα έτσι είναι, τι άλλαξε? Για να κρυφτεί, ναι, Μάρθα.
1: Και η γύμνια αυτή δεν αναφέρεται μόνο στη γύμνια του σώματος, γιατί έχει φύγει πλέον αυτή η αθωότητα και η αφέλεια που είχανε, αλλά αναφέρεται και στη γύμνια της ψυχής.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έχει φύγει πλέον η ειρήνη, η χαρά που είχαν όταν επικοινωνούσαν με το Θεό και ήρθε η ταραχή, ο έλεγχος της συνείδησης που έφερε την ταραχή και τη σύγχυση. Γι' αυτό άλλωστε από τη σύγχυση τι βλέπουμε, ότι σκοτίστηκε ο νους του και θέλησε να κρυφτεί. Ποιος, ο Αδάμ, από το Θεό? Είναι δυνατόν να μπορεί να κρυφτεί από το Δημιουργό του? Αμέσως πως σκοτεινιάζει ο νους και οι πράξεις μας και οι σκέψεις μας είναι λανθασμένες.
0: Και εδώ ξέρετε πολύ σωστά συγγνώμη, και εδώ ξέρετε τι μπορεί να βρει ένας καλός ψυχολόγος, ψυχίατρος και ένας πνευματικός, όπως βρίσκουν οι πατέρες την ψυχολογία του βάθους. Δηλαδή μέσα στο βάθος της καρδιάς, όταν λέει είμαι γυμνός και κρύφτηκα, είπαμε προηγουμένως τι ρούχα είχε και τα έχασε? Όχι. Άρα τι άλλαξε? Είναι αυτό που είπες, Μάρθα, στο βάθος της ψυχής, μέσα στα ακατάβαθα της ψυχής υπήρχε μια ταραχή. Κάτι χάθηκε, κάτι έφυγε. Έφυγε το στόλισμα της υπακοής. Έφυγε αυτό, λερώθηκε αυτό, χάθηκε. Έφυγε το στόλισμα της αγάπης προς τον Θεό. Διότι όταν ακούς τον διάβολο, δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να ακούς τον διάβολο. Έφυγε η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έφυγαν πολλά πράγματα που μπορεί να λέμε υποσυνείδητο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει υποσυνείδητο. Υπάρχει μία συνείδηση η οποία εκτείνεται σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν θέλουμε αυτό το βάθος να το αγγίξουμε, το αφήνουμε. Και αυτό το βάθος μετά αρχίζει, είναι σαν μια σπηλιά η συνείδηση που μακραίνει, μακραίνει, μακραίνει και μέσα σε αυτήν τη σπηλιά πετάμε σκουπίδια πιστεύοντας ότι θα χαθούν. Αλλά αυτά τα σκουπίδια πάνε μέσα στην ψυχή και αγγίζουν τις τόσες αρετές της εικόνας του Θεού. Ξέρετε, ως εικόνες Θεού έχουμε άπειρες αρετές και άπειρα χαρίσματα και άπειρους τρόπους εκδήλωσης. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο πιάνο με πάρα πολλά πλήκτρα που χάνονται. Δεν μπορείς, τα πέρατα, λέει, της ψυχής κανείς δεν μπορεί να τα αγγίξει, λέει η Σοφία Σολομώντας. Δεν μπορείς να αγγίξεις τα πέρατα της ψυχής, τεράστια είναι. Άρα λοιπόν εδώ λέει ένιωσα γυμνός. Προφανώς έχασε το ένδυμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τον στόλιζε. Έχασε το στοιχείο της αρετής, πλέον τα χάνει στην υπακοή. Χάθηκαν. Και κοντά με αυτήν χάθηκαν και άλλες αρετές. Γκρεμίστηκαν η μία πίσω από την άλλη. Σαν να μπήκε ένας κλέφτης και έκλεψε τα πολλά χαρίσματα.
5: Ναι, αγαπητέ Νίκο.
6: Πάτερ, αν θέλαμε να βρούμε μια σημειολογία σε αυτή την παράσταση, θα λέγαμε ότι αποτελεί αυτός ο φόβος, το Αδάμ, αποτελεί μια προτύπωση της άλλης ζωής. Όπως στην κόλαση, όπως έτσι πολύ ωραία μας είπατε την Κυριακή, στο κήρυγμα, δεν θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μακριά από το Θεό, αλλά αυτοί οι οποίοι θα ντρέπονται να δουν το Θεό, θα θέτουν οι ίδιοι αυτούς εκτός Θεού.
0: Ναι, ναι, με αυτά που έχουν κάνει, με αυτά που έχουν δημιουργήσει και με αυτά που έχουμε καταστρέψει. Γιατί ξέρετε, η κάθε αμαρτία είναι μια φθορά στην εικόνα του Θεού, μια ζημιά στην εικόνα του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε μια πολύ ωραία εικόνα που λέγεται άνθρωπος και εμείς πάμε και την καταστρέφουμε. Βάλτε τώρα έναν αγιογράφο ή έναν ζωγράφο, εν προκειμένου έναν αγιογράφο, να φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και εμείς να πάμε να αρχίσουμε να το καταστρέφουμε. Και όταν θα έρθει ο αγιογράφος να το δει, τι θα πει? Μπράβο παιδιά, καλά κάνατε. Δεν θα στενοχωρηθεί, δεν θα πικραθεί. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Αδάμ άρχισε να νιώθει ότι κάτι του λείπει. Άρχισε να χάνει αυτά τα οποία ο Θεός του είχε δώσει. Και αμέσως μετά, βλέπετε, αφού τα χάνουμε, μπαίνει ο φόβος. Αυτό το «είμαι γυμνός» άρχισε να μένει μόνος ο Αδάμ, απροστάτευτος. Γιατί να φοβηθεί? Γιατί δεν φοβότανε πριν? Μόνος ήταν μέσα στον παράδεισο. Τόσα θηρία υπήρχαν. Και τι φοβήθηκε τώρα? Τι? Δεν λέει φοβήθηκα εσένα. Φοβήθηκα. Δηλαδή, γενικά μπήκε ο φόβος της ενοχής. Και η ενοχή είναι πάλι έναντι του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Και ο φόβος της τιμωρίας, θα λέγαμε, γιατί ίσως συναισθάνθηκε τι είχε κάνει Και φοβήθηκε την τιμωρία από το Θεό.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε φοβάται την τιμωρία, γιατί άκουσε ότι αν φάμε θα πεθάνουμε. Δεν είχε εμπειρία όμως τι σημαίνει θάνατος.
1: Μα το θάνατο ο ίδιος το δημιούργησε. Η ναι. δημιουργία του θανάτου δεν είναι από το Θεό, το Αδάμ.
0: Άρα λοιπόν φοβάται, αλλά επειδή μπήκε ο θάνατος, ο θάνατος φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία δημιουργεί ενοχή. Και ξέρετε, αυτός ο φόβος είναι δημιουργικός φόβος. Διότι μου προκαλεί την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί. Και μου δίνει την ευκαιρία να ζητήσω βοήθεια. Να ζητήσω βοήθεια. Εδώ τώρα ο Αδάμ θα μπορούσε να πει: Θεέ μου, φοβάμαι, έλα κοντά μου, πού είσαι. Μπήκε μέσα μου ο φόβος. Πού είσαι. Νιώθω γυμνός. Ποιος μου τα έκλεψε αυτά. Ποιος μου τα πήρε αυτά που είχα. Και να καλέσει πάλι τον Θεό που του τα έδωσε. Αλλά βλέπετε, αρχίζει να δημιουργείται η απόσταση. Αυτό το κρύφτηκα σημαίνει φυγή από τον Θεό. Φυγή από τα μάτια του Θεού.
7: Πατέρα, αυτός ο φόβος δεν έχει σχέση και με το ότι το μήλο που φάγαν ήταν από το δέντρο της γνώσης του καλού, της γνώσης του καλού και του κακού που είπαμε. Άρα ήρθε σε επίγνωση του καλού και του κακού ο Αδάμ. Άρα ήξερε ότι η γη, μια ας πούμε, σωματική είναι κάτι άσχημο, ας πούμε, δεν σχετίζεται και με...
0: Προσέξτε, οι γνώσεις δεν είναι αποτέλεσμα...
7: Και όχι μόνο η απώλεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, οι γνώσεις καλού και κακού δεν είναι τρώω έναν καρπό και γνωρίζω.
1: Μα ήδη, συγγνώμη ναι. Πάτερ, τις γνώσεις ήταν πρικισμένος με γνώσεις ο Αδάμ.
0: Ναι.
1: Είχε σοφία.
0: Ακριβώς.
1: Από το δημιουργό του.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, σωστά το λες Μάρθα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε γνώση ο Αδάμ, αφού είχε, ήταν εικόνα Θεού, είχε σοφία, πώς ονομάσαι τόσα ζώα που πέρασαν από μπροστά του. Αν δεν είχε γνώση, αν δεν είχε σοφία, αν δεν είχε λογική. Εκεί του να γνωρίζει το καλό και το κακό είναι μέσα στην διαπαιδαγώγηση που θα προσέφερε ο Θεός στον Αδάμ. Δηλαδή δεν θα μάθαινες τι είναι καλό και κακό μόνος σου. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή στη ζωή μας δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι είναι καλό, τι είναι κακό ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε. Θα πέσουμε έξω. Μόνον ο Θεός ορίζει το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αυτονομήσουμε το καλό και να φτιάξουμε νόμους και να βγάλουμε απ' έξω τον Θεό. Κάνουμε λάθος. Ο ανθρωπισμός χωρίς Θεό είναι λάθος. Η ελεημοσύνη, η αγάπη, η χαρά και οτιδήποτε άλλο χωρίς Θεό είναι αμαρτία. Θυμηθείτε την θυσία του Αβραάμ που πήρε τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Τι θα έκανε ανθρωποθυσία. Ποιος το ζήτησε αυτό, ο Θεός. Επιτρέπει όμως ο Θεός μια ανθρωποθυσία, όχι. Γιατί το ζητάει από τον Αδάμ, από τον Αβραάμ. Για να δείξει στον Αβραάμ ότι εκείνος είναι ο κυρίαρχος του καλού και του κακού. Και ότι μόνον ό,τι λέει ο Θεός είναι καλό, μόνον ό,τι θέλει ο Θεός είναι καλό και μόνον ό,τι δεν θέλει ο Θεός είναι κακό. Γι' αυτό δεν μπορούν να πούν πολλοί, δεν είναι σωστό αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι. Εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, είμαι όμως καλός άνθρωπος. Είσαι καλός για τον εαυτό σου, δεν είσαι καλός για τον Θεό. Για να είσαι καλός για τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε το καλό που κάνεις να το αναγάγεις στον Θεό. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Κάνω μια φιλανθρωπία, μια ελεημοσύνη. Πηγαίνω και γίνομαι ιεραπόστολος. Εάν το κάνω μόνο και μόνο γιατί εγώ έτσι το θέλω, έτσι το αισθάνομαι, είναι αποτυχία. Πρέπει να το κάνω στο όνομα του Θεού, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι όταν θεράπευαν και ο Απόστολος Πέτρος όταν έκανε την θαυμαστή θεραπεία λέει εις το όνομα, εν ονόματι του Κυρίου και τα λοιπά, σήκω περπάτα, εν ονόματι του Κυρίου.
2: Ναι, Ευάγγελο. Ναι, Πάτερ, όμως θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κάποια αεροποστολή, εντάξει, μπορεί να μην είναι να έχουν την πίστη στον Θεό, αλλά να αγαπάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί μας και στην Καινή Διαθήκη έχουμε δει ότι ο Κορνήλιος από αγάπη κινούνταν και έκανε αυτές τις ελεημοσύνες Και ο Θεός μετά τον έφερε στον δρόμο του σωστό. Άρα ίσως δεν πρέπει να αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πραγματικά με αγάπη αυτήν την κίνηση, προσφοράς δηλαδή προς τον συνάνθρωπο. Ίσως κάποια στιγμή ο Θεός, βέβαια ο παντογνώστης, φέρει ας πούμε το σωστό, δηλαδή
5: να γίνει το σωστό, ναι, το αληθινό. Ναι. Ακούστε να δείτε, ναι, Μάρτα.
1: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις το φόβο Θεού μέσα σου, ακόμη και κάνοντας το καλό, κάποια στιγμή θα έλθει ο πειρασμός και θα πέσεις εσύ στην υπερηφάνεια.
5: Μπράβο,
1: οπότε
5: έτσι
1: θα έρθει η πτώση ή θα νιώσεις τόσο πολύ εγωισμό μέσα σου. Γι' αυτό και δεν θα σωθείς. Και άλλωστε γι' αυτό υπάρχει και ο λεγόμενος νόμος του Θεού. Όπως και σε ένα κράτος, σε μια χώρα υπάρχουν οι νόμοι για να καθορίζουν το πώς θα κινούνται και το πώς θα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Αν θέλουμε να λεγόμαστε αληθινοί χριστιανοί, πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού.
5: Έτσι είναι. Ξέρετε, λέει κάπου ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Ο Κορνήλιος είχε καθαρή καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έκανε για να αυτοπροβληθεί, δεν έκανε τις ελεημοσύνες, γιατί και προσευχόταν, οι προσευχές σου λέει και οι ελεημοσύνες, δεν έκανε τις ελεημοσύνες για να νιώσει «Α, τι είμαι εγώ και τι κάνω». Ξέρετε πόσο κινδυνεύουμε και εμείς ακόμη να πούμε «Α, εγώ τι έκανα, τι είπα, τι διάβασα, τι ακούστηκε». Και φαινόμαστε ότι το κάνουμε στο όνομα του Θεού, αλλά ουσιαστικά το κάνουμε στο όνομα του εαυτού μας για να προβληθούμε. Αν λοιπόν αυτός ο οποιοσδήποτε έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει αυτήν την τάση της αυτοπροβολής, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας και είναι ταπεινός, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί και θα τον οδηγήσει στο ορθό. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο όμως να μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε με καθαρή καρδιά χωρίς να έχουμε την γνώση και την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό, εάν λέει ο δίκαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει τόση περιπέτεια, τόση δυσκολία, ο αμαρτωλός πού φανείται, πού θα σταθεί, πώς? Ο δίκαιος και έχει τόσες δυσκολίες και τόσες περιπέτειες και τόσες αμαρτίες και τόσες πτώσεις. Το αμαρτωλός λέει πού θα σταθεί, πού, πώς, ποιος θα τον κρατήσει, ποιος θα τον στηρίξει. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε όλη αυτή την αναζήτηση και την αναγνώριση του Αδάμ, όλου του κόσμου, του ψυχικού κόσμου, τι ζημιά έπαθε. Γι' αυτό λέει είμαι γυμνός και στη συνέχεια όμως κρύφτηκα. Ενώ θα μπορούσε απλά και ταπεινά να πει «Θεέ μου, έκανα ζημιά, έκανα κακό, τι πρέπει να γίνει», αφού βλέπει ότι ο διάβολος δεν είναι κοντά του. «Πού σε όφη, πού σε φίδι, έλα τώρα να με σώσεις, είμαι γυμνός, ακούω την φωνή του Θεού, έρχεται, τι θα με κάνει, έστω και άγρια να ήτανε, ας φωνάξει τον όφη να έρθει να τον συμπαρασταθεί, που όφης καιροφυλακτεί για νέα πτώση». Γιατί ξέρετε, ο διάβολος χάνεται, αλλά ουσιαστικά παλεύει, πετάει τα βέλη στον λογισμό και στη σκέψη του διαβόλου, του Αδάμ. Με την προτροπή του διαβόλου τώρα ο Αδάμ τρέχει και κρύβεται.
1: Και η δικαιολογία που έρχεται μετά και αυτό του διαβόλου.
5: Όλα,
1: είναι.
5: Ναι. Δεν έρχεται πλέον φανερά, έρχεται αφανώς για να είναι τάχα ο ανεύθυνος. Ναι. Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται στον λογισμό μας και δεν μας αφήνει ελεύθερα πλέον να κινηθούμε, διότι εφόσον υποταχθήκαμε μία φορά στην βούληση του διαβόλου, του ανοίξαμε πόρτα, μπαίνει μέσα, θρονιάζεται, πιάνει μια ακρίτσα και μετά σου λέει κρύψου. Από ποιο να κρυφτώ? Από τα μάτια του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Γι' αυτό και ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος λέει αντισταθείτε στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει μακριά σας.
5: Και φεύξε τα φήμον, ναι.
1: Ναι, γυρίστε λέει και φωνάξτε το Θεό και ο Θεός θα τρέξει κοντά
5: σας. Θα τρέξει, θα σας ακούσει και θα τρέξει, ναι.
1: Και θα λέγαμε Πάτερ ότι αυτή η φωνή του Θεού, το Αδάμ που ή, ο Θεός πόσο θέλει να αντιστραφεί και να φωνάξουμε εμείς οι ίδιοι, Θεέ μου,
5: πού είσαι, πού είσαι Θεέ μου, ναι. Αφού λέει μόλις φωνάξεις, εγώ ειδού πάρει με, εγώ είμαι εδώ δίπλα σου αμέσως, μόλις φωνάξεις. Γιατί να μην φωνάξει ο Αδάμ και να πει «Θεέ μου, τι έπαθα, πού βρέθηκε αυτό το ζώο, αυτό το φίδι, πού βρέθηκε, τι μας έκανε, μας ανακάτωσε, Θεέ μου που είσαι, λύτρωσέ μας, σώσε μας». Όχι, έρχεται πλέον αυτή η αυτονόμηση του ανθρώπου. Επειδή μόνοι τους ήθελαν να γίνουν θεοί, είδε στον Ευάγγελο αυτό που είπε προηγουμένω, ότι και το καλό πολλέ φορέ φέρνει τον Θεό κοντά. Να και ο Αδάμ καλό ήθελε να κάνει, Θεός ήθελε να γίνει, αλλά μόνος του, χωρίς τον Θεό. Αυτό το να κάνω κάτι μόνος μου, χωρίς τον Θεό, με οδηγεί στην πτώση. Γι' αυτό και ο Αδάμ δεν τόλμησε πλέον να φωνάξει τον Θεό, αφού μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει. Λέει, εγώ ξέρω τι θα κάνω, εγώ ξέρω, μπορώ, είμαι δυνατός, έχω τούτο, έχω εκείνο. Και λένε πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, τι να τον κάνω τον Θεό. Είδες κανέναν Θεό να έρχεται εδώ να με βοηθάει? Αν δεν είχα εγώ τα χέρια μου να δουλέψω, αν δεν είχα εγώ το μυαλό μου να σκεφτώ, αν δεν είχα τα πόδια μου να τρέξω, τι να με κάνει ο Θεός? Και με λέμε, και λέει κανείς μετά, τα χέρια σου εσύ τα έκανες? Άντε μια αρρώστια, μια παράλυση, ένα εγκεφαλικό, άντε κούνα τα χέρια σου. Τι φτωχοί που είμαστε. Νιώθουμε τόσο μεγάλοι. Είναι αυτό που λέει ο λαός, πάτησε στα αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Κάντε μια δοκιμή, πατήστε στα αυγό να δείτε πόσο πιο ψηλοί θα είστε. Ναι, τι θέλεις να πεις, Ευάγγελε?
2: Πάντως θα λέγαμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ότι μάλλον ο Θεός, ο Αδάμ, καταχράστηκε την... Όχι ότι από το καλό που είπατε, άλλο πράγμα συνέβη. Θα έλεγα ότι σαν να αμφισβήτησε τον Θεό, σαν να θέλει να βρει καλύτερη προσφορά. Ναι, είναι κάτι άλλο.
5: Δείγμα ότι αμφισβήτει τον Θεό. Ναι, θέλει κάτι άλλο. Λέει, δεν τον πιστεύω τον
2: Θεό. Εδώ δεν υπάρχει παράγοντας αγάπη, υπάρχει συμφέρον, θα λέγαμε.
5: Ναι, ίσως. Το συμφέρον δεν έχει αγάπη. Ναι. Ήδη έχει χαθεί η αγάπη. Ναι. Και φτάνουμε στο συμφέρον.
2: Ναι. Θα πάει αυτό που μου είχατε πει.
5: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, βλέπετε, λέγει ο Αδάμ, άκουσα να περπατάς και κρύφτηκα γιατί ήμουν γυμνός. Και του λέει ο Θεός, συνεχίζει τον διάλογο. Δεν του είπε, άντε βρε παλιόπαιδε, τώρα με δουλεύεις, δεν τρέπεσαι, μήπως δεν σε είδα τι έκανες. Εμείς εκεί θα φτάναμε. Θα νευριάζαμε, θα λέμε, τώρα κοίταξε να δεις, με εμπέζει. Σαν την Σαμαρίτισσα που την βρήκε στον πηγάδι και την πόρνη, εκείνη την γυναίκα που είχε 7 άνδρες, και αφού συζήτησε με τον Χριστό, λέει, πού πρέπει να προσευχόμαστε? Και της λέει ο Θεός, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Σαν να της λέει, δεν μου παρατάς τώρα τις θεολογίες και τις φιλοσοφίες και τις πνευματικότητες, τάχα που να προσευχόμαστε, εδώ είσαι βουτυγμένη στην αμαρτία και κάνεις τάχα διάλογο θεολογικό. Ναι, έτσι και ο Θεός τώρα βλέπει τον Αδάμ ότι πάει να ξεφύγει, να αποπροσανατολίσει τον Θεό, και ο Θεός μένει, δεν είναι θυμώνει, και του λέγει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Λες ότι είμαι γυμνός, πώς το κατάλαβες? Προσέξτε πώς το κατάλαβες. Βλέπετε τώρα ότι η γύμνια είναι κάτι εξωτερικό, το παίρνει απλά ο Θεός, πολύ απλά. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πώς, ήρθε και κανένας άλλος? Βλέπετε, βάζει το ποιος σου είπε, για να του θυμίσει ότι ο Όφης του είπε να φάει από τον καρπό. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Αδάμ ξύπνασε να του λέει, πες την αλήθεια, πες τα γεγονότα πως έχουν. Κάποιον σε μίλησε, κάποιος μπήκε εδώ μέσα, με κάποιον έκανες διάλογο, να μην σου τα βγάλω εγώ στη φόρα. Αλλά δεν ήθελε να αφήσει. Ναι, Μάρθα.
1: Να πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο Θεός χειρίζεται έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο μάλλον προσπαθεί να κάνει τον Αδάμ να ομολογήσει ο ίδιος την πράξη.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Γι' αυτό και οι ερωτήσεις του, αφού είναι παντογνώστης, ήξερε
5: ακριβώς
1: φυσικά ότι ο Αδάμ είχε φάει από τον απαγορευμένο καρπό.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά θέλει να κάνει τον Αδάμ να το εξομολογηθεί ο ίδιος μόνος του.
5: Να είναι αποτέλεσμα δικής μας ενέργειας και η μετάνοια, όπως και η αμαρτία. Ήταν δική μας ενέργεια η αμαρτία. Θέλει πάλι ο Θεός να μας ανεβάσει. Μπορούσε άνετα να σώσει τον Αδάμ και να τελειώσει. Όχι, θέλει πάλι ο Θεός εμάς να μας ανεβάσει εκεί που ήμασταν μόνοι μας, να ανέλθουμε, ώστε η μετάνοια και η σωτηρία να είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και η μετάνοιά μας, η εξομολόγηση, συγχωρεί τις αμαρτίες. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός μπορεί να τις συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Είτε πω εγώ είτε δεν πω, μπορεί να τις συγχωρήσει, είναι παντοδύναμος. Δεν την συγχωρεί το έλεος του Θεού. Αυτό είναι φοβερό. Τη συγχωρεί η δική μας η μετάνοια. Αυτή η πρόκληση της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ναι, Κύριε, έκανα αμαρτία. Τόση δύναμη έχει η μετάνοιά μας. που προκαλεί τον Θεό. Η χάρη του Θεού είναι εκεί, περιμένει. Δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και την άλλη φορά κρύβεται, αλλά περιμένει τον δικό μας τον λόγο. Όπως και εδώ, ο Θεός περιμένει τον λόγο του Αδάμ. Ναι, Μάρθα.
1: Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Ισαάκ ο Σύρος. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη τελικά το θεϊκό λιμάνι.
5: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και βλέπετε σε όλον αυτόν τον διάλογο η Εύα τσιμουδιά. Σαν να θέλει να δικαιολογηθεί η Εύα και να πει εμένα δεν μου πες τίποτα. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν άκουσα εγώ να λες ότι δεν πρέπει να φάμε από τον απαγορευμένο καρπό. Αυτός είναι ο ένοχος. Βλέπετε, μεταβίβαση ενοχής. Δεν μπαίνει στο θέμα να πει κύριε, εγώ έκανα αυτό και τον παρέσυρα. Δεν παίρνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Βλέπετε πως κρυβόμαστε. Αυτό που λέμε, άσε τον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ναι. Άσε τον να μην μιλάς τώρα. Κάτσε. Μήπως και την γλιτώσουμε εμείς. Τιμωρηθεί εκείνος και εμείς την γλιτώσουμε και ξεφύγουμε.
7: Ναι. Πάτερ, όμως, αν δοκιμάσουμε ποτέ να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας, αν κάνουμε κάτι κακό, ας παρατηρήσουμε όλοι μας πόσο ωραία αισθανόμαστε μετά.
5: Ναι.
7: Είναι φοβερό πράγμα.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο να πάρεις την ευθύνη. Να σας πω κάτι. Είστε στο δρόμο. Περνάτε κάποια στιγμή το φανάρι με πορτοκαλί. Και είναι απέναντι ο τροχονόμος, ο οποίος ξέρει πως λειτουργούν τα φανάρια. Λες εσύ το φανάρι το δικό μου δεν το βλέπει. Περνάω εγώ με πορτοκαλί, με σταματάει. Γιατί περάσατε το φανάρι ενώ είχε φύγει το πράσινο? Όχι, είχε πράσινο. Ενώ αν πεις και ο αστυνόμος, ο τροχονόμος εκεί θυμώνει, λέει αφού το ξέρω τώρα. Και ο αστυνόμος άμα σου άκουγε και έλεγες ναι, έχετε δίκιο, πέρασα με πορτοκαλί, έκρινα ότι μπορούσα να περάσω. Θα πει πήγαινε άνθρωπέ μου. Πήγαινε άνθρωπέ μου, ναι.
2: Και άμα σας πει πάτερ, πάρτε μια κλίση.
5: Ευχαριστώ.
2: Θα αισθανθείς ωραία εκείνη τη στιγμή.
5: Γιατί είναι, εκεί πρέπει να αισθανθώ ωραία και να πω. Πρέπει να υποστώ τις συνέπειες της πράξης μου. Το θέμα δεν είναι όμως εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν είμαι ειλικρινής, θα είμαι έτοιμος να υποστώ και τις συνέπειες. Ναι, εγώ το έκανα και τελείωσε.
2: Είναι η συνείδηση ότι είπα την αλήθεια. Δεν θα σε τρώει μετά η συνείδηση ότι είπες ψέματα. Είναι και αυτό ναι, κάτι που έχει ο κάθε άνθρωπος. Η ευαισθησία που έχει ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα. Στο θέμα της συνειδήσεως.
5: Και, ναι. Και η υπερηφάνεια που έχουμε μέσα. Πόσο ταπεινοί είμαστε. Και πόσο υπεύθυνα άτομα είμαστε. Πόσο μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη του εαυτού μας. Να τα αναγνωρίζουμε και να μην τα κρύβουμε. Γιατί ξέρετε, εμείς τα λάθη μας τα κρύβουμε. Δεν τα δεχόμαστε. Έστω κι αν οι άλλοι δεν μας τα παρουσιάσουν. Όταν θα γίνει ένας καυγάς, επί παραδείγματι, ένας άσχημος διάλογος, τότε όταν θα είμαστε μόνοι μας, δεν καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Δεν καθόμαστε να δούμε τι λάθη εμείς κάναμε σε αυτόν τον διάλογο. Αλλά αντιθέτως, αρχίζουμε και σχολιάζουμε τον άλλον, ότι ο άλλος μου είπε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι, ο άλλος με νευρίασε, ο άλλος. Εγώ αθώα περιστερά σε όλα. Δεν κάθομαι να πω, ναι, ο άλλος έκανε αυτό που έκανε. Εγώ πώς ενήργησα? Ποια είναι σε αυτόν τον διάλογο τα λάθη μου? Ποια είναι η βάση, η δική μου? Γι' αυτό και βλέπετε τώρα, ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Και δεν αφήνει τον Αδάμ να πάει και σε άλλο λάθος και σε άλλη δικαιολογία. Τον προλαβαίνει τώρα, τον σταματάει, γιατί προφανώς διαισθάνθηκε ο Θεός ότι ο Αδάμ πλέον δεν έχει αυτή την διάθεση της επίγνωσης του εαυτού του και της επαναφοράς. Δεν είχε αυτή τη διάθεση και λέγει μήπως, και πάλι ερωτηματικά, πάλι σαν να μην ξέρει ο Θεός, μήπως λέει από του ξύλου ου είναι τη λάμιν σι, τούτου μόνο μη φαγήν από αυτού έφαγες. Είδατε τι λέει, την αφήνει την Εύα απ' έξω, ακούει η Εύα. Τα ακούει όλα. Ε? Λοιπόν, μήπως λέει από το ξύλο που σου, σύ, όχι σας, σε πληθυντικό, που σου έδωσε εντολή. Έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η εντολή δόθηκε μόνο στον Αδάμ. Που σου έδωσα να μην φάτε, σου έδωσα μια εντολή να μην φάτε από αυτόν τον καρπό. Μήπως από αυτόν έφαγες. Εσύ, συγκεκριμένα, ο Αδάμ, όχι κάποιος άλλος, αλλά ο Αδάμ. Όχι κάποιος άλλος. Ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι δεν θέλει ο Θεός να δημιουργεί συνενόχους, αλλά εσύ, ανεξάρτητα του τι έκανε ο άλλος, τι έκαναν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, μήπως από το ξύλο, από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου που σου είπα να μην φας, να μην φάτε, από αυτού φάγατε. Και βλέπετε τώρα ο Αδάμ δεν λέει ναι. Ναι κύριε, έτσι είναι. Πλέον βγήκαν όλα στη φόρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ό,τι είναι να υποστώ, ας το υποστώ. Αλλά τι κάνει ο Αδάμ? Και δεν φτάνει τώρα ο Αδάμ που έκανε το λάθος, αλλά δείτε και τι λέγει. Και είπε ο Αδάμ, η γυνή ειν έδωκας μετεμού, αυτή μη έδωκεν εκ του ξύλου και έφαγον. Τι κάνει? Πάει να ρίξει τις ευθύνες στον Θεό. Δεν λέει ναι, τέλειωσε. Έλα εδώ Θεέ μου, έλα εδώ να σε περιλάβω εγώ τώρα που μου έδωσες μια γυναίκα και με παρέσυρε να παραβώ την εντολή σου. Ναι, εγώ αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα θα ήμουν καλός. Βλέπετε αμέσως η μη αναγνώριση του λάθους μας, η μη αναγνώριση των παθών μας. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση και λένε δεν έκανα τίποτα. Και τους λέω αλήθεια, φέρουμε μια φωτογραφία να την κάνω εικόνα, να την βάλουμε μέσα να την προσκυνούμε. Γιατί αφού δεν έχεις κάνει τίποτα, είσαι άγιος. Γιατί να μην την βάλουμε μέσα στο νόμο μας, να την προσκυνούμε? Βλέπετε, όχι μόνο επιθυμία συγκάλυψης των λαθών μας, αλλά και εγώ είμαι καλός, τι έκανα. Και άμα δούνε άνθρωπο να πάει προπαντός σε χώρους που είναι πιο κλειστές κοινωνίες, όπως είναι ένα χωριό, αν πάει ο πνευματικός στο χωριό και ανακοινώσει ο ιερέας ότι θα έρθει ο πνευματικός για εξομολόγηση, πολλοί είναι αυτοί που παρακολουθούν ποιος θα πάει και μετά αρχίζουν το κοτσομπολιό. Α, πήγες, ποιος ξέρει τι έκανες και πήγες. Δηλαδή τι πρέπει να έχω κάνει για να πάω στο πνευματικό? Πρέπει να κλέψω την Εθνική Τράπεζα, πρέπει να σκοτώσω, πρέπει τα υπόλοιπα, τα μικρά. Γι' αυτό και ο Αδάμ τώρα τι κάνει? Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με έδωσε από το ξύλο να φάω. Και ενθυμίστε ότι την γυναίκα στον Αδάμ δεν την έδωσε ο Θεός. Επίτηδες, για να τον αφήσει και να του πει ότι κοίταξε, την γυναίκα δεν σου την έδωσε εγώ, αλλά εσύ έψαχνες στα ζώα που περνούσαν από μπροστά και έδωνες όνομα και είπες ούχε βρέθη όμοιος αυτό, δεν βρέθηκε, άρα αναζητούσες έναν όμοιό σου. Και εγώ επειδή σε αγαπούσα, για να μην σε κάνω να μελαγχολείς, σου έδωσα έναν όμοιο με σένα. Και τότε χάρηκες και είπες τούτο νυν, να το, τώρα αυτό είναι, όχι εκείνα που έβλεπα τόσα ζώα. Βλέπετε, οι λέξεις στην Αγία Γραφή μεταφέρουν κάτι πολύ σπουδαίο, σπουδαία μηνύματα και ωραίες εικόνες. Τούτο νυν, αυτό το νυν, να το τώρα, αυτό είναι που έψαχνα τόσο καιρό και δεν το είχα. Και αυτή θα ονομαστεί ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, έλα εδώ Αδάμ, γιατί λες ότι εγώ αυτή που σου έδωκα, δηλαδή εγώ ο Θεός δημιούργησα κάτι που εσένα σε οδήγησε στο κακό. Άρα δεν είμαι καλός Θεός, δεν σε αγαπάω, θέλω το κακό σου, θέλω το καλό σου, δεν θέλω να γίνεις Θεός, θέλω να καταστραφείς, σου έστησα παγίδα. Ξέρετε πώς θα βγαίνουν από αυτό? Και ναι, Ευαγγέλη.
2: Θα λέγαμε, Πάτερ, έτσι συμβαίνει και με εμάς. Δηλαδή, ενός κακού μύρια έπονται, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και αρχίζουμε και ενοχοποιούμαστε περισσότερο. Λέγουμε περισσότερα ψέματα. Βάζουμε κι άλλους μετά μέσα στο, για να καλυφθούμε εμείς. Και γι' αυτό καταντάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
5: Θεό, και τον ίδιο τον Θεό δεν τον καταδικάζουμε. Πού είσαι Θεέ να δεις το κακό που γίνεται στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου? Πού είσαι Θεέ, γιατί μου έδωσες αυτό την αρρώστια ή αυτόν τον θάνατο?
1: Ναι. Είναι όπως λέει και ο Ψαλμωδός, οι προφάσεις εν αμαρτίες.
5: Προφάσεις εν αμαρτίες,
1: που συνεχώς.
5: Ναι, δικαιολογίες.
1: Ναι.
5: Άμα θα έρθει κανένα καιρικό φαινόμενο που θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή, θα πούμε πού είναι ο Θεός, κοίταξε ο Θεός, αν μας αγαπούσε δεν θα μας το έδωνε. Και δεν κοιτάμε τις αμαρτίες μας, την εκτροπή μας, τον εκτροχιασμό μας από την πνευματική ζωή που είμαστε βουτυγμένοι σε τόσα και τόσα κακά. Όχι, φταίει ο Θεός. Αν κάποιο παιδί το βράδυ πιει, μεθύσει και με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή γιατί κάνει τρέλες, πέσει απάνω σε κανένα δέντρο και σκοτωθεί, οι υπόλοιποι αρχίζουμε και λέμε το πήρε ο Θεός τόσο νέο παιδί, γιατί το πήρε ο Θεός? Πού είναι το μυαλό το δικό μας? Πού είναι η σύνεση η δική μας? Βλέπετε, αμέσως εσύ φταίστε. Τελείωσε, εσύ φταίς. Ας μην μου την έδωνε σε αυτήν τη γυναίκα. Μα γι' αυτό και ο Θεός δεν κάθεται πλέον να κάνει διάλογο με τον Αδάμ. Βλέπει ότι ο Αδάμ έχασε όλες τις ευκαιρίες της μεταμέλειας. Καμία μετάνοια. Τίποτα. Όλο οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι. Εγώ τίποτα. Γι' αυτό και ο Θεός τον ρώτησε προηγουμένως, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πήγε να τον προλάβει, να μην μεταφέρει αλλού τις ευθύνες.
7: Σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Δηλαδή, αν έχουμε, αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας που μας λέει ψέματα, θα πρέπει να τον σταματάμε και εμείς, δηλαδή να μην τον αφήνουμε να λέει πολλά ψέματα και
5: κοιτάξτε,
7: να μπαίνουμε στην ουσία, στο διατάφτα αμέσως, όπως έκανε ο Θεός με τον Αδάμ? Ναι. Είναι αμαρτία δηλαδή να τον αφήνουμε να.
5: Δεν το είπε ο Θεός. Δεν τον σταμάτησε ο Θεός να του πει, άντε βρε ψεύτη, σταμάτα τώρα και μη δικαιολογήσε. Έτσι, γιατί αμέσως τον καταδικάζουμε. Δεν ήθελε ο Θεός να τον καταδικάσει ακόμη. Έτσι λοιπόν, και όταν

0: θεσμό αυτόν, τον θεοσύστατο θεσμό, να τον γκρεμίσουν, να τον καταστρέψουν, να πούνε α, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, το σωστό είναι με τρόπο να αλλάζουμε κουβέντα και να σταματούμε εκεί τον διάλογο. Γι' αυτό και ο Θεός εδώ με τρόπο δεν λέει τίποτα στον Αδάμ, γυρνάει αλλού την ομιλία του πλέον, στρέφει αλλού τον διάλογο, όχι στον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τις ευκαιρίες, τελείωσε. Μπορούσε μέσα σε όλα αυτά τα ερωτήματα του Θεού ο Αδάμ κάπου να σταματήσει και να πει «Κύριε, σε αγαπώ, συγχώρεσέ με». Ή να δείξει ένα δάκρυ, βρε παιδί μου. Να αρχίσει να κλαίει, να πει «Τι έκανα». Να αρχίσει να οδύρεται. Όπως ο Απόστολος Πέτρος βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά. Ναι, βγήκε έξω, έκλαψε πικρά. Πού είναι αυτό το δάκρυ στον Αδάμ? Πού είναι πολλές φορές αυτή η μετάνοια σε αυτό που κάναμε? Που στεκόμαστε έτσι αγέροχοι και λέμε «Ε, το έκανα λοιπόν και τι έγινε». Ήμουν άνθρωπος, το έκανα. Ξέρετε, μια φορά ένα παιδί που οι γονείς το μάλωναν συνέχεια και είχε συνηθίσει να τρώει ξύλο όταν γίνεται η ζημιά. Δεν το παιδαγωγούσαν όμως να το καλλιεργήσουν έναν καλό χαρακτήρα, απλώς το έδερναν. Κάποια στιγμή λοιπόν δίπλα στο δωμάτιο έσπασε ένα βάζο. Και αφού το έσπασε το βάζο, μπαίνει μέσα στο σαλόνι που καθόταν πολλής κόσμος και λέει το μικρό: «Λοιπόν, κοιτάξτε, έσπασε ένα βάζο. Ποιος θα με δείρει να τελειώνουμε?» Ναι. Ούτε συγγνώμη, ούτε τίποτα. Άντε, δείρτε με, γιατί έτσι έχετε μάθει, να τελειώνουμε. Πού είναι λοιπόν η μεταμέλεια να πω «Τι έκανα, τι έκανα»? Όπως πολλές φορές στο θέμα της έκτρωσης. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και ξέρετε, το άσχημο είναι ότι μόνο η γυναίκα εξομολογείται την έκτρωση που έχει κάνει. Ο άντρας δεν έρχεται να την εξομολογηθεί. Δεν είναι αμαρτία της γυναίκας, είναι και του άντρα αμαρτία. Άλλο θέμα αν ο άντρας επέμενε και η γυναίκα ήθελε από μόνη της να το κάνει, αυτή είναι η δική της. Αλλά μια έκτρωση όταν γίνεται είναι συνήθως σε κοινή συνένεση και από τον σύζυγο και από την σύζυγο. Και δεν έρχεται ο άντρας να πει ότι άφησα την σύζυγό μου ή συγκατατέθηκα για να πάει να κάνει έκτρωση. Και κρατούν φορτωμένη μια αμαρτία χωρίς να την εξομολογούνται. Γιατί σου λέει «Εγώ καλός είμαι, τι έκανε η γυναίκα μου, ας τα πει η γυναίκα μου». Ούτε οι γυναίκες λένε στον άντρα «Κοίταξε άντρα, τώρα που θα πας να εξομολογηθείς, πες το και αυτό». Γιατί μαζί κάναμε αυτήν την αμαρτία.
1: Συνένοχος.
0: Ναι, πες το και αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ έχει θράσος. Δεν έχει έτσι επίγνωση του τι έκανε. Εξάλλου ξέρετε, όταν βάζουμε στόχους ότι εγώ είμαι, μπορώ, έβαλε στόχο να γίνει Θεός. Άρα πίστευε ότι είναι ικανός, έχει δυνατότητες να γίνει Θεός, να γίνει μεγάλος. Άρα έχω, είμαι κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ είπατε έχει θράσος. Εγώ θα έλεγα μήπως είχε ταραχή, μάλλον δεν ήξερε τι του γινόταν εκεί τη στιγμή, θα έλεγα.
0: Μα του έδωσε τόσες ευκαιρίες διαλόγου και που φαίνεται το θράσος, ότι ήθελε να γίνει Θεός. Θα μπορούσε να πει, κάτσε, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ για να γίνω Θεός? Τι είμαι εγώ? Έτσι. Ναι. Αυτό τι είναι, θράσος είναι.
2: Ναι, Σοφία. Βλέπουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός δέχεται προσβολή με αυτόν τον τρόπο από τον Αδάμ, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να του δείχνει αγάπη και του δίνει επίσης και πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, ακριβώς. Πολλές ευκαιρίες. Μοιάζει με το ανέκδοτο εκείνο που λέει πήγε ένας τσιβδός να δώσει εξετάσεις για να προσληφθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει εκφώνηση ειδήσεων. Τσιβδός τώρα. Και όταν τον κόψανε, βγήκε έξω και λέει: «Τι να κάνεις βρε παιδιά, άμα δεν έχεις μέσον». Εδώ δεν ήξερε να μιλήσει, ήθελε να έχει και μέσον για να μπει να κάνει τον εκφωνητή. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Δεν είχε επίγνωση ο Αδάμ του εαυτού του να πει «Κάτσε βρε, πού βρέθηκα εγώ, με ποια φόντα θα πάω εγώ να γίνω Θεός, να κάνω τι κατάφερα στη ζωή μου». Έτσι μοιάζομαι κι εμείς σήμερα. Αισθανόμαστε, βλέπουμε, ανακαλύπτουμε με το μικροσκόπιο και με το τηλεσκόπιο κάτι στον μικρό κόσμο ή στον μακρό κόσμο, ή κατασκευάζουμε κάτι σε έναν υπολογιστή και λέμε «Τι είμαι εγώ», δεν το λέμε, απίθανος που είμαι. Εδώ βλέπετε, να το πω, σε μια ομάδα βάζει κάποιος ένα γκολ και τρελαίνεται, πετάει μπλούζες το ένα το άλλο, που θα έλεγε κανείς το γκολ που έβαλες δεν είναι δικό σου, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών άλλων ανθρώπων, πολλών άλλων προσώπων. Αν δεν σου πετούσε κάποιος αυτή την πάσα, δεν σου την έκανε, δεν θα βάζεις συγκόλ. Ναι, είναι και δική σου επιτυχία, αλλά δεν είναι μόνο δική σου. Βλέπετε όμως πώς την επιτυχία

0: Την παίρνουμε πάνω μας. Εγώ τι έκανα. Εγώ τι δημιούργησα. Ή ο Γεωργός. Εγώ τι ντομάτες έβγαλα. Άμα δεν είχες το σωστό λείπασμα, άμα δεν είχες τη σωστή γνώση για το σκάλισμα, άμα δεν είχες το νερό, που άλλο σου το φέρνει το νερό, από αλλού έρχεται. Δουλεύουν πολλοί άλλοι για να κάνω εγώ αυτό που κάνω στη ζωή μου, αυτό που επιτυγχάνω στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, τι καυχάμε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, τι καυχάσαι ως να μην έλαβες κάτι. Τι είναι αυτά τα οποία είναι μόνο δικά μας και δεν είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων καταστάσεων. Γι' αυτό βλέπετε και ο Αδάμ δεν μπόρεσε, στάθηκε με μια αλαζονία απέναντι στον Θεό, δεν μπορούσε αλλιώς να κάνει. Πίστευε ότι ήταν σπουδαίος, ότι είχε πολλά, και τώρα αυτή η αλαζονία τον αναγκάζει όχι να μετανοήσει, δεν τον βοηθάει να μετανοήσει, αλλά τον αναγκάζει να βρεθεί μέσα σε τέτοιους διαλόγους που δεν τον οδηγούν στη μετάνοια. Όμως επειδή η ώρα πέρασε, ας δώσουμε μια νέα συνάντηση την άλλη Τετάρτη και να δούμε τι η Εύα έκανε στη συνέχεια όταν ο Αδάμ διαμαρτυρήθηκε για την Εύα, που λέει αυτή και σαν να θα την έδειξε κιόλας, αυτή μου έδωσε τη γυναίκα που μου έδωσες να φάω, αυτή θα έδειξε και με το χέρι, αυτή εδώ δίπλα που κάθεται κάνει τον ψόφιο κοριό και δεν μιλάει, αυτή μου έδωσε από το ξυλού και έφαγον. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, καλή συνάντηση την άλλη Τετάρτη και χαιρετούμε και εγώ προσωπικά και τα παιδιά.
1: Χαίρετε.

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων, και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ. Η πλεονεξία είναι το δεύτερο, μετά τον εγωισμό, σοβαρότερο αμάρτημα. Ο πλεονέκτης άνθρωπος αφοσιώνεται με όλη του την ψυχή και το νου στο χρήμα, στη συσσόρευση περιουσίας, μένοντας έτσι σκληρόκαρδος και ασυγκίνητος στις ανάγκες των άλλων. Ζήτημα είναι, αν υπάρχει άλλο τόσο συνηθισμένο ελάττωμα, που η σοβαρότητά του τόσο λίγο γίνεται αντιληπτή. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού ονομάζει τη φιλαργυρία ρίζα πάντων των κακών.

Για εκείνους που επιζητούν τον πλούτο, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Σε άλλο σημείο πάλι, ο ίδιος Απόστολος περιλαμβάνει την πλεονεξία ανάμεσα στα αμαρτήματα που αποκλείουν τον άνθρωπο από τη Βασιλεία των Ουρανών και γράφει «Τούτο γάρεστε γινόσκοντες, ότι πας πλεονέκτης, ως εστίν ειδωλολάτρης, ούκ έχει κληρονομίαν εν τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού». Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος ονομάζει τους πλεονέκτες «κατάρα στέκνα». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εσείς οι ίδιοι πρέπει να φυλάγεστε από το ελάττωμα αυτό και τα παιδιά σας πρέπει να προφυλάξετε. Εδώ τώρα θα απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνετε για να μην αποκτήσουν τα παιδιά σας την πλεονεξία και τη φυλαργυρία?» Πάρα πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, σπέρνουν στην ψυχή των παιδιών το πάθος της πλεονεξίας. Σε πολλές μάλιστα οικογένειες, τα παιδιά δεν ακούνε άλλη συζήτηση, παρά μόνο για μισθούς, έσοδα, κέρδη, να βρουν μια καλή θέση με μεγάλο μισθό. Αυτό μπαίνει σαν το βασικότερο πρόβλημα της ζωής τους. Ο πλούτος θεωρείται η μεγαλύτερη ευτυχία, ενώ η φτώχεια θρηνείται σαν η μεγαλύτερη δυστυχία.

Στις συζητήσεις αυτές αναφέρονται παραδείγματα που και τα παιδιά βλέπουν καθημερινά μπροστά τους. Από την παιδική τους ηλικία παρατηρούν ότι τους ανθρώπους τους σέβονται και τους εκτιμούν ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής τους καταστάσεως. Ύστερα από όλα αυτά, τα παιδιά είναι φυσικό να συνηθίσουν στη σκέψη ότι οι άνθρωποι υπάρχουν μόνο και μόνο για να κερδίζουν χρήματα και ότι τα χρήματα στον κόσμο είναι πάνω απ' όλα.

η πλεονεξία εκδηλώνεται στα παιδιά με διάφορες μορφές. Στα μικρά παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με την προσπάθεια να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να το κάνουν δικό τους, ενώ από αυτά που παίρνουν δεν θέλουν να δώσουν τίποτα στα αδέλφια τους ή σε κάποιον άλλον. Για να προφυλάξετε τα παιδιά από το σοβαρό αυτό πάθος, πρέπει να τα παρακινείτε σε γενεοδορία. Αυτό θα κατορθωθεί όταν τα μαθαίνετε να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν, να δίνουν ελεημοσύνη στο φτωχό, να εξυπηρετούν τον ανήμπορο και ούτω καθεξής. Να διδάσκετε όμως τα παιδιά σας την προσφορά όχι από απλό οίκτο ή από συμπόνια, που είναι έμφυτη σε κάθε ισορροπημένο άνθρωπο, αλλά με την πεποίθηση ότι αυτό που δίνεται στο φτωχό είναι σαν να το παίρνει ο ίδιος ο Χριστός. Να τα διδάσκετε με τα λόγια εκείνου. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Ας συνηθίσει το χεράκι του παιδιού να ευεργετεί για να νιώσει πόση χαρά και αγαλίαση αισθάνεται εκείνος που δίνει. Άλλη μορφή πλεονεξίας που εκδηλώνεται στα παιδιά είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε να αποτρέψετε από την πλεονεξία, μάθετε τα να ικανοποιούνται με ό,τι έχουν. Πρέπει να είναι ευχαριστημένα με το φαγητό, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα όσα τους παρέχετε. Στη σχέση σας μαζί τους, εφαρμόστε τον εξής κανόνα. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν, δεν θα πάρει τίποτα. Δεν είναι ικανοποιημένο το παιδί με το φαγητό που του δώσατε, με τα ρούχα ή τα παιχνίδια που του αγοράσατε? Πάρτε τα πίσω. Αυτό θα επιδράσει πάνω του ευεργετικά, αν δεν έχει ακόμα χαλάσει. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να οικειοποιούνται τα παιδιά ξένα πράγματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δείτε στα χέρια τους κάτι που δεν τους το δώσατε εσείς, ρωτήστε τα πού το βρήκαν. Και αν διαπιστώσετε ότι το πήραν από άλλους, υποχρεώστε τα αυστηρά να το επιστρέψουν χωρίς χρονοτριβή. Πότε-πότε ρίχνετε μία ματιά στα σχολικά είδη των παιδιών σας, μήπως βρεθούν εκεί ξένα πράγματα. Αν φέρουν στο σπίτι κάτι που βρήκαν στο δρόμο ή στο σχολείο, συμβουλέψτε τα να το δείξουν στην τάξη, μήπως το έχασε κανείς.

μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να ανταλλάσσουν τα πράγματά τους, ούτε πολύ περισσότερο να τα πουλάνε, γιατί έτσι είναι δύσκολο να μάθουν στην απάτη. Διδάξτε τους, όσο νωρίτερα μπορείτε, ότι αυτά που κερδίζονται με απάτη, προκοπή δεν φέρνουν. Μαθαίνετε τα παιδιά σας από μικρά να ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να παίρνουν και να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα πράγματα των αδελφών τους. Έτσι χαλαρώνει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και ιδιαίτερα της ξένης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, συμβουλεύετε τα παιδιά σας να βοηθούνται μεταξύ τους και να δίνουν τα πράγματά τους στα αδέρφια ή τους φίλους τους σε περίπτωση ανάγκης. Αν τέλος θέλετε να προφυλάξετε τα παιδιά σας γενικά από την πλεονεξία, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, αν θέλετε να μην γίνουν δούλοι του μαμονά, να τους δείξετε, με τα λόγια και το παράδειγμά σας, την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Εξηγήστε τους ότι τα χρήματα και η περιουσία δεν είναι το ύψιστο αγαθό στη γη. Τα ύψιστα αγαθά είναι η αρετή και η δικαιοσύνη, γιατί αυτά μόνο έχουν αξία για το Θεό. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ωφέλη αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Μην παραμελείτε όμως και τη δική σας πνευματική ζωή, όπως παραδείγματος χάρη την προσευχή ή τον εκκλησιασμό εξαιτίας της πλεονεξίας. Δείχνετε με την όλη σας πολιτεία στα παιδιά ότι η κύρια φροντίδα σας δεν είναι η απόκτηση χρημάτων και περιουσίας, αλλά η σωτηρία και η μέλουσα μακαριότητα της ψυχής σας. Σας έδειξα λοιπόν πώς να καταπολεμάτε την τάση των παιδιών προς την πλεονεξία και πώς να τα προφυλάσετε από το επικίνδυνο αυτό πάθος. Ανακεφαλαιώνω. Μαθαίνετε τα παιδιά σας να είναι γενναιόδωρα και ολιγαρκοί. Καλλιεργήστε τους το αίσθημα της τιμιότητας και εμπνεύστε τους τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να τα διδάσκετε με το λόγο και το παράδειγμά σας την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Αναθρέψτε λοιπόν τα παιδιά σας, όχι μόνο για τη γη, αλλά και για τον Θεό και τον ουρανό. Ενδιαφερθείτε όχι μόνο για το φθαρτό σώμα, αλλά και για την αθάνατη ψυχή. Εφοδιάστε τα όχι μόνο για τούτη τη σύντομη ζωή, αλλά και για την ατέλειωτη αιωνιότητα.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 10. Ο κλειός φύγει. Στις αρχές του 1825, ο Σουλτάνος ανέθεσε στον ικανότατο Ρεσίτ Πασά ή Κιουταχή, όπως μας είναι γνωστός λόγω του ότι καταγόταν από την Κιουτάχια της Μικράς Ασίας, να καταπνίξει την επανάσταση στη Δυτική Στερεά και να γίνει κατόπιν ο νέος Πασάς της Ρούμελης. Ο Κιουταχής έλαβε υπό την υψηλή πύλη άφθονο χρήμα, πλήρη εξουσία επί των Πασάδων της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και μία διαταγή. Το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου. Ο νέος Ερασκέρης πέρασε από Θεσσαλία και Ήπειρο στρατολογώντας. Η συνολική δύναμη που μάζεψε ήταν 50.000 άνδρες. Από αυτούς, οι 35.000 ήταν ένοπλοι. Οι υπόλοιποι 15.000 εκτελούσαν βοηθητικές εργασίες, ενώ ανάμεσα στις 15.000 υπήρχαν και 3.000 εργάτες, τεχνίτες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, ναυτικοί, όλοι τους σκλάβοι χριστιανοί. Από τους 35.000 στρατιώτες, τους 15.000 τους άφησε ως φρουρά σε διάφορα μέρη, κατεβαίνοντας προς το Μεσολόγγι για να προσέχουν τα νότα του. Έτσι, στις 15 Απριλίου, φτάνει με 20.000 στρατό μπροστά στο Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι έπρεπε να πέσει. Ήταν η κεφαλή του αγώνα στη Δυτική Στερεά. Μέσα στο Μεσολόγγι υπήρχε 3.000 στρατός με αρχηγό των Μεσολογγιτών τον Αθανάσιο Ραζικότσικα και τα στρατεύματα του Δημήτρη Μακρύ, Νικόλαου Στορνάρη, Νότι Μπότσαρη, Γεώργιου Τσόγκα, Ανδρέα Ίσκου, Ράγκου, Βέικου και άλλων. Υπήρχαν περίπου 10.000 άμαχοι. Τροφές και πυρομαχικά υπήρχαν στην πόλη, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Η θάλασσα προς το παρόν ήταν ανοιχτή και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους. Ο Κιουταχής τροφοδοτούνταν από την Πάτρα και την Αύπακτο. Οι Έλληνες δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα από τη θάλασσα, καθώς εκτός της ρηχής λιμνοθάλασσας που δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν τα μεγάλα και βαριά τουρκικά καράβια, είχαν οχυρώσει τα μικρά νησάκια όπως το Βασιλάδι, την Κλίσοβα, τον Αϊσώστη, τον Τολμά και άλλα. Στις 15 Απριλίου φτάνει απέναντι από το Μεσολόγγι και κάνει κρούση για παράδοση, η οποία απορρίπτεται αμέσως. Σε απόσταση 400 μόλις μέτρων, αρχίζει την κατασκευή πολιορκητικών έργων παράλληλα με το τείχος, στείνει τα πολυβολία του και σε 15 ημέρες όλα είναι έτοιμα. Οι Μεσολογγίτες απομακρύνουν τις οικογένειές τους από το Μεσολόγγι, το οποίο μετατρέπεται σε πραγματικό στρατόπεδο. Οι περισσότεροι άμαχοι μεταφέρονται στον Κάλαμο, τη Ζάκυνθο και άλλα νησιά του Ιωνίου. Από την 1η Μαΐου, αρχίζει ο βομβαρδισμός εναντίον των προμαχώνων, προκαλώντας αρκετές φθορές στην οχύρωση, ενώ μετά από λίγες ημέρες ένα μέρος του προμαχώνα πέφτει. Οι ζημιές στο τείχος όμως επισκευάζονταν αμέσως. Μεγάλος αριθμός βλημάτων έπεφτε και μέσα στην πόλη, αλλά δεν προξενούσε μεγάλες καταστροφές, καθώς το λασπόδες έδαφος του Μεσολογγίου δεν επέτρεπε τις οβίδες να εκραγούν ή πολλές βυθίζονταν στη λάσπη και προξενούσαν μικρές ζημιές. Όλο τον Μάιο, οι Τούρκοι περιορίζονταν σε αραιούς κανονιοβολισμούς και σε προσπάθεια να φτάσουν με τις οχυρώσεις τους πιο κοντά στον τείχος. Ο στρατονισμός των αγωνιστών μέσα στο Μεσολόγγι γινόταν στα σπίτια που ήταν κοντά στις ντάπιες για να μην βρίσκονται μακριά από αυτές κατά τους ευνηδιασμούς του εχθρού. Οι καπεταναίοι είχαν στήσει τα στρατηγεία τους σε πρόχειρες αχυροκαλύβες μέσα στις οποίες είχαν και τις κατοικίες τους μπροστά στην τάπια του ο καθένας για τον ίδιο πάντα λόγο. Έτσι το Μεσολόγγι είχε μεταβληθεί σε ένα πραγματικό στρατόπεδο. Επιμελητεία δεν υπήρχε και κάθε αγωνιστής είχε στο κατάλημά του όλα τα χρειαζόμενα για να ζυμώσει το ψωμί και να μαγειρέψει το φαγητό του. Μία προσπάθεια των Τούρκων να οθήσουν σε συμβιβασμό τους Έλληνες ήταν να κόψουν τον αγωγό του υδραγωγείου, αλλά στην πόλη υπήρχαν πολλά πηγάδια, έστω με γλυφό νερό. Επίσης, προσπάθησαν επανειλημμένα να κατασκευάσουν λαγούμια, υπονόμους δηλαδή, να τους παγιδεύσουν με εκρηκτικές ύλες και να ανατινάξουν τα τείχη. Αλλά και εκεί βρήκαν το μάστορά τους. Τον Κώστα Χορμοβίτη, που όλοι άρχισαν να τον φωνάζουν Λαγουμιτζή, γιατί κατασκεύαζε λαγούμια που έβρισκε τα αντίστοιχα τουρκικά και τα ανατείναζε σκοτώνοντας τεχνίτες, εργάτες και στρατιώτες πριν προλάβουν να φτάσουν στις ελληνικές θέσεις. Πολλές φορές έφταναν τα λαγούμια του μέχρι τις εχθρικές σκηνές, τεινάζοντάς τες και σκορπώντας τον πανικό στους Τούρκους, που σε κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και να κατασκηνώσουν αρκετά μακριά από τα ελληνικά τείχη. Οι επιθέσεις των Τούρκων καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας γινόταν πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Ή έκαναν ευνηδιαστική επίθεση, γιουρούσι δηλαδή, ή ανατείναξαν παγιδευμένους υπονόμους που φρόντιζαν να φτάνουν κάτω από τους προμαχώνες για να επιφέρουν ρήγμα στο τείχος και τρόμο στους αμυνόμενους. Κατόπιν, ορμούσε το πεζικό στο τείχος και προσπαθούσε με σκάλες να το ανέβει. Εκεί πάνω στις ντάπιες και μπροστά από τα τείχη γινόταν αιματηρές μάχες και οι Τούρκοι ως επιτιθέμενοι έχαναν πολλές φορές εκατονταπλάσιο στρατό από τους Έλληνες. Όλες οι επιθέσεις των Τούρκων μέχρι το τέλος της πολιορκίας αποκρούστηκαν από τους Έλληνες. Πολλές φορές όμως έκαναν επιθέσεις και οι Έλληνες προσπαθώντας να ευνηδιάσουν τους Τούρκους. Ο Μάιος ανήκει στους Μεσολογγίτες. Τι θα συμβεί όμως όταν ο Κιουταχής αποφασίσει να ρίξει όλες του τις δυνάμεις σε έναν ανελαίητο συνεχή βομβαρδισμό? Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Σήμερα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Σας έκανα τρίπλα. Ας αφήσουμε το γάμο και να πάμε στα πουρνά. Καλό ήταν. Λοιπόν, είναι ένα περίεργο θέμα αυτό σήμερα. Ίσως δύσκολο, ίσως και εύκολο. Πολλοί ρωτούν ποιος είναι ο Θεός. Ποια είναι η σχέση Του μαζί μας. Πώς φέρεται στον άνθρωπο. Πώς να τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας τον Θεό. Και τα κάνει πολύ όμορφα εδώ το κείμενο «Η ομιλία του Γέροντος Σιμιλιανού». Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Θεός και πώς φέρεται ο Θεός στον άνθρωπο. Και έχει ποικίλες προεκτάσεις αυτό και νομίζω μπορεί να μας αφορά. Λέει λοιπόν, επέλεξα κάποια πιο έτσι εύπεπτα, κατανοητά και μπορεί να μας είναι χρήσιμα, γιατί όλη η ζωή μας μπορεί να ορίζεται από τι ιδέα έχουμε ή τι γνώμη έχουμε για τον τρόπο του Θεού προς τον άνθρωπο. Μας είναι πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί αυτό διαμορφώνει τη μορφή της πνευματικής μας ζωής. Λέει λοιπόν, ο Χριστός έχει την δική του σοφία, τους δικούς του τρόπους με τους οποίους σώζει τους ανθρώπους. Και γι' αυτό λέει, μιλούν όλοι οι θεολόγοι, όλοι οι πατέρες. Αυτό και από μόνο του είναι ολόκληρη ιστορία. Διότι ο Θεός έχει την ειδική του σοφία, τους δικούς του τρόπους, τους οποίους σώζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, πολύ απλά δεν μπαίνει σε καλούπι. Ούτε ένας συγκεκριμένος τρόπος που έχει ο καθένας στο μυαλό του και μέσα από το οποίο θέλει να τα βάλει σε κουτάκια τα πράγματα και να ορίσει τον Θεό, όπως λέει και ένας φίλος μου παπάς, ό,τι ορίζεις το περιορίζεις. Ο Θεός λοιπόν είναι έξω από αυτές τις ιδέες και τις γνώμες που έχουμε και τους τρόπους που φανταζόμαστε εμείς. Ο Θεός μπορεί να βρει τον πιο απίθανο τρόπο να σώσει τον άνθρωπο. Μη σκανδαλιστείτε, ίσως και τον πιο αμαρτωλό τρόπο, κατά τη δική μας αντίληψη και ηθική. Αλλά ο σκοπός του είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ό,τι λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας περί Θεού, θα βγούμε εκτός πραγματικότητος. Και λέει, οι πατέρες δεν το λένε τυχαία, από το βίωμά τους, από την εμπειρία τους, παρουσιάζουν το έργο του Κυρίου ως έργο, ακούστε κάτι, εκπληκτικό, ως έργο παιδός παίζοντος. Παρουσιάζουν, λέει, το Θεός παιδί που παίζει. Επειδή δε παίζει, παραμένει παιδίο και συνδυάζουν το γεγονός αυτό με τα πιο απόρριτα και μεγάλα δόγματα της Εκκλησίας. Με τον ίδιο τον ανυπέρβλητο Θεό, τον οποίο κάνουμε ό,τι θέλουμε στα σχήρας μας, κατά τον τρόπο μυστικό τον οποίο μας διδάσκουν. Δηλαδή, οι πατέρες μας μας λένε ότι ο Θεός το έργο του μοιάζει σαν παιδί που παίζει και τα πιο ακόμα ανυπέρβλητα αποκαλύπτονται στον άνθρωπο και γίνεται ένας Θεός του χεριού μας. Γιατί τον μπορούν να τον ονομάσουν και να τον περιγράψουν σαν παιδί που παίζει. Πρώτον, το παιδί δεν το φοβόμαστε. Δεν έρχεται με έναν τρόπο τρομερό για να φοβηθούμε, αλλά έρχεται χαμηλωμένος, γίνεται ότι είμαστε πεδίο γέγονε ο προϊόν ο Θεός. Αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Γίνε παιδί για το παιδί. Δεν το φοβάσαι και έχει αγαθά κίνητρα. Δεν έχει έναν τρόπο που θα μας τρομοκρατήσει, ούτε ως αφεντικό, ούτε ως τύραννος, ούτε ως εξουσιαστής, αλλά ως παιδίων. Και παίζει, θέλοντας να πει,
Μην τρομοκρατήστε με τους τρόπους του Θεού. Δέστε τα απαλά τα πράγματα. Ο Άγιος Πορφύριος τον έλεγε απαλά. Είχε λόγο, είχε τρόπο, είχε ουσία και περιεχόμενο αυτό που έλεγε. Και λοιπόν, μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Ο λόγος, ο υψηλός, ο λόγος ο οποίος κατέβει από τα ύψη στα δώματα από τον ουρανό, Χριστός παίζει με ποικίλους τρόπους εις τα δάχτυλά του. Με πολλά παιχνίδια, με παντοδαπή ήδη, κυρνά δηλαδή, όταν θέλεις, όπως το θέλεις, όλο τον κόσμο, ένθα και ένθε, από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, πήρες ποικίλους τρόπους ο Θεός, παίζει με τον άνθρωπο, όχι με την αρνητική έννοια, αν δεν είναι ουσιαστική, και βρίσκει, όπως είπαμε και στην αρχή τους, πια πιθανούς τρόπους προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Είναι, λέει, ο εξ ουρανού καταβάς, ο Θεός και λυτρωτής. Θα επιμείνουμε σε αυτά, γιατί εάν αυτό το αφομοιώσουμε και αποδεχθούμε αυτόν τον Θεό, πραγματικά είμαστε πολύ προνομιούχοι, ευλογημένοι και κοντά στη σωτηρία μας. Αν έχουμε μια αντίληψη περιφέρειας μπαμπούλα, ενός εκδικητή, ενός δικαστή, θα αποτύχουμε στην πνευματική μας ζωή. Δεν θα μας ελκύσει ο Θεός. Θα πάμε από φόβο, και ό,τι έχει φόβο δεν έχει διάρκεια. Αυτό που έχει διάρκεια είναι αυτό που μας κερδίζει. Μας θέλει την καρδιά. Κερδίζει την καρδιά μας και τη διάθεσή μας. Λέει, είναι ο εξ ουρανού καταβάς, ο Θεός και λυτρωτής. Είναι ο πλάστης, ο οποίος ήρθε για να μας σώσει. Παιχνίδι του είναι ακριβώς το παιχνίδι της δικής μας σωτηρίας. Παίζει το παιχνίδι της σωτηρίας μας. Μηχανεύεται τα πάντα προκειμένου να ενεργοποιήσει την καρδιά μας. Αναστατώνει τα σύμπαντα, γη και ουρανών. Αναστάτωσε ουρανούς κατελθών. Αναστάτωσε τη γη σε ελθόν εις αυτή. Μα τι πιο συγκλονιστικό, ότι ο Θεός αναστάτωσε τα πάντα και ήρθε στον κόσμο. Έγινε άνθρωπος. Θα μπορούσε να μας σώσει με ποικίλους τρόπους. Όμως επέλεξε αυτόν τον τρόπο για να δείξει το μυστήριο της συγκατάβασης, που είναι πρόταση ζωής. Δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν άνθρωπο αν δεν κατέβεις στην κατάσταση η οποία βρίσκεται. Αν δεν χαμηλώσεις εκεί που είναι. Αν δεν αισθανθεί άνθρωπος ότι τον προσεγγίζεις με αυτή την διάθεση. Όχι ως εξουσίαν έχων, ως υπερέχουν, αλλά ως διακονό. Κυρνάς, θέτει την χείρα του παντού και αναμοχλεύει και τράσει όλους και όλα. Παντού βάζει το χεράκι του και ανακατεύει τα πάντα. Άλλους για να νιώθουν ότι τους τυραννεί, και άλλους για να αισθανθούν ότι τους αγαπά. Άλλους οι οποίοι του απαντούν, φύγε, απόστα, δεν σε ανέχομαι. Και άλλους οι οποίοι του λέγουν, ελθέ ταχαίως. Μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Και άλλους λέει για να τους, λέει, να τους τυραννεί. Όχι γιατί τους τυραννεί, αισθάνεται ότι τους τυραννεί. Γιατί δεν σας συνέβη πολλές φορές η αγάπη του άλλου να σας τυραννεί? Δηλαδή να είναι βάσανο όταν έχεις κακία μέσα σου. Η αγάπη του άλλου όταν έχεις κακία μέσα σου είναι βάσανο. Όταν συγκρίνεις και ζηλεύεις τον άλλο, όταν είναι κάποιος ζηλιάρης, όσο τον αγάπησε τόσο περισσότερο σκάει. Λιμέσκασε, δεν σε έσκασε. Μα σε αγαπούσε. Έτσι το εισπράττει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κόλαση. Δεν μας κολλάζει ο Θεός, δεν μας τιμωρεί. Αλλά η αγάπη του Θεού την αισθάνεται κανείς ως τυραννία, ως βάσανο, ως πρόβλημα. Και άλλους λέει να αισθανθούν ότι τους αγαπά. Άλλοι του απαντούν, φύγε, απόστα, δεν σε ανέρχομαι. Που αρνούνται τον Θεό. Αλλά αυτή η άρνηση του είναι θέση προς τον Θεό στην ουσία. Είναι καλύτερο να αρνηθείς τον Θεό παρά να διαφορείς για τον Θεό. Είναι αυτό που λέει, τους λιαρούς θα τους ενέσει ο Θεός. Ακόμη και σε μια ανθρώπινη σχέση, η σύγκρουση είναι προτιμότερη από την αδιαφορία και την περιφρόνηση. Όταν συγκρούεσαι με κάποιον, σημαίνει ότι τους είναι ενδιαφέρον ο άλλος.
Εάν αδιαφορεί, τότε σημαίνει νεκρή σχέση, τέλειωσε. Η περιφρόνηση είναι ένδειξη της νέκρωσης. Και λέει λοιπόν, άλλοι οποίοι του απαντούν, φύγε, απόστα, δεν σε ανέχομαι. Μα θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα στον Θεό? Μα φυσικά το λέμε, με πολλούς τρόπους. Δεν το ομολογούμε, δεν το ονομάζουμε, γιατί μας τρομάζει. Όμως έτσι είναι η ζωή μας. Όταν δεν δέχομαι το λόγο του στη ζωή του, στη ζωή μου, ότι δεν αλλάζει η ζωή μου από τον, από το λόγο του Θεού, δεν είναι μια άρνηση? Με τον τρόπο μου αυτό λέω. Όταν έχω κακία μέσα μου, δεν του λέω φύγει από μένα. Γιατί είναι αγάπη. Δεν μπορεί να αντέξει την κακία. Ο Θεός φέρνει. Και άλλους οι οποίοι του λέγουν ελθέ ταχαίως. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ταπείνοι συντετριμμένοι. Γίνεσαι κομμάτια και δεν μπορείς άλλο. Και του λες ελθέ ταχαίως. Η σπάσαντη γίνε εξέρχεται. Φθάνει ο φθόντος αυτού. Όλοι ασχολούνται μαζί του. Πλησιάζει, λέει ο Θεός, ως πεδίον. Όπως είπαμε, γιατί είπαμε παιδί, γιατί έρχεται με ταπεινόν τρόπο. Πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπον προσωπικός. Κυρνά όλους με το γλεύκος της θεότητός του. Αυτό είναι το συγκλονιστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ότι έχουμε προσωπικών θεών που μας πλησιάζει προσωπικά. Δεν είναι μια ιδέα. Δεν είναι μια παντοδυναμία. Δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι ο προσωπικός θεός και έχουμε προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό το μυστήριο της πνευματικής ζωής και αρχή της πνευματικής ζωής. Και με κάθε τρόπο, λέει, δημιουργείται συνθήκες για να αναπτυχθεί αυτή η φιλία με τον Θεό. Αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Που είναι πάνω από ιδέες, πάνω από αντιλήψεις, πάνω από την έννοια της ηθικής. Είναι πάνω από την έννοια της ηθικής η έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Καρπός της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό είναι η κατανοητή ηθική. Δεν είναι ξέχωρα και αυτόνομα από τη σχέση με τον Χριστό. Η ηθική του κόσμου είναι αυτόνομη και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τα πολιτιστικά δεδομένα. Όμως η ηθική του Θεού είναι καρπός της προσωπικής σχέσης μαζί του. Και τι κάνει ο Θεός που πλησιάζει τον άνθρωπο? Τους μεθύει με τη θεότητά του. Τους μεθάει με τη θεότητά του. Δεν ξεφεύγει κανείς. Εις όλους προσφέρει το ποτήρι της θεότητος. Κι άλλοι μην το δέχονται, άλλοι το αρνούνται. Προς όλους βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει. Δεν υπάρχει πλάσμα του Θεού στο οποίο δεν απευθύνεται ο Θεός. Και άλλοι το δέχονται και άλλοι το αρνούνται. Ο Χριστός λοιπόν ο Θεός το πεδίον επισκέπτεται πάσαν καρδία, η οποία δεν λησμονεί ποτέ αυτή την επίσκεψη. Ο Χριστός λοιπόν επισκέπτεται τον άνθρωπο ως πεδίον. Και όταν γευτεί ο άνθρωπος αυτή την εμπειρία, δεν ξεχνάει ποτέ αυτή τη στιγμή. Και περιστρέφομαι καθημερινώς στη ζωή μας δίκαιη και αμαρτωλή περί των Θεών. Όλοι λοιπόν περιστρέφουμε τη ζωή μας κύριε από τον Θεό, είτε το ομολογούμε είτε όχι. Είτε ο δίκαιος ζητώντας τον Θεό, είτε ο αμαρτωλός που αρνείται τον Θεό. Όμως βαθύτερα η αναφορά μας είναι ο Θεός. Ο Χριστός είναι εδώ. Τρέχει εκεί. Υπάρχει παντού, κάθε στιγμή και πάντοτε. Εμείς κοιμόμεθα και εκείνος εργάζεται σκυμμένος επάνω μας. Είναι η Θεία Πρόνοια. Μας ευεργετεί με κάθε τρόπο, με χίλιους τρόπους. Και τι δεν λογίζεται και τι δεν χρησιμοποιεί για να μας σώσει. Λοιπόν, όταν μηχανεύεται τα πάντα αυτός ο Χριστός, γιατί να απογοητευτούμε? Η απογοήτευση και το άγχος μας ξεκινά από τη φαντασίωση ότι όλα θα περάσουν από το χέρι μας. Ότι θα τα καθορίσουμε εμείς. Και η ύψιστη πνευματική πράξη είναι το άφημα. Να αφήνεσαι στον Θεό. Να αφήνεσαι στον πειρασμό. Να αφήνεσαι στη δυσκολία. Να αφήνεσαι στην ευλογία. Σε όλα να αφήνεσαι.
η τρέλα μας πιάνει ότι άσε, εγώ είμαι αφεντικό του εαυτού μου και της ζωής μου, θα τα ρυθμίσω εγώ, αν εγώ δεν κουνήσω το χεράκι μου, να κάνει ο Θεός. Και αυτό αλήθεια έχει, αλλά πώς το είναι ο καθένας. Στην ουσία εννοεί να τα κάνω όλα εγώ. Και γίνομαι Θεός του εαυτού μου και μου σαλεύει στο τέλος. Και έρχονται τα χίλια δύο προβλήματα. Το άφημα λοιπόν. Και γίνεται, λέει ο Θεός, παρόν και ορατός αόρατος. Ενώ εμείς ως απόν τα θεωρούμε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απόν, αλλά ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και είναι ορατός σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν μάτια να δουν? Οι ταπεινοί. Αυτοί που αφήνονται. Όταν είσαι σφιγμένος, να τα ρυθμίσεις όλα, είναι και ο Θεός δίπλα σου, αλλά κάνεις τόσο θόρυβο και τόσο φαζέ που δεν ακούς και δεν βλέπεις τίποτα. Ο ταπεινός ησυχάζει, χαμηλώνει και ξέρει ότι δεν θα περάσουν όλα από το χέρι του και άρα έχει μάτια να δει και αυτιά να ακούσει. Και βιώνει στην ησυχία του την παρουσία και τον Λόγο του Θεού. Η ησυχία δεν είναι εξωτερική, είναι κυρίως εσωτερική. Ησυχάζω μέσα μου, είμαι σε κατάσταση προσευχής και τότε ακούω τον Θεό. Το μεγαλύτερο θόρυβο του κάνει η αγωνία μας, ο φόβος μας, το άγχος μας. Και γίνεται λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν ο Χριστός, για να ακούσουμε, γίνεται πατήρ, μήτυρ, διδάσκαλος, ιατρός. Γίνεται πάντα για μας, ανάλογα τι έχει ανάγκη ο καθένας. Επενών και γαληνεύων ημάς. Στενοχωρών και ταράσσων ημάς. Όταν χρειάζεται να μας στενοχωρήσει, να μας ταράξει, θα το κάνει. Όταν θέλει να μας γαληνεύσει και να μας επενέσει, θα το κάνει. Ανάλογα τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ποια είναι η δεκτικότητά του και τι θέλει. Αλλά και θεραπεύω και σώζω. Επιτρέπει την ασθένεια και το θάνατο. Γίνεται φοβερός, ως αύτος και γλυκής. Γίνεται και φοβερός και ταυτόχρονα γλυκής. Τρέλα. Και φοβερός και γλυκής. Όλα αυτά γίνεται για να κρεμίσουμε τα τείχη στα οποία είμαστε οχυρωμένοι και λατρεύουμε μόνο τον εαυτό μας. Θυμάμαι, νομίζω έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, ότι στη θέα λειτουργία ένιωθε ότι υπάρχει ένα τείχος μεταξύ του Θεού και έκανε μεγάλο λόγο να πέσει αυτό το τείχος και να ανοιχτεί μετά η καρδιά του στον Θεό. Όλα αυτά λοιπόν που κάνει ο Θεός, είτε πενείται στενοχωρεί, είτε ταράσσει, είναι να επιτέλους να αφαιθούμε και να γκρεμίσουμε τα τείχη. Και τότε έχουμε την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Και τι κάνει, για να δούμε. Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή για να μας πλησιάσει. Σεβόμενος την ελευθερία μας. Τι λεπτότητα, Χρησιμοποιεί κάθε αφορμή. Είπαμε, ακόμη και την αμαρτία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν κολλάει σε αυτά ο Θεός. Εμείς κολλάμε. Γιατί το ενδιαφέρον του δεν είναι η αμαρτία μας, είμαστε εμείς. Ακόμη και από την πίσω από την αμαρτία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός για να μας πλησιάσει, γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Δεν τη βιάζει την ελευθερία μας. Γι' αυτό μη χανεύεται τα πάντα για να μας ανοίξει κοντά του. Και τι λέει? Γίνεται πτωχός για μας, αλλά και πλούσιος. Τον... τι γίνεται πτωχός για μας, δηλαδή ποια έννοια? Έρχεται, πτωχεύει για μας, τον αισθανόμαστε ως πτωχία και ως πλούτο. Ανάλογα πως είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Αλλάζει τρόπους, σχήματα, προσχήματα. Είναι απάντως πάντα σώσει. Πάντως αυτό είναι το διεθνό, να μας σώσει όλους. Και αλλάζει σχήματα, προσχήματα και τρόπους. Λοιπόν, έχουμε τέτοιο Θεό που κάνει τα πάντα για να μας σώσει και δεν κολλάει. Δεν είναι και ένα παράδειγμα για μας? Πώς να ζούμε στη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Να μην κολλούμε σε σχήματα και προσχήματα. Αλλά το ενδιαφέρον μας είναι το καλό του άλλου. Η ευλογία του, η σωτηρία του, η σχέση να αποκατασταθεί. Άρα τα πάντα κάνει ο Θεός, βγαίνει έξω από τα σχήματα, προσχήματα λέει και λοιπά, και αλλάζει τρόπους. Γι' αυτό λέγεται πολυμήχανος ο Θεός. Μηχανεύεται πολλούς τρόπους, ανάλογα τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να παρομοιάζουμε καταστάσεις. Οι ίδιες καταστάσεις δεν αντιστοιχούν σε ίδια επέμβαση του Θεού και ίδια ο τρόπο του Θεού.
Γιατί έχουμε να κάνουμε διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετική ελευθερία, όπως στην εξομολόγηση. Μπορεί ένας πνευματικός να έχει τις ίδιες αμαρτίες μπροστά του από διαφορετικά πρόσωπα και να δράσει τελείως διαφορετικά. Γιατί έχει να κάνει με το πρόσωπο και όχι με την αμαρτία. Κατά τον ίδιο τρόπο και στη ζωή μας, μια οικογένεια έχει πολλά παιδιά. Δεν υπάρχει ένα της δικαιοσύνης με το να μοιράσει κανείς ακροληβωδί και ας πούμε φέρει επί την περιουσία. Έχει να κάνει με αυτό που έχει ανάγκη και ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Χορεύει και τραγουδά γύρω μας για να μας ελκύσει και να τον αγαπήσουμε. Θέλει να μας κολακεύσει, να μας γλυκάνει, να μας ρίξει. Όπως κάνουν άλλοι, ξέρετε. Γίνεται τα πάντα της πάση. Γίνεται σε όλους τα πάντα. Αυτό που έχουν ανάγκη. Ορθοτομή πολύ σόφος και πολύ τρόπος. Αυτά λέει είναι τα παντοδά πα είδη με τα οποία παίζει ο Θεός. Μεγάλος παίχτης. Παίζει, ναι παίζει. Όπως παίζουμε και εμείς ένα παιχνίδι με το παιδί μας. Δέστε τι ωραία που το λέει. Για να το παρασύρουμε να φάγει, αν είναι μικρό, ή να διαβάσει ή να πάρει το φαρμακό του, φερόμεθα ως παιδεία. Τι ωραία παρομοίωση. Όπως η μάνα θέλει το παιδί της που έχει ανώριμο, είναι ανώριμο, γλυκά να φάει, παίζει μαζί του, τσακ τσουκ, ε. Κούκου που πώς τα λένε αυτά. Δεν είναι τη διέτελεσα μητέρα, αλλά το έχω ακούσει. Και με διαφόρους τρόπους να κολακεύσει, να το βάλει σε μια διαδικασία, έτσι κάνει και ο Θεός. Για να μας παρασύρει σε αυτό που έχουμε ανάγκη. Αλλά αν και ό,τι λέει κάτι πιο σημαντικό. Και ο Χριστός λέει φέρετε το παιδί μαζί μας. Και τι λέει, σμικρύνετε, ταπεινούτε, συμμορφούτε με τα ήθη και τις συνήθειες

να το νιώσουμε ότι είναι δικός μας και ότι είμαστε αφέντες. Είναι αυτοί τους οποίους μοιάζεται και ενδιαφέρεται ο Θεός. Και ότι με αυτόν τον τρόπο, αφού ασχολείται ο Θεός μαζί μας, νιώθουμε μεγάλοι, πλούσιοι, ότι ο Θεός μας προσέχει. Όχι, όλοι έχουμε ανάγκη να μας προσέξουν. Και ο πρώτος ο οποίος το αναγνωρίζει είναι ο Θεός και μας προσέχει με κάθε τρόπο για να νιώσουμε την αξία μας, να σεβαστούμε τον εαυτό μας. Περνά το χρόνο του με θυμό. Παίζω. Και όταν ακόμη νομίζω ότι μας ξεχνά. Και όταν νομίζω ότι ο Θεός μας ξεχνά, με έναν τρόπο δικό του είναι παρόν ο Θεός. Εξομοιούται με εμάς, σαν να παίζει και χορεύει με κάθε σκοπό και όργανο το οποίο θα χρειαστεί. Άλλοτε λέει, τον αισθανόμεθα δυσνόητο. Και άλλοτε περιφρονημένο, λόγω των πολλών κατηγοριών του κόσμου. Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε τον Θεό. Κάποιες φορές το νιώθουμε να είναι στο απόσπασμα από τον κόσμο. Άλλοτε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ύψιστος Θεός. Αλλά αυτός ο τρόπος, ο ποικίλος, που εφαρμόζει δηλαδή διαφόρους τρόπους ο Θεός, είναι απόδειξη της σοφίας και της αγάπης του. Το όργανο της Θείας Οικονομίας του. Τέτοια ύψιστη Θεία Οικονομία είναι η σάρκωση του Χριστού. Έγινε άνθρωπος και αν έγινε ο άνθρωπος Θεός κατά τον Μέγα Θανάσιο. Είναι η προβολή, η έξοδος του εαυτού του προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη, να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Είναι εκστατική αγάπη. Βγαίνω από τη στατικότητά μου, τον εαυτό μου, από τη στάση μου. Είναι προβολή προς τον άλλον. Είναι ο τρόπος της φιλανθρωπίας του, το κατόρθωμά του, να μας κερδίσει και να μας σώσει. Αυτό είναι το κατόρθωμα, αυτός είναι ο αγώνας του Θεού. Να μας κερδίσει και να μας σώσει. Το παιχνίδι του Θεού εν τέλει είναι η αγάπη του οποία μας θεοποιεί. Και όπως εμείς δίδουμε εις το τέκνο μας οποιοδήποτε παιχνίδι αγαπά, και αν ακόμη είναι ακριβό, έτσι και αυτός υποτάσσει τα πάντα υπό τους πόδας μας. Ήθεν ο ίδιος και γίνεται καθημερινό στο παιχνίδι μας, το οποίο είτε μας αρέσει είτε το απορρίπτουμε, το θέλουμε το αρνούμεθα λέγοντας «Φύγε Χριστέ, δεν σε θέλω, δεν σε πιστεύω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε ανέχουμε, μου είσαι βαρύς, με δυσκολεύεις εις την κοινωνία, με εμποδίζουν οι νόμοι σου». Ή στην εργασία μου, με περιορίζει στην οικία μου. Είτε έτσι τον αισθανόμαστε, είναι σχέση με τον Θεό και αυτό. Και είναι ένας τρόπος να το συναντήσουμε. Και θα δούμε, θα σπάσουμε τα μούτρα μας, θα δούμε το κενό μας, θα δούμε το αδιέξοδό μας. Και το ότι είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί η ελευθερία μας και να στραφούμε προς τον Θεό. Και δέστε τι άλλο παρακάτω λέει πολύ όμορφο και συγκλονιστικό. Όπως λέει, το παιδί κρατά το αυτοκινητάκι του με ένα σχοινί, το αφήνει να κινείται εδώ και εκεί, το στέλνει προς πίσω και χαίρεται με κίνησή του. Έτσι και ο Θείος Λόγος παίζει μαζί μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δείτε τι κάνει ο Θεός. Ο Χριστός παίζει με το σχοινίο της αγάπης. Άλλοτε μας κρατεί και άλλοτε μας αφήνει. Όταν αρνούμεθα και οργιζόμεθα για να μην γίνουμε χειρότεροι, μας τραβάει κοντά του και όταν αντιδρούμε μας αφήνει να μην γίνουμε πιο αντιδραστικοί και χειρότεροι. Μου έκανε εντύπωση αυτό, το είπα και άλλη φορά, μου το έλεγε ένας παππούλης. Ο Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ, όταν μιλούσε εξομολόγηση και κάποιος αντιδρούσε, δεν επέμενε στην κουβέντα για να μην το κάνει θεομάθο. Δεν τον κάνει να αρνηθεί τον Θεό και θυμώσει με τον Θεό και στραφεί εναντίον του Θεού. Ας σιωπούσε. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Βλέπει πόσο αντέχουμε. Τραβάει με το σχοινίο της αγάπης, μας φέρνει κοντά του. Όταν αντιδρούμε, μας αφήνει. Για να μην γίνουμε χειρότεροι. Όταν διακρίνει ο λίγη στοργή, ο λίγη με

0: μετάνοια και ολίγη κατανόηση έλκει το σχημείο προς τον εαυτό του. Συμπεριφέρεται προς εμάς κατά το πώς του επιτρέπουμε κατά το συμφέρον μας. Συμπεριφέρεται για το συμφέρον μας, αλλά κατά το βαθμό που το επιτρέπουμε. Και έτσι μας φέρνει κοντά του. Αυτό πάλι θα επαναλάβουμε. Είναι και ένας παιδαγωγικός τρόπος που ισχύει σε όλες μας τις σχέσεις. Βλέπει το άλλος, δεν πιάνει ρε φίλε. Μην τον τραβάς με το ζόρι. Μην προσπαθείς να τον αγιάσεις με το ζόρι. Μην προσπαθείς να τον διορθώσεις με το ζόρι. Μην προσπαθείς να τον βοηθήσεις να καταλάβει με το ζόρι. Δεν πιάνει, δεν θέλει. Ας τον ήσυχο τον άνθρωπο. Και αρχίζει το παιχνίδι. Εμείς αμέσως, το μόνο να το διορθώσουμε, το άγχος μας. Δεν φτάνει που καταστρέφουμε τον εαυτό μας με το να γίνουμε θεοί του εαυτού μας, θέλουμε να γίνουμε και θεοί τον άλλον. Ας το στην ησυχία του. Και βρίσκουμε θεοί για δύο προφάσεις. Όμως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτή είναι η λεπτότητα του Θεού. Έγινε πεδίο για να παίζει με θυμό. Και παιχνίδι, παίγνιόν του είναι η προνοητική επιμέλειά του. Η θεία πρόνοια, μια ώρα του σημάς κίνηση. Οι καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής μας, θλιβερά ή ευχάριστα, τα οποία όμως δεν κατανοούμε στην ουσία, είναι αναγκαία. Κρύπτουν μία σοφία και ένα νόημα του Θεού. Άρα όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι ευκαιρίες για αυτή τη συνάντηση. Είναι κάποια δυσνόητα, κατανόητα, όμως αυτά λειτουργούν. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί. Θα προχωρήσω κάτι άλλο, να μην τα επαναλάβουμε αυτά. Και λέει, πάμε στο επόμενο. Λέει, είδομε ότι ο Χριστός είναι το πρώτο πεδίο. Ποιοι άλλοι είναι παιδιά? Θα καταλάβουμε ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού αν δούμε ποιους αγαπά ο Θεός. Λέει, ο Θεός είναι παιδί, ωραία. Γίνεται παιδί. Και ποια είναι τα παιδιά του? Θα καταλάβουμε ποιους αγαπά ο Θεός. Ακούστε τι συγκλονιστικό λέει. Και είναι τα παιδιά του Θεού. Το γνωρίζουμε. Εδείκνυε όλη του την αγάπη ο Θεός εις τους ασθενείς, τους δαιμονισμένους, τους οποίους εθεράπευε. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Για αυτούς μοιαζόταν. Δέστε ανατροπή. Ιδιαιτέρως εις τας γυναίκας τας περιφρονημένας μέχρι τότε αγαπούσε τα σχήρα στα ορφανά τους αμαρτωλούς. Έγινε παιδί ο Χριστός για να γίνουν αυτά παιδιά του. Δεν είναι φοβερό? Για ας κάνουμε μια σύγκριση με αυτές τις ιδέες που έχουμε στο μυαλό μας για τον Θεό. Ταιριάζει? Λοιπόν, έγινε παιδί για να αισθανθούν παιδιά του αυτοί που είναι αγαπημένοι του. Και αγαπημένοι του είναι αυτή η φτωχολογιά του κόσμου. Δηλαδή, οι ασθενείς, οι δαιμονισμένοι, οι αμαρτωλοί, οι χείρες, τα ορφανά, οι γυναίκες, οι περιθωριοποιημένες. Όταν Ιωάννης ο Πρόδρομος απέστειλε τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Κύριο εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος δεν απάντησε ότι το όντι είναι αυτός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αλλά είπε, τον ρώτησα αν είναι αυτός ο Μεσσίας που περιμένει. Και δεν απάντησε ευθέως ναι, αλλά τι είπε. Απαγγείλατε το Ιωάννη, τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουση, νεκροί γίνονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Η φτωχολογιά του κόσμου, τα εξουθενωμένα, τα δύναμα πλάσματα, οι πονεμένοι άνθρωποι, όσοι πάσουν και υποφέρουν, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Έγινε λοιπόν παιδί ο Θεός για να είναι αυτοί τα παιδιά του Θεού. Άρα, αν εγώ αισθάνομαι ασθενής, παλαβός, τρελός, άρρωστος, αμαρτωλός, ανήθικος, διαλυμένος, κολλασμένος, αυτό είναι για μένα για ο Θεός. Και είμαι παιδί του. Αρκεί να παραδεχθώ αυτό, ότι έγινε παιδί για μένα, για να γίνω εγώ παιδί του. Αυτή είναι η ανατροπή, αυτή είναι η ελευθερία της Εκκλησίας. Μόνο έτσι είναι κατανοητά κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν είναι κατανοητά. Η ουσία της πνευματικής ζωής στηρίζεται σε αυτό το ήθος, σε αυτό το πνεύμα, σε αυτή την αίσθηση, σε αυτή την εμπειρία. Ούτως ώστε να ησυχάσω μέσα μου και να παραδοθώ σε αυτό ανεφόρο. Να μην αμήνομαι. Να μην βγάζω σκέψεις και λογισμούς. Μα γιατί αυτό, μα γιατί το άλλο. Α, δεν είναι και τόσο χάλια. Για να δούμε τι είπε ο Θεός, να το παζαρέψουμε. Καμία σχέση που θέλουμε είναι σχέση έχει παζάρια. Έχει χρεοκόπηση και άφημα. Κατάλαβα τα χάλια μου και αφήνουμε. Πλήρως αποτυχημένος και πλήρως αφημένος. Τα μεσοβέζικα πράγματα, τα παζάρια που κάνουμε, δεν διαμορφώνουν σχέση. Διαμορφώνουν υποκρισία. Διαμορφώνουν προσωπία. Προπάντου λέει, αγαπώ Χριστός αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Αυτά ενεγκαλίστη και είπε άφετε τα παιδιά έρχεστε προς με. Τον εγαρτιούτον εστίνε Βασιλεί του Θεού. Το παιδί λέει, για ποιο είναι ο λόγο. Ομοιάζει με τον Θεό για την φυσική αθωότητα. Γι' αυτό λέει, για να σωθούμε πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Και μοιάζει, λέει, το παιδί μοιάζει με τον Θεό για την εξαιτίας της φυσικής αθωότητος. Ακακία και αγνότητά του. Δέστε χαρακτηριστικά. Η ακακία, η απλότητα, η αθωότητα και η αγνότητα είναι μας σπρώχνει προς τον Θεό. Η πονηριά, η πολυπλοκότητα, η επιτίδευση, η πονηριά μας απομακρύνει από τον Θεό. Και αυτό το έχουν οι μεγάλοι, οι σπουδαίοι, οι δυνατοί, οι καμπόσοι. Όταν είσαι παιδί, αρνείσαι αυτή την υποκρισία και αυτά τα σχήματα. Τίποτα εις τον κόσμο δεν παρέχει επιτυχεστέρα εικόνα της ωραιότερης του Θεού από το πεδίο και μάλιστα από το βλέμμα του, του χαμογελό του. Δεν προσδοκά κάτι με πείσμα, δεν κάνει σχέδια, δεν έχει σκοπιμότητα. Υποκρισία. Να οδείστε τα αρνητικά στοιχεία. Δεν έχει σκοπιμότητα. Τι φοβερό σκοπιμότητα. Κάνω κάτι για να. Αυτό το για να είναι η μεγαλύτερη αμαρτία μετά το αχ. Η πρώτη αμαρτία είναι το αχ και το δεύτερο για να. Κάνω κάτι για να. Με μια σκοπιμότητα. Οι πιο σύντομες αμαρτίες και μεγάλες. Αχ και για να. Λοιπόν, δεν προσδεκά κάτι με πείσμα. Δεν κάνει σχέδια. Να κάνω εκείνο για να υπολογίσω. Πόσοι κάνα σχέδια. Είχε δημιουργήσει ένα φίλο που ήταν στο μοναστήρι στο Όρος και έγραφε μια ταπέλα. Και εμείς είχαμε δουλειές και τα αφήσαμε στον κορδοθύλο. Και εμείς είχαμε δουλειές και μείνα στη μέση. Αφήστε τα σχέδια. Να χαρούμε το τώρα με την έννοια της το εδώ και τώρα είναι ο Χριστός. Και λέει η σκοπιμότητα και η υποκρισία. Κύριε απασχόληση του παιδί είναι το παιχνίδι. Και δεν υπάρχει καλύτερο παιχνίδι προσευχή. Παιχνίδι, διασκέδαση. Τα σπάς. Όπως ρώτησαν τον μακαριστό του γέροντα Γοντικάκη, τι κάνεις τώρα στο καλεντάμερι. Τα σπάμε. Και έχει. Αφήστε. Επειδή τρέφεται και προστατεύεται υπό το γονείο του, δεν νιώθει καμία ανάγκη και θέτει όλη την προσοχή, την φαντασία και τη δύναμη στο παιχνίδι, το οποίο έχει δι' αυτό την αξία και το σοβαρό του όλου του κόσμου. Εκεί εκφράζει την ευθύνη, την αρετή και τα προσόντα του. Το παιχνίδι δεν σε έκανε να σφίγγεσαι. Αφήνεσαι. Χαίρεσαι. Τι έχει το παιχνίδι. Τη χαρά, την επιθυμία, την ελευθερία και δεν είσαι σφιγμένος. Και δεν φοβάσαι τον άλλο. Αφετηρία της ζωής δεν είναι η ανάγκη. Το παιχνίδι δεν είναι ανάγκη, είναι επιθυμία, είναι ελευθερία. Δεν δημιουργούμε μια σχέση από ανάγκη, αλλά από ελευθερία. Το παιχνίδι είναι μια ελευθερία δημιουργία, αναπαυτική ή αναπαυτική διάσπασή του. Εις το παιχνίδι νιώθει κανείς αυθέντης, μικρός θεός ενώ των μεγάλων κλπ. Πάμε παρακάτω. Η τραγωδία, λέει, του ανθρώπου αρχίζει όταν εγκαταλείπει τα ιδιώματα του παιδιού. Όταν λησμονεί ότι ήτο και αυτός πεδίο και με θλίψη υποτάσσεται στη μέρημνα της ζωής, τη φροντίδα να κυριαρχήσει, την ανάγκη να αναγνωρίζεται. Να λοιπόν πότε ξεκινεί το πρόβλημα του ανθρώπου. Όταν αρνείται τα ιδιώματα του παιδιού και μπαίνει η ανάγκη για αναγνώριση, για κυριαρχία και για τη μέρημνα της ζωής. Και λέει κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και αντικαθιστά, λέει, το παιχνίδι τη διασκέδαση, που η διασκέδαση είναι εξόδεμα, λέει, ζωής. Ασφαλώς έχουμε ανάγκη όταν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου κλονίζει και τη διασκέδαση, αλλά η διασκέδαση δεν είναι ο πολιτισμός μας, δεν είναι η στάση ζωής μας, δεν είναι το γέμισμα της ζωής μας. Και λέει συγκεκριμένα, αντικαθιστά το παιχνίδι με τη διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει βιωματική ανάγκη, διχασμός προσωπικότητος, πρόσκαιρος ανάπαυλα του άγχους, φυγή εκ της πραγματικότητος, πρόσκαιρο διάλυσης και διασκορπισμός της προσοχής και της καρδιάς, αποφυγή της εργασίας, διακοπή κοινωνίας μετά το αμέσου περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος ο οποίος, λέει, διασκεδάζει, δεν έχει δημιουργικότητα. Δέστε ότι η ζωή, η ξεκούραση, η ανάπαυση έχει άλλα στοιχεία. Διασκεδάζω σημαίνει προσπαθώ να ξεχάσω. Ο άνθρωπος ο οποίος διασκεδάζει δεν έχει δημιουργικότητα, ζητεί την αργία. Θέλει τη συντροφιά για να κρύψει τη μοναξιά του. Όχι γιατί σχετίζεται τον άλλο. Θέλει τη συντροφιά όχι να κοιμήσει του άλλου, να καλύψει τη μοναξιά του, να ξεχαστεί. Βέβαια, στην κατάσταση που είναι μερικοί άνθρωποι που μας τελείως διαλύμενοι, καλό και αυτό είναι. Είναι σωτήρα, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά όμως δεν είναι αυτό το, η θεραπεία μας. Ο πολιτισμός της διασκέδασης οδηγεί στην πνευματική παινία, φτώχεια, την αμαρτία, την προσμονή, το διακοπό της σύνταξης. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Δεν είναι ανάπαυση, δεν είναι οικοδομή. Είναι απώλεια των παιδικών θησαυρών, των βιωμάτων. Βύθισμα στην απελπισία, αυτή είναι δυνατή έκφραση, είναι βύθισμα στην απελπισία της αχρηστίας του χρόνου και της αίσθησης ματαιότητος. Όταν νιώθει κανείς τον χρόνο του να μην το γεμίζει, να μην του λέει τίποτα, να μην έχει νόημα. Και όταν βλέπουν οι μεγάλοι τα παιδιά, το βλέμμα των παραμένει άχρωμο και ασήμαντο. Πώς θα καταλάβεις τον άνθρωπο να έχει περιεχόμενο, αν μπορεί και με το βλέμμα συνθεί με τα παιδιά? Το βλέμμα των σπουδαίων είναι παγωμένο. Το βλέμμα των ταπεινών είναι ζεστό. Το βλέμμα των μεγάλων είναι παντού και πουθενά. Το παιδιά είναι συγκεκριμένο και καθαρό και σε καφυλώνει. Προσέξτε το αυτό. Αν θέλει να δεις έναν άνθρωπο, δες τον από τα μάτια του τι κρύβει. Όλη η ζωή ενός ανθρώπου κρύβεται στα μάτια του. Μιλούν τα μάτια του. Είναι άνθρωπος. Δεν μιλούν, είναι αγελάδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αποτυπώνουν τα μάτια το είναι μας. Και αυτό που είναι καθολητικό σε κάποιον είναι το βλέμμα ενός παιδιού, το αθώο βλέμμα ενός παιδιού. Η σκοπιμότητα η οποία τους κυβερνά πρέπει να δημιουργήσει νέες ανάγκες των μεγάλων, υποχρεώσεις, κέρδη, κατακλείζονται από το εσωτερικό και εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μην ακούσουν την πραΐεν φωνή του Θεού η οποία τους καλεί. Κάνουν χίλια δύο πράγματα, έχουμε όλοι σχέδια σπουδαία να κάνουμε, έχουμε μεγάλες ιδέες που δίνουν περιεχόμενο στη ζωή μας, ταρασόμαστε, θορυβούμε, έχουμε λύσεις για όλο το παγκόσμιο γεγονός, αναλύουμε τα πάντα, είμαστε φιέστατοι, αλλά όλα αυτά ξεδιγίνονται για να μην ακούσουμε τη φωνή του παιδιού, του Χριστού δηλαδή, την πραΐα φωνή του Θεού μας καλεί. Αλλά και αυτοί είναι παιδιά του Θεού, και αυτοί και οι μεγάλοι ακόμα. Και για αυτούς εύχεται η Εκκλησία κλπ. Κλπ. Και συνεχίζει ο γέροντας, γιατί σας κούρασα, το συντομεύω λίγο. Ιδιαίτερος όμως, λέει, παιδιά του Θεού, ποιοι είναι οι αμαρτωλοί? Είναι για αυτούς ο Θεός Πατήρ ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανόητος κακίας. Λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο Θεό και λέει κάποιος, εγώ είμαι για τον Θεό. Μα για αυτούς κυρίως είναι Πατήρ, για αυτούς κυρίως γίνεται φίλος, αυτούς κυρίως θεωρεί παιδιά του αγαπημένα. Όπως σε μια οικογένεια, ένα παιδί το οποίο είναι δυσκολεμένο και παραστραπημένο, νύχτα μέρα αυτό σκέφτονται οι γονείς και σκάνε προς τον το σώσου. Και είναι πλέον το πιο αγαπημένο τους. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τον Θεό. Ιδιαίτερος όμως παιδιά του Θεού είναι η αμαρτωλή. Είναι για αυτούς ο Θεός πατήρ, ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολέμος και μετανόων επί κακίας. Εις αυτούς ο Θεός δίδει διελκυστικών παιχνιδίων πολλάς ελπίδας. Σε αυτούς ο Θεός βρίσκει τρόπους να δώσει πολλές ελπίδες. Ότι θα παραμείνουν τα παιδιά του και ότι θα τους συναντήσει. Αναφέρεται ένα περιστατικό το οποίο είναι σπουδαίο. Από την Παλαιά Διαθήκη. Να το προσέξουμε λίγο, είναι χαρακτηριστικό. Θυμηθείτε, λέει, τι είπε ο πλαστουργός εις τον Κάιν, που σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ. Τον πρώτο φωνέα, λέει, της οικουμένης. Παρουσιάζεται ο ίδιος ο Θεός εις τον Κάιν. Χείρες του ήταν ακόμα κόκκινες από το αίμα του Άβελ, του δικαίου αδελφού του. Πώς του μίλησε ο Θεός? Είδετε το παιχνίδι. Δεν του είπε φύγε φωνιά, αλλά του λέγει με στοργή, είναι τι περίλυπος σε γέ μου, γιατί είσαι λυπημένος, γιατί λείπεις σε παιδί μου και είναι τι συνέπεσε το πρόσωπό σου, με είδες, γιατί κατέβασες το πρόσωπό σου και ντρέπεσαι να με δεις. Και του λέει ο Θεός, ησύχασον, γαλήνευσε, ησύχασε, υπάρχει για σε ο Θεός. Υπάρχει και ο συγκλονιστικό από αυτό. Ο φωνέας που περίμενε την κατηγόρια του Θεού. Του λέει, γιατί σκεφροπάζεις, γιατί τρέπεσαι να με δεις. Τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι λυπημένος. Και του λέει, ησύχασε, γαλήνευσε. Αυτό το λέει ο Θεός σε όλους μας, στην κατάσταση πτώσης μας. Γιατί είναι παιδί, δεν είναι δικαστής. Δεν είναι αφέντης, δεν είναι αφεντικό. Είναι παιδί και είναι ο φίλος μας. Δεν θέλει να μας τρομοκρατήσει και μας θεωρεί μέρος του παιχνιδιού του. Γιατί το παιχνίδι του είναι να μας σώσει και ψάχνει κάθε τρόπο. Αυτό είναι ο Θεός, τίποτε άλλο. Τα άλλα πετάξτε του. Όλη η μιζέρια μας, όλη η κατάντια μας, όλη η δυσκολία μας, δεν πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Και είμαστε φοβισμένοι, αγχωμένοι, έκανε εκείνο κάτω, χαιστήκαμε αν έκανες. Όλοι κάνουμε. Πρόφαση είναι αυτό. Φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη μια σχέση με τον Θεό. Και σου λέει ανοιχτό, δεν ξέρω τι θα μου προκύψει από αυτό. Πολύ παιχνιδιάρης είναι. Μπορεί να μου ζήσει τα πάντα και δεν θέλω να τα δώσω όλα. Μπορεί να τον αγαπήσω τόσο πολύ να αφήσω τη ζωή μου και εγώ δεν θα την αφήσω. Αυτή είναι η ιστορία. Κατά τα άλλα, όλα μας θα συγχωρεί ο Θεός. Δεν κολλάει. Α, εμείς φολευόμαστε να τον λέμε σκληρό για να αποενοχοποιούμε τον εαυτό μας. Για να μην αναλάβουμε την ευθύνη της αμαρτίας μας και λέμε δεν φταίω εγώ που είμαι αμαρτωλός, αυτός που είναι σκληρός. Γιατί αν δούμε ότι είναι απολύτως αγάπη ο Θεός και άνευ, συγχωρεί τα πάντα. Και αν μου τα συγχωρέσει, δεν θα ξανακάνω μετά. Μ' αρέσει αυτή η καραμελίτσα, πώς θα την αφήσω. Και δεν θα διαλέξω από τα δύο. Και προκειμένου να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία της επιλογής και της ευθύνης, προτιμούμε να τα ρίχνουμε αλλού. Α, εκκλησία, όλο ο κανόνες είναι, όλο πρέπει, ο Θεός είναι τύραννος τώρα να ελέγχει τα πάντα, δεν τον αντέχω. Και τον κάνουμε φτωχό. Είναι ο πλούσιος στην αγάπη του. Του στερούμε τον πλούτο της αγάπης του και τον ονομάζουμε φτωχό. Κατάλαβε, όλη η ιστορία είναι αυτή, τίποτε άλλο. Άρα, τα Χριστούγεννα αυτό είναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έκανε ο Χριστός στον κόσμο. Έγινε παιδί ο ίδιος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Σήμερα παιδί και χαρά είμαστε. Καλά περάσαμε. Εσείς περάσατε καλά. Καμία ερώτηση, τίποτα? Τα παιχνίδια εξάλλου δεν έχουν ερωτήσει. Α, ένα χέρι. Your name?
1: Να ρωτήσω, είπατε ο Θεός αγαπάει κυρίως τους αμαρτωλούς, αλλά δεν είμαστε όλοι μας αμαρτωλοί.
0: Εννοείται. Αλλά άλλοι το καταλάβουν, άλλοι όχι. Άλλοι είναι όμως πολύ πιο αμαρτωλοί κατά δεδομένα του κόσμου.
1: Τους περισσότερο δεν τους δοκιμάζει.
0: Τους?
1: Τους αγίους περισσότερο δεν τους δοκιμάζει.
0: Τους δοκιμάζει για να πούνε ένα τεράστιο ναι στον Θεό, γιατί έχουν τη δυνατότητα το κάνω. Αλλά εννοούμε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός, όπως το όνομά σου είπαμε,
1: Δημήτρη,
0: όταν λέμε ότι ο Θεός αγαπάει για τους αμαρτωλούς, είναι ότι αυτός που δεν γνωρίζει την αγάπη του και είναι παιδί του, πονάει ο Θεός. Γιατί στερείται της χαράς αυτής, στερείται της ζωής που ζει ο Θεός και νοιάζεται πιο πολύ γι' αυτό. Όπως η μάνα και ο πατέρας που νοιάζονται για το παιδί τους που είναι σε δυσκολότερη θέση. Ο Άγιος γνώρισε το Θεό, γνώρισε το φως. Εκεί θα τον παιδεύσει πιο πολύ, να τον οριμάσει ακόμη περισσότερο. Ως χρυσό ερχονευτηρίο εδοκίμασε είναι αυτούς, για να τον κάνει να λάμπει περισσότερο. Τον άλλο που είναι σε δυσκολία, η έννοια του, ο καημός του είναι εκεί. Ένας λεπτός είναι. Ναι.
2: Είναι σαν να έχω πέσει και λέω Θεέ μου σήκωσέ με ή προσπαθώ να σηκωθώ μόνη μου και ζητάω την βοήθεια του Θεού. Και άμα ισχύει το δεύτερο, αυτό το μεταφράζεται ως προσωπική μου δράση και βούληση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι σημαίνει αφήνομαι και τι σημαίνει προσπαθώ.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Το όνομά σου?
2: Μακρύνια.
0: Μακρύνια. Και εσύ ποιο όνομα? 19 Ιουλίου. Λοιπόν, πότε γιορτάζει, θέλω να πω. Λοιπόν, Μακρίνα, είναι πάρα πολύ σοβαρή η ερώτησή σου και πολύ κέρι και μπορώ να κάνουμε ολόκληρο θέμα γι' αυτό. Το ότι αφήνομαι δεν είναι έλλειψη ανευθυνότητος, είναι η πιο δυναμική πράξη. Που σημαίνει πιστεύω μια σχέση και να λαμβάνω την ευθύνη, να ενεργοποιήσω την ευθύνη προς τον Θεό. Πρακτικά τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι γίνομαι χαζός και δεν ενεργώ. Αλλά τη δύσκολη στιγμή δεν κάθομαι μόνο να τα λύσω εγώ. Αφήνουμε στο Θεό, τον εμπιστεύομαι. Σου έρχεται μια δυσκολία που δεν εξαρτάται από εσένα. Θα κάνεις τα πάντα να τη λύσεις. Αλλά από ένα σημείο και μετά λες, αφήνουμε στο χέρι του Θεού, δεν αγωνιώ. Το καταλαβαίνω. Είναι περισσότερο εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Για παράδειγμα, κάνεις μια σχέση, είσαι με ένα παλικάρι, είσαι και όμορφο κοριτσάκι. Κάνεις μια σχέση. Λοιπόν, και διαπραγματεύεις μια σχέση. Πότε πιστεύεις αρχίζει η σχέση? Όταν τον εμπιστεύεις. Όταν αφιβάλλεις και ψάχνεις και λες κάτσε να δω τι έγινε, κάτσε να δω το κινητό του, κάτσε να το είπε στις φίλες μου, κάτσε να ελέγξω, φτιάχνεις τη σχέση, προσπαθείς να δεις αν είναι ανεξιόπιστος. Όταν όμως αφαιθείς, δηλαδή τον εμπιστεύουμε και δεν εξετάζω αν μου λέει ψέματα, αλήθεια, αρχίζει η σχέση. Έτσι είναι το Θεό. Έγινε κατανοητό? Κάτι δεν σε κάλυψε μόνο. Για πες το ξανά.
2: Άρα τρώω εγώ, κάνω την προσπάθειά μου, αλλά έχω εμπιστοσύνη παράλληλα.
0: Ναι, προσπαθώ με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ό,τι δεν τα καταφέρνω, το αφήνω σε αυτόν. Ό,τι έρχεται στη ζωή μου που δεν το ελέγχω, το αφήνω στον Θεό. Okay. Δηλαδή, ό,τι σου προκαλεί εσωτερικό σφίξιμο και αγωνία είναι ο εαυτός σου που θέλει να καθορίσει τα πράγματα. Ό,τι σου φέρνει χαρά, ηρεμία, σημαίνει δράς, πράτης, δημιουργείς, αλλά δεν σκάς για την έκβαση, τα αφήνεις στο Θεό. Ναι. Ας συγκρατήσεις τώρα. Για πες. Με ποια έννοια? Ότι λέει κάπου μία αντιστήνεται το πονηρό. Έρχεται ο πειρασμός. Ανάλογα τον πειρασμό, βέβαια. Έρχεται ο αντικείμενος βάσει χίλιες ιδέες. Δεν αντιστέκεις, δεν πολεμάς, θα διαφορείς. Και λέγει ο παππούλης ο Ανανίας, και είναι θέση πατρική με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι και μια απάντηση σε ένα σημείο και προς τη Μακρίνα. Έχεις έναν πειρασμό. Κάτι σε επιλατεύει. Εκ του πονηρού. Να γελάτε, λέει. Γιατί ο διάβολος είναι εγωιστής και νομίζω ότι γελάμε γι' αυτόν και φεύγει. Ποια έννοια? Ότι το χαμόγελο, η χαρά, η θετικότητα διώχνει την αρνητικότητα και τον πειρασμό. Οπότε η έννοια του, του αφήματος είναι αυτό. Το μη άφημα όλα να τα υπολογίσουμε, όλα να τα αναμετρήσουμε και βγάζουμε, το Θεό από την, βγάζουμε από τη ζωή μας την πρόνοια του Θεού. Άφημα σημαίνει κάνω αυτό που πρέπει, αλλά αφήνουμε και στην πρόνοια του Θεού. Ναι, ναι, η κοπέλα πίσω. Ναι, έχετε δίκιο. Ανάλογα με τι διάθεση ζωή κανείς, αν το λέμε πονηριά, θα τον τύχουν ο Θεός και κάτι άλλο λέει κάνει. Πολλές φορές μας στενοχωρεί, μας ταράσει. Φαίνεται τύρανο. Είναι εκείνες τις στιγμές που κρύβουμε μια πονηριά και θα μας καθαρίσει από την πονηριά. Όμως κάποιος μπορεί να το κάνει από πονηριά, από περιδή συνείδηση. Έχει άγχος και αμαρτήσω, αναμαρτήσω ή αμάρτησε να σε χάσουμε. Δηλαδή είναι εγωισμός, να μην αμαρτήσω, να μην αμαρτήσω. Και μου λέει κάποιος, φοβάμαι πάω στην κόλαση. Μην αμαρτήσω, γιατί τώρα τι ζεις, του λέω. Μέσα από την αγωνία αμαρτήσεις, χειρότερη κόλαση ζεις. Καταλάβατε, ανάλογα με την περίπτωση. Και μια τελευταία. Βεβαίως είναι μικρότερο. Θα γλιτώσει για χρήματα του ψυχολόγου. Και οικονομικό, όχι λυτρωτικό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Το Σαββάτο, εδώ, 7.30 ώρα, θα έχει μια ωραία θεατρική παράσταση από το Μέγα Ιεροξετασί του Στογεύσκη με θέμα θαύμα, μυστήριο, κυριαρχία. Νομίζω είναι κάτι που θα είναι χρήσιμο και απνευματικά να το παρακολουθήσουμε.

Εξ αποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνη τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση για την αναζήτηση και γνώση του Θεού, όπως και για την καλλιέργεια της ηθικής ζωής, είναι η αυτογνωσία. Πρωτίστως μάλιστα η επίγνωση του ανθρώπου ότι δεν είναι αίτιος της υπάρξεώς του. Κάθε άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του στον εαυτόν του ή ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Η επίγνωση αυτή διατηρεί τον άνθρωπο μέσα στα όρια του και τον προφυλάσσει από την εκτροπή. Ο άνθρωπος υπάρχει ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Αυτό σημαίνει ότι για να περισσώσει την ταυτότητά του και να παραμείνει στα όρια και τα μέτρα του, οφείλει να διατηρήσει την εικόνα του αρχετύπου του. Το αρχέτυπο του ανθρώπου είναι ο άπειρος και απόλυτος Θεός. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να κατευθύνεται διαρκώς προς το άπειρο και το απόλυτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ποθεί να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων. Παρά τα αυτά, τα όρια της γνώσεως του ανθρώπου είναι περιορισμένα. Ως κτιστή και ζωντανή εικόνα του ζώντος Θεού, μπορεί να δεχτεί την άκτιστη ζωή και γνώση του. Μπορεί δηλαδή να ομοιάσει με τον Θεό και να γίνει κατά χάρη Θεός μετέχοντας στη Θεία Ζωή χωρίς να πάυσει να είναι κτίσμα. Η αιωσφορική όμως έπαρση του ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται αδιάκοπα με τη διάθεση της αυτοθεώσεώς του αλλίωσε την ταυτότητά του και τον εξέτρεψε από τα όρια του. Έτσι αλωτριώθηκε από τον Θεό και ματαιώθηκε η ανύψωσή του προς το καθομοίωσιν. Αναδιπλώθηκε στον εαυτό του και εγκλωβίστηκε στην αρνητική φιλαυτία, που είναι η προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία. Πώς λοιπόν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και να βαδίσει προς το καθομοίωσιν? Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον? Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται.
να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεσθε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την νεοσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν, στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

«Αν κάποιος θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού», βεβαιώνει ο Χριστός, «θα γνωρίσει την Θεία Προέλευση της διδαχής του. Πηγή της θεογνωσίας είναι ο συντονισμός της θελήσεως και των ενεργειών του ανθρώπου με τη Θεία Θέληση και ενέργεια. Και ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με την τήρηση των θείων εντολών που ως θείες ενέργειες μεταδίδουν την άκτιστη ζωή του Θεού στην κτιστή εικόνα του, τον άνθρωπο».

Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός σε μας. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την εκκλησία. Η εκκλησία ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της, την ελευθερία. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τη φύση της, αλλά από την παραποίηση ή την κακή εκπροσώπησή της. Και τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καθόλου σπάνια στον χριστεπώνυμο κόσμο. Όταν η χριστιανική ηθική αποσυνδέεται από την οντολογική βάση της, που είναι η εν Χριστώ ζωή, μεταπίπτει σε ηθικισμό, που μεταλλάσσει τον χριστιανισμό και τον στρέφει προς τον φονταμενταλισμό. Η χριστιανική ηθική, ως κατά Χριστόν ζωή, συνδέεται άρρηκτα με την εν Χριστώ ζωή, που προϋποθέτει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και τον κατευθύνει στην αληθινή ελευθερία.

Η χριστιανική ηθική έχει δυναμικό χαρακτήρα. Χωρίς καμία δημιουργική ή στρατηγική ασάφεια και αμφισημία, καλεί τον άνθρωπο από την ετερονομία στην ουσιαστική αυτονομία. Όσο περισσότερο γνωρίζει τον Θεό, τόσο πιο αυτόνομος γίνεται. Και όσο πιο αυτόνομος γίνεται, τόσο στενότερα ενώνεται με την κοινωνία. Η αυθεντική ηθική ζωή, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι δυνατή μόνο υπό τον όρο της αληθινής γνώσεως, δηλαδή της ορθής αντιλήψεως των πραγμάτων. Όπου δεν υπάρχει ορθή αντίληψη των πραγμάτων, εκεί δεν πρέπει να αναμένουμε ορθές πράξεις. Η αυθεντική γνώση του Θεού είναι γνώση της αγάπης. Και παραμονή στο Θεό είναι παραμονή στην αγάπη. Η προκοπή στη θεογνωσία συνάπτεται με την προκοπή στην ηθική, που ταυτίζεται με την προκοπή στην αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη, που είναι πηγή της ελευθερίας, είναι και ο ενελευθερίας συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Χίλιες δόξες να έχει ο Κύριος και η Παναγία Μητέρα Του, που μας αξίωσε και εφέτος να ζήσουμε και να ακούσουμε τον Θείο Λόγο. Βέβαια αυτό από μόνο Του δεν φτάνει. Ο μακαρισμός του Κυρίου λέγει: «Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν». Δηλαδή, ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούν τον Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν, τον κρατάνε, δεν τον ξεχνούν, δεν τον πετάνε. Ο ίδιος ο Κύριος πάλι είπε ότι «Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούν τον Λόγον του Θεού και φυλάσσουν Αυτόν». Μιλούσε ο Χριστός σε ένα σπίτι και ήρθε απ' έξω η μητέρα του με τα ξαδέρφια του ή τα αδέρφια από την προηγούμενη σύζυγο του Ιωσήφ. Και του είπαν ότι ξέρεις έξω είναι η μάνα σου και τα αδέρφια σου. Και ο Χριστός χωρίς να αλλάξει την ροή του λόγου του ή να μετακινηθεί είπε ότι πραγματική μου μητέρα και πραγματικά μου αδέρφια είναι όχι μόνο η Παναγία βέβαια, αλλά και όσοι ακούουν τον Λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν. Όταν μάλιστα τελείωσε την επί του όρους ομιλία ο Χριστός, είπε το εξής σπουδαίο: «Όποιος λέει έχει τους λόγους μου, το Θείο Λόγο, και αυτόν τον Θείο Λόγο τον εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον τον άνθρωπο που έχτισε επάνω σε γερά θεμέλια. Και ήρθαν η βροχή, η άνεμοι, τα περιστατικά, τα στοιχεία της φύσεως και αυτό το σπίτι δεν έπεσε, διότι έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν». Αντίθετα, όποιος δεν έχει τον Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος έχτισε στην άμμο. Εις την άμμο δεν χτίζονται κάστρα, για δεν έχουν θεμέλιο γερό. Θα υψωθούνε μονάχα ως τάστρα, μ' αρχηγό και οδηγό το Χριστό.

το θεμέλιο το ασφαλές και αραγές. Το είπε ο ίδιος πάλι ο Χριστός στον Πέτρο. Σύ του λέει είσαι ο Πέτρος και σε αυτή την πέτρα, δηλαδή αυτό που ομολόγησε ο Πέτρος, διότι σε μια πόλη στην Κεσάρια του Φιλίππου ο Χριστός έβαλε ένα διαγώνισμα στους μαθητές του. Τους είπε «Τι λένε οι άνθρωποι για μένα» και είπαν οι μαθητές «Άλλος σε λέει για τον προφήτη Ηλία, άλλος για τον Ιερεμία, άλλος για τον πρόδρομο. Εσείς τι λέτε» λέγει στους μαθητές του. Και πετάχτηκε ο Πέτρος με Άγιο Πνεύμα, με πνευματική δύναμη, με φωτισμό του Θεού και λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και του λέει ο Χριστός «Αυτό που είπες τώρα Πέτρο δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, δεν μπορεί άνθρωπος να πει τόσο μεγάλη αλήθεια αν δεν τον φωτίσει ο Θεός. Αυτό το έδωκε ο Θεός. Και αυτό που λες τώρα ότι εγώ ο Χριστός είμαι ο αληθινός Υιός του αληθινού και ζωντανού Θεού, αυτό που λες τώρα Πέτρο», λέει ο Χριστός, «είναι το θεμέλιο, η πέτρα. Και πάνω σε αυτή την πέτρα, ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός μας, ο μονογενής Υιός και Λόγος του αληθινού και ζωντανού Θεού, πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την Εκκλησία», είπε ο Χριστός, «και θα είναι ασάλευτη, αμετακίνητη, αδιατάρακτη, έστω κι αν βγουν από την κόλαση όλες οι δυνάμεις και πύλε άδου ουκ ατισχύσουσι εν αυτής». Όταν λοιπόν λέγει ο Χριστός ότι την Εκκλησία, το μεγάλο μας σπίτι, τη μεγάλη μας οικογένεια θα τη χτίσει πάνω σε αυτή την πέτρα της ομολογίας, σκεφτείτε πόσο χρήσιμο και το μικρό μας σπίτι, τη μικρή μας οικογένεια, τη μικρή μας ζωή, να την χτίσουμε πάνω στην πέτρα των εντολών. Εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία και έχουμε τον Λόγο του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η ασάλευτη πέτρα των εντολών του Χριστού που έχει μέσα το Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Θεού. Και όποιος έχει την αλήθεια και εφαρμόζει την αλήθεια του Θεού, αγαπά πραγματικά το Θεό. Και όποιος έχει την αλήθεια και την αγάπη, γίνεται αετός με δυο φτερά που ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό. Ευχαριστούμε λοιπόν το Θεό με όλη μας την καρδιά. Τον ευχαριστούμε που έστειλε τον Απόστολο Παύλο και μας μίλησε και έγινε ο πνευματικός μας πατέρας που μας γέννησε δια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε όλους τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο, τον Άγιο Λεωνίδα τον Επίσκοπο Αθηνών, τον Άγιο Ηρωδίωνα που ήρθε εδώ, τον συγγενή του Αποστόλου Παύλου και μας έφεραν το Ευαγγέλιο. Και πλέον δεν λατρεύουμε τα είδωλα, πετάξαμε όλα τα παλαιά. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τα παλαιά. Τώρα ζούμε στην αλήθεια και στο φως. Μας διάλεξε ο αθάνατος και στο βασίλειό του μας πήρε. Και ο λόγος του είναι το φάρμακο για τη σωτηρία μας. Κάνουν μεγάλη αμαρτία οι άνθρωποι εκείνοι που δεν διαβάζουν το λόγο του Θεού. Μία μέρα να περάσει χωρίς το λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Λένε ότι ένας που παίζει πιάνο, εάν μία μέρα δεν εξασκηθεί, το καταλαβαίνει ο ίδιος. Δυο μέρες εάν δεν παίξει πιάνο, το καταλαβαίνουν οι γύρω του. Τρεις μέρες το καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει μια μέρα να μην διαβάσει Καινή Διαθήκη. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, περνάνε μέρες, περνάνε εβδομάδες και μήνες και λες διαβάζεις Λόγο Θεού. Λέει κάνω το απόδειπνο. Αυτό είναι προσευχή. Κάνω την παράκληση. Αυτό είναι προσευχή. Διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Μακάρι οι ακούοντες. Τι σημαίνει ακούω τον Λόγο του Θεού.

0: Ού, ναι, βάζεις το ραδιόφωνο, ακούς τον Λόγο του Θεού, αλλά έχουμε και την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας και έχουμε το βιβλίο του Θεού στα χέρια μας. Δεν είχαν τότε. Ο Κύριος κανονικά το λέει σε άλλα μέρη, να διαβάζεις την βίβλο αυτή, να μην προσθέσεις, να μην αφαιρέσεις, το λέει στην Αποκάλυψη. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι τότε άκουγαν, είχαν την Παλαιά Διαθήκη στη συναγωγή, στο ναό του Σολομώντος, σε παπύρους, το άνοιγαν, διάβαζαν, αλλά άκουγαν. Εμείς ούτε διαβάζουμε, ούτε ακούμε. Αλλά μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Και τι είναι ο Λόγος του Θεού? Είδατε σήμερα, χθες πότε ήταν, ένα τρένο Intercity Αθηνών Λαμίας, αντί να πάει εκεί που έπρεπε να πάει στη γραμμή, μπήκε σε ένα σπίτι μέσα, το χάλασε και τρεις άνθρωποι απέθαναν. Τι είναι ο Λόγος του Θεού? Είναι οι γραμμές, να μην ξεστρατήσουμε. Είναι τα σημάδια να μην μπούμε σε άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, να μην πέσουμε στον γκρεμό. Διαβάζεις το Λόγο του Θεού, μιλάει ο ίδιος ο Θεός, σου μιλάει ο ουρανός και εσύ έχεις κλειστά τα αυτιά σου, θα τρακάρεις, θα συγκρουστείς, θα γκρεμιστείς, θα κάνεις κακό, θα κάνεις ζημιά. Και μόνο που διαβάζεις τον Λόγο του Θεού γίνεσαι καλύτερα και καλύτερος. Είναι το φάρμακο, το φάρμακο της αλήθειας. Τι λέγει ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Θεού λέει μεγάλες αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού λέει μόνο αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού δίνει προοπτική και προτεραιότητα στον άνθρωπο. Τι? Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Πάρε την καρδιά σου, μη τη δίνεις ένα κομματάκι στο διάβολο, ένα κομματάκι στον κόσμο, ένα κομματάκι στην αμαρτία, ένα κομματάκι κάπου αλλού. Δώσ' μου την καρδιά σου και εγώ θα στα δώσω όλα. Παιδί μου, λέει ο Λόγος του Θεού, ευαρέστη ενώπιον εμού να είσαι ωραίος άνθρωπος. Πού να είσαι ωραίος άνθρωπος στους άλλους? Να είσαι ωραίος σε μένα. Ευαρέστη ενώπιον εμού και γίνω άμεμπτος. Παιδί μου, λέγει ο Λόγος του Θεού, και είναι χρήσιμα αυτά, πρόσεχε τον εαυτό σου. Εγώ προσέχω τους άλλους, δυστυχώς. Κοιτάω δεξιά αριστερά, τι φοράει, πώς μιλάει, τι κάνει. Μη προσέχεις, λέει, τα πάνω, τα κάτω, τα δεξιά, τα αριστερά, τα έξω, πρόσεξε τον εαυτό σου. Και μην κρίνεις ή να μην κριθείς. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Θα δώσεις λόγο για την ψυχή σου. Και λέει το κορυφαίο, σώσε την σε αυτού ψυχήν. Σώσε την ψυχή σου. Το ανώτερο πράγμα στον κόσμο να σώσω την ψυχή μου. Και στην Αποκάλυψη, γιατί όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, στην Αποκάλυψη λέει, είμαι έξω από την πόρτα και χτυπώ. Άνοιξε μου την πόρτα να μπω. Και όποιος μου ανοίξει την πόρτα θα μπω να δειπνήσω μαζί του. Υπόθεση χαράς, εφροσύνης, επικοινωνίας, ένα ευλογημένο τραπέζι, ένας μυστικός δείπνος, θεία λειτουργία, θεία ευχαριστία, θεία κοινωνία. Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς σου. Ποιος μας τα λέει αυτά? Άνθρωπος? Όχι. Άγγελος? Όχι. Ποιος? Ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τώρα βέβαια, γιατί δεν τα προσέχουμε αυτά? Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε? Είναι φοβερά λόγια. Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε? Κοιτάξτε αδερφοί, η αμαρτία φταίει για όλα. Η αμαρτία είναι το χειρότερο πράγμα. Έρχεται ένας άνθρωπος κάποια στιγμή, πάει στην εξομολόγηση. Του συνέβη ένα τραγικό γεγονός. Κάτι έγινε στο σπίτι του και ταράχτηκε. Κλαίει, πονάει. Έρχεται λοιπόν στην εξομολόγηση ο άνθρωπος αυτός και λέει τον πόνο του. «Πάτερ», λέει, «δεν έχω μεγάλη σχέση με τη θρησκεία, αλλά δεν είμαι και κακός άνθρωπος. Μάλιστα. Γιατί να μου συμβεί αυτό? Τόσο πράγμα, τόσο κακό. Αυτή τη στιγμή λέει, ξέρετε πως ζω. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, εκτίρω τον εαυτό μου. Έχω ταπεινωθεί, έχω συντριβεί. Απελπίστηκα. Και λέει το γεγονός, ότι προδόθηκε, ότι εγκαταλείφθηκε, ότι τον έκλεψαν, ότι τον συγκοφάντησαν. Ένα γεγονός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν λέει, δεν ψάχνει να βρει τη ρίζα. Μέχρι τώρα προσευχή δεν έκανε. Ευαγγέλιο έχει να ανοίξει από τα θρησκευτικά που έκαναν στο σχολείο. Εκκλησία ποτέ. Κάπου στο πανηγύρι του χωριού. Εξομολόγηση, αδιανόητο. Θεία κοινωνία, χρόνια. Πώς λοιπόν να μην έρθουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια? Πώς λοιπόν να μην συμβεί, αφού το κάστρο είναι ανοχήρωτο? Μια πόρτα άφησαν στην Κωνσταντινούπολη, την Κερκόπορτα. Μια πορτούλα. Είχαν απ' έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης χωράφια, καλλιεργήσιμα μέρη. Πήγαιναν οι πολιορκημένοι και μάζευαν χόρτα διάφορα. Ξέχασαν μια μικρή πόρτα ανοιχτή. Και από την πόρτα αυτή μπήκαν οι Τούρκοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι όλα ανοιχτά. Διαπερατά μπαίνουν όλοι μέσα οι εχθροί. Και ο διάβολος δεν θα φέρει καλό. Άφησες όλες τις πόρτες ανοιχτές. Δεν έβαλες φύλακες το λόγο του Θεού, την προσευχή. Δεν εξομολογήθηκες και έχεις όλα τα αγκάθια και τα αμαρτήματα μέσα σου. Για όλα αυτά η αμαρτία. Η αμαρτία, προσέξτε τώρα, η αμαρτία γεννά τη συνήθεια. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Γεννά τη συνήθεια. Η συνήθεια γεννά την έξι. Έξι σημαίνει ότι κάποιος με έχει πιάσει και με κρατάει. Η έξι γεννά το πάθος. Τι είναι το πάθος? Αρρώστια. Πάσχει ο άνθρωπος. Το πάθος τώρα, η αρρώστια, τι γεννά? Τον καρκίνο. Όχι τον καρκίνο αυτόν, τον άλλον, τον πνευματικό. Τι είναι ο καρκίνος? Ο καρκίνος είναι μερικά κύτταρα στον οργανισμό, τα οποία τρώνε τα άλλα, μέχρι ότου τα φάνε όλα. Άρα λοιπόν τι είναι η αμαρτία? Το καρκίνωμα της ψυχής. Σου τρώει την ψυχή. Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που ήταν καλός, ευγενικός, αγνός, από μικρό παιδί μέσα στην εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται αγνώριστος. Και όχι μόνο γίνεται αγνώριστος στο χαρακτήρα και βρίζει και φωνάζει και αυτά, αλλά και τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τα συμμαζέψει. Κάνει τον άνθρωπο αγνώριστο και φέρνει μαζί η αμαρτία πάντα δύο εχμαλώτους. Σέρνει, έχει δύο ουρές η αμαρτία. Την τροπή και το φόβο. Ντρέπεσαι και φοβάσαι. Αυτό είναι η αμαρτία. Ξέρετε πώς μπορεί κανείς να πει την αμαρτία, που η οποία αμαρτία έκανε την αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, σαν εκείνον τον Προμηθέα που τον είχαν καταδικάσει οι ψευδοθεοί επάνω στον Κάφκασο και του έτρωγε ένα όρνεο, το σηκώτη κάθε μέρα. Το βράδυ το σηκώτη αυτό γινόταν, άμα κοιμάται ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει, μάλλον. Λοιπόν, το πρωί όμως έρχονταν πάλι το όρνο αυτό και το έτρωγε το σηκώτη, δεμένος. Και άμα διαβάσει κανείς το κείμενο του Εσχύλου που το λέει αυτό, είναι φοβερό. Τι τραβάω, λέει αυτός ο άνθρωπος, προ Χριστού είναι αυτό, αλλά είναι ένα κείμενο προφητικό των αρχαίων Ελλήνων. Τι τραβάω, άνθρωπος, λέει, πόσο θα είμαι εδώ πέρα, δεν θα έρθει κάποιος να με ελευθερώσει. Κατέβαινε το όρνιο και έτρωγε το σηκώτη του. Και το σηκώτη δεν αντικαθίσταται. Την άλλη μέρα γινόταν καλά, έτσι λέει τώρα η ιστορία. Αλλά όμως ο άνθρωπος ήταν εκεί. Θα είσαι αυτού δεμένος, λέει ο ποιητής, αν δεν έρθει ο Υιός της Παρθένου να σε ελευθερώσει. Μου έκανε εντύπωση και μου κάνει η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα. Είναι γνωστή η ιστορία, τη γιορτάζουμε δύο φορές το χρόνο. Αυτή η γυναίκα είναι η ακτινογραφία αυτού που λέμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε καλά αυτός ο άνθρωπος. ξέφυγε. Ανέπτυξε μέσα στην κοινωνία που ζούσε τότε, φανταστείτε εκείνη την εποχή που ήταν τα πράγματα πολύ αυστηρά, ανέπτυξε παράνομη ζωή. Και αντί να έχει τον άντρα της, μια οικογένεια με τα παιδιά, έμπλεξε πολλές φορές και βγήκε από το περιθώριο, βγήκε στο περιθώριο της κοινωνίας και ζούσε παράνομα, με φόβο, με ντροπή, έξω από την κοινωνία, σε άλλες ώρες και μέρες. Ντρεπόταν και φοβόταν η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης. Δεν πήγαινε να πάρει νερό την ημέρα που έπρεπε να πάει το πρωί για να κάνει τις δουλειές της και το βράδυ. Πήγαινε στις 12 το μεσημέρι. Αυτή η γυναίκα, και είχε οικογένεια μεγάλη, όπως βλέπουμε μετά, έχει πολλά στόματα και είχε ανάγκη το νερό. Αλλά η αμαρτωλή ζωή της δημιουργούσε τέτοιο φόβο και τέτοιο ντροπή, και τέτοια ντροπή έβγαζε αντίδραση η ίδια, εισέπρατε κοινωνική απόρριψη από την κοινωνία, πήγαινε το μεσημέρι. Στο μεσημέρι οι άλλες μαγείρευαν. Αυτή τότε έπρεπε να πάρει το νερό, να μην την δούνε, να μην τη σχολιάσουν. Διότι έσερνε από πίσω ένα σωρό πράγματα. Ζούσε στο περιθώριο. Δεν μπορούσε να το αλλάξει. Μπορούσε, αφού είχε παιδιά. Και πολλά παιδιά. Πήγε λοιπόν εκεί, απόκοσμη, ακοινώνητη, ζώντας την αμαρτία, εχμάλωτη. Και εκεί την βρήκε ο Χριστός. Βρήκε ο Χριστός στο πηγάδι του Ιακώβ που πήγε να πάρει νερό. Ο Χριστός έψαξε στο πηγάδι μέσα, μεταφορικά το λέω, και έβγαλε ένα διαμάντι μέσα από τη λάσπη. Ο Χριστός ήταν κουρασμένος και κοπιακός εκ της οδηπορίας, ιδρωμένος, κουρασμένος, πεινασμένος, διψασμένος. Πήγε και κάθισε εκεί. Αν το σκεφτούμε το διάλογο, θα δούμε ένα μεγαλείο. Χίλιες δόξες να έχει ο Κύριος. Πήγε και κάθισε εκεί και τη ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Και αυτή έβγαλε αντίδραση. Λέει, πώς μου ζητάς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, εμείς είμαστε Σαμαρίτες. Τώρα θυμήθηκε ότι δεν έπρεπε να μιλάει δημοσίως με τους Ιουδαίους. Της λέει ο Χριστός, τι της είπε. Της λέει, εσύ έπρεπε να ζητάς από μένα νερό. Γιατί αν σου δώσω εγώ το δικό μου το νερό, δεν θα έρχεσαι εδώ πέρα να παίρνεις νερό και τέτοια ώρα και να κουράζεσαι. Την έσωσε. Αυτή δεν πήγαινε πουθενά αλλού, πήγαινε σε αυτό που ήταν αναγκαίο, δεν υπήρχαν τότε βρύσες στα σπίτια και σώθηκε. Της λέει, αν σου δώσω εγώ το νερό, αυτό το νερό δεν θα σε κάνει να έρχεσαι εδώ, να ντρέπεσαι, να κουράζεσαι σε παράκαιρες ώρες. Δώσ' μου, λέει, αυτό το νερό, λέει, να μην έρχομαι. Λέει, πήγε, φώναξε και τον άντρα σου. Μέσα στην οικογένεια όλα είναι ένα. Πήγαινε, φώναξε και τον άντρα σου. Και για πρώτη φορά αναγνωρίζει το λάθος της στο Χριστό. Κοιτάξτε τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον Χριστό. Ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου σαν βεντάλια. Και λέει για πρώτη φορά, λέει, δεν έχω άντρα. Σωστά μίλησες. Δεν την πρόσβαλε. Τι γλυκά μιλάει ο Χριστός. Λέει, δεν έχεις, λέει, και αυτούς που είχες, 5 γαράνδρες είχες, αλλά δεν ήταν άντρες σου αυτές. Εντάξει, δεν ζούσες από βία, δεν ξέρω τι, αλλά είχες 5 άντρες, με αγάπη προφανώς, αλλά δεν ήταν ευλογημένο. Και εδώ είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι μόλις λογοδοτούνται ή αραβωνιάζονται, συμβιώνουν. Απαράδεκτο. Το λέει. Δεν είναι άντρα σου. Δεν είναι ευλογημένο. Τέρμα. Πήγαινε, φώναξε τον άντρα. Δεν έχω, λέει. Πράγματι, λέει, δεν έχεις άντρα. Είσαι ξεκρέμαστη. Αστεφάνωτη. Αυτή λοιπόν, όταν είπε το πρόβλημά της, γιατί ο Χριστός πάντησε και έβγαλε το πίον από την πληγή. Μόλις είπε αυτό, μέσα της άνοιξε άλλος κόσμος. Διότι αυτός ο άνθρωπος, η Σαμαρίτιδα, είχε ωραία ψυχή. Για πες μου, λέει, σε παρακαλώ, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχω με το νερό να έρχομαι εδώ να πίνω. Πού πρέπει να πηγαίνω να λατρεύω το Θεό? Γι' αυτό μην κατακρίνουμε κανέναν. Εσείς λέει να πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, εμείς πηγαίνουμε στο όρος εδώ το Γαριζίν. Άκουσε τις λέει ο Χριστός. Η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Και αυτό να το καταλάβουμε κι εμείς. Ο Χριστός είναι Ιουδαίος, ο Ναζωραίος, ο Ιησούς. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα πάει ο Λόγος παντού, που δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, που λένε μερικοί ότι εγώ θέλω να πάω σε μια εκκλησία να είμαι μόνος μου, σε ένα μοναστηράκι να ανάβω εγώ μόνος μου τα καντήλια και τα κεριά, να μην υπάρχει κόσμος να με βλέπουν, να είναι όλο σκοτάδι. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός λέει είναι πνεύμα και αυτούς που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με πνεύμα, με καρδιά και με την αλήθεια. Ο Χριστός πνεύμα, ο Θεός πνεύμα εστί και τους προσκυνούντας, αυτόν είναι πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Αλήθεια λέει αυτή τώρα. Προσέξτε πως την φώτισε ο Θεός με μια εξομολόγηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτή ακόμα δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Είναι όπως το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πας στο μυστήριο της εξομολογήσεως, βλέπεις έναν άνθρωπο, ο Χριστός είναι εκεί. Ο Χριστός είναι. Αυτή δεν υπολόγιζε ότι είναι ο Χριστός. Λέει, θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας τα πει αυτά. Και τι της λέει ο Χριστός, σε αυτή την παράνομη γυναίκα. Εγώ είμαι, λέει, που μιλάω μαζί σου. Φεύγει ολοταχώς και τρέχει στο χωριό, αυτή που δεν πάταγε στην πλατεία, τρέχει στο χωριό της, στη Σαμάρια, τι ήταν εκεί, και αρχίζει και φωνάζει. Αυτή που ήθελε να κρύψει τις πομπές της αρχίζει πλέον και φωνάζει. Λάτε να δείτε. Αυτό είναι δημόσια εξομολόγηση και ομολογία. Άμα μετάνοια, προσέξτε, άμα η Ιεραποστολή την ίδια ώρα μετανιώνει, εξομολογείται, μιλάει με τον Χριστό, είναι μαζί με τον Χριστό και την ίδια ώρα μιλάει για τον Χριστό. Και αρχίζει λοιπόν και λέει, λάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα τα μυστικά μου. Και πήγε όλη η Σαμάρια εκεί και άκουσε τον Χριστό και έμεινε δύο μέρες. Η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης έγινε Ιεραπόστολος. Έγινε Ιεραπόστολος. Οι άλλοι δεν την αποδέχτηκαν αμέσως. Λέει το Ευαγγέλιο. Πολλοί επίστευσαν δια των λόγων της γυναικός. Και οι άλλοι τι της έλεγαν? Εμείς λέει δεν πιστεύουμε επειδή μας το είπες εσύ. Τώρα μην έρθεις να μας κάνεις και το δάσκαλο. Σε ξέρουμε ποια είσαι. Δεν πιστεύουμε, λέει, επειδή μας το είπες εσύ, εμείς λέει πιστεύουμε από μόνοι μας. Και το Ευαγγέλιο λέει πολλοί επίστευσαν δια των λόγων της γυναικός. Έγινε το όχημα του Θεού. Έγινε το μεγάφωνο του Θεού αυτή η γυναίκα. Και έκανε όλη την οικογένειά της χριστιανική και τα παιδιά της και τις αδερφές της και δεν πήγε μόνο στη Σαμάρια. Πήγε και στα Ιεροσόλυμα, πήγε και στη Ρώμη και μαρτύρησε και την έχουμε Αγία. 12 η ώρα το μεσημέρι εκείνης της ημέρας άλλαξε τη ζωή της και την ανέβασε στον ουρανό από μία και μόνη συνάντηση. Ο κουρασμένος Ιησούς Χριστός αφιερώνει για ένα πρόσωπο την το υπόλοιπον, το ελάχιστον της ανθρωπίνης δυνατότητός του, επειδή ήταν κουρασμένος, αυτό εννοώ, και αναδεικνύει Ιεραπόστολο, εις Απόστολο την Αγία Φωτεινή. Υπάρχει το βίο του Αγίου Ελισαίου του προφήτου, υπάρχει ένα περιστατικό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη είχαν και σχολές, είχαν ανθρώπους μαζί τους. Νεότερους προφήτες σαν σχολές ιεροκηρύκων, σαν κινούμενα μοναστήρια, αδελφότητες τα λέγαμε. Και επρόκειτο να πάνε παραποταμίως του Ιορδάνου ποταμού, να φτιάξουν ένα σπίτι ξύλινο και με τα τσεκούρια έκοβαν ξύλα. Το τσεκούρι λοιπόν, το σιδερένιο μέρος ενός από αυτούς τους ιούς των προφητών, πετάχτηκε και έπεσε μέσα στον Ιορδάνη. Και είχε βάθος. Και έπεσε μέσα στη λάσπη. Πάει στον προφήτη Ελισαίο και του λέει, τι θα κάνουμε τώρα, λέει, γέροντα, άγιε του Θεού, δίκαιε, πως έλεγαν τότε. Λέει, πάει το τσεκούρι, πως θα κόψω ξύλα, τι θα κάνω. Λέει, μη στεναχωριέσαι, φτιάξε ένα άλλο στυλιάρι και φέρτο μου. Το πήγε το στυλιάρι στον προφήτη Ελισαίο. Το ευλόγησε και το πέταξε στον Ιορδάνη. Ανεβαίνει το σίδερο από κάτω και πηγαίνει και θλικώνει στο στυλιάρι, ενώ το σίδερο λόγω βάρους του νόμου της βαρύτητος πήγε στον πάτο και το ξύλο έπρεπε να μείνει επάνω. Αυτά συναντήθηκαν μέσα στο νερό, θλίκωσαν και βγήκε το τσεκούρι επάνω ολοκένουργο. Και λένε τώρα οι Άγιοι Πατέρες, τι είναι αυτό? Προτύπωση του Σταυρού. Το σίδερο που πέφτει μέσα είναι η αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, βούλιαξε μέσα στον πυθμένα του Άδου. Και ο Σταυρός είναι το ξύλο στο στυλιάρι αυτό, το οποίο πήγε με τρόπο καινούριο όμως, όχι το παλιό εκείνο το χαλασμένο, το καινούριο στυλιάρι, πήγε και βρήκε το σταυρό, βρήκε το σίδερο και έφτιαξαν, γιατί ήταν αμφίστομος ο Πέλεκης, έφτιαξαν σταυρό, βγήκε επάνω και έφτιαξαν το σπίτι, την εκκλησία. Έτσι γίνεται με κάθε έναν άνθρωπο. Λέει ένας ποιητής, αλλά φρανέβασμα η ψυχή, βαρύ κατέβα η σάρκα. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξα ασθενής. Το ένα επιθυμεί εναντίον του άλλου. Ο Χριστός όμως σώζει τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Και κοιτάξτε τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα ενώπιον κάθε εποχής. Όλες τις τέσσερες εποχές του χρόνου, τι πρέπει να κάνω? Να είμαι κοντά στο Χριστό, να μιλάω με το Χριστό στην προσευχή μου, να ακούω το Χριστό και να διαβάζω το Λόγο Του, να εξομολογούμε, να μιλάω για το Χριστό παντού και όταν πέφτω να αγκαλιάζω τον Σταυρό και να λέω το ήμαρτον για να ανεβαίνω πάλι στην επιφάνεια, να μην βουλιάξω, να μην με πάρει κάτω το σκοτάδι και η λάσπη. Αθάνατος ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Μαζί βεβαίως, δεν είμαστε προτεστάντες, δεν είμαστε αιρετικοί, μαζί με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό εμείς το Ευαγγέλιο έχουμε. Το Ευαγγέλιο θέλουμε να φτάσει παντού. Το Ευαγγέλιο μοιράζομαι. Δεν μοιράζομαι το Κοράνιο, ούτε μοιράζομαι τους δράκους της Άπο Ανατολής. Θες να κάνεις ένα δώρο, το Ευαγγέλιο δώστο. Χρυσό, επίχρυσό, ό,τι θέλεις. Το Ευαγγέλιο έχει την αλήθεια. Αυτό βοηθάει, αυτό σώζει. Αυτό ζητούν και οι άλλοι. Θα πω ένα περιστατικό που λίγοι το ξέρουν και είναι πολύ καλό παράδειγμα. Στις 3 Μαΐου τώρα γιορτάζει η Εκκλησία μας έναν Άγιο Τούρκο. Έναν Τούρκο Άγιο. Έναν Τούρκο μάρτυρα και Άγιο. Και Τούρκο και Άγιο. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγιος Αχμέτ. Βαπτίστηκε. Δεν σώθηκε το όνομά του. Ξέρουμε μόνο το τουρκικό όνομα. Αυτός λοιπόν ήταν ανώτατος αξιωματικός του Οθωμανικού κράτους το 1682, τότε η Κοιμήθη μαρτύρησε, τον 17ο αιώνα. Ήτανε αξιωματούχος, συμμετείχε στην υψηλή πύλη εκεί στο Διβάνι, όπως λέγονται, στο Σαράι και όλα τα άλλα τα τουρκικά. Πολλοί Τούρκοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και στις φυλακές αυτές τις μέρες, δόξα το Θεό, ήρθανε βιβλία στην τουρκική γλώσσα. Παραγγείλαμε και Καινές Διαθήκες, όσοι θέλουν ας βοηθήσουν. Ζήτησαν Καινές Διαθήκες στα τουρκικά να διαβάσουν. Και μάλλον θα βαπτιστούν κανένα δυο, τους βλέπω όλο και γυρίζουν εκεί γύρω από την εκκλησία. Όταν ο άλλος ζητάει το Χριστό, εγώ θα του δώσω το Κοράνιο. Μα το ξέρει το Κοράνιο. Δεν είδε προκοπή. Λοιπόν, Αυτός λοιπόν ο Αχμέτ είχε δύο σκλάβες Ρωσίδες. Η μία ήταν γεραιότερη και η άλλη ήταν νεότερη. Ήταν καλός άνθρωπος και τις άφηνε να πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν γύριζαν από την εκκλησία αυτές, η μία με την οποία μίλαγε περισσότερο, ευωδίαζε το στόμα της. Τι θα κάνω εγώ το καλοκαίρι, τι θα κάνω το χειμώνα, ορίστε. Το παράδειγμα φαίνεται από αυτήν την οικογένεια, σχηματικά λέω οικογένεια, αυτού του Τούρκου. Άρχεται τώρα ένας Τούρκος να μας διδάξει. Βεβαίως τους πάντες θα δεχθούμε, Άγιος είναι. Λοιπόν, λέει, γιατί, λέει, μοσχοβολάει το στόμα σου, τι τρως? Αφέντη μου, λέει, ό,τι τρως κι εσύ, ό,τι τρώμε εδώ στο σπίτι. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Φωτίστηκε η γυναίκα. Α, λέει, έλα να σου πω, λέει, ποια είναι η διαφορά. Την Κυριακή που πηγαίνουμε εκεί παίρνουμε αντίδωρο και αγιασμό. Αυτά μας δίνει η εκκλησία. Γίνονται, λέει, τέτοια πράγματα στην εκκλησία? Βέβαια, λέει, δεν εξηγείται αλλιώς. Έβγαλε τα επίσημα τουρκικά ρούχα, φόρεσε ρωμαϊκά και πήγε στην εκκλησία. Θα πάω, λέει, να δω μόνος μου. Πήγε και τι να δει? Ο καλός ο άνθρωπος. Ο καλός ο άνθρωπος θα βρει το δρόμο του. Θα τον βρει ο Χριστός. Πήγε λοιπόν και είδε τον ιερέα να σηκώνεται στην μεγάλη είσοδο επάνω. Είδε τον Πατριάρχη που ευλογούσε να βγαίνουν φως από τα χέρια του, να βγαίνουν ακτίνες από τα χέρια του Πατριάρχου, να φωτίζουν όλους τους βαπτισμένους εκτός από αυτόν. Πήγε δεύτερη φορά, πήγε τρίτη φορά, πήγε στο σπίτι, λέει, τι είναι αυτά? Και αυτές οι γυναίκες τον κατήχησαν και βαπτίστηκε. Προσέξτε, αδελφοί, βήμα-βήμα. Προσέξτε τον καλό τον άνθρωπο που έχει καλή καρδιά, που μέσα στο σπίτι του σέβεται την πίστη των άλλων. Αυτός ο άνθρωπος από το καλό παράδειγμα και την εκκλησιαστική ζωή των δύο Ρωσίδων γυναικών παίρνει την αφορμή ο Θεός να τον φωτίσει, να τον βοηθήσει. Πάει και βλέπει μόνος του και το βίωμα της θείας λατρείας του ανοίγει καινούριους κόσμους. Και αυτός ο άνθρωπος βαπτίζεται. Κανονικά μεταλαβαίνει, γίνεται χριστιανός. Κανείς από τους άλλους δεν ήξερε τίποτα. Έχουν λοιπόν με τον Σουλτάνο μία συνάντηση εκεί οι υπουργοί. Και πώς το έφερε ο Θεός, άρχισε η συζήτηση και έλεγαν τι είναι μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είπαν διάφορα. Ο Αλλάχ, το ένα, το άλλο. Αυτός λοιπόν, χριστιανός πλέον, χριστιανός, Αχμέτ, Άγιος Αχμέτ, η δύναμη της αλήθειας και η συνείδησή του, η ψυχή του, δεν μπορούσε να κρύψει αυτό που πίστευε και ανακάλυψε και λέει, εγώ ξέρω τι είναι μεγαλύτερο πράγμα στον κόσμο. Τι είναι, λέει, πού το ξέρεις εσύ? Ναι, λέει, θα σας πω, είναι η πίστη των χριστιανών. Η πίστη των χριστιανών είναι το ανώτερο πράγμα στον κόσμο. Αυτό, με συγχωρείτε, πρέπει να βγει στην τηλεόραση κάποιος και να το πει ότι ο Αχμέτ το 1682, Τούρκος στην Κωνσταντινούπολη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος είδε από μόνος του και πίστεψε και κατάλαβε, λέει σε όλους τους Έλληνες, λάθος, σε όλους τους Τούρκους και κυρίως σε όλους τους Έλληνες, ότι η πίστη των χριστιανών είναι το ανώτερο πράγμα στον κόσμο. Και τώρα έρχονται εδώ πέρα οι δικοί μας, εδώ Τούρκους τους το λέει αυτό, και τον έσφαξαν τον άνθρωπο εκεί στην Κωνσταντινούπολη σε ένα μέρος και τον κρέμασαν και δεν έχουμε το όνομά του, έχουμε τον Άγιο Αχμέτ όμως. Τι πρέπει να κάνω? Ορίστε, στην εκκλησία, Κύριε. Το βίωμα, η προσευχή, ο λόγος του Θεού, η εξομολόγηση, η ομολογία, το μαρτύριο, η εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Αυτά πρέπει να έχω στη ζωή μου. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και την Παναγία μας. Ασφαλώς θα μάθατε, για το καινούριο πρόσφατο μεγάλο θαύμα που έκανε η Παναγία μας και κάνει πλέον το γύρο του κόσμου. Το θαύμα με το ελικόπτερο που έπεσε στο Σαραντάπορο και σώθηκε μία επιλοχή, μία γυναίκα. Η επιλοχίας βασιλική πλεξίδα. Αυτή σώθηκε. Από όλο το ελικόπτερο σώθηκε μόνο αυτή. Θυμάστε, ξέρετε, το συναξάρι του ταξιάρχη του Μανταμάδο, που μπήκαν οι πειρατές μέσα και ένας μοναχός ανέβηκε επάνω και είδε όλη τη σφαγή από κάτω. Και μετά έφτιαξε την εικόνα με χώμα, με λάσπη, με αίμα και κερί, δεν ξέρω τι άλλο, και έχουμε την εικόνα του ταξιάρχου στο Μανταμάδο, που είναι θαυματουργικότατη και η ιστορία είναι φοβερή. Σώθηκε μόνο ένας. Σώθηκε λοιπόν μόνο μία από το ελικόπτερο που έπεσε στο Σαραντάπορο. Και αυτό τώρα που είναι το φοβερό και το οποίο λέγεται και ακούγεται σε όλους και το διασταυρώνουμε και από την ίδια και από άλλες ομολογίες και από τη γερόντισσα, την ηγουμένη της Μονής της Σέριφου που είναι η εικόνα της Παναγίας της Ακροτηριανής, πήγε και την αγκάλιασε μια γυναίκα στα κόκκινα μαζί με τη θέση, ξύλωσε το πάτωμα του ελικοπτέρου. Δεν μπορείς να φύγεις από το ελικόπτερο γιατί έχει τους έλικες από πάνω. Και την έβγαλε και την απόθυσε, ναι, με τραύματα σε μια κρούλα. Και της λέει, περίμενε, τώρα έρχεται άλλος, ο υπάλληλος της ΔΕΗ. Μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα. Και στο νοσοκομείο που της έλεγε ότι θα κάνει χρόνια να βγει και να περπατήσει, γρήγορα θα γίνεις καλά. Και τώρα ανακοινώνεται ότι σε λίγες μέρες θα βγει. Η ίδια το δήλωσε και εγγράφως ότι όλα αυτά πράγματι έτσι είναι και έδωσε άδεια και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ναι, όπως σας το λέω, έδωσε άδεια, επειδή είναι αξιωματικός, να βγει και να μιλήσει στον κόσμο για αυτό που έγινε, για το θαύμα της Παναγίας. Τελειώνουμε, αδελφοί, τις ομιλίες μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω και κάτι τελευταίο. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε μέσα στην εκκλησία μας. Και σκεφτόμουν, αν δεν υπήρχε, αδελφοί, η εξομολόγηση και η μετάνοια, ποιος θα σώζονταν. Θα ήμασταν χαμένοι τελείως. Έχουμε όμως όλα τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία, μέσα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάνουμε Θεία Λειτουργία ποτέ. Και πέστε και στους άλλους, όπως έκανε και η Αγία Φωτεινή, να πούμε και στους άλλους για το Χριστό, να μιλήσουμε. Τώρα βέβαια πρέπει να προσγειωθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας, τι πρέπει να σκέφτομαι για να σωθώ. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναφέρει παίρνοντας και από άλλους πατέρες, ότι ο άνθρωπος, αν θέλει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, πρέπει πρώτα-πρώτα να σκέφτεται τις αμαρτίες του. Να σκέφτεται τις μεγάλες, φοβερές και ντροπιαστικές αμαρτίες, πώς με αυτές αμαύρωσε τον λευκό χιτώνα της ψυχής του και πλήγωσε τον εσταυρωμένο Κύριο. Πρέπει να σκέφτεσαι τις αμαρτίες σου. Να θυμάσαι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ότι ήμουν αδιώκτης, όπως ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκα, όπως ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας. Κάναμε λάθη, σκανδαλίσαμε ψυχές, δώσαμε δικαιώματα και χαρά στο διάβολο. Ο Χριστός πέθανε για να φύγουμε από την αμαρτία και εμείς κρατιόμασταν σφιχτά στην αμαρτία. Μην το ξεχάσω αυτό, συγχωρέθηκαν. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου, αλλά εγώ πρέπει να το ξέρω. Να μην ξεχνώ τις αμαρτίες μου, να μην τις ξανακάνω. Μην τις επαναφέρω και μου χαλάνε πάλι την ψυχή, αλλά θα ξέρω ότι ήμουν αμαρτωλός και με έσωσε ο Κύριος. Πρώτο, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το δεύτερο που πρέπει να σκέφτομαι, αδελφοί, και είναι ίσως και το πιο σοβαρό, είναι ότι πόσα χρόνια έχασα, Πόσα χρόνια έχασα, αδερφοί, στη ματαιότητα των εγκοσμίων. Πόσα χρόνια τα θυσίασα στο λάθος. Πόσος χαμένος και σκοτωμένος χρόνος. Πόσες Κυριακές δεν πήγα εκκλησία. Πόσες μέρες δεν προσευχήθηκα. Πόσες φορές κοινώνησα απροετοίμαστος. Αν είχα περιθώρια, θα έπρεπε να ζήσω 1000 χρόνια για να διορθώσω αυτά που έκανα. Δηλαδή, πολλής χρόνος χαμένος. Ήμασταν μικρά παιδιά, δεν πηγαίναμε εκκλησία, αρτενόμασταν όποτε ήταν και ημέρες άγιες. Τι ξέραμε, λέγαμε άσχημα λόγια, βρίζαμε ψέματα, μεγαλώσαμε στρατό και λοιπά, άλλες αμαρτίες. Και όλος αυτός ο χρόνος, ένα πελώριο μεδενικό. Τι έχω κάνει τώρα, πώς θα τα προλάβω αυτά όλα τώρα. Πώς θα τα προλάβω, και όχι μόνο αυτό. Ο χρόνος που πέρασε στη ματαιότητα έχει αφήσει ίχνη, στίγματα. Τίποτα δεν χάνεται στο σύμπαν. Έχει αφήσει στίγματα και είμαι πιο ευάλωτος. Κοιτάω την ακτινογραφία και λέει ο γιατρός, α, πέρασες πνευμονία, ε. Μια φορά, λέει, πέρασα, έχεις και βροχίτιδα. Είχες κάποιο πρόβλημα, βλέπω μια τομή, μια εγχείρηση. Βλέπω και μια θολούρα. Βέβαια. Πώς προεκλήθηκαν αυτά όλα. Ο χαμένος χρόνος στη ματαιότητα, στην αμαρτία. Το τρίτο που πρέπει να σκέφτομαι είναι ότι δεν ξέρω τι υπόλοιπο έχω. Δεν ξέρω το υπόλοιπο αδήλωτο χρόνο της ζωής μου. Δεν το ξέρω. Σήμερα είμαι με τους ζωντανούς. Αύριο. Δεν ξέρω τι χρόνος μου απομένει. Ως κλέπτης ενυχτή θα έρθουν οι άγγελοι και θα μου πούνε, έλα εδώ, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτά που ετοίμασες, σε ποιον θα τα αφήσεις. Και δεν γνωρίζω το υπόλοιπο. Άρα, άμα σκεφτώ τις αμαρτίες μου, σκεφτώ το χρόνο που πέρασε χαμένος, ό,τι χρόνος ήτανε προσευχή, αυτό είναι γραμμένο, δεν χάνεται. Όταν έβαλα το χέρι μου στην τσέπη και έδωσα ένα λεπτό, γραμμένο αυτό στην αιωνιότητα, όλα τα άλλα τα έχει γράψει άλλος. Δόξα τω Θεώ, τάσβησε ο Κύριος. Αλλά πέρασαν αυτά τα χρόνια, έγιναν. Δεν ξέρω ακόμα άγνωστη η ώρα του θανάτου. Το τέταρτο που πρέπει να σκέφτομαι είναι τα έσχατα και το φοβερό τέλος του κόσμου. Θα γίνουν τα πάνω κάτω όλα, θα αλλάξουν. Η ανακατάταξη των πάντων. Θα χάσουμε όλα τα ορατά και ελκυστικά πράγματα του κόσμου. Δεν θα έχουμε αυτά που έχουμε τώρα. Το τέλος του κόσμου, ο φοβερός διωγμός, η πλάνη του Αντιχρίστου, ο θάνατος των προσφυλών μας προσώπων, η ανατροπή των νόμων και η διασάλευση του σύμπαντος, όλα θα γίνουν μαλλιά κουβάρια. Βλέπουμε κάτω στη Συρία που γίνονται οι βομβαρδισμοί ή άμα γίνεται σεισμός, πώς πέφτουν οι πλάκες η μία πάνω στην άλλη. Από κάτω άνθρωποι, θα διαταραχθεί το σύμπαν, το τέλος του κόσμου. Φοβερό. Είναι φρικτό. Και μετά βέβαια να θυμηθώ, πρέπει να σκεφτώ την ημέρα της κρίσεως. Εντάξει, πήγα, εξομολογήθηκα. Ό,τι θυμόμουν να είπα. Κάπου καμιά φορά πετάγομαι τη νύχτα. Α, λέω, αυτό το είπα. Δεν το είπα. Η φοβερά ημέρα της κρίσεως. Τα κρυπτά δημοσιεύονται. Αποκαλύπτονται τα πάντα. Ενώπιον όλων. Τελική κρίση. Δεν έχω ότι καλά θα πάω τη Μεγάλη Παρασκευή να εξομολογηθώ. Τέρμα. Έκλεισαν τα ρολόγια, κατέβασαν τα ρολά, κλείσαν οι κουρτίνες του κόσμου τούτου. Τέρμα. Άρα λοιπόν πρέπει να σκέφτομαι τα πάντα. Και κυρίως την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Όλα εκεί θα περάσουν από ψηλό κόσκινο. Έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο στην αδελφότητα, ο οποίος οδεύει προς το τέλος, αλλά έχει πλήρως τα λογικά του. Και τον ρωτούμε καμιά φορά, τι κάνεις, πως είσαι, τι σκέφτεσαι. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Άμα τα πάρουμε με τη ζυγαριά του φαρμακείου, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Τι είναι το έλεος του Θεού? Θα πάρει τα καλά, θα τα φουσκώσει τα καλά, θα τους βάλει βάρος από πάνω στα καλά, ώστε να γύρει η ζυγαριά στα καλά. Τα έργα τα καλά. Και θα συντμήσει τον χρόνο, θα πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας, της αμαρτίας που εξομολογηθήκαμε και θα φανερώσει ό,τι καλό κάναμε. Από αγάπη, το έλεος του, το αίμα του, και θα μας πει, έλα δούλε αγαθέ, σε λίγα ήσουν απιστός, σε πολλά θα σε βάλω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου. Να πάμε πάνω στον ουρανό, να χαιρόμαστε. Επίσης, αυτός που θέλει να σωθεί, πρέπει να σκέφτεται, πρέπει, εμείς θα το λέμε, και την κόλαση. Δηλαδή, τι θα γίνει αν πας στην κόλαση? Λάθος. Τι θα γίνει αν πάω στην κόλαση? Τι θα γίνει? Το είπε ο Χριστός. Δεν το κρύβω εγώ. Ο Χριστός το είπε. Στην κόλαση θα είναι η φωτιά που δεν θα σβήνει, το σκουλίκι που θα τρώει και δεν θα πεθαίνει, θα είναι το σκοτάδι που δεν θα διαλύεται ποτέ, και θα είναι και ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων από τον φόβο και την παρουσία του εχθρού. Σου αρέσει? Το αντέχεις? Θέλεις να πας σε αυτές τις συνθήκες να ζήσεις χωρίς να τελειώσει ποτέ αυτό και να αυξάνεται και η θερμοκρασία? Σχωρέστε μου για την παραστατικότητα αυτή. Θέλω να πάω στην κόλαση, δεν μου αρέσει το φως. Εδώ λέμε ένα φωτάκι να ανάψει, να δούμε. Γιατί να μην είμαι με τους αγγέλους και με τους αγίους? Άκουγα τον Άγιο αυτόν γέροντα στην Αριζόνα, τον Εφραίμ, που μιλούσε για την κοίμηση του γέροντός του, του Ιωσήφ του Σπηλαιώτου, και έλεγε, του είπε, λέει, παραμονή ήταν της Παναγίας, αύριο λέει εγώ θα φύγω, να έχεις το νου σου, και γιατί έτσι έχω η Παναγία μας, η μάνα μας θα με πάρει, και να είσαι έτοιμος. Πράγματι, λέει, την άλλη μέρα τον βγάλαμε και καθόταν στο μπαλκόνι, μας χαιρέτησε όλους, μας ασπάστηκε και δεν έρχονταν η ώρα αυτή και αδειμονούσε, και πήγε ο πνευματικός του Υιός, ο γέρον Εφραίμ της Αριζόνα, πήγε και έκανε προσευχή γιατί περίμενε εκείνη την ώρα, και ήρθε και τον πήρε η Παναγία στον ουρανό. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και Αγίους και μέσα στον κόσμο, όπως ο μακάριος δούλος του Θεού Ευάγγελος, ο οποίος είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω άλλη εγχείρηση, εγώ την άλλη μέρα θα φύγω στις 12 η ώρα, φεύγω. Χαιρέτησε τα παιδιά του, τα φώναξε, έφυγε. Δικός μας άνθρωπος από εδώ. Ο Θεός είναι παντού, δεν κάνει διακρίσεις. Άμα δει ένα καλό χωράφι, φυτεύει τα ωραιότερα άνθη για τον παράδεισο. Και το τελευταίο που πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος είναι ότι αν θέλει να σωθεί, να σκέφτεται, αυτό ίσως είναι το ανώτερο, όχι να σκέφτεται μόνο τις αμαρτίες, το χαμένο χρόνο, την κόλαση, την ανακατάταξη των πάντων, πώς θα γίνει η κρίση των ανθρώπων κλπ. Τι πρέπει να σκέφτεται? Ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα του για μένα. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, μας αναδημιούργησε με την θυσία του Υιού του. Είναι απάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και πρέπει να σταθώ μπροστά στην εικόνα του Χριστού και να παρακαλέσω και να πω, Χριστέ μου, μη με χάσεις, μη σε χάσω. Πάρε με στη βασιλεία σου, βάλε με στη βασιλεία σου, στον ουρανό. Θέλω να ζήσω μαζί σου για πάντα, μαζί με τον Χριστό για πάντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, εν όψη και του πέρατος, του κηρυκτικού έτους, ας το πω έτσι, δεν σταματάει ο λόγος του Θεού, αυτή η σημερινή ημέρα, να μας δώσει την αφορμή όλοι μας να σκεφτούμε αυτά τα οποία ακούσαμε, να έχουμε πάντοτε μαζί μας τον Λόγο του Θεού, τα Λόγια του Θεού, τον λόγο της προσευχής, τον λόγο της ομολογίας, να σκεφτόμαστε τον Σταυρό, την Παναγία μας, την Εκκλησία μας, να μην λείπουμε από την Εκκλησία, να προσευχόμαστε και να διαβάζουμε πιο πολύ τώρα που θα είμαστε στις εξοχές, στα χωριά δεν ξέρω πού, στην άκρη του κόσμου ο καθένας, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε, να εξομολογούμαστε, να μην μας παρασύρει η γύμνια και η αμαρτία και όλα αυτά των θερινών μηνών που ο άνθρωπος πολλές φορές διαλύεται και γίνεται αγνώριστος, και ο κάθε ένας μαζί με την ψυχή του και την οικογένειά του, και τα νέα τα παιδιά και τους παππούδες, να είμαστε όλοι κοντά στο Θεό. Γιατί είδατε, περνάει το τρένο και δεν ξέρουμε ποιον θα πάρει. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να δοξάζουμε τον Χριστό και να του λέμε: Χριστέ μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ, σε ευγνωμονώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, υψώσομεν το όνομα του Κυρίου επί το αυτό, μεγαλύνατε τον Κύριον συν εμή. Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Ο Θεός μαζί μας, καλό καλοκαίρι, Χριστός Ανέστη αληθώς, λάτε να ψάλλουμε. Να δηλώσετε για τις εκδρομές που θα γίνουν, να πάρετε τα βιβλία που είπαμε για το καλοκαίρι, το ωραιότερο βιβλίο του Δαβίδ και ο νικητής του Γολιάθ και το άλλο ένας και οι τρεις κορυφαίοι, ωραιότατα βιβλία, εύκολα, εύχριστα, συναρπαστικά, μιας οικογενείας φτωχής, καλής, χριστιανικής. Το παιδάκι πέρασε μια περιπέτεια με έναν όγκο στο κεφάλι, τώρα θα ξανακάνει μια επέμβαση, παρουσιάστηκε, ζητούν προσευχές, Κωνσταντίνος το όνομά του, και φαίνεται ότι έχουν και κάποια έξοδα τα οποία θα χρειαστούν, δεν ξέρω αν θα είναι μετάβαση στο εξωτερικό ή εδώ, αλλά το είπαν χωρίς να το ζητήσουν εμέσως. Εμείς, λέει, κυρίως θέλουμε προσευχές, αλλά έχουμε και έξοδα, κυρίως όμως, λέει, θέλουμε προσευχές. Και να θυμηθούμε, σας παρακαλώ, γιατί είναι μια ευλογημένη οικογένεια η οποία σηκώνει τον Σταυρό της. Τον Σταυρό της. Για τις φυλακές οφείλω να σας πω αυτό που είπα και πριν, και αν μπορείτε, εκείνο που ζητούν τώρα είναι καθαριστικά γενικής καθαριότητος και ατομικής. Αυτά έχουν περισσότερο ανάγκη, γιατί δεν έχουν πώς να τα βρούνε όλοι. Ένα σαπουνάκι που δίνει εκεί, εντάξει. Αλλά κάτι θέλουν περισσότερο που δεν επαρκούν. Αυτά, ευχαριστούμε για την συμμετοχή, για την αγάπη. Σχωράτε και ο Θεός συγχωρέσει όλους μας. Καλή δύναμη μέσα στο φως. Θα έχουμε τις κατασκηνώσεις, τις εκδρομές. Όλα αυτά δεν θα χαθούμε. Θα βρισκόμαστε στα πανηγύρια, στα χωριά. Και καλή αντάμωση.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμηνη το αρπάσε και ζητήσε πέρα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και οι σασμάντες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουνο και στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασε δεν παίζει αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώστη, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα, τα σύμπατα πλειστίζονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίους εις αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κύριο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννητο νίξ. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφή επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Μακάριος ανήρου σου και πορεύθη εμβουλία σεβών και ενωδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμονού και κάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστω στο ξύλον των πεφυτευμένων παράδας διεξόδους των υδάτων. Ω τον καρπούν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καμπορήσετε και πάντα ως αν πει κατεβοδοθήσετε. Που χούντος η ασεβής σου χούντος αλλίως συχνούς ο νεκρύπιο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ο καναστήσον δε ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύσει επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων του πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου εσύ εγώ σήμερον για γενικά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηράως και επικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες στην γην. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμου. Δράξαστε παιδείας μη πατεοργιστεί Κύριος και απολύστε εξόδου δικαίας, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν του Θεού αυτού. Σίδα Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ύψον εγκεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, φοβηθήσω με από μυριάδο λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντας μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και έπνου λαού η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εντε επικαλείστε με εις εκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλάτινάς με. Εκτήρησον με και εις άκουσαν της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστουσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγέναμε προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσε η της δεξή μην τα αγαθά, εσημειώθη φημά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπού, σίτου, ίνου και ελαιού αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, εσύ είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύ. Ού παρεγγίσει πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα σου εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελίσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εις ελέσομοι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγήσον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών.

0: κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάβωσαν αιωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάντωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιών αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη, ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με και του ελέου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου. Εν δε το άδει τη εξομολογήσε τέση, εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στην νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμό μου, επαλαιώθηνε πάση τη εχθρή μου. Απόστηθε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαφμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μειόντος λυτρουμένου δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή εμπίησα τούτο, ή έστην αδική εγχειρσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου εισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητην της πέρας των εχθρών σου και εξαγέρθη, Κύριε, ο Θεός μου, προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτισης ύψους επίστρεψον. Κύριος, κρίνει λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το διπονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς, ο Θεός. Δικαία η βοηθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός, κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την οφέαν αυτού στη λβώση, ο τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαμψε αυτόν και εμπεσίτε εις βόδρονον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, η σκεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ο ένων ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας, σύθιε θεμελίω σας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνου σας αυτόν και κατέστησα σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες από κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Του Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίουδη συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ έθεο.

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Άγγελο ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά την Κυρία τη σώμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτών.

ιδίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και εμφημίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου,

Νίνα πολύ στον τούρο σου δέσπε με το τωρί μας εν ειρήνη, ότι είδαν οι φρονοί μου σωτηριών σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων το αφού εις αποκάλυψε, να σου δώσαν τα όσου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών εν και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεσι μεν τα οφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και αν το ξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ και να διαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός θεσιμώντας πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Οσίων Πατέρων ημών Σημαίων του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών Τιμωθέου Ευρύπητο Καλάμης Αργίου του Ρώσου Καλλινίκου Δέσπου Πορφυρίου του Διορατικού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Προφήτου Ελισαίου, του Εναγής Πατρός Σιμών, Μεθοδίου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Ομολογητού, πάντων των Αγίων Πατέρων, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν το Αγίον ημώρη του Άθωνος, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Θεός δεξεκυρίες, ο Χριστέ ο Θεός, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησιν ημάς ως αγαθούς και φιλάνθρωπους.
3: Γέννη το Κύριε το έλεος, εφημάς καθά περιλπίσομεν επί σε.
2: Αιωνία ημών εξουμακάριστη

Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος, από του τάφου σήμερα.

Η παραβολή του ασώτου. Αντώνιος Ρωμαίος, Αρχιμανδρίτης. Η παραβολή αυτή είναι η διατύπωση της πιο μεγάλης και της πιο ολοκληρωμένης καμπύλης που διαγράφει η ανθρώπινη ασωτεία. Μέσα σε αυτή την παραβολή, ο Κύριος μας δίνει να κατανοήσουμε όλες τις συντεταγμένες της ανθρώπινης ασωτείας. Και ο πρώτος ιός, ο νεότερος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το σύμβολο της ορατής, της εμφανούς ασωτείας, ενώ ο πρεσβύτερος ιός είναι το σύμβολο της αφανούς ασωτείας. Το 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου περιλαμβάνει και άλλες παραβολές, όπως του απολωλότος προβάτου, της απολεστήσεις δραχμής, την οποία ακολουθεί αυτή του ασώτου ιού. Με αυτή την παραβολή, ο Κύριος απαντούσε στους επικριτές του, γιατί ήταν φίλος τελώνων και αμαρτωλών. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο πατέρας έχει δύο παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό σύμβολο ότι τη θέση του πατέρα παίρνει ο Θεός. Τα δύο παιδιά είναι οι δύο βασικές κατηγορίες των ανθρώπων. Αυτοί που θέλουν να ζουν χωρίς το Θεό και αυτοί που θέλουν να ζουν εν Θεό. Στην παραβολή βέβαια έχουμε το προβάδισμα του νεότερου ιού, ο οποίος ζητάει από τον πατέρα την περιουσία που του ανήκει. Ο Κύριος λέει ότι ο πατέρας διήλε ναυτή στον βίο. Δεν λέει ότι έδωσε στο μικρό γιο αυτό που του ανήκε, αλλά λέει ότι έδωσε και στα δυο παιδιά αυτό που τους ανήκε. Εδώ ακριβώς έχουμε τη θεολογική τοποθέτηση ότι ο Πανάγαθος Πατέρας όλων των ανθρώπων πρικίζει με τα ίδια προσόντα όλους τους ανθρώπους. Δίνει σε όλους το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Δίνει τα ψυχικά, τα σωματικά και τα πνευματικά χαρίσματα. Δίνει τις δυνατότητες, πάντοτε μέσα σε κάποιο περιβαλλοντικό πλαίσιο, σε κάποια χωροχρονική συντεταγμένη, δίνει τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να υπάρξει και να λειτουργήσει την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του με αυτεξουσιότητα και ελευθερία. Ο ένας λοιπόν ιός παίρνει την περιουσία του και φεύγει μακριά και εκεί τη διασκορπίζει με ζωή άσωτη, σπάταλη, αμαρτωλή. Δεν μας λέει η παραβολή τι έκανε ο πρεσβύτερος, αλλά από την εξέλιξη της διηγήσεως είναι σαφές ότι εφόσον του εδόθη η περιουσία την πήρε, αλλά δεν θέλησε να αποχωριστεί από τον πατέρα. Κράτησε ο δεύτερος ιός τη θέση που είχε στην οικογένεια και νομιμόφρον, υποτεταγμένος, εργατικός και επιμελής, συνέχισε να ζει με τον πατέρα στο ίδιο σπιτικό. Ενώ όμως φαίνεται από την παραβολή ότι ο νεότερος ιός φεύγει και χωρίζεται από τον πατέρα, ο πρεσβύτερος ιός δημιουργεί έναν άλλο χωρισμό που δεν φαίνεται. Ο πατέρας παράλληλα δείχνει πως ζει τον πόνο του χωρισμού του νεότερου ιού, πως πονάει, ενδιαφέρεται και προσδοκά την επιστροφή του. Ο πρεσβύτερος ιός, όπως διαφαίνεται στη συμπεριφορά του στο τέλος της παραβολής, απορρίπτει τον νεότερο ιό. Απορρίπτει τον αδερφό του, τον ξεχνάει. Αρχίζει να διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του έναντι του αδελφού του. Δεν συμβαδίζει με τον πατέρα στα αισθήματα, στο σεβασμό της προσωπικότητας, στην αγάπη. Και αυτός ο χωρισμός δεν φαίνεται. Αυτή είναι η πρώτη μορφή της κρυφής ασωτείας. Είναι ασωτεία το ότι ο πρεσβύτερος ιός δεν τρέφει τα αισθήματα, τη σκέψη, τα φρονήματα,

λαχτάρα, την αγωνία, την αγάπη για τον αδελφό του. Όλα αυτά δηλαδή που τρέφει ο πατέρας για το νεότερο παιδί του. Ο άνθρωπος χωρίς το Θεό αρχίζει να ζει τη ζωή του, να υπάρχει για την ειδονή, να τριγά τον καρπό της μέχρι το τέλος και να εξαντλεί τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις σε αυτό το κυνηγητό της ειδονής. Εξαχριώνεται και βάζει τον εαυτό του στην κατάσταση του υποβαθμισμένου όντος, ακόμη πιο κάτω και από τα ζώα. Δεν έχει τη δυνατότητα να φάει ούτε την τροφή των ζώων που βόσκει. Όλα αυτά είναι συμβολικά και φανερώνουν ακριβώς ότι ο άνθρωπος που κυνηγάει την ειδονή ευτελίζεται, μειώνεται διαρκώς, μέχρι που αν δεν μετανοήσει, καταστρέφεται. Δαπανίσαντος δε αυτού τα πάντα, ουδείς εδίδου αυτό. Μέχρι εδώ διαγράφεται σε αυτούς τους στίχους όλη η εξαχρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, η οποία θέλει να ζήσει μακριά από τον Θεό, με τη σπατάλη των χαρισμάτων, σε μία φιλία με τους ανθρώπους. Φιλία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά παράχρηση ή κατάχρηση του ενός από τον άλλον. Αυτή η φιλία δεν είναι βοηθητική, εφρόσινη. Προκαλεί ευχαρίστηση στα αισθητήρια, αλλά δεν εφραίνει πνευματικά. Δεν παραμένει μετά από αυτές τις παραχρήσεις και καταχρήσεις. Δεν αφήνει τίποτα που να γεμίζει τον άνθρωπο. Ο πρεσβύτερος Υιός φαίνεται από την εικόνα που μας δίδεται στο τέλος ότι είναι άνθρωπος του μόχθου, της νομιμότητας, της υποταγής στο Θεό. Διατηρεί επίσης μέσα του την επιθυμία της απολαύσεως, της εφροσύνης, αλλά δεν την φανερώνει, δεν την ανακοινώνει, δεν τη διεκδικεί. Δεν ζητάει τίποτα από τον πατέρα. Την στερείται φαινομενικά εκουσίως, αλλά μέσα του την κρατάει ολοζώντανη. Είναι κάτι που το ζει έξω από τη σχέση του με τον πατέρα. Εδώ διαφαίνεται μια άλλη πλευρά της ασωτείας. Είναι ασωτεία το να κρατάμε επιθυμίες, θελήματα, δικαιώματα, σκέψεις που δεν τολμάμε να ανακοινώσουμε στο Θεό Πατέρα, που δεν μπορούμε να τα κάνουμε προσευχή. Και αυτή η ασωτεία είναι πολύ βαθιά μέσα μας, που μας εξαχριώνει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ενώ η άλλη πλευρά του νεότερου Υιού είναι τόσο φανερή και κραυγαλαία, ο πρεσβύτερος Υιός ζει έντονα αυτή την κατάσταση. Το σάφτα χρόνια δουλεύωση. Και αυτό φανερώνεται με το λόγο του. Όχι μόνον λοιπόν έχει ζωντανή αυτήν την επιθυμία, αλλά μέσα στην απομόνωσή του, μέσα στην αυτονόμησή του την κρυφή, κάνει αυτή την επιθυμία κριτήριο για να αναπτύξει την επιθετικότητα εναντίον του Θεού Πατέρα, όταν αργότερα εκείνος θα δείξει τη στοργή του στο νεότερο άσωτο Υιό που επιστρέφει.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Περιθείας αγάπης. Ο γέροντας Ιωσήφ, προς το τέλος της δεκαφώνου πνευματοκινήτου Σάλπιγγος που έγραψε η Εσυχαστάς, εξηγεί ότι άλλο μεν είναι η εντολή της αγάπης εξέργων τελουμένης προς την αλληλοφιλαδελφίαν και άλλο ενέργεια της Θείας Αγάπης, την οποία αποκτούν μόνο οι τέλειοι. Εν συνεχεία αποκαλύπτει ως εξής τον τρόπο της μυστικής αναβάσεως με τον οποίο απέκτησε ο ίδιος τη Θεία Αγάπη. «Ημών μεν εν απλότητη περιπατούντων και τα σεντολά στηρούντων και με τα δακρύων εν υπομονή και επιμονή εμπόνος ζητούντων και τα πρόβατα του Ιωθώρ ως ο Μωυσής καλός φυλασσόντων ήγουν τα αγαθάς και πνευματικάς του νοός κινήσεις και διαλογισμούς εν το καύσονι της ημέρας και το παγετό της νυχτός, των συνεχών αλλοιώσεων και των πολέμων και των πειρασμών και εν βία και ταπεινός ημών συντριβόντων, κατόπιν υποδοχής των άλλων εν μέρη του Θεού χαρισμάτων, αξιούμεθα και της θεοπτίας, και την βάτων βλέπειν την υπό του Θείου πυρός της αγάπης, εν τες καρδίες ημών κοιωμένην και μη καταφλεγωμένην, και ταύτη εγγύσαντες δια της νοεράς προσευχής, ακούομεν της Θείας φωνής εν μυστηρίο, της πνευματικής γνώσεως λέγουσαν, λύσον το υπόδημα των ποδών σου». Δηλαδή λύσον από σου κάθε ίδιον θέλημα και μέριμναν του αιώνος τούτου και υποτάγηθη το πνεύματι το Αγίο και το Θείο τούτου θελήματι διότι ο τόπος ενός ιέστικας γη Αγία εστίν. Και αφού εκ πάντων λυθεί τότε δέχεται την του λαού προστασίαν και επιβάλλει πληγά στο Φαραώ δηλαδή την διάκριση και διοίκηση των θείων χαρισμάτων και την νίκην κατά των δαιμόνων. Και κατόπι λαμβάνει τους θείους νόμους ουχί εν πλάκες λιθίνες ως έλαβεν ο Μωυσής, όπου θράβονται και φθύρονται, αλλά εν θείες χαραγμές του Αγίου Πνεύματος, εν τες ημών καρδίες ενεργουμένες, και όχι μόνον 10 εντολάς, αλλά όσον ο νους χωρεί, οι γνώσεις και οι φύσεις. Τότε δε με παρησίαν εισέρχεται στο ενδότερον του καταπετάσματος και της Θείας Νεφέλης επιφυτούσης εν στήλο πυρός της αγάπης. Όλος πυρ και τούτος γενόμενος και μη επιπλέον βαστάσε δυνάμενος φωνάζει η Θεία ενέργεια της αγάπης προς την πηγήν της αγάπης μέσω χιλαίων ανθρωπίνων. Τις δυνατέ με χωρίσε εκ της γλυκίας αγάπης σου, Ιησού. Επιπλέον δε της αύρας πνεούσης, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ο Θεός είδεν, ή εντός της καλύβης ή εκτός ο Θεός είδεν, τούτο μόνο είδε εκείνος που είδε, ότι όλος γενόμενος πυρ μετά του πυρός και αγάπης δάκρυα απορέων μετά θαυμασμού και εκπλήξεως φωνάζει. Παύσον γλυκή αγάπη τα ύδατα της εις χάριτος, ότι εαρμονία των μελών μου διελήθησαν. Και ταύτα λέγον, του αέρος του πνεύματος επιπνέοντος μετά της θαυμασίας αυτού και αρήτου ευωδίας, κατά πάβου συναισθήσεις, μη συγχωρούσεις όλος σωματικής ενεργίας, και όλος εχμάλωτος τη σιωπή αποκλείεται και βλέπον θαυμάζει τον πλούτον της δόξης του Αγίου Θεού, έως αν παρέλθει ο γνώφος και μένει ως έκφρον εκστατικός, ως εξ ίνου και ουδέν άλλον λέγει. Αφού ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ απέκτησε την ανεξάντλητο πηγή της αγάπης στην καρδιά του, θεόπτησον, ανέβλιζε και ξεχύλιζε αγάπη σε όλους γύρω του και σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό μας έλεγε ότι σε εκείνον που προσεύχεται, εν πνεύματι και αληθεία, δίνεται η εν Χριστώ αγάπη προς τον πλησίον. από την πολύ δε αγάπη του ήταν πρόθυμος να πάσχει ο ίδιος για τους άλλους και γι' αυτό έλεγε στους υποτακτικούς του καμιά φορά «Εγώ να απολογηθώ για τις αμαρτίες σου ενώπιον του Χριστού. Εγώ να απολογηθώ». Δεν θα απελογεί το αυτός βέβαια, αλλά η αγάπη τον έκανε να λέγει και αυτόν τον λόγο ακόμη. Άλλη πλευρά της πηγαίας προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η συμπόνια προς τους δυστυχείς. Κάποιος μοναχός που γνώρισε το γέροντα λίγον πριν το μακαριστό τέλος του, μας διηγήθηκε ότι κατάλαβε την αγιότητα του γέροντος από την αγάπη του προς τον πλησίον. Εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από το εξής περιστατικό που ο ίδιος είδε και μας διηγήθηκε. Απέναντι από τη Σιθωνία ήρθε κάποιος με 50 περίπου αυγά στο γέροντα. Ήταν πάμπτωχος ο καημένος. Ήρθε για να τα δώσει στο γέροντα και να πάρει χρήματα. Φανταστείτε φτώχεια, να κάνει τόσο δρόμο για να πωλήσει 50 αυγά. Το σπίτι του γέροντος ήταν ψηλά ανάμεσα στα βράχια και ανεβαίνοντας αυτό στο μονοπάτι έπεσε και του έσπασαν τα αυγά. Έφτασε στην πόρτα του γέροντα. Εμείς είχαμε φάει και πηγαίναμε να κοιμηθούμε για να κάνουμε ύστερα την αγρυπνία μας. Αυτός χτυπούσε την πόρτα. Οι γεροντάδες πήγαν και αυτοί για να ξεκουραστούν, αλλά αυτός συνεχώς χτυπούσε. Λέγει ο γέροντας στο γερο Αρσένιο, «Δεν πά να δεις ποιος χτυπάει τόσο επίμονα». «Μα γέροντα, είναι η ώρα τώρα να δω ποιος χτυπάει». Ως γνωστόν, ο γέροντας Ιωσήφ δεν άνοιγε εύκολα σε κανέναν τέτοια ώρα. Παραδόξως όμως λέει στο γέρο Αρσένιο, «Πήγαινε και δες». Πάει ο γέρο Αρσένιος και βλέπει ένα πτωχό άνθρωπο να κλαίει και τα σπασμένα αυγά να τρέχουν. Λέει ο γέροντας, φέρ τον εδώ τον άνθρωπο. Λέει ο γέρο Αρσένιος, τι να τα κάνουμε τα αυγά έτσι όπως είναι. Τα πήρε ο γέροντας, πόσο κάνουν τα αυγά παιδάκι μου. Έλα εδώ, πάρε, άντε στο καλό. Προφανώς πνευματικό το τρόπο είχε συλλάβει την απελπισία του φτωχού αυτού ανθρώπου και η ευαίσθητη καρδιά του δεν άντεχε να τον αφήσει να φύγει λυπημένος. Και τα αυγά, σύμφωνα με το πνεύμα της οικονομίας που τον διέκρινε, τα πήρε, τα καθάρισε από τα τσόφλια και τα έφτιαξε φαγητό την άλλη μέρα και τα φάγαμε. Η αγάπη του γέροντα ξεπερνούσε τα συνήθη μεγέθη της καθημερινής μας εμπειρίας. Το πνεύμα του δεν περιοριζόταν από το χώρο, το χρόνο και τους ανθρώπους, αλλά με τη χάρη του Θεού απλωνόταν και αγκάλιαζε ολόκληρη την οικουμένη. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται στον εαυτό του ήρεμα και φαινόταν ότι ήταν αλλού από το λυπημένο ύφος του και την αλλοιωμένη έκφραση του προσώπου του. Καμιά φορά που τον βλέπαμε να αναστενάζει ελαφρά και να αγωνιά, τον ρωτούσαμε τι συμβαίνει και με πόνο απαντούσε «Κάποιος υποφέρει, παιδιά μου». Άλλες φορές μας έλεγε «Ο τάδε πάσχει και ζητάει βοήθεια». Και πράγματι, μετά από λίγες μέρες ο γέροντας έπαιρνε γράμμα από εκείνο το πρόσωπο και ζητούσε την προσευχή του. Άλλες φορές, όταν τον ενημερώναμε για κάποια συμφορά που μάθαμε ή είδαμε να γίνεται σε κάποιον, έκλαιγε. Και όταν κάποιος μας έκανε καμιά ευεργεσία, δεν την ξεχνούσε ποτέ και έψαχνε για τρόπους και ευκαιρίες να του ανταποδώσει κάτι περισσότερο αν μπορούσε. Αλλά ολοκλήρωνε την ευγνωμοσύνη του με την προσευχή του. Προσευχόταν ώρες ολόκληρες, με δάκρυα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τα γνωστά του πρόσωπα που ζητούσαν τις προσευχές του. Μια άλλη έκφραση της προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η προθυμία του να οικοδομεί όλους όσοι ζητούσαν τις φωτισμένες συμβουλές του, είτε αυτοπροσώπως είτε με γράμματα. Ο γέροντας αναζήτησε τη χάρη με όλη τη δύναμή του και έγινε πλούσιος πνευματικά. Αυτόν τον πνευματικό πλούτο του διψούσε από την πολλή του αγάπη να τον μεταδώσει. Όταν μας μιλούσε για τη Θεία Χάρη, μιλούσε με τόση ευχέρεια και με λεπτομέρειες για τις διάφορες ενέργειές της και βαθμούς της, όπως ένας τεχνίτης θα μιλούσε για το επάγγελμά του. Καταλαβαίναμε ότι οι διδαχές του ήταν βγαλμένες από τη μεγάλη προσωπική του πείρα και γι' αυτό μπορούσε να μας τις βάζει μέσα στην καρδιά μας με την αίσθηση ότι και εμείς είχαμε υποστεί ευεργετική αλλίωση. Διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνου που διδάσκει από μελέτη και εκείνου που παθών διδάχθει και μαθών εκδιδάσκει. μας παρακινούσε με όλη του την αγιασμένη και χαριτωμένη προσωπικότητα να αναζητήσουμε κι εμείς με όλες τις μοναστικές μας δραστηριότητες και να προκαλούμε την ενίκηση της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά μας και να αγωνιζόμεθα στο πώς θα τη συγκρατήσουμε, διότι μόνο με τη Θεία Χάρη θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Μας δίδασκε ακόμη πως εάν δεν βρούμε τη χάρη, τότε να θεωρούμε ότι αποτύχαμε, διότι όλα τα άλλα καλά έργα είναι τύποι που κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και μας ερμήνευε αυτό που λέει ο Χριστός, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων. Η δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων έλεγε ότι είναι ο τύπος και τα εξωτερικά έργα. Για να περισσέψει λοιπόν η δικαιοσύνη μας, πρέπει να επιμελούμεθα δια της νοεράς προσευχής και της ασκητικής μας ζωής την απόκτηση, κατάκτηση της Θείας Χάριτος. Αλλά, έλεγε ο γέροντας, δεν είναι τόσο κοπιαστικό να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, όσο είναι να την επαναχτίσει μετά την υποχώρησή της, λόγω της αμέλειας ή υπερηφανίας του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί αγωνιστές που την βρήκαν, αλλά λίγοι κατόρθωσαν να την κρατήσουν, αν στην πορεία της ζωής τους την είχαν χάσει. Και πρόσθετε, τόσο τρομερό είναι η συστολή της Χάριτος, που εγώ όταν το διηγούμε ανατριχιάζω, γιατί πολύ σκληρά δοκιμάστηκα, επειδή δεν είχα τη συμπαράσταση πνευματικού πεπειραμένου. Και αν πρόκειται να βρείτε κι εσείς τη Θεία Χάρη και να την χάσετε, εύχομαι να μην τη βρείτε ποτέ. Τόσο σκληρός είναι ο αγώνας, γι' αυτό σας εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πείρα παρά χάρη. Διότι η πείρα φέρνει πολλές χάριτες και είναι μόνιμο δώρο από τον Θεό, ενώ η πρόωρη χάρης δεν φέρνει καμιά πείρα. Ο κυριότερος λόγος που τόνιζε τόσο την απόκτηση της Θείας Χάριτος ήταν επειδή μόνο η Θεία Χάρις θα μας φέρει την αγάπη του Θεού, που είναι ο πραγματικός σκοπός μας. Λεπτομερέστατα μας αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο άξιο με το οποίο να ασχολείται μαζί του άνθρωπος από την αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ματαιώτης εν συγκρίση με αυτή. Ο στόχος και ο κεντρικός άξονας της χριστιανικής ζωής είναι η αγάπη του Θεού. Η συμπάθεια προς τους δαιμονισμένους. Μαζί με τους φτωχούς δεχόταν ο γέροντας και τους δαιμονισμένους που ήρχονται από τον κόσμο για να φάνε ψωμί και να γίνουν καλά. Έμεναν όσο ήθελαν και κατόπι έφευγαν μόνοι τους. Εξαιτίας της ασθένειάς τους αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να μείνουν για πολύ σε ένα τόπο, γιατί δεν έχουν από Θεού παράκληση μέσα τους και την αναζητούν αλλάσσοντας τόπους και ανθρώπους. Η συμπάθεια του γέροντα προς τους δαιμονισμένους, προς τα δυστυχισμένα αυτά πλάσματα που βασανίζονταν από λεγεώνες ακαθάρτων πνευμάτων, φαίνεται από την εποχή που ήταν ακόμη λαϊκός. Όταν επισκέφτηκε τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, από άκρα ταπείνωση προσποιήθηκε και αυτός τον δαιμονισμένο και τον συγκατέλεξαν μεταξύ των δαιμονοκρατουμένων. Προς όλους αυτούς κάθε ημέρα ο ιερέας της Μονής διάβαζε τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου. Ο τότε Φραγκίσκος, που ράγιζε η καρδιά του από συμπόνια, τους προέτρεπε να κάνουν όλοι μαζί μεγάλες στρωτές μετάνοιες, δίνοντας πρώτος το παράδειγμα και φωνάζοντας «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Άγιε Γεράσιμε βοήθησέ μας και ελευθέρωσέ μας». Οι δαιμονισμένοι όμως, αντί για στρωτές μετάνοιες, ξάπλωναν κάτω και με μια χαρακτηριστική κίνηση τίναζαν το αριστερό τους πόδι προς τα πίσω, φανερώνοντας έτσι τη δαιμονική τους ανυποταξία και πλαστή μετάνοια. Βλέποντας ο Φραγκίσκος τις διαβολικές τους πονηριές, τους φώναζε «Τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν γίνονται έτσι μετάνοιες». Και αυτοί απαντούσαν «Αυτές είναι μετάνοιες με ουρά και με το τίναγμα του ποδιού μας τη στέλνουμε στο δικό μας αρχηγό». Έφρηξε ακούγοντας όλα αυτά και άλλα παρόμοια μαζί με τις βλασφημίες τους. Κατενόησε και πόνεσε για το φοβερό δράμα των δυστυχισμένων αυτών υπάρξεων και τους περιέβαλε με περισσότερη αγάπη και ευσπλαχνία. Την επομένη που ξαναήλθε ο ιερεύς για να διαβάσει πάλι τους εξορκισμούς, είδε τη διαφορά που είχε ο νεαρός Φραγκίσκος από το σύνολο των δαιμονισμένων και αμέσως έδωσε εντολή στους επιτρόπους να τον απομακρύνουν, διότι ήταν υγιέστατος. Όταν ο γέροντας ήταν ακόμα στον Άγιο Βασίλειο, πήγε κοντά του ένας δαιμονισμένος που λεγόταν Χαράλαμπος. Τον είχαν διώξει από παντού. Ο γέροντας το λυπήθηκε και δεν ήθελε να τον διώξει. Σκεφτόταν, «Ας τον κρατήσω, να κουμπίσει λίγο, να ζεσταθεί η καρδιά του ως άνθρωπος». Για να τον κάλει κανά ο γέροντας, τον έβαλε σε αυστηρή νηστεία, σύμφωνα με το κυριακό λόγιο, «Τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν, η μίεν προσευχή και νηστεία». Μια μέρα πήγε ο γέροντας με τον πατέρα Αρσένιο στον Άθωνα να προσκυνήσουν και όταν γύριζαν κάποιοι τον πρόφτασαν στο δρόμο και του είπαν πως ο Χαράλαμπος κλείστηκε μέσα στην αποθήκη και δεν βγαίνει. Είχε κλειδώσει από μέσα όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και είχε πάρει και τα κλειδιά. Και καθόταν και έτρωγε ό,τι έβρισκε. Κρεμμύδια, σκόρδα, τα πάντα, αδιακρίτως. Άρχισε και έτρωγε και τα παπούτσια ακόμα. «Χαράλαμπε», φωνάζει ο γέροντας, «βγες έξω». «Θέλω να σκητέψω». «Βρε, βγες έξω», του λέει. «Θα γίνω ασκητής. Άνοιξε και θα σε κάνω ασκητή». Τίποτε, τον παρακαλούσαν πολύ, αλλά αυτός δεν άνοιγε. «Τώρα θα σε βολέψω», λέει ο γέροντας. «Αρσένιε, φέρε το κατσαβίδι». Ξεβίδωσε τους μεντεσέδες και έβγαλε την πόρτα. Μόλις λοιπόν άνοιξε η πόρτα και βγήκε έξω ο Χαράλαμπος, του δίνει μια μπαταριά ο γέροντας και ο Χαράλαμπος έπεσε στα πόδια του. Του λέει ο γέροντας, «Βρε, γιατί έκλεισες και μας άφησες έξω?» «Επειδή είχε μέσα κρεμμύδια και πατάτες και ήθελα να σκητεύσω μόνος μου, τρώγοντάς τα». Έγινε καλά και σε λίγο καιρό από τις προσευχές και τις νηστείες του γέροντος, αλλά έφυγε και πάλι δαιμονίστηκε. Τρεις φορές ήρθε κοντά στο γέροντα, δαιμονοκρατούμενος, και έφευγε πάντοτε υγιής. Επιστρέφοντας όμως τον κόσμο, τον κυρίευαν πάλι τα δαιμόνια. Τελικά ακούσαμε πως τον πήγαν στο ψυχιατρίο και πως αργότερα, πάνω στην τρέλα του, σκότωσε ένα εργάτη και τον πήγαν φυλακή. Μόλις είχα πρωτοπάει κοντά στον γέροντα, ήλθε να μας επισκεφθεί στο ασκητήριό μας στην μικρά Αγία Άννα, ένας χωροφύλακας. Ήταν ένα ψηλό και γεροδεμένο παλικάρι. Πολύ ζηλωτής, αλλά αδιάκριτος. Φαίνεται φανταζόταν πως αυτός θα έσωζε την εκκλησία. Ο γέροντας του έλεγε, «Πρόσεχε, γιατί θα πλανηθείς, θα σε δέσουν σε λίγο». Αυτός όμως δεν δεχόταν κουβέντα. «Εγώ έχω για βοήθεια τον Άγιο Παντελεήμονα, την Αγία Μαρίνα». Τελικά όπως το είπε ο γέροντας έτσι και έγινε. Δαιμονίστηκε και τον έδεσαν. Αργότερα, μιας και δεν είχε βίαιες κρίσεις, τον άφησαν ελεύθερο και γύριζε εδώ και εκεί. Πονόψυχος ο γέροντας τον περιμάζεψε. Κάποτε του είπε, «Για να μην κάθεσαι, πήγαινε να κόψεις ξύλα». Επειδή άργησε πήγαν να τον βρουν, τον βρήκαν να κάθεται σκεπτικός. «Τι έχεις?» «Δεν έκοψα ξύλα για την μέρημνα των εκκλησιών». Ο χωροφύλακας έμεινε λίγο καιρό μαζί μας και έπειτα απνεχώρησε. Τελικά, όταν πέθανε ο πατέρας του, κάποιοι δικοί του τον έκλεισαν σε ίδρυμα. Ήταν μια γυναίκα δαιμονισμένη, της οποίας και μια από τις κόρες της ήταν επίσης δαιμονισμένη. Κληρονόμησε το ίδιο δαιμόνιο που είχε και η μητέρα της. Η δαιμονισμένη κόρη άκουσε για το γέροντα και του έγραψε ένα γράμμα, εξηγώντας τη συμφορά τους και ζήτησε την προσευχή του και για τις δυο τους. Ο γέροντας λοιπόν τη συμπάθησε και έκανε σκληρή νηστεία για 40 μέρες, χωρίς να φάει τίποτε, μόνο ξερό ψωμί και νερό. Μετά την νηστεία του πληροφορήθηκε και της έγραψε, «Παιδί μου, το δαιμόνιο της μητέρας σου θα βγει, αλλά το δικό σου όχι». Και τελικά όντως βγήκε το δαιμόνιο της μητέρας της, ενώ το δικό της δεν έφυγε, αλλά έγινε λίγο καλύτερα. Όταν την έπιανε κρίση, μόνο μούγκριζε λίγο. Αυτή αργότερα έγινε και μοναχή και μόλις έγινε μεγαλόσχημη, ελευθερώθηκε τελείως. Ο γέροντας πρόθυμα απαντούσε σε επιστολές που ελάμβανε. Μετά τη δεκάωρη αγρυπνία του, τοποθετούσε μπροστά του ένα σανίδι, έπαιρνε και ένα λαδοφάναρο, απέφευγε τις λουσέρνες πετρελαίου για τη μυρωδιά και έγραφε. Γι' αυτό τα γράμματά του ήσαν θεόπνευστα και τόσο δυνατά, διότι οι απαντήσεις που έδινε στα πνευματικά του παιδιά ήταν καρπός προσευχής. Με τα γράμματά του βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Έγραφε ακόμα και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στο Παρίσι, στην Αμερική, διότι αρκετοί ζητούσαν θερμώς να μάθουν για την ωραία προσευχή. Η προθυμία του να βοηθάει και να παίρνει το μισθό της αγάπης φαίνεται από αυτά τα λόγια που έγραψε σε κάποια γυναίκα. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά. Μη βιαστείς όταν γράψεις και στείλε τα γρήγορα, μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλό, όχι άλλος, δια να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία αμιέδω και εσύ ο Θεός. Αλλά καθώς φαίνεται από τις ακόλουθες γραμμές που έγραψε σε κάποιον άλλο, οι δαίμονες τον εκδικούνταν για το σωτήριο έργο που έκανε. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθεια, δοκιμάζω τον πόλεμο όπου έχει.

εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες, είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Και τέλος, ο Θεός ονομάζεται και τέλος, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ως περιγραφή. Εδώ τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί το ερώτημα που τίθεται είναι: η ζωή μας εξαντλείται στις δυνατότητες, στις φυσικές δυνατότητες που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να είναι ή να μην είναι σε μια καλή κατάσταση αλλά επιδέχεται βελτίωσης και που μελλοντικά πιθανώς ο Θεός να τον βελτιώσει. Είναι αυτός ο στόχος που τέθηκε ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο Άγιος Μάξιμος εδώ θέτει ότι το τέλος της δημιουργίας, το τέλος, ο σκοπός, εκεί που είναι να φτάσει ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Το έχουν υποψιαστεί αυτό και θεολόγοι άλλοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι. Καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που δεν μπορεί να ησυχάσει σε αυτόν τον κόσμο ακόμα και αν του δώσουν τις καλύτερες εξωτερικές συνθήκες. Σαν να υπάρχει κάτι μέσα στο χώρο και στο χρόνο το οποίο ανησυχεί τον άνθρωπο. Δεν του δίνει αυτή την ολότητα. Για παράδειγμα, ο χρόνος μας πάει διαδοχικά από τη μία κατάσταση που βιώνουμε σε μια άλλη κατάσταση που βιώνουμε και έχει παρακάτω ένα αβέβαιο για το παρακάτω. Διαρκώς υπάρχει αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλίωση. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και είναι ένα βέλος που μας οδηγεί κάπου, αλλά ταυτόχρονα όμως δημιουργεί μια έλλειψη. Γιατί, παράδειγμα, το παρελθόν σβήνει, ξεκινάει το μέλλον. Δεν είναι όλα μαζί, δεν είναι μια εμπειρία της ολότητας. Αυτό το αισθάνονται και σύγχρονοι σκεπτόμενοι άνθρωποι, ότι ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μια τελική κατάσταση του ανθρώπου. Ο χώρος πάλι, όπως έλεγε και ο Ιωστίνος Πόποβης, βιώνεται ως μια φυλακή, παρόλο που είναι εμπλουτισμένη και προκαλεί σε κάποια επίπεδα ανάπτυξης του ανθρώπου και της συνείδησής του εμπειρίες ευχαρίστησης και ευφροσύνης, παρόλα αυτά δημιουργεί στον άνθρωπο ένα περιορισμό. Και ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος δεν έγινε για ένα στόχο ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι μια πτώση του ανθρώπου. Ο στόχος ο οποίος καθορίζει και τις κινήσεις της ζωής μας βρίσκεται έξω από τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί από αυτόν που ξεκίνησε τον κόσμο. Στο βαθμό που εμείς στην καθημερινή μας ζωή εστιάζουμε σε πρόσωπο, σε καταστάσεις και ρίχνουμε όλες τις δυνάμεις εκεί, εκενώνουμε τις δυνάμεις, τις ψυχικές και τις σωματικές, σε τέτοιους στόχους, αυτό είναι η πτώση. Αυτό είναι η πτώση και είναι και το αδιέξοδο μέσα σε όλον αυτό τον δυναμισμό που έχουμε. Η ψυχή μας καταλαβαίνει αυτό το αδιέξοδο και παράγει τη θλίψη. Η σύγχρονη κατάθλιψη, η οποία είναι γεγονός ότι απλώνεται στον κόσμο, όπως λένε το χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα, ουσιαστικά είναι η απάντηση, η βαθύτερη απάντηση στην ψυχή ότι χάθηκε ο δρόμος, ο οποίος δρόμος δεν είναι μια διαδρομή αυτού του κόσμου. Ουσιαστικά έχει ένα τέλος που είναι ο Θεός, που έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει ο κόσμος. Έλεγε ο Άγιος Καβάσιλας ότι ο άνθρωπος απείρου τεινός δείται. Χρειάζεται κάτι το άπειρο για να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Αλλιώς θα βρίσκεται σε μια βεβαιότητα, σε μια ταραχή και σε μια θλίψη.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε την χαράν αντισάγων εγέρσε όσου εν κόσμο ταύτισουν ζωοδότα δια της κοιησάσισε φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών των σών εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η τύχη τονίζεται σε διάφορες εποχές και τονίζεται στο βαθμό που οι άνθρωποι απομακρύνονται από το Θεό, δηλαδή βυθίζονται περισσότερο μες στα πάθη, με αποτέλεσμα, επειδή νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι δούλοι, ότι συμπεριφέρονται από δυνάμεις που δεν ελέγχουν, αποδίδουν όλη αυτή τη μετατόπιση μέσα στην ύπαρξη, στην τύχη. Είναι σημαντικό ότι στην εποχή μας έχει αυξηθεί η αναφορά στην τύχη, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και από τη φιλοσοφία και από την επιστήμη. Τώρα μιλάμε πλέον ότι στηρίζουμε θεωρίες ολόκληρο στην τύχη. Δεν αναφέρουμε μόνο στη θεωρία της εξέλιξης, αλλά πολλοί θεωρούν ότι και άλλες θεωρίες, όπως είναι του Πριγκοζίν για αυτοοργάνωση, όπως είναι κάποια σημεία της κβαντικής φυσικής, συνδέονται με τη φιλοσοφία της εποχής ή έχουν εμπνευστεί από αυτή την φιλοσοφία της εποχής περί τύχης. Όπως αναλύουν τα κείμενα στα οποία αναφερόμαστε, η τύχη είναι η όραση που έχει κάποιος που είναι βυθισμένος μέσα στην εμπάθεια. Δεν βλέπει τίποτα, γιατί τη ζωή του δεν μπορεί πλέον να την ελέξει από τα πάθη. Στο βαθμό που καθαρίζεται κάποιος από τα πάθη, τότε πλέον αρχίζει να νιώθει αυτή την ελευθερία και αρχίζει να βλέπει καθαρά πού πάει ο ίδιος και πού πάνε τα πράγματα. Θα κλείσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στην Όπτινα από τους αβάδες που ζούσαν εκεί στη Ρωσία το 19ο αιώνα, και έχει σχέση με αυτή την παθητικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά και με αυτή την κίνηση που κάνει να βγει από αυτή την παθητικότητα. Αναφέρεται στον γέροντα, στο στάρετς Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήταν δόκιμος, κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα του μοναστηριού χωρίς να ζητήσει άδεια και πήρε να φάει κάτι. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο ηγούμενος και τον βλέπει που έτρεγε. Αντέδρασε ο Ιωσήφ, τότε ήταν δόκιμος, έγινε ονομαστός στάρετς στη συνέχεια, και λέει απλώς πείνασα, έδωσε μια δικαιολογία. Το είπε ο γεροντάς του, κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να ξέρεις τι κάνεις.

να ξέρεις τι κάνεις, του έδωσε να καταλάβει ότι να μην σε πηγαίνουν τα πράγματα από μέσα. Οι κινήσεις που κάνεις να είναι κινήσεις που γίνονται μέσα στην ελευθερία. Επομένως, έχουμε αυτά τα δύο. Έχουμε μια παθητικότητα στην οποία είμαστε σε κάποιο βαθμό όλοι βυθισμένοι. Υπάρχει μια παθητικότητα την οποία προκαλούν τα πάθη και υπάρχει και μια ελευθερία στην οποία καλούμαστε να εισέλθουμε.

Ο Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Αυτό είναι σπάνιο, συνήθως υπάρχουν άτομα που έχουν εμπειρία του Ευαγγελίου αλλά δεν έχουν υψηλή διάνοια και δυνατότητα έκφρασης αυτής της εμπειρίας, όπως υπάρχουν και υψηλές διάνοιες που δεν έχουν εμπειρία Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, ένας τέτοιος συνδυασμός είναι πολύ σπάνιος και το αποτέλεσμα είναι ένας θείος ανήρ. Ο Άγιος Μάξιμος, η σκέψη του Αγίου Μαξίμου, η οποία ανακαλύφθηκε, άρχισε να συζητιέται και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, είναι μια σκέψη η οποία είναι πολύ πυκνή, δύσκολη και δυσπρόσιτη από την εποχή μας, για πάρα πολλούς λόγους. Εμείς θα επιχειρήσουμε, διαβάζοντας μαζί κάποια κείμενα, να κάνουμε μια προσέγγιση. Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ σύντομο κείμενο από τα θεολογικά κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου. Είναι από την πρώτη εκατοντάδα, το πέρατο κείμενο από τη Φιλοκαλία, το οποίο έχει ως εξής: «Αρχή των όντων και μεσότης και τέλος εστίν ο Θεός, ως ενεργών αλλού πάσχων. Αρχή από τα όντα και μεσότητα και τέλος είναι ο Θεός, ως ενεργών, αλλά όχι ως πάσχων. Ως περ και τα άλλα πάντα, εις παρημών ονομάζεται, όπως και όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε». Θα σταματήσουμε σε αυτές τις δύο σειρές, πίσω από τις οποίες βρίσκεται με ένα κρυμμένο τρόπο η θεολογία του Αγίου Μαξίμου. Γίνεται και στις μέρες μας πολλή συζήτηση για την αρχή του σύμπαντος και ακόμα περισσότερο για την αρχή του ανθρώπου, γιατί αποδείχθηκε ότι και το σύμπαν είναι φοβερά πολύπλοκο και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και όλη αυτή η τάξη μιλάει για κάποιον που έθεσε όλα αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι αρχή των όντων είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε κατά πρόθεση από μία ύπαρξη, από ένα όν που είναι πέρα από τις δικές μας κατηγορίες σκέψης, πέρα από αυτά τα ονόματα που του θέτουμε εμείς, και ο οποίος έβαλε την αρχή των όντων, δηλαδή τα έθεσε στο είναι. Όλα τα όντα, όλοι μας, υπήρχε εποχή που δεν υπήρχαμε. Έχουμε το μη είναι πρεσβύτερο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για την ύπαρξή μας. Το ότι κάποτε δεν υπήρχαμε και βγήκαμε μέσα στην ύπαρξη, αυτό δημιουργεί πολλά πράγματα και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ξεπεραστεί. Ένα από αυτά τα πράγματα που δημιουργεί είναι ότι υπάρχει ο φόβος ότι θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Είναι ο φόβος της θνητότητας. Ένα άλλο είναι ότι διαρκώς ο άνθρωπος, κοιτάζοντας προς τα πίσω, πρώτον καταλαβαίνει ότι εισήλθε μέσα στη ζωή χωρίς ο ίδιος να έχει ερωτηθεί, χωρίς ο ίδιος να έχει θέσει τους στόχους, και πρέπει κάποιος να αποκαλύψει σε αυτόν γιατί ήρθε στη ζωή και με τι στόχο τον έφερε στη ζωή. Φαίνεται αμέσως παρακάτω η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο Θεός είναι και η μεσότης. Και όπως εξηγεί λίγο παρακάτω, αρχή γάρεστη ως δημιουργός, είναι αρχή των όντων ως αυτός που τα δημιούργησε και μεσότης ως προνοητής. Είναι ένα πράγμα να ξεκινήσει ο κόσμος, να εμφανιστεί ο άνθρωπος, και ένα άλλο πράγμα ο κόσμος αυτός να συντηρηθεί στην ύπαρξη και να οδηγηθεί προς το στόχο που έθεσε ο Θεός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Περίμνηση κακίας, λόγος του Αβάδωρο Θεού. Η 8η διδασκαλία του από τα ασκητικά του έργα.

Ένας από τους πατέρες, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί, κατ' επέκταση οι χριστιανοί, δεν πρέπει να οργίζονται ή να στενοχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει τον θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από την χριστιανική ζωή και άλλα παρόμοια. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας που δεν σταματάμε μόνο στον θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε και μέχρι την μνησικακία? Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτήν την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας? Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε με τα Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχραθούν ή στενοχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά την μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να του σταματήσει. Γιατί αυτό είναι η μνησικακία και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα να μετανοήσει, να αγωνιστεί, όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια απλώς συμμορφώνεται σε μία πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή. Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη, γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου, αν την υποφέρεις, έσβησες την θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέφτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να του απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στεναχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πίστεψέ με, θα τον κανονίσω εγώ. Να έτσι βάζεις μικρά ξύλα, ράκια ή κάποια άλλα προσανάματα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά και γεμίζει τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίον. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που με στενοχώρησε, πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με τον λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτήν την λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολο να τη σβήσεις, όσο είναι καιρός, με την σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη. Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό με αυτόν τον τρόπο, αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε, μπορώ να το απαντήσω κι εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και την διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού.
γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Να έτσι ανάβει ο θυμός, έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που το λέμε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν και αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φωτιά. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβουνα που είναι η οργή.

Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς, όταν τον ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει, όπως είπαμε, να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές πίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτό του και βάλει μετάνοια πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι, αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει στην ψυχή του την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει όπως είπαμε με αυτόν που ρίχνει ξύλα στην φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξεις κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία και τότε αν δεν χύσει κανείς το αίμα του δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Καταλάβατε, ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό, γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτό του και υπέμενε τον λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για έναν λόγο να πει δυο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακό αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα, πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο. Δεν παραξενεύουμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλουμε. Καθημερινά ψάλουμε και καταριόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπόδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα και εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μας. Από τον Ψαλμό 7, στίχος 5 του Δαβίδ. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος έχει την δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Χτυπάει, χτυπιέται, νικάει και νικέται. Γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταργιόμαστε τους εαυτούς μας όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρό μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια την δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητο σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει την δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει εχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε εχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καβαλάει αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στρωμένο όλο το λογισμό μας στη γη και την δόξα μας ας την θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε, δηλαδή
να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, μέσα στην αισχύνη μας, να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινου, ώστε τίποτα να μην λογιάζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά, σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός, «Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά». Έτσι λοιπόν, ψέλλοντας όλα αυτά, καταργιόμαστε ουσιαστικά τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Και όμως, πόσο κακό αντί κακόν αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά διαφορούμε.

Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη αλλά και με λόγο και με την στάση του, και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή όπως είναι με τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κανείς κάνει ένα μορφασμό ή μία κίνηση ή ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και με μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με μία κίνηση. Λυπάται όμως στην ψυχή του για τον αδελφό του και στεναχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στεναχώρησε ή γόγγιξε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που τα ακούει και βρίσκει και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στεναχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στεναχωριέται. Είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο, όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει, να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά την μετάνοια να παραμείνει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή την μετάνοια, εναντίον όμως της πνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που αν συμβεί να στεναχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμία ανάμνηση γι' αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στενοχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μία πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Έχει πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για την μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμία κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ουλή, από όπου ακόμα ξανοίγει ολόκληρο το τραύμα όταν δεχτεί μικρό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστεί για να εξαφανίσει εντελώς την ουλή, ώστε και να ξαναβγάλει τρίχες στο μέρος εκείνο και να μην μείνει καμία ασχήμια, ούτε να γίνει καθόλου αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εκείνο το μέρος τραύμα. Πώς όμως μπορεί να το κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που τον λύπησε και να λέει «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και μένα». Και βρίσκεται στην θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια με τις ευχές του. Όπου δεν υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνησικακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς, και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηρίες του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας, αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του νησικακή.

κατανοήστε καλά ό,τι ακούτε και κάνετε τα πράξη. Γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε με τα λόγια, δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μία τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει και έτσι κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας μαθαίνει την τέχνη με την βοήθεια του Θεού που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα. Πώς είναι δυνατόν? Ας προσέξουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως.

Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν υγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.

ο άνθρωπος και ο κόσμος ξεκίνησε από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε μια δύναμη να κινηθεί προς τα κάπου, αλλά αυτή η δύναμη του έχει δοθεί να κινηθεί προς τα κάτω. Αυτή η δύναμη που του έχει δοθεί στοχεύει σε ένα τέλος. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος πρέπει να πραγματοποιήσει κάτι. Ο Αριστοτέλης το έλεγε αλλιώς, ότι υπάρχει ένα στόχος όσα κάνουμε και ένα στόχος στη ζωή του ανθρώπου είναι όπως όταν κτίζει κάποιος μια οικία, ένα σπίτι. Υπάρχουν επιμέρους στόχοι. Υπάρχουν να κατασκευάσουμε τους τοίχους, τα πλακάκια, τα κεραμίδια, τα υδραυλικά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτοί οι στόχοι, οι τελικοί. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να καταναλώσουμε όλο το χρόνο και όλες τις οικονομίες στο να κατασκευάζουμε τα πλακάκια και να ξεχάσουμε ότι είμαστε σε ένα μέρος εργασίας με στόχο να γίνει όλο το σπίτι. Παρατηρούμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν τέτοιοι επιμέρους στόχοι, να αναπτυχθούμε οικονομικά, να μεγαλώσουμε παιδιά, να αποκτήσουμε σχέσεις, αλλά συνήθως ξεχνάμε κάτι που το υποψιάστηκε ο Αριστοτέλης και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας σκέψης, ότι πρέπει να υπάρχει ένας στόχος ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους στόχους. Και αν ο άνθρωπος αγνοήσει αυτό το στόχο, αν αγνοήσει ότι κτίζει ένα σπίτι και δεν πρέπει να ξεχαστεί σε όλα τα ενδιάμεσα, τότε ο άνθρωπος έχει αποτύχει σε αυτή την κινητικότητα και είναι ο πρώτος που θα υποστεί την οδύνη για αυτό το πράγμα. Ο Χριστός του είπε κάπως αλλιώς, λέει, τι θα κερδίσετε αν σας αποκτήσετε όλο τον κόσμο αλλά χάσετε την ψυχή σας, χάσετε δηλαδή αυτή την πραγματοποίηση που είναι βαθύτερα από όλους τους επιμέρους στόχους που έχετε στη ζωή σας. Από τη στιγμή τώρα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει το στόχο μόνος του, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο στόχος και τι έχει να πει ο Άγιος Μάξιμος για αυτό το στόχο. Πριν προχωρήσουμε στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου, σας είχα πει προηγουμένως ότι θα σχολιάσουμε μια τροπή που πήρε ο σύγχρονος κόσμος, η οποία ξεκίνησε από το 17ο αιώνα και έγινε πιο έντονη στις μέρες μας. Τι λέει αυτή η τροπή? Αυτή η τροπή λέει ότι όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο, δεν θα βάζουμε τίποτα έξω από τον κόσμο. Όλα θα τα εξηγούμε με βάση τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Έλεγε ο Σμόλιν, ένας νομπελίστας φυσικός, ότι η βασική αρχή της σύγχρονης επιστήμης είναι ότι εξηγούμε την ύπαρξη των πραγμάτων, των έμβιων, των φυσικών, τις κινήσεις τους, χωρίς να επικαλούμαστε κάποιες δυνάμεις που είναι έξω από αυτό το σύστημα που λέμε κόσμος. Αυτό είναι ακριβώς αυτός ο παραλογισμός, ο οποίος αν και στέκεται σε ένα μηχανικό επίπεδο, δεν μπορεί να βρει το βαθύτερο στόχο αυτής της κινητικότητας. Αυτό που το θεωρεί παράλογο ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν μπορεί ουδέν των γεννητών εαυτού τέλος εστί. Κανένας δεν μπορεί, είτε άνθρωπος είτε αυτός, είτε ο κόσμος όλος σαν κατασκευή, δεν μπορεί να έχει ορίσει ο ίδιος τον κόσμο, γιατί προήλθε εκ του μηδενός. Δηλαδή κάποτε δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε. Επομένως πρέπει να μας πει κάποιος άλλος ποιο είναι αυτό το τέλος αυτής της κίνησης. Αυτό που σας είπα τώρα, που φαίνεται λίγο φιλοσοφικό καθαρά και δεν μας αφορά, όταν εκλαϊκεύεται και φτάνει στον καθημερινό άνθρωπο, τότε γίνεται μηδενισμός. Όταν παράδειγμα με τη θεωρία της εξέλιξης, ο Ντόκιν με τα βιβλία τα διάφορα που γράφει, λέει ότι κατά βάθος υπάρχουν τα γονίδια και ο αγώνας για τη διάδοση από ένα άτομο στο άλλο. Η φύση δεν νοιάζεται για τίποτα από όσα παθαίνεις εσύ. Η φύση είναι αδιάφορη, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια με την έννοια που το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν απλώς πληροφορίες οι οποίες διαδίδονται από κύτταρο σε κύτταρο. Αυτό τώρα που λέει ο Ντόκιν ή το άλλο που λέει ο Χόκιν, ο φυσικός, ότι ναι μεν έχει αρχή το σύμπαν, αλλά αυτό προήλθε από μια κβαντική διακύμανση της ενέργειας που έχει μέσα δυνάμει το κενό, δηλαδή από μια τυχαία, και από το τυχαίο προήλθαν όλα αυτά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες
τελική ούτε στόχη τελική. Όταν κάτι προέρχεται από το τυχαίο, ναι μην υπάρχουν νομοτέλειες, αλλά δεν υπάρχουν στόχοι. Αυτά που φτάνουν τώρα μεγάλοι επιστήμονες, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, να τα λένε τόσο δυνατά, κατά βάθος έχουν ένα παραλογισμό, ο οποίος οδηγεί στο μηδενισμό και στην απελπισία. Αυτά τα πράγματα τα έχει σκεφτεί, τα έχει επεξεργαστεί όχι μόνο ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι μεγάλοι πατέρες, αλλά επειδή δυστυχώς στις μέρες μας, είτε λόγω γλώσσας, είτε γιατί δεν έχει δοθεί τόσο προσοχή σε αυτά που έχουν πει αυτοί οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας, αυτά τα πράγματα γνωρούνται.

Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: δεν είναι ο διαγενειακό πια ζήτημα και πόσο βοηθάει τον ψυχικό κόσμο όλη αυτή η αντιμαχία που έχει ξεσπάσει πια στο όνομα του δικαιωματισμού και του αυτοπροσδιορισμού. Διότι εσείς μέχρι εδώ μου τα περιγράφετε, αλλά θέλω να σας πω, ένα παιδί, πώς ακριβώς θα πρέπει πια στα όνομα της πολιτικής ορθότητας να γίνεται η συζήτηση. Είναι ο ή το, και το μπορεί να είναι και το στο τετράγωνο ή στην τρίτη. Τι σημαίνει το όριο, είναι αυτά, δεν έχουν σχέση με τον πυρήνα της ίδιας της ψυχικής υγείας. Και επειδή έχετε ακούσει και τη συζήτηση μειοψηφίες, πλειοψηφίες, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Καραγιάννη. Και την εποχή του Φρόιντ υπήρχαν ζητήματα ως προς την ελευθερία των ηθών σε έναν κόσμο καθώς πρέπει. Αν και νομίζω ότι ο Μεσοπόλεμος και η αρχή του 20ου αιώνα πιο απελευθερωμένοι ήταν. Στην ουσία απλά είχαν έναν κώδικα. Το ερώτημα σήμερα είναι, αυτά είναι τα κύρια ζητήματα, η περίφημη αυτή η ατζέντα. Μήπως έχει χαθεί το νήμα, ναι. Ή είναι πολύ συντηρητικό να το λες, γιατί ακούω και το άλλο. Όσοι διώκουν τη συζήτηση περί walk ατζέντας, δεν ενδιαφέρονται στην ουσία για την υγεία, αλλά για κάποια αρχιετυπικά πρότυπα επαναφοράς, είτε πατριαρχίας, είτε του λευκού ανώτερου, αλλά και πλούσιου, και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Θα πρέπει να μιλήσω σε επίπεδο προσωπικό κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει ο κάθε άνθρωπος. Όταν εγώ είμαι στο γραφείο μου, απέναντί μου, δεν έχω πλειοψηφίες ή μειοψηφίες. Έχω ανθρώπους συγκεκριμένους, τους οποίους έχω να σχετιστώ. Ανεξάρτητα από το πώς ξεκινάνε, ανεξάρτητα από τα ποια κοινωνικά στοιχεία έχουν, και είχα και έχω την ευλογία να έχω δουλέψει με ανθρώπους που με πολύ δυσκολία τα βγάζουν πέρα στην καθημερινότητά τους και με δισεκατομμυριούχους. Έχω δουλέψει με ανθρώπους του μεροκάματου και με ανθρώπους που επηρεάζουν την πολιτική ή την κοινωνική ζωή του τόπου. Αλλά εκείνη την ώρα εγώ δεν έχω την εικόνα. Για μένα δεν είναι επώνυμη μόνο αυτή που κάπου υπάρχουν
0: στο τύπο. Είναι το πρόσωπο και μοναδικότητα.
1: Είναι κάθε άνθρωπος που είναι επώνυμος για μένα. Γιατί είναι ο Γιώργος, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός. Άρα, σε μια τέτοια σχέση, πια, αν έτσι σχετίζεσαι, ο άλλος έχει το βάθος του και έχει τα δικά του θέματα και έχει τα ανθρώπινα στοιχεία και δεν είναι αυτά που διακηρύσει. Όταν διακηρύσουμε, θα σας πω κάτι το αυτονόητο, ότι σήμερα η έκθρωση δεν σημαίνει τίποτα για πάρα πολλούς.

0: Αυτό ήταν πολιτική απόφαση συγκεκριμένου που δεν ακούστηκε η παιδοψυχιατρική εταιρεία. Αγνοήθηκε.
1: Μάλιστα. Άρα με μια πολιτική απόφαση αγνοήσαμε βασικές παραμέτρους ψυχικής υγείας, ψυχιατρικής υγείας να το πω έτσι, ευαίσθητων ηλικιών. Ναι. Που θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε.
0: Άρα για μένα δεν είναι μόνο ο 15χρονος που αποφασίζει να είναι το. Μια χαρά έχω να τον αγγίξω και θα έρθει σε μένα που θα πρέπει να βρω σχέση μαζί του, αλλά και το παιδί που είχε εγκαταληφθεί όλο αυτό το διάστημα. Το παιδί που δεχόταν bullying γιατί δεν πήγαινε καλά στο σχολείο, που δεν είχε πάρει τις δυνατότητες, τα skills από τους γονείς του για να βγει προς την κοινωνία και κάποια στιγμή νιώθει ότι είναι πεταχμένο και άρα παίρνει ταυτότητα από το.

0: Αχιλλείου Φωνή, 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό.

0: στηριξώνουμε, διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομοι το σώμα σου, το Άγιον εύσπλαχνη Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάσχο Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχυνη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομοι των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Υπαραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπάχνου σου δέσποινα, και τήρημε άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου, και εν εμή μείνον ως υπές σου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ξενωθεί ειν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
1: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετεμπλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, Μέλλονταν με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο Σωτήρ μου. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, εν εμή μήμινον σώτερ καγώ ως έφυσιν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο το πύρι, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, διημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούς στην ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζουφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξεμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Ο περβολάρης, η γυναίκα του και ο Χριστός. Μια φορά ήταν ένας περβολάρης με τη γυναίκα του και το παιδί τους. Καλός άνθρωπος, κακός λόγος ποτέ δεν έβγαινε από το στόμα του. Όπου μπορούσε έκανε το καλό, λόγιαζε τη δουλειά του, μια μπουκιά ψωμί να έχει και να βλέπε τον άλλο να μην έχει, θενατόδαινε αμέσως και σ' απόμενε νηστικός. Δουλευτάρης και φτωχός, όποτε είχε φαΐ έτρωγε και όποτε είχε δουλειά δούλευε. Κυριακή, καθημερινή, Τετράδη και Παρασκευή, ούλα ένα τάχε, αλήθεια, που μηδέ σε εκκλησιά πήγαινε, μηδέ ήξερε πότε νηστεύουνε και πότε κάνουν αποκριά. Η γυναίκα του πια συγχυζόταν με όλα τούτα τα φερσίματα, κι ήτανε θρήσκα και θεοσεβούμενη. Κάθε μέρα ήθελε να κόψει λουλούδια, να πάει στην εκκλησία, να στολίσει τα κονίσματα, να ανάψει τα καντήλια. Σα κατεβόταν να κάνει μετάνοιες και να προσκυνά όλο ένα και νήστευε. Πάσα Τετράδη και Παρασκευή. Όμως η ψυχή της ήταν μαύρη. Κανενός καλό δεν έκανε. Δεν έδωνε μηδέ τ' αγγέλου της νερό. Ούλους τους κατηγορούσε και τους αναγελούσε. Το παιδί τους την αγαπούσε πολύ και το καμάρωνε, που ήταν η μάνα του τέτοια καλή χριστιανή. Της έλεγε πια: «Μάνα, εσύ με τις νηστείες και τις μετάνοιες, σαν αποθάνεις, θα πας ολόησια στη βασιλεία του ουρανού, στον παράδεισο. Γιατί να μη σ' ακούει, να νηστεύει και να έρχεται και ο αφέντης μου στην εκκλησιά καμιά φορά? Τι αγύριστο κεφάλι είναι πια!» Ήρθε καιρός, αποθάνανε κι οι δυο. Το παιδί τους έβραζε κόλυβα, διάβαζε λειτουργίες, παρακαλούσε το Χριστό και για την ψυχή της μάνας του, μα πιο πολύ για την ψυχή του αφέντη του, του πατέρα του, και έλεγε: «Χριστέ μου, μην πολύ τυραγνήσεις τον αφέντη μου που δεν ίστευε και δεν ερχόταν στην εκκλησιά. Λυπήσου τον και σώσε τον αμαρτωλό». Από τις πολλές φορές ο Χριστός είδε την αγάπη του παιδιού προς τον πατέρα και τον λυπήθηκε. Πάει μια μέρα λοιπόν και του λέει: «Έλα μαζί μου να σου δείξω τον αφέντη σου που βρίσκεται, για να χαρεί ψυχή σου». Πάει το παιδί μαζί, τα ανεβάζει ο Χριστός πας στον παράδεισο. Ανοίγει μια πόρτα και του λέει: «Λόγιαξε τώρα». Βλέπει δα το παιδί τον αφέντη του καθισμένο πά σε μια χρυσή καρέκλα και ξεκουραζότανε. Γύρω τριγύρω στην καρέκλα του ούλα τα λουλούδια του κόσμου να μοσχομυρίζουνε. Άγγελοι και αγγελόπουλα παίζανε μουσικές, λαγούντα και βιολιά και ψέλνανε πολύ όμορφα. Το παιδί αναγάλιασε η καρδιά του και λέει: «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που τον σχώρεσες». Και του λέει ο Χριστός: «Τίποτα δεν έχω να του συγχωρέσω. Η καλοσύνη του και η καλή του η καρδιά άξια τον φέρανε εδώ πάνω». Κίνησε το παιδί να φύγει, ευχαριστώντας πολύ το Χριστό. Σαν είδε πια την καλοσύνη του, ξεθαρεύτηκε, του λέει: «Χριστέ μου, τώρα που είμαι εδώ πάνω, δεν μου δείχνεις και τη μάνα μου? Να τη δω κι εκείνη λιγουλάκι να χαρώ». Ανοίγει τότε ο Χριστός μια άλλη πόρτα. Λογιάζει το παιδί και τι να δει? Σκοτάδι, φωνές, σαματάς. Και κατά μεσής πας στη φωτιά που και ένα μεγάλο καζάνι με πίσα και η μάνα του χωμένη ως το λαιμό. Σαν είδε το παιδί της με το Χριστό, σήκωσε τα χέρια και τα μάτια της τρέχανε βρύση. Ήθελε να μιλήσει, μα σαν κάτι να την εμπόδιζε. Το παιδί αρχίνησε πια να κλαίει και να παρακαλεί το Χριστό να της χωρέσει, και ας το έπαιρνε εκείνο να το βασανίσει στον τόπο της. Σαν είδε πια ο Χριστός τι καλή καρδιά είχε και την αγάπη που είχε της μάνας του, του λέει: «Άντ, για το χατήρι σου θα της χωρέσω. Βγάλε μια τρίχα από τα μαλλιά σου και κρέμασέ την, να σκαρφαλώσει να ανέβει». Το παιδί έβγαλε την τρίχα, την κρέμασε στο καζάνι και της είπε: «Πιάσου μάνα, πιάσου και εγώ θα σ' ανεβάσω». Σαν βγήκε πάνω στον αφρό, μια άλλη αμαρτωλή που βράζε μαζί, αρπάχτηκε από τα ποδάρια της να σωθεί και αυτή και την παρακαλούσε «Πάρε με τώρα και εμένα μαζί σου να γλιτώσω η άτυχη». Γυρίζει γριά μανιασμένη, της δίνει μια κλωτσιά και της λέει «Παράτα με μη σου ρίξω κι άλλες. Μένα με παίρνει το παιδί μου. Εσύ γιατί να έρθεις, δικό σου είναι το παιδί μα θες». «Τότε», λέει ο Χριστός το παιδί, «μόλαρε την τρίχα και ας την πάλι να βασανίζεται. Μηδέ η φωτιά της κόλασης και το βράσιμο στην πίσα δε στάθη άξιο να μαλακώσει την καρδιά της. Σχόρεση δεν έχει, άστινε και πάμε».

Ο Φεγγαράς. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο φτωχοί γειτόνι, ζευγολάτες και δυο, πολλά παιδιά και λίγα χτήματα, και το ψωμί λιμαστό τους έπεφτε. Μα η Παναγιά και ο Χριστός βλέπαν τα παιδιά τους και είχαν την έννοια τους. Ποτές δεν αρρωστούσανε και ήταν πάντα γερά και χαρούμενα, μούλοι τους τη φτώχεια. Ο ένας, καλός και άνθρωπος του Θεού, δόξαζε όλη μέρα τον παντοδύναμο, ευχαριστημένος από τη μοίρα του. Πλάγιαζε κάθε βράδυ, πότε νηστικός και πότε χορτάτος, μα πάντα με το τραγούδι στο στόμα. Ο άλλος, ούλο γκρίνια και κακή καρδιά, η βλαστήμια δεν απόλυπα από το στόμα του. Καλή, κακή χρονιά, πάντα παραπονιόταν ότι δεν είχε να φάει. Ό,τι κι αν είχε, στην ταβέρνα τόπινε και άφηνε το σπίτι του νηστικό και πεινασμένο. Ήρθε μια χρονιά, πέρασε ο Σπαρτής, κόντευε Δεκέμβρης, και ακόμα δεν είχε βρέξει. Πώς να κάνουνε ζευγάρι και πώς να σπείρουν οι φτωχοί? Έδωκε ο Θεός μια φορά και έβρεξε 2-3 σταλαγματιές. Λέει ο καλός ο γείτονας τον άλλον από βραδύς: «Κουμπάρε, τι θα κάνεις?» «Εγώ λέω το πρωί να πάρω τα ζά μου και να πάω στο χωράφι. Ίσως και βάλω μπρος να αρχινήσω πια να σπείρω. Σι θα αρθείς?» «Μα τι είναι αυτά που λες?» του λέει. «Τι ζευγάρι θα κάνεις? Το χώμα πέτρωσε πια από την ανιδρία. Σάμα τι έβρεξε και καθόλου. Μια ψυχάλα έφερε μονάχα. Αλλά τι να κάνω, θα έρθω κι εγώ, να δούμε τι θα γίνουμε.» Μονεύγα έξω από το χωριό το πρωί και χασομέρισε λιγάκι ως να έρθω κι εγώ από πίσω, είπε ο κακός και έφυγε φωνάζοντας. Την αυγή, σαν φτάκανε στα κτήματα, αρχίνησε το ζευγάρι. Ο κακός ούλο και μουρμούριζε, κι, πας στις φωνές και το θυμό του, βλέπει έναν γέρο που στεκόταν κοντά στην άκρα, στην ξερολιθιά και τον λόγιαζε. «Τι έχεις κι ουλοφωνάζεις?» του λέει. «Τι έπαθες?» «Τι θέλεις να έχω, δεν βλέπεις? Πολεμώ και δεν μπορώ να θρέψω τα παιδιά μου. Μα να μην θέλει να ρίξει και λίγο νερό? Τι κάνουμε πια, πώς θα ζήσουμε?» Του λέει ο γέρος, που προφανώς ήταν ο Χριστός: «Ει κουμπάρε, δεν ξέρεις? Τώρα παλάζει το φεγγάρι, εγώ σου λέω. Θα βρέξει για τα καλά. Μονλείς τα βόδια σου και πάρ' τα πάνω στο βουνό, πριχού κατέβει ο ποταμός. Μα φεγγαράσεις εσύ και ξέρεις πότε θα βρέξει το φεγγάρι και τι καιρό θα κάνει?» του λέει εκείνος. «Θα σε βάλω τώρα βουλή και αρώτημα πά στο κεφάλι μου και στη δουλειά μου? Τράβα το δρόμο σου, Χριστιανέ μου, και έχε με παρατημένο. Μορκαλά λένε όπου γέρο σκάνδαλο.» Και αρχίνησε πάλι να κεντρίζει τα ζά του και να φωνάζει. Ο Χριστός, σαν είδε που δεν άκουγε, έφυγε και πήγε στον άλλον, τον καλό το ζευγολάτη. Σαν άκουσε εκείνος που θα βρέξει και να λύσει τα βόδια του να φύγει, στάθη και έκανε το σταυρό του και είπε: «Αχ, παππούλη μου, ο Θεός έβγανε μπροστά μου, πόσα ξέρεις. Θυμάμαι τον αφέντη μου που μου έλεγε πάντα: σαν δεν έχεις γέρο, πέψε και αγόραζε. Πού να ξέρω εγώ που θα βρέξει? Άιντε να φύγουμε. Κοτσίνη μου, παλικάρι μου, με λύση, γεια σας, πάμε γρήγορα στο σπίτι μας.» Πήρε λοιπόν τα ζωντανά του και τράβηξε κατά πάνω. Σαν έφτασε κοιδά κοντά στο χωράφι του γείτονά του, τον είδε που ζευγάριζε. Του φώναξε να έρθει, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Μοναρχίνησε να του λέει ούλο κοροϊδευτικά λόγια. Πάκουσε το γέρο και παράτησε τη δουλειά του και γύριζε πίσω στο χωριό. «Άιντε εσύ, σα φοβάσαι, να φυλάγεις το σπίτι να μην σου φύγει. Εγώ θα μείνω εδώ να κάνω δουλειά», του είπε. Τι είχε να κάνει κι εκείνος? Τον άφησε και έφυγε. Σε λιγάκι όμως πιάνει ένα νερό τρομερό, κατακλυσμός, από σταμιού το ρίχνε. Ως να προκάμει να λύσει τα ζά του και να κάνει πέρα, κατέβηκε ο ποταμός και τον έπνιξε. Και κάπως έτσι ο καλός, μα φτωχός άνθρωπος, γλίτωσε τα ζωντανά του και έσωσε τη σοδειά του. Και έζησε αυτός καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Ένας γέροντας που ονομαζόταν Μυρογέννης και έμενε στη Λαύρα των Πυργίων έφτασε σε τέτοιο σημείο σκληρής άσκησης ώστε να γίνει υδροπικός και έλεγε συνεχώς στους γέροντες που πήγαιναν για να τον περιποιηθούν «Να προσεύχεστε πατέρες, να μην υδροπιάσει ο μέσα άνθρωπος. Εγώ προσεύχομαι στον Θεό να μένω για πολύν καιρό σε αυτή την αρρώστια». Γι' αυτόν τον Αβά Μυρογέννη, όταν πληροφορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Ευστόχιος, θέλησε να του στείλει ό,τι του χρειάζεται. Εκείνος όμως ποτέ δεν δέχτηκε από αυτόν κάτι και του δήλωσε «Προσευχή σου για μένα, Πάτερ, να γλιτώσω από την αιώνια κόλαση». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον από τους πατέρες «Πώς φέρνει τους πειρασμούς ο διάβολος πάνω στους Αγίους» και ο γέροντας του είπε ότι ήταν ένας πατέρας που τον έλεγαν Νίκονα και κατοικούσε στο όρο Σινά. Και να, που πήγε κάποιος στη σκηνή ενός Φαρανίτη, κατοίκου δηλαδή της Φαράν, και καθώς βρήκε μόνη τη θυγατέρα του, αμάρτησε με αυτήν. Της είπε κατόπιν να πεις «Ο Αβάς Νίκον μου το έκανε αυτό». Όταν ήρθε ο πατέρας της και το έμαθε, πήρε το ξύφος και πήγε κατευθείαν στον γέροντα, χτύπησε την πόρτα. Μόλις βγήκε ο γέροντας, έστρεψε το ξύφος για να τον σκοτώσει, αλλά έμεινε ξερό το χέρι του. Πήγε τότε ο Φαρανίτης και το ανέφερε στους πρεσβυτέρους. Αυτοί έστειλαν και κάλεσαν τον γέροντα και μόλις ήρθε τον ξυλοκόπησαν και ήθελαν να τον διώξουν. Αλλά εκείνος τους παρακάλεσε λέγοντάς τους «Αφήστε με εδώ, για το όνομα του Θεού, για να μετανοήσω». Τον αφόρησαν για 3 χρόνια και έδωσαν εντολή να μην τον επισκέπτεται κανείς. Και έκανε 3 χρόνια βάζοντας μετάνοια κάθε Κυριακή στην εκκλησία και παρακαλούσε όλους λέγοντας «Προσευχηθείτε για μένα». Κατόπιν όμως δαιμονίστηκε αυτός που έκανε την αμαρτία και προκάλεσε την δοκιμασία στον αναχωρητή. Ήρθε και ομολόγησε στην εκκλησία. «Εγώ διέπραξα την αμαρτία και είπα να συκοφαντήσει τον δούλο του Θεού». Πήγαν τότε όλοι οι κάτοικοι της πόλης και έβαλαν μετάνοια στο γέροντα λέγοντας «Συγχώρεσέ μας, Αβά». Και εκείνος τους είπε «Ως προς τη συγχώρηση, σας έχω ήδη συγχωρήσει. Αλλά για να μείνω, δεν μένω πια εδώ μαζί σας, γιατί δεν βρέθηκε ούτε ένας που να έχει διάκριση και να πονέσει μαζί μου». Και έτσι έφυγε από εκεί. «Βλέπεις λοιπόν», είπε ο γέροντας, «πώς ρίχνει τους πειρασμούς ο διάβολος πάνω στους Αγίους». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα «Τι να κάνω που η καρδιά μου παραλύει, εάν με βρει λίγη στενοχώρια» και ο γέροντας του είπε «Δεν θαυμάζουμε τον Ιωσήφ που ήταν μικρό παλικαράκι, πώς υπέμεινε τον πειρασμό στην Αίγυπτο σε χώρα ειδωλολατρική και ο Θεός κατόπιν τον δόξασε με την πιο μεγάλη δόξα». Βλέπουμε και τον Ιώβ που δεν έπαψε μέχρι τέλους να κρατάει γερά τον Θεό και δεν μπόρεσαν οι δοκιμασίες να τον μετακινήσουν από το στήριγμά του. Είπε επίσης ότι ο Αβάς Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος της Κήτης, μίλησε κάποια φορά σε σύναξη μοναχών και είπε «Αδελφοί, δεν ήρθαμε στον τόπο αυτόν για να κοπιάσουμε. Όμως τώρα πια δεν υπάρχει εδώ κόπος. Γι' αυτό και εγώ διπλώνω τη μιλωτή μου και φεύγω σε όποιον τόπο υπάρχει κόπος και εκεί θα βρω ανάπαυση». Είπε ένας αδελφός τον Αβά Ποιμένα «Βλέπω
ότι όπου κι αν πάω, βρίσκει ο εαυτός μου προστασία και βοήθεια. Και ο γέροντας του λέει, «Κι αυτοί που κρατούν στα χέρια το ξύφος, έχουν τον Θεό προστάτη στον κόσμο αυτόν. Αρκεί να είμαστε ανδρείοι και θα μας ελεήσει ο Θεός». Ρώτησαν τον Αβά Ποιμένα, «Σε ποιον αναφέρεται ο λόγος της Αγίας Γραφής, να μη φροντίσετε για την αυριανή ημέρα?» «Αυτό ελέγχθη», είπε ο γέροντας, «για άνθρωπο που βρίσκεται σε πειρασμό και είναι αμελής, ώστε να μην αγωνιά λέγοντας «πόσο καιρό θα κάνω στον πειρασμό αυτό?» Αλλά το σωστό είναι να σκέπτεται και να λέει κάθε μέρα «το σήμερα». Είπε ο Αβάς Παύλος, ο Μέγας από τη Γαλατία, «μοναχός που έχει λίγη προμήθεια στο κελί του για τα απαραίτητα και βγαίνει να φροντίσει για άλλα, εμπέζεται από τους δαίμονες. Ακριβώς και εγώ το ίδιο έπαθα». Κάποιος αδελφός, που η καταγωγή του ήταν από τη Ρώμη, διηγήθηκε ότι ήταν ένας γέροντας που είχε έναν καλό μαθητή και από ολιγορία τον πέταξε έξω από την πόρτα με τη μιλωτή του. Και ο αδελφός το υπέμεινε και καθόταν έξω από την πόρτα. Όταν άνοιξε ο γέροντας και τον βρήκε να κάθεται, του έβαλε μετάνοια και του είπε, «Παιδί μου, η ταπείνωση που έδειξες με τη μακροθυμία σου νίκησε τη δική μου ολιγορία. Έλα μέσα και από τη στιγμή αυτή εσύ θα είσαι γέροντας και πατέρας και εγώ νέος μοναχός και μαθητής». Ρώτησε κάποιος από τους πατέρες τον Αβά Σισόη, «Εάν μένω στην έρημο και έλθει ένας βάρβαρος να με σκοτώσει και τον καταβάλω, θα τον φωνεύσω?» Ο γέροντας του είπε, «Όχι, παράδοσέ το στον Θεό, γιατί όποιος πειρασμός και αν έλθει στον άνθρωπο, πρέπει να λέει, εξαιτίας των αμαρτιών μου συνέβη αυτό. Και αν του έρθει κάποιο καλό, να λέει ότι είναι οικονομία του Θεού». Έφυγε κάποτε ο Αβάς Αβραάμ, ο μαθητής του Αβά Σισόη, για κάποιο διακόνημα και έκανε μέρες. Σε αυτό το διάστημα ο γέροντας δεν δέχτηκε κάποιος άλλος να τον διακονεί και έλεγε, «Δεν μπορώ να αφήσω άλλον να εξοικειωθεί μαζί μου εκτός του αδελφού μου». Δεν δέχτηκε λοιπόν και υπέμεινε την ταλαιπωρία, έως ότου επέστρεψε ο μαθητής του. Έλεγαν για την αμά Σάρα ότι έμενε επί 60 χρόνια σε κελί, πάνω από ένα ποτάμι και δεν έσκυψε ποτέ να το δει. Είπε η μακαρία συγκλητική, «Εάν βρίσκεσαι σε κάποιο κοινόβιο, μην το αφήσεις να πας σε άλλον τόπο. Σίγουρα θα βλαφτείς πολύ. Γιατί όπως το πτηνό που σηκώνεται από τα αυγά του τα κάνει κλούβια και άγωνα, το ίδιο και ο μοναχός ή η μοναχή που γυρνάει από τόπο σε τόπο, ψυχραίνεται και νεκρώνεται η πίστη του». Είπε επίσης, «Πολλές είναι οι ενέδρες που στείνει ο διάβολος. Με τη φτώχεια δεν μπόρεσε να κλονίσει την ψυχή. Παρουσιάζει τα πλούτη για να την δελεάσουν. Με την καταφρόνια και τους εμπεγμούς δεν έφερε αποτέλεσμα. Προβάλλει τον έπαινο και τη δόξα. Με την υγεία νικήθηκε. Αρρωσταίνει το σώμα. Μη μπορώντας λοιπόν να εξαπατήσει με τα ευχάριστα μέσα, επιχειρεί να εκτροχιάσει την ψυχή με τις αθέλητες δυσκολίες. Κατόπιν θείας παραχωρήσεως, φέρνει στον άνθρωπο βαρύτατες αρρώστιες, με σκοπό να μικροψυχήσει μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες και να θολώσει η αγάπη του για τον Θεό. Ακόμη και με υψηλό πυρετό, καταβασανίζει το σώμα και με ακατάσχετη δίψα το ταλαιπωρεί. Αν λοιπόν τα υφίστασε αυτά επειδή είσαι αμαρτωλός, να έχεις υπόψη σου πάντα την μελλοντική κόλαση και το αιώνιο πυρ και τις τιμωρίες της κρίσεως και δεν θα ολιγορήσεις για τα παρόντα. Να χαίρεσαι μάλιστα
που σε επισκέφθηκε ο Θεός και να έχεις στα χείλη σου πάντοτε το ευλογημένο ρητό. Παιδεύον, επέδευσέ με ο Κύριος, το δε θανάτο ου παρεδοκέ με. Δηλαδή, με παιδαγώγησε ο Κύριος με διάφορες δοκιμασίες, αλλά δεν με παρέδωσε στον θάνατο. Ήσουν σιδερένιος, αλλά με τη φωτιά διώχνεις τη σκουριά. Αν αντίθετα αρρωστήσεις, ενώ είσαι δίκαιος, προχωρείς από τα μεγάλα στα μεγαλύτερα. Είσαι χρυσός. Περνώντας μέσα από τη φωτιά όμως, θα γίνεις πιο δόκιμος. Σου δόθηκε η υπηρέτης του σατανά να σου ταλαιπωρεί τη σάρκα? Να αγάλεσαι. Δες με ποιον εξομοιώθηκες.

θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. «Ο Θεός είναι δίπλα σου». Θυμήσου. Θυμήσου, αγαπημένο μου παιδί, όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε τον κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στην καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης, κάθε στιγμή όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από τον ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρνουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη, και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και Εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι. Μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει. Γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Αγίου Λουκά Κρυμαίας, προς πνευματικό του παιδί.

13 Ιουνίου είναι η Αγία Μάρτης Ακιλίνα από την Παλαιστίνη στα χρόνια του Διοκλητιανού. Τον πατέρα της τον έλεγαν Ευτόλμιο, ήταν ένδοξος και λαμπρός. Τη βάφτισε ο επίσκοπος της Βίβλου, την αρχαιότερη πόλη του κόσμου στην Παλαιστίνη, και σαν κατάλαβε τη ζωή της είχε τόση χάρη που δίδασκε τις άλλες παιδούλες που έκαναν παρέα και έπαιζαν. Τους δίδασκε για τον Χριστό και τους έλεγε να αποφεύγουν τη ματαιότητα των ειδώλων. Μια μέρα την άκουσε ένας ειδωλολάτρης Νικόδημος και τι κάνει, τρέχει στον Ανθίπατο, τον Ουλοσιανό, και την κατέδωσε. Διέταξε ο Ανθίπατος, την έφεραν μπροστά του και του είπε πως είναι χριστιανή και πως δεν αλλάζει με τίποτα. Το κεφάλι της το δίνει, την πίστη της δεν την αρνείται. Και εκείνος τότε διέταξε, την μαστίγωσαν, πήρωσαν σουβλιά και τα πέρασαν στα αυτιά της και έκαψαν τον εγκέφαλο ολόκληρο. Και ύστερα την αποκεφάλισε. Ήταν μόλις 15 χρονών ή κατά άλλους 10 χρονών. Η Αγία Ακιλίνα, που σημαίνει αετός ή σημαία. 13 Ιουνίου. Στις 13 Ιουνίου όμως, στα 323 π.Χ. εκοιμήθη ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα ετών 33. Ο νέος Ιησούς του Ναβί, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, που περιέφερε σε όλο τον κόσμο την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, που ήταν πολιτισμός ψυχής, και ένωσε στο όνομα αυτού του πολιτισμού και αυτής της γλώσσας όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, όλες τις φυλές, όπως ο Ιησούς του Ναβί έφερε τις 12 φυλές από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλες τις φυλές της γης στο όνομα του Θεού, του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσης. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι σήμερα γραμμένο στα ελληνικά και οφείλεται στο Μέγα μας Αλέξανδρο. Το ξέρουμε αυτό. Στο Μέγα μας Αλέξανδρο, που τον αγαπούν οι Σκοπιανοί, τον αγαπούν εκεί στο Αφγανιστάν, τον αγαπούν παντού, και μόνο μερικοί από εμάς τους Έλληνες έχουμε βαθιές προκαταλήψεις. Οι ανόητοι που είμαστε. Ας μας συγχωρέσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Έκαμε ελληνική την οικουμένη. Πήγε την Ελλάδα στην Οικουμένη και έφερε την Οικουμένη στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο Κοράνιο δε τον έχουν ως προφήτη, παρακαλώ, το Μέγα Αλέξανδρο, οι μουσουλμάνοι. Τον έχουν ως προφήτη το Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα. Και όταν ήρθε ο Χριστός βρήκε διεθνή γλώσσα πια, την ελληνική. Παρότι είχαμε Ρωμαιοκρατία, η ελληνική πριτάνευε, αφού ο Απόστολος Παύλος έστειλε επιστολή στους χριστιανούς της Ρώμης, της πρωτεύουσας του κράτους, της σιδηρόφρακτης Ρώμης, στα ελληνικά, παρακαλώ. Ήταν διεθνής γλώσσα. Γι' αυτό και με αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα ρήματα του ουρανού, τα Ιερά Ευαγγέλια, η Καινή Διαθήκη, και όχι μόνο, και κήρυξαν σε αυτήν και με αυτήν οι Απόστολοι κυρίως, παρότι και τις άλλες γλώσσες είχαν πάρει από το Άγιο Πνεύμα, είχαν λάβει την ικανότητα να ομιλούν. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς έλεγε «μάθετε γράμματα ελληνικά», γιατί στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Τι τιμή για μας τους Έλληνες, τι δόξα, τι χαρά. Και ξέρετε, οι ξένοι με πόση ευχαρίστηση μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, και μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι,
και θεραπεύονται και χαίρονται και μαγεύονται, όπως έγινε στα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου και όπως έγινε και στα χρόνια του Βυζαντίου, που και οι δύο αυτοκρατορίες ήταν πολυεθνικές με βάση τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, το Βυζάντιο και με βάση την Ορθοδοξία, την Έλληνο Ορθοδοξία, το ελληνικό αίσθημα και την ελληνική γλώσσα. Μέχρι σήμερα είναι αυτά στα πέρατα της οικουμένης. Στα πέρατα της οικουμένης η ρωμιοσύνη ακριβώς συνεχίζεται και προχωρεί.

0: την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην των όσιων εφημίσομεν, των ιών συντιμητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατο. Τη 13η του μηνός Ιουνίου μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Ασκητών, Αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, Άνης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Βίος και πολιτεία των Οσίων. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ένατος αιώνας, μέσα 10ου αιώνος, αναδεικνύεται μία ακόμη αγία μορφή της πόλης της Λαρίσης. Η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Ιουνίου. Στα συναξάρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου. Ο βίος της είναι καταγεγραμμένος στο συναξάρι της Ιεράς Μονής Ιμονόπετρας του Αγίου Όρους, αλλά και εις το υπαριθμόν 80 χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Καρακάλου, όπως και στον 772ο κώδικα της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Πολλές ακόμη αναφορές στο βίο της Αγίας ευρίσκονται και σε άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Επίσκοπος Μονεμβασίας Παύλος διηγείται με τρόπο θαυμαστό τα όσα του κατέθεσε ο αγιασμένος και ευλογημένος από τον Θεό μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι πλησίον του Αγίου Αγαθονίκου στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Ένας σοφός ιερομόναχος αυτόπτης μάρτης των γεγονότων επέστρεφε από την Ρώμη προς το μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και ότου θαύματος συνάντησε τη Λαρισαία ασκήτρια, εξόριστη σε ένα νησί, και εκμυστηρεύτηκε τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγιασμένο ιδρυτή της Μονής, ευλαβέστατο μοναχό Μάρκο. Ο Άγιος αυτός και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο αυτό μοναστήρι, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα πιο κάτω γεγονότα. «Είχα πάει στη Ρώμη», είπε, «και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες». Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. «Άνθρωπε του Θεού, ή εθέλης θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, ρίψον μη εν των ηματίων σου», γυνή γαριμή και γυμνή, ως οράς και ούκεν δέχεται οφθή νεούτος τη ιερατική σου τελειότητη. Αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου. Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Χίλιες φορές ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της αναξίας δούλη σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα». Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκανε μια μετάνοια. Έκανα και εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε και της λέω: «Πόθενή Κυρία μου και πώς εντάφθα ελίληθας και πόσος χρόνος εστίν αφού την νήσον ταύτην κατόκισας. Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί?» Και εκείνη απεκρίθηκε: «Εγώ, τίμιε πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλουσίους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί επέδευσεν επιμελώς ως οικίαν αυτού θυγάτηρ, με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν άμουνα δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα του μοναχοπέδι του. Μη βδελιξάμενος την εμήν πτωχίαν και της γένειαν, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άνδρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμουτρα: «Τι είναι αυτό που σου έκαμε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και την σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε: «Εμένα μου αρέσει αυτό και καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε τόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός και αυτήν ακριβώς μου έδωκε. Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπα καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα και εγώ μέσα μου και πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με εμένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετο σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και ούτε λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και αν έλεγε όμως αυτά τα λόγια, σαν απολογία σε εμένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε, βλέποντας τον άνδρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω, πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι, σηκώθηκα μια νύχτα κρυφά από όλους και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτε άλλο μαζί μου εκτός από τα ρούχα που φορούσα. Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στον γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα και έχοντας οδηγό τον Θεό έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πώς έζησα. Μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, θα θρέφω το πονεμένο τούτο κορμί. Και πώς με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησα και μεγάλωσα το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε, από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του ανέθριψα τον γιο μου, που μεγάλωσα και είναι τώρα 30 χρονών, γυμνός και αυτός, εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό μαζί με τη μάνα του. Την πάσα ημέρα και την πάσα νύχτα έχοντας το νου του προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά, εδισόπουν δε των Θεών, ελεήσε την εμήν ταπείνωσιν και αποστήλε ιερέα τελειούντα των αιμών Υιών δια του Αγίου Βαπτίσματος. Να παρακαλώ τον Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και τον γιο μου με τη θεία στολή του Αγίου Βαπτίσματος και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και στείλε εσένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, απελθύνεν το πλοίο και αγαγήν την ιερατική στολήν και Άγιον Άρτον, όπως τον Υιόν μου φωτίσεις και Αγίαν ποιήσεις λειτουργίαν και αξιώσεις ημάς της μεταλήψεως του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτον για να βαπτίσεις τον γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρος μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου. Να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για τον γιο μου, για να τον ντύσεις όταν τον βαπτίσεις και μην πεις τίποτε από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχα αφήσει το πλοίο και δίχως να πω σε κανέναν τίποτα, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει, «Τώρα, πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τους θάμνους. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του είπε, «Τι κάνεις γιέ μου, θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν να στείλει έναν ιερέα για να σε βαπτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισήκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργόν του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τους θάμνους και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαπτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου έβαλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα και εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει, «Αν είναι γέροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαπτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάπτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα έκαμα τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβαν και οι δυο τους τάχραντα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε πρόχειρα και μετά από λίγο σηκωθήκαμε και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα: «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε, εδώ, σε τούτο το ξερονήσι, αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουνε να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού, σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπον, παρά μονάχα εσένα. Κι ύστερα από αυτά τα λόγια έβαλαν μετάνοια και ζήτησαν μαζί με το γιο της την ευχή και ανεχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. «Εγώ δακρύσας και προσκυνήσας το Θεό, το ποιούντι τα ξένα και παράδοξα ονουκέστην αριθμός και πρόνοιαν ποιουμένο της αυτών εξ όλης καρδίας εξητούσι και φυλάτουσι τα αυτού θεία εντάλματα, υπέστρεψα εις το πλοίο και εγώ ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και την στοργή του σε όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο για τον γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά δεν είπα σε κανέναν τίποτα, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη την μεγάλη και ένδοξη πόλη. Σύμφωνα δε με το συναξάρι των Αγίων, η Άννα και ο Υιός της, αφού ευχαρίστησαν τον ιερέα, τας Αγίας αυτών ψυχάς, εις χείρας Θεού παρέθοντο την 13η του μηνός Ιουνίου. Τες των οσίων Λαρισαίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μεγαλινάρια των οσίων ασκητών και αναχωρητών Άννης και Ιωάννου των Λαρισαίων. Άννα την οσίαν και θαυμαστήν, υμνήσομεν πάντες Λαρισαίοι και Θεταλοί, συν το Ιωάννη, Ιών ηγαπημένων, τους ασκητάς Κυρίου Λαρίσης καύχημα. Ξινορείς οσίων η ιερά, πρεσβεύσατε Κυρίο, ελεηθήνε πάντα σημάς, του συμνολογούντας τον Κύριον της δόξης, τον ενερημονήσω ημάς δοξάζοντας. συν το Κωνσταντίνο το Ιερό και θείαν Ελένην τους Αγίους εν το ναό, Χριστόν εκδισοπείτε, ο ασκητέ Κυρίου, Άννα και Ιωάννη, διάς Θεόλεκτος. Χαίρετε Αγίων Ιξινορείς, Άννα Ιωάννη, της ερήμου η ασκητέ, χαίρετε Κυρίου τα άνθη τα ευώδη, της Εκκλησίας όντως Θείος Παράδεισος. Άγιοι πρεσβεύσατε εκτενώς, Ιωάννη, Άννα, την εικόναν την ιεράν, ημών προσκυνούντων εν μέσω Εκκλησίας, των Θείων Βασιλέων, την πανσεβάσμιον.
1: Για να αποφύγω άδικες δικαστικές αντιδικίες. Ψαλμός 123, δεύτερο μέρος. Κύριε, εάν δεν είσαι εσύ βοηθός και υπερασπιστής μου, τότε όσοι στρέφονται εναντίον μου θα με καταστρέψουν. Το ορμητικό ρεύμα του μίσους και της κακίας τους θα με καταποντήσει και θα με καταπνίξει. Φύλαξέ με, Κύριε, από όσους με αδικούν και ζητούν να με εξοντώσουν. Φέρε εμπόδια στο δρόμο τους για να μην με καταδιώκουν. Ποιος άλλος εκτός από σένα μπορεί να με σώσει από τα χέρια των ισχυρωτέρων? Με οδήγησαν σε δίκες παρουσιάζοντας ψευδομάρτυρες και με κατηγόρησαν με δόλια και συκοφαντικά λόγια για σφάλματα και παραπτώματα που ποτέ μου δεν διέπραξα. Με ταπείνωσαν και χερεκακούσαν εις βάρος μου, με πείραζαν και με περιγελούσαν με πολλή καταφρόνηση. Κύριε, πότε θα αποτρέψεις τα κακουργήματα των πονηρών ανθρώπων? Επανάφερε στη χαρούμενη και ασφαλή κατάσταση τη ζωή μου. Γλίτωσέ με από την κακουργία τους. Περιφρούρισε τη ζωή μου από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λέοντες ορμούν εναντίον μου. Ας μη χερεκακίσουν εις βάρος μου εκείνοι οι οποίοι με εχθρεύονται αδίκως, αυτοί οι οποίοι τρέφουν αδικαιολόγητο μίσος εναντίον μου. Κύριε, βρίσκομαι σε δύσκολη κατάσταση. Σε παρακαλώ, μην απομακρυνθείς από κοντά μου. Μη με εγκαταλείψεις στον κίνδυνο. Δώσε προσοχή στην δίκαιη υπόθεσή μου, γιατί βρίσκομαι αντιμέτωπος με ύπουλη δικαστική υπόθεση. Έλα, Κύριε, και γίνε εσύ στη δίκη μου αυτή συνήγορος και υπερασπιστής μου. Δίκασε, Κύριε, σύμφωνα με την δικαιοσύνη σου, και μην επιτρέψεις να κατεδικαστώ αδίκως, και χαρούν εις βάρος μου με μοχθηρή χαρά οι εχθροί μου. Ας μη χερεκακίσουν για τις δυστυχίες μου. Ας είναι όμως ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε, που δεν με αφήνεις να γίνω θύραμα και τροφή στα δόντια των εχθρών μου. Εσύ θα γλιτώσεις τη ζωή μου από τα χέρια τους, όπως το σπουργίτι διαφεύγει την παγίδα των κυνηγών. Τότε οι αλαζόνες θα ντυθούν τα ρούχα της ντροπής. Όταν, Κύριε, εσύ με διασώσεις, τότε θα γεμίσουν με αγαλίαση και εφροσύνη αυτοί που θέλουν και επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και ειρήνη. Όλοι όσοι προσεύχονται και θέλουν την ειρήνη και την ευτυχία μου θα σε δοξάζουν και θα διακηρύσουν παντού την δικαιοσύνη σου, διότι η βοήθεια και η σωτηρία μου θα οφείλεται στον παντοδύναμο Κύριο, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 123. Ευχαριστήριος ψαλμός. Ο Κύριος εγγυητής της ασφάλειας των πιστών. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτο δι Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς, αραζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς. Άρα το είδωρ αν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούσιν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγή συνετρίβει και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την υγιήν.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο προορισμός μου. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω. Ψαλμός 26. Κάθε φορά που διαβάζω το Ευαγγέλιο ή τους ψαλμούς, συνηθίζω να διαβάζω τη γραφή κάθε πρωί, είναι σαν μια αποκάλυψη που με γεμίζει χαρά. Το σώμα μου φθήρεται με τα χρόνια, αλλά το πνεύμα μου ανανεώνεται συνεχώς. Η ανάγνωση του Λόγου του Θεού δεν περιορίζεται στη μελέτη. Ο Λόγος γίνεται προσευχή και η προσευχή τίνει να γίνει πράξη στη ζωή. Αυτό σημαίνουν τα λόγια των πατέρων. Της γραφής τα νοήματα δια πράξεων αναγίγνωσκε. Να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν είμαστε στην πίστη. Δοκιμάζετε εαυτούς εάν εστήκατε εν την πίστη. Αναρωτιέμαι συχνά ποιο είναι το νόημα της ζωής μου. Πάντα ήθελα να ξέρω το σκοπό για τον οποίο ζω. Ποτέ δεν δέχθηκα ότι ήρθα στην τύχη και ότι η ζωή μου δεν έχει κανένα σκοπό. Αυτό σήμαινε ότι δεν πιστεύω στο Θεό. Αλλά ποτέ δεν αμφίβαλα για το Θεό. Η αμφιβολία για το Θεό για μένα είναι αμφιβολία για την ίδια τη ζωή. Είναι γνωστό το φιλοσοφικό ρητό «εφόσον σκέφτομαι, υπάρχω». Για μένα, εφόσον ζω με τη χάρη του Θεού, υπάρχω, που σημαίνει ότι η ίδια η ζωή είναι χάρη του Θεού και δεν χρειάζεται αποδείξεις. Απόδειξη είναι η ίδια. Πώς μπορεί κανείς να ζει και να αμφιβάλλει για τη ζωή? Πάντα η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με τη χάρη του Θεού. Η ζωή μου είναι χάρισμα του Θεού. Ο Θεός μας χαρίζει τη ζωή και ο Θεός προστατεύει τη ζωή μας. Ένας από τους ψαλμούς του Δαβίδ που αγαπώ λέει ακριβώς αυτό, ότι ο Θεός προστατεύει τη ζωή μου, τη ζωή που μας χαρίζει. Πρόκειται για τον 90ο ψαλμό, τον επωνομαζόμενο Ανεξίκακο, που αρχίζει με το στίχο «Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Και τελειώνει με τους στίχους που σημαίνουν ότι ο Θεός φυλάει τη ζωή του ανθρώπου. Ένας πειρασμός για την πίστη στο Θεό είναι πειρασμός εναντίον της πίστης στη βοήθεια του Θεού. Ο πειρασμός αυτός είναι ψευδής και ανυπόστατος. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν βοηθάει όλους τους ανθρώπους και ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο για να κάμψει την πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Η αλήθεια είναι ότι ο πιστός στο Θεό γνωρίζει ότι η αμαρτία τον χωρίζει από το Θεό. Δεν απομακρύνεται ο Θεός από τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος από το Θεό. «Ήρθα», λέει ο Κύριος, «για να σώσω τον αμαρτωλό». «Συμφιλιωθείτε με το Θεό», λέει η Γραφή. Δεν λέει να συμφιλειωθεί ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός είναι πάντα μαζί με τον άνθρωπο, ακόμα και με τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Η ζωή είναι χάρισμα του Θεού. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Η αληθινή ζωή αρχίζει με το θάνατο του σώματος. Ο αγαπημένος μου ψαλμός που μιλάει για τον προορισμό του ανθρώπου είναι ο 131ος ψαλμός του Δαβίδ. Παραθέτω λίγους στίχους του. «Μην είστε, Κύριε, του Δαβίδ και πάσης πραότητος αυτού, ως όμωσε το Κυρίο, ύψατο το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσομαι εις σκήνωμα οίκου μου, ή αναβήσομαι επικλίνηση τρομνής μου, ή δώσω ύπνον τους οφθαλμούς μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνωμα του Θεού Ιακώβ». Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνει ο ίδιος τόπος για το Θεό, κατοικία του Θεού. Σε αυτό βρίσκεται η ζωή και η ειρήνη του ανθρώπου.

Δεν χρειάζεται μεγάλη ευτυχία για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι αυτή που μας δίνει η αντίληψη πως μας αγαπούν. Μεγάλη ευτυχία είναι να έχει κανείς ό,τι επιθυμεί, αλλά ακόμη μεγαλύτερη να μην επιθυμεί ό,τι δεν έχει. Η μεγαλύτερη ευτυχία

αλλά όταν καθίσεις ήσυχα, μπορεί να καθίσει και αυτή επάνω σου. Ευτυχής είναι αυτός που δεν στερείται τα αναγκαία αγαθά και δεν ποθεί τα περιτά. Ευτυχία δεν σημαίνει να αποκτάς και να απολαμβάνεις πολλά, αλλά απλούστατα να μην επιθυμείς πολλά. Ο συντομότερος δρόμος για την ευτυχία είναι η ολιγάρκεια. Η ευτυχία συνίσταται στο να είναι κανείς ευχαριστημένος με ό,τι έχει και με ό,τι δεν έχει. Αυτός που δεν επιθυμεί να είναι ο ευτυχέστερος είναι ο ευτυχέστερος από τους ανθρώπους. Κανενός ανθρώπου ο βίος δεν είναι ευτυχισμένος σε όλο του το μήκος. Μια ολόκληρη ευτυχισμένη ζωή. Κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δεν θα μπορούσε να την υποφέρει. Θα ήταν ο Άδης στη γη, αγαπητοί ακροατές. Ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Τα Άγια των Αγίων στο παρελθόν και στο παρόν. Οι Ορθόδοξοι Ναοί έχουν διατηρήσει την ίδια μορφή και διαρρύθμιση που είχαν από την αρχή. Με πρότυπο το ναό της Παλαιάς Διαθήκης διαιρούνται σε μέρη, καθένα από τα οποία έχει τη δική του λειτουργικότητα. Η Αγία Τράπεζα, επί της οποίας τελείται η ευχαριστία, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του κτίσματος πίσω από το τέμπλο. Αντιστοιχεί στα Άγια των Αγίων του αρχαίου Ισραηλιτικού ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο χώρος αυτός πίσω από το τέμπλο ονομάζεται Ιερό και είναι όντως το ιερότερο τμήμα του ναού. Και ενώ σε όλο το χώρο του ναού πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό, το Ιερό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, αφού εκεί κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και τη μετουσίωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Στον χώρο πίσω από την ωραία πύλη, μόνον με ειδική ευλογία του επισκόπου ή του ιερέα και μόνον όποιος έχει συγκεκριμένο καθήκον ή διακονία μπορεί να εισέλθει. Τη ζητά δε κάθε φορά που εισέρχεται. Κανείς δεν μπορεί να τριγυρίζει στο ιερό χωρίς ευλογία. Η Αγία Τράπεζα, η προσκομιδή, ο δίσκος και το Άγιο Ποτήριο είναι ιερά αντικείμενα που κανείς δεν αγγίζει παρά μόνο ο επίσκοπος, ο ιερέας ή ο διάκονος. Και είναι ιερά επειδή η Εκκλησία τα έχει καθαγιάσει, ξεχωρίσει για τη λατρεία του Θεού. Πλησιάζουμε αγαπητοί τον Θεό με ιερό φόβο και δέος, προσκυνώντας τον θρόνο της μεγαλοπρέπειάς Του με θάμβος. Λατρεύουμε την Αγία Τριάδα με την ίδια ευλάβεια όπως και οι πατέρες μας. Έχουμε κληθεί σε κοινωνία του Θεού και το λατρεύουμε ως Δημιουργό και Σωτήρα μας σε ναούς περικαλής, όπως ο ναός της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ που κτίστηκε με οδηγίες του ιδίου. Η δε λατρεία που προσφέρουμε εδώ στη γη είναι εικόνα της λατρείας που προσφέρεται ενώπιον του θρόνου του εν ουρανείς.

0: την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην τον όσιον εφημίσομεν, τον Ιών συν τη μητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατο.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη. Τρεις δρόμοι.
2: Είναι ένα απόσπασμα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που μιλά για τη συγχώρηση, την ελευθερία και την ελπίδα. Ας ακούσουμε μαζί.
3: Στην ψυχική υγεία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που βρίσκουμε είναι η αδυναμία των ανθρώπων να συγχωρήσουν, είτε τους άλλους, είτε τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πίστη μου με βοήθησε να καταλάβω ότι η συγχώρεση δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, αλλά μια πράξη ελευθερίας. Μου έμαθε την αξία της ελπίδας. Πολλές φορές, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως η πίστη μου έμαθε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό το μήνυμα είναι συχνά πιο δυνατό από οποιαδήποτε ψυχολογική τεχνική. Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα.
2: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
0: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε τον Ιησού στη συναγωγή ένα Σάββατο στην Καπερναούμ να διδάσκει με αυθεντία και μετά την ομιλία του να διατάζει με αυθεντία το ακάθαρτο πνεύμα που ήταν σε έναν δαιμονισμένο που βρισκόταν εκεί στη συναγωγή και να τον ελευθερώνει. Μετά φεύγει με τους μαθητές του και πηγαίνει στο σπίτι του Πέτρου, ο οποίος έμενε μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα στο σπίτι της πεθεράς του. Ο Πέτρος ήταν από τη Βηθσαϊδά, αλλά φαίνεται μετοίκησε στο σπίτι της πεθεράς του μαζί με τον αδερφό του, διότι πιθανώς εκεί θα ήταν καλύτερο το εμπόριο των ψαριών. Εκεί λοιπόν ο Ιησούς θεράπευσε την πεθερά του Πέτρου, η οποία ήταν στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό και η οποία αμέσως μετά σηκώθηκε και τους διακονούσε. Και μετά από όλα αυτά θα δούμε τον Κύριο να σηκώνεται πρωί-πρωί και να πηγαίνει σε τόπο ήσυχο για να προσευχηθεί. Παίρνουμε χωρία από τους δύο Ευαγγελιστές, Μάρκο 1,35 έως 38 και Λουκά 4,42 και 43. Ο Κύριος, παρόλη την κούραση της προηγούμενης ημέρας, «Πρωί ένυχα λίαν γενωμένης ημέρας, Αναστάς, εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον, κακή προσήφιετο». Πολύ πρωί, όταν ήταν σκοτάδι, 3 με 6 το πρωί, σηκώθηκε ο Κύριος και πήγε σε έρημο τόπο για να είναι απερίσπαστος, σε τόπο κατάλληλο για προσευχή, και εκεί προσευχόταν. Ο Θεάνθρωπος δεν είχε ανάγκη προσευχής ως Θεός. Μπορούσε όμως να προσευχηθεί ως άνθρωπος και ως κεφαλή όλων ημών για μας. Στον έρημο αυτό τόπο κατεδίωξαν αυτόν, εντατικώς ερεύνησαν Σίμων και οι μεταυτού, ο Απόστολος Πέτρος και αυτοί που βρισκόταν οι άλλοι Απόστολοι κοντά του, και έβρον αυτόν και λέγουσιν αυτό ότι πάντες ζητούσισε. Τον βρήκαν και του είπαν ότι όλοι τον ζητούν. Ο Κύριος αρνείται να υπακούσει στην παράκληση των μαθητών του και να πάει σε εκείνους οι οποίοι τον ζητούσαν στην Καπερναούμ. Αλλά αντίθετα λέγει αυτής, «Άγομεν αλαχού εις τας εχωμένας κομοπόλης ή να κακή κηρύξω». «Ας πάμε», λέγει ο Κύριος, «και αλλού, στις κοντινές κομοπόλεις και πόλεις, για να κηρύξω εκεί». «Εις τούτο γάρ εξήλθον». Ήλθα δηλαδή στον κόσμο για να κηρύξω, όχι μόνο στην Καπερναού, αλλά και σε άλλες πόλεις. Όχι μόνο οι Απόστολοι ζητούν Αυτόν, αλλά και οι όχλοι επεζήτουν Αυτόν και ήλθον έως Αυτού και κατήχων Αυτόν, του μη πορεύεστε από Αυτόν. Οι όχλοι δηλαδή ζητούν τον Ιησού σε έρημο τόπο και όταν έφτασαν εκεί όπου ήταν ο Κύριος, προσπάθησαν να τον κρατήσουν ώστε να μην απομακρυνθεί από αυτούς. Ο Κύριος όμως απάντησε σε αυτούς, «Και εταίρες πόλεσιν ευαγγελίσας θέμε δι την βασιλείαν του Θεού, ότι επί τούτο εξήλθον». Δεν είπε σε αυτούς όπως τους αποστόλους του, «Άγομεν, ας πάμε», αλλά ότι πρέπει να πάει να κηρύξει τον Λόγο του Θεού και στις άλλες πόλεις, διότι για τον σκοπό αυτό βγήκε από την Καπερναούμ και στάλθηκε από τον Θεό στη γη. Βγήκε από τον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Και τώρα προχωράμε στο θέμα μας. Μόνωσης, παύλα, προσευχή. Ο Κύριος, έπειτα από τόση επιτυχία του έργου του, έπειτα από τόση ζήτησή του από τον λαό και έπειτα από κοπιώδη ημερήσια εργασία στην Καπερναούμ, σηκώνεται πρωί-πρωί και πηγαίνει σε έρημο τόπο για να προσευχηθεί. Από αυτά φαίνεται πόσο αγαπά ο Κύριος τη μόνωση και την προσευχή. Ας τα δούμε και τα δύο. Και πρώτον, η μόνωση. Η συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους μέχρι ενός σημείου είναι απαραίτητη, διότι ο άνθρωπος επαγγελματικός θα βρεθεί στην ανάγκη να συναναστραφεί για να οικονομήσει τα προστοζήν, αλλά και ψυχολογικά αισθάνεται την ανάγκη της ανακοινώσεως του ψυχικού του κόσμου. Η συχνή όμως και αδιάκοπη συναναστροφή είναι μεθύση. Μεθούν όχι ο λάριγγας μόνο με το κρασί, αλλά τα μάτια, η γλώσσα, τα αυτιά με την πολλή συναναστροφή. Μεθούν όχι με το κρασί, αλλά με τα λόγια και τα έργα του άλλου. Όπως στο μεθύσι με το κρασί, το μυαλό μας τίνει να βγει από το κεφάλι. Έτσι με τη συχνή συναναστροφή, κατά την οποία ο άνθρωπος ακούει τον άλλον, βλέπει τον άλλον, μιλάει στον άλλον, ο νους του ασχολούμενος με τον άλλον, λησμονεί τον εαυτό του. Αυτός αυτό είπε, αυτό έκανε, έτσι γέλασε, έτσι κάθισε, και εμβαθύνουν. Αυτό έχει στο βάθος του. Είναι πονηρός. Θα τον μαλώσω, θα τον βρίσω. Μέσα μας είναι ο άλλος. Όταν μεθύσουμε με τη συχνή συναναστροφή, θα αρχίσουν και οι εμετοί. Από τα μάτια και τα αυτιά πίνεται το κρασί αυτό. Από τη γλώσσα ξερνιέται. Και τι εμετός. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να μεθάει με τους άλλους, κάνοντας και εμετό. Ούτε να σκέπτεται μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό του, την ψυχή του, η οποία είναι πολυτιμότερη από τους άλλους. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τι είπε ο άλλος, αλλά τι είπες εσύ. Όχι μόνο πώς κοίταξε ο άλλος, αλλά και πόσο πονηρός ήταν ο δικός σου ο οφθαλμός. Δεν πρέπει να εμβαθύνεις στην κακία του άλλου, αλλά και στη δική σου. Να μάθεις να μαλώνεις τον εαυτό σου. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν μάτια, αυτιά, γλώσσα σιγάσουν για ορισμένο χρόνο για τους άλλους. Όταν μονωθείς μισή ώρα, μία ώρα, κάποιο χρονικό διάστημα, το βράδυ και το πρωί. Εκεί θα βρεις τον εαυτό σου, τον χαμένο σου εαυτό, καθ' όλη την ημέρα, τον μεθυσμένο. Επειδή όμως οι αντίλαλοι της ημέρας διαρκούν ακόμη κατά τη μόνωσή σου, θα αγωνιστείς για να μονωθείς, μέχρι ότου συνηθίσεις. Έπειτα από μία τέτοια εργασία πάνω στον εαυτό σου, θα βγεις φωτισμένος, χαρούμενος, δυνατός. Τόσο φωτισμένος, ώστε εμπρός σου θα υπάρξουν νέοι ορίζοντες. Τόσο χαρούμενος, ώστε δεν θα φοβάσαι τον θάνατο. Τόσο δυνατός, ώστε η αρετή θα σου είναι ευκολότατη, η αμαρτία συχαμερή. Βρήκες τον εαυτό σου. Πρέπει να βρεις και τον Θεό σου. Να. Δεύτερον, η προσευχή. Έπειτα από μια τέτοια εργασία σου, η προσευχή θα έλθει μόνη της. Δεν πρόκειται να σας μιλήσω περί προσευχής. Θα σας δώσω κάποιον τύπο προσευχής. Είναι παρατηρημένο ότι η καλύτερη προσευχή του Αγιότερου, παράδειγμα το Πάτερ ημών, συχνά όταν επαναλαμβάνεται δεν συγκρατεί τη διάνοιά μας, τη σκοτίζει. Να παραλείψουμε ορισμένες προσευχές της Εκκλησίας είναι αδύνατον. Γι' αυτό μετά τη συνηθισμένη προσευχή, εωθηνή ή εσπερινή, ο χριστιανός πρέπει να χύνει την καρδιά του στον Θεό με δικά του λόγια και λόγια της στιγμής, τα οποία περιέχουν δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση. Και δοξολογία. Δόξαση ο Θεός. Πρέπει να είναι η πρώτη έκρηξη, η πρώτη επαφή σου με τον Θεό. Ας είναι δοξασμένο το Πανάγιο σου όνομα, Θεέ μου, Λυτρωτά μου, Αρχηγέ μου, Πατέρα μου και Μεγαλύτερέ μου Αδερφέ, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ. Συ είσαι ο εμπνευστής μου, ο παλμός της καρδιάς μου, το βάθος του είναι μου. Συ είσαι ο αφέντης μου και το παιδί Ιησούς. Συ είσαι η ψυχή της ψυχής μου, το αγαλίαμά μου, το παν μου και τα λοιπά. Μετά τη δοξολογία θα έλθει η ευχαριστία. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, διότι μου έδωσες την υγεία, η υπομονή στην ασθένειά μου. Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου, διότι με λύτρωσες από τη σκλαβιά του εαυτού μου και του θανάτου. Σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες χαρά, ειρήνη, μου άνοιξες νέους κόσμους μπροστά μου. Τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες το πνεύμα μου, το πνεύμα σου και μου δίνεις το αίμα σου. Σε ευχαριστώ, διότι με καταδέχεσαι να σε ευχαριστώ. Μετά την ευχαριστία θα ακολουθήσει η αίτηση, αίτηση συγγνώμης των αμαρτιών μας και έπειτα πληρώσεως των αναγκών μας. Και συγκεκριμένα, Θεέ μου, σήμερα, χθες, πέρυσι, σε λύπησα, η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός. Αμάρτησα κρυφά, ο άλλος κόσμος με θεωρεί άγιο και όμως είμαι βρώμα. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα. Συγχώρεσέ με, φώτισέ με, στήριξέ με. Πνεύματι ηγεμονικό και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Τελευταία η αίτηση με τις ανάγκες μας. Θεέ μου, υποφέρω εγώ, υποφέρει το παιδί μου, ο αδερφός μου, η νύφη, ο γείτονας, ο φίλος. Θεράπευσε. Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ γεννηθήτω το θέλημά σου. Να η προσευχή μας. Κάποιος ευσεβής ιεροκήρυκας παρατήρησε κάποια μέρα κάποιον φτωχό ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος για να οικονομήσει το ψωμί της οικογένειάς του έσπαζε τις πέτρες για να στρωθούν οι δρόμοι. Για να εκτελεί όμως αυτός καλύτερα την εργασία του ήταν γονατιστός. Ο ιεροκήρυκας λέγει προς αυτόν, «Ιωάννη, πόσο θα ήθελα κι εγώ να σπάσω τις πέτρινες καρδιές των ακροατών μου με το κήρυγμά μου όπως εσύ σπάζεις τις πέτρες αυτές». Ο ευσεβής εργάτης απαντάει, «Θα μπορείς να το πετύχεις αυτό, αν και εσύ εργάζεσαι γονατιστός, προσευχόμενος». Ακροατά μου, από τα πολλά πολύτιμα, δύο είναι τα πολύτιμότατα. Ο εαυτός μας και ο Θεός μας. Τον πρώτο θα το βρούμε με τη μόνωση, το δεύτερο με την προσευχή. Ας απομονωνόμαστε και ας προσευχόμαστε κατά το παράδειγμα του αρχηγού μας. Την επόμενη φορά θα δούμε την πρώτη περιοδία του Ιησού στη Γαλιλαία. Από τους τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Εξ αποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας. Πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις ευχές του σεβασμιωτάτου μας και με στήριγμα οδηγώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ανεβαίνοντας φτάσαμε στο 24ο σκαλοπάτι της Κλίμακός του. Ένα σκαλοπάτι που ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το επωνομάζει περιπραότητος και απλότητος. Για να έρθουμε τώρα αδελφοί μου και στο άλλο θέμα, περί απλότητος που λέγει ο Άγιος Ιωάννης και μας το παραθέτει. Απλός άνθρωπος πάλι αδελφοί μου, θα δούμε ότι θεωρείται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σύνθετος θα λέγαμε, αυτός που δεν είναι πολύπλοκος, αυτός που είναι λιτός στον τρόπο της ζωής του, στις εκφράσεις του, στο ντυσιμό του, στη συμπεριφορά του. Θεωρούμε ότι είναι απλώς αυτός ο ανεπιτίδευτος, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο ευθύς άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί χίλια δυο τερτύπια σχήματα λόγου για να εκφραστεί ή να εκφράσει την αγάπη του ή τον σεβασμό του. Επίσης, θα θεωρήσουμε πάλι ότι απλός άνθρωπος θα το βρούμε ότι θεωρούν κάποιοι είναι ο απλοϊκός άνθρωπος, δηλαδή ο όχι μορφωμένος που δεν έχει γνώση αλλά πορεύεται στη ζωή του ήρεμα σύμφωνα μόνο με αυτά που γνωρίζει. Ο Άγιος Ιωάννης όμως μας λέγει ότι η απλότητα είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής, όχι έξω συμπεριφορά του ανθρώπου αλλά της ψυχής, άραγε η έδρα πάλι είναι μέσα μας αδελφοί μου. Είναι μία απίκυλη συμπεριφορά της ψυχής που δεν κινείται σε κανένα κακό λογισμό. Απίκυλη δηλαδή δεν έχει ποικίλες εκδηλώσεις και συμπεριφοράς που να επηρεάζονται από διάφορες άσχημες σκέψεις. Δηλαδή να φουντώσω λίγο γιατί κάτι σκέφτηκα, να οργιστώ, να χίλια δυο πράγματα γιατί έχω διάφορες σκέψεις, συνδυασμούς σκέψεων στο μυαλό μου, στο νου μου, στην ψυχή μου και βγάζει αυτήν την ταραχή μετά την έλλειψη παρότητος. Γι' αυτό, γιατί δεν έχω απλό λογισμό, να δεχθώ δηλαδή αυτό που έρχεται όπως έρχεται. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποιος έχει δύο πρόσωπα κατά κάποιο τρόπο. Αυτός που βγάζει άλλον εαυτό προς τα έξω και άλλος στην πραγματικότητα είναι μέσα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει ότι πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας τι είναι? Η απίκυλη απλότητα. Ένα παιδί, αδελφοί μου, αν έχουμε προσέξει, δεν τον απασχολεί επί παραδείγματι, αν τρώγοντας μερέντα γέμισαν το στόμα του έγινε, γέμισε μουστάκια, ή γιατί το παντελονάκι του έχει μια τρύπα, ή σκίστηκε ή λερώθηκε, ή γιατί είναι απλό, ή ακόμα πήρε το μπλουζάκι και είναι ασυδέρωτο και έχει ένα χρώμα παράξενο που δεν ταιριάζει με το σορτσάκι, δεν τον απασχολεί, βγαίνει με χαρά, παίζει, γελάει. Ή ακόμα, να πάω λίγο περισσότερο, θα δούμε ένα αγοράκι στην θάλασσα εκεί στην ακρογελιά, μικρό, και βγαίνει ολόγυμνο. Δεν τον απασχολεί γιατί είναι το πουλάκι του έξω και πώς, τι θα δουν οι άλλοι και πώς θα εμφανιστώ. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, έτσι ήταν λέγει και ο Αδάμ πριν την πτώση του, όπως ένα μικρό παιδάκι που λέγαμε προηγουμένως. Δεν έβλεπε στον εαυτό του την σωματική εσχημοσύνη. Βέβαια αδελφοί μου, το ότι κυκλοφορούμε ξεδιάντροπα και γυμνοί, να βάλουμε τον γυμνισμό, δεν σημαίνει ότι έχουμε απλότητα, ότι το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, να φυλάγει ο Θεός. Διότι ο λογισμός που μας οδηγεί στην ανάλογη πράξη, αυτό χαρακτηρίζει και την πράξη. Ποιος είναι ο λογισμός, ποια είναι η διάθεση που με οδηγεί στο να είμαι γυμνός και να κυκλοφορώ ξεδιάντροπα. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η πονηρή διαφθαρμένη μου φύση. Ενώ την απλότητα, πάνω σε αυτό το θέμα, παραδείγματι του γυμνού, θα την δούμε σε κάποιες φυλές που ζουν κάτω, στην Αφρική, εκεί που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο ζωής. Εκεί έχουν μάθει έτσι. Δεν το κάνουν από πονηρία, από διεφθαρμένη εσωτερική διάθεση. Κάποιοι βέβαια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μακάρι διότι έχουν την απλότητα εκ φύσεως.
κληρονομικό δικαίο θα λέγαμε. Ήταν ο παππούς έτσι απλός άνθρωπος, το πήρε και το εγγόνι. Κάποιοι άλλοι όμως την απέκτησαν με πολύ υδρότα και κόπο, μετεγκεντρίζοντες την πονηρή φύση με καλούς λογισμούς. Δηλαδή βγάλανε το ένα το κεντρί, το άσχημο, το μπόλιτο άσχημο που δεν αποδίδει καρπούς, και βάλανε άλλο κεντρί, άλλο μπόλι στον εαυτό τους για να παράγει καλούς λογισμούς. Προς κάθε τι, οτιδήποτε και να είναι αυτό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, οι οποίοι, λέγει, αναμορφώνουν τον άνθρωπο, διότι φέρνει στον άνθρωπο την τέλεια ταπείνωση και πραότητα. Η πρώτη, η φυσική απλότητα, που την έχει κανένας κληρονομικό δικαίο, έχει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τον μισθό της. Αλλά η δεύτερη, που έχει αποκτηθεί με υδρότα και με κόπο, έχει απροσμέτρητο και άπειρο μισθό. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ότι όσοι θέλουμε να προσελκύσουμε τον Χριστό κοντά μας, να τον αισθανθούμε δηλαδή δίπλα μας, στη ζωή μας, το κάθε τι, να μπορέσουμε να πιάσουμε, να αντιληφθούμε τα μηνύματα που μας στέλνει, τότε λέγει πρέπει να τον πλησιάσουμε με τους εξής τρόπους, λέγει, για να ανακαλύψουμε δηλαδή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να τον πλησιάσουμε απλώς, με ωμέγα δηλαδή, επίρρημα. Να τον πλησιάσουμε δηλαδή απλά, όπως θα πλησίαζα στον φίλο μου, θα λέγαμε, ένα γνωστό μου. Εξάλλου θυμηθείτε στην Παλαιά Διαθήκη, σημειώνεται ότι οι δίκαιοι άνθρωποι συνομιλούσαν με τον Θεό, όπως λέγει κουβεντιάζουμε με τον φίλο μας, με απλότητα, όχι με επιτηδευμένο τρόπο. Απλάστος, λέγει πάλι, δηλαδή να μην πλάθω τρόπους προσεγγίσεως. Θα το δούμε αυτό επί παραδείγματι, ότι θα πάμε σε ένα μοναστήρι και θα πλησιάσουμε κάποιον ιερέα, κάποιον γέροντα κτλ. Βάζουμε μετάνια μέχρι κάτω, πιάνουμε και χώμα και λέμε «Ευλογείτε γέροντα, Άγιε γέροντα, καλημέρα, την ευχή σας». Και λέει κανένας, ως προς τι όλο αυτό το τέχνασμα, όλη αυτή η ιστορία, κάτι το οποίο όταν είδες έναν άλλον ιερωμένο στην πόλη δεν το έκανες. Απλώς τώρα εδώ, γιατί κάτι υπολογίζεις, θέλεις κάτι από αυτόν, θέλεις να δείξεις ότι έχεις μια πνευματικότητα, ή γιατί τώρα είμαστε στο Άγιον Όρος, είμαστε σε ένα μοναστήρι και χρησιμοποιούμε άλλο λεξιλόγιο, άλλα σχήματα συμπεριφοράς. Χρησιμοποιώ αυτό, δηλαδή πλάθω τρόπους προσεγγίσεως για να με προσέξει ο γέροντας, να του ζητήσω κάτι, να συζητήσω και χίλια δυο άλλα πράγματα. Απικύλος, λέγει, δηλαδή χωρίς ποικιλίες, χωρίς να τάξω ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Δεν πλησιάζεται έτσι ο Θεός. Δεν πλησιάζεται πάλι ο Θεός, δεν ανακαλύπτω το θέλημα του Θεού με το να κάνω πάλι ευχέλεια, λειτουργίες. Ακόμα να το πω έτσι, να κάνω πολλές προσευχές ή νηστείες ή υπερβολική άσκηση χωρίς την ευλογία του Πνευματικού. Δεν πλησιάζεται ο Θεός έτσι. Δεν συγκινείται ο Θεός γιατί εγώ έκανα ευχέλεια και έκανα λειτουργίες ή έκανα δωρές ή έκανα τάμα και πήγα ταξίδι μέχρι το τάδε μοναστήρι και έκανα την τόσο μέγεθος λαμπάδα και τα λοιπά. Όχι, δεν συγκινείται, δεν πλησιάζεται έτσι ο Θεός. Επίσης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, λέγει απονείρος να τον πλησιάσουμε χωρίς πονηριά. Κάποια στιγμή, αδελφοί μου, θα προσκυνήσω μια εικόνα και όπως σκύβω, τότε νιώθω από την εικόνα να έρχεται μια αναλαμπή και λέω «Α, κάτι θέλει να μου πει ο Θεός, είναι το μήνυμα του Θεού». Α, θα γίνει αυτό, βγάζω συμπέρασμα, είμαι πρόσεξη ο Θεός, έλαμψε το πρόσωπό Του. Και αυτό είναι μια λάμψη, μια ακτίδος που όπως έσκυψα ήρθε σε μια ευθεία η γωνία αποκλήσεως της ακτίνος αυτής από το παραθυράκι που είναι απάνω στον τρούλο και εγώ νομίζω ότι έλαμψε η εικόνα και είναι ένα σημάδι. Ή πάλι ακόμα χειρότερα, αδελφοί, χαιρετώ κάποιον στον δρόμο και εκείνος είναι βιαστικός. Τρέχει γιατί έχει τον λόγο του και δεν με πολύ προσέχει, λέει ένα ξερό γεια, καλημέρα και φεύγει, τρέχει, τρυπώνει μέσα στο σπίτι του και λέω σαν πονηρός που είμαι, κοίταξε τον ρε εσύ, δεν με έδωσε καμία σημασία, τι του έκανα δηλαδή,
Κι όμως, χωρέστε με το παράδειγμα, του είχε πιάσει κόψιμο του ανθρώπου και έτρεχε να πάει στο σπίτι του αλέτα, δεν είχε τίποτα μαζί μας. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε απλότητα σκέψεων, επειδή είμαστε πονηροί μέσα μας, σκεφτόμαστε χίλια δυο πράγματα, αδελφοί μου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει «Να πλησιάσουμε τον Θεό και θα ανακαλύψουμε τον Θεό όταν τον πλησιάσουμε απεριέργως, χωρίς περιέργεια». Πάω να προσκυνήσω μια εικόνα της Παναγίας επί παραδείγματι, να αναφέρω Παναγία Μαλεβή ή το λείψανο του Αγίου Δημητρίου στο ναό του στη Θεσσαλονίκη. Πάω να παρακαλέσω για κάτι και νιώθω μια ευωδία. Και τότε, σαν περίεργος που είμαι, όπα λέγω, «Α, είναι Άγιο Μύρο, κάτι θέλει να μου δείξει ο Θεός, κάτι καλό θα έρθει, θα συμβεί, άραγε θα γιατρευτώ, άραγε θα μου γίνει αυτό που επιθυμώ». Ή ακόμα, άμα έχω και κακότητα, ακόμα θα πω ότι, ξέρεις, ο παπάς πήγε και έριξε εκεί, ο επίτροπος, λίγο άρωμα εκεί, λίγο κολόνια, για να μάσει κόσμο, βρε, για να συγκεντρωθούν εκεί να μάσουν λεφτά. Αυτό είναι η κακότητα, η περιέργεια που έχω, η πολυπλοκότητα του νου μου, η πονηρία η εσωτερική μου. Να πάμε λίγο παραπέρα, θα πάμε να εξομολογηθούμε, να βρούμε έναν πνευματικό, να τον ρωτήσουμε. Και αμέσως όταν δούμε κάποιον απ' έξω να περιμένει για εξομολόγηση, του ρωτάμε, «Δεν μου λες, έχεις ξαναρθεί?» «Ναι», λέγει εκείνος, «εδώ εξομολογούμε». «Τι είναι μικρός, στην ηλικία είναι γέροντας, έχει γένια μεγάλα, είναι μικρά τα γένια του, είναι άγριος, είναι όμορφος, είναι έτσι, είναι αλλιώς». Βλέπετε, προσερχόμαστε προς το μυστήριο του Θεού με περιέργεια, δεν πηγαίνουμε με απλότητα. Δεν πηγαίνω να ακούσω ποιο είναι το θέλημα του Θεού που θα εκφραστεί μέσα από τα χείλη του πνευματικού μου. Είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες, προσέρχεσαι αδελφέ για την εξομολόγηση, πηγαίνει σε κάποιον να τον συμβολευθείς, πνευματικό, γέροντα, ιερωμένο. Πες δύο λόγια προσευχής πρώτα και ζήτα από τον Θεό να τον φωτίσει τον πνευματικό, να του συμβολεύσει αυτό το οποίο είναι προς το συμφέρον του. Και ό,τι σου πει, λέγει, ακολούθησέ το. Είναι η βρύση που μεταφέρει τον λόγο του Θεού, την χάρη του Θεού, το θέλημα του Θεού. Το αν είναι η βρύση, χρυσή ή ασημένια, ή είναι σιδερένια, ή είναι χάλκινη ή πέτρινη, αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν αφορά σε σένα. Το νερό που θα έρθει σε σένα είναι γάργαρο, είναι πεντακάθαρο, είναι η χάρη του Θεού. Και δεν πρόκειται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να πετύχεις όλα αυτά, δηλαδή το απλός, το απλάστος, το απικύλος, το απονήρος, το απεριέργος που αναφέραμε, αν δεν έχεις ταπείνωση. Πονηρός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ο άνθρωπος που κάνει ψεύτικες προβλέψεις και νομίζει ότι καταλαβαίνει το τι σκέφτεται ο άλλος από τα λόγια του και από τις εξωτερικές κινήσεις του σώματός του. Και λέμε πολλές φορές, όπα, το παίζει το ματάκι του ο τάδε, ή το ένα ή το άλλο, είναι λέμαργος ή είναι τσιγκούνης ή χίλια δυο από διάφορες εξωτερικές κινήσεις. Αδερφοί, δαιμονικό είναι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο διάβολος, αν συμπεραίνει κάτι για τον καθένα μας, το συμπεραίνει από τις εξωτερικές κινήσεις του σώματός μας. Και λόγω του ότι έχει την εμπειρία εκατομμυρίων ετών, τότε βγάζει πολύ πιο εύκολα τα συμπεράσματα με τους συνδυασμούς που κάνει. Άρα λοιπόν, αν έτσι σκέφτομαι και έτσι χαρακτηρίζω, σημαίνει ότι έχω τον διάβολο μέσα μου. Η πονηρία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια επιστήμη ή καλύτερα ασχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία είναι στερημένη από αλήθεια και προσπαθεί να το κρύβει, διότι δεν περιέχει αλήθεια, για να εξαπατά τους άλλους. Είδα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, ανθρώπους ευθύς από την φύση τους, αλλά συναναστρεφόμενοι με πονηρούς ανθρώπους, άλλαξε η φύση τους, διότι δεν είχαν ταπείνωση. Απονήρευτος άνθρωπος, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει καθαρή φύση της ψυχής, όπως ακριβώς πλάστηκε.
Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, λέει, Βασιλεία Χριστού, δεν θα κληρονομήσετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους, δεν κάνει διακρίσεις. Η πονηρία είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία. Αυτό που λέμε, για το καλό το είπα, πονηρία έχω. Όρκοι που εν μέρει αληθεύουν, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ορκίστηκα, για να βοηθήσω το έκανα. Ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, πώς, με ποιον τρόπο, με την κατάκριση. Είναι δεδομένο ότι είναι τέτοιος ο άλλος. Υποκριτική μετάνοια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η πονηρία. Αχ, τι έκανα, αχ, τι αμαρτωλός που είμαι, πω πω, δεν σώζομαι, εγώ ταλέπορος. Θέατρο δηλαδή. Εχθρός της εξομολογήσεως πάλι η πονηρία. Δηλαδή, αφού δεν έχω μετάνοια, δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάτι κακό έκανα, για από τι να μετανοήσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Λέμε τον άλλον, πήγαινε βρε να εξομολογηθείς, μα δεν έχω κάνει και τίποτα, λέγει. Δεν νιώθει ότι κάτι έκανε μέσα του. Σκυθροπότητα ανόητη πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και αφύσικη. Σχωρέστε με την αμαρτωλή, όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η υποκριτική μετάνοια. Ευλάβεια επίπλαστη. Προσέρχομαι στην εκκλησία, παίρνω ένα ντύσιμο ανάλογα με τον χώρο που θα πάω, μια, για να δείξω ότι είμαι ευλαβής. Μια φούστα μέχρι κάτω, μια λιτομαλή, ενώ χθες και πριν από λίγο ήμουνα γκαραγκιόζης από το βάψιμο, τώρα θέλω να δείξω ότι έχω πνευματικότητα. Πήρα το βαμπάκι, καθαρίστηκα εκεί, μια χαρά. Και ακόμα χειρότερα, φοράω παντελόνι, παίρνω και μια μαντίλα, να σκεπάσω το παντελόνι, ότι εγώ, ξέρεις, έχω ευλάβεια. Πηγαίνω με ευλαβή τρόπο να προσκυνήσω την εικόνα. Αλλά είμαι στην πραγματικότητα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, γεμάτος πονηρία. Κομποσχήνια ένα σωρό στο χέρι, αλλά μόνο να το χρησιμοποιήσω δεν στοχεύω ποτέ, αλλά το έχω όμως για διακόσμηση, να δείξω ότι ξέρω και από καλογεριστικά πράγματα. Έχω επισκεφθεί μοναστήρι, έχω και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ευθύτητα πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Ο Θεός, αδελφοί,

φυσικά αδελφή μου, δεν σημαίνει ότι εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και παίρνω και στοχεύω τον άλλον και λέγω λόγια και τον πικραίνω και τον καρφώνω και τον καταρακώνω ψυχικά. Δεν είναι αυτό ευθύτητα, αλλά με σοβαρότητα, με αρχοντιά και με απλότητα να δείχνω στον άλλον αυτό που ακριβώς είμαι και μέσα μου. Όχι κολακίες και γλυκά λόγια για να πάρω τον άλλον με το πλευρό, στο μέρος μου και για να πετύχω κάτι το οποίο έχω στο νου μου. Όχι, με ευθύτητα. Αυτός ακριβώς που είμαι. Υποκρισία, πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μια κατάσταση όπου το σώμα, δηλαδή οι εσωτερικές εκδηλώσεις με τις εξωτερικές κινήσεις, λόγια, πράξεις, βρίσκονται σε αντίθεση με αυτό το οποίο περιέχει η ψυχή. Άλλο υπάρχει μέσα και άλλο βγαίνει προς τα έξω. Και είναι περιπεπλεγμένη, λέγει, με παντός είδους σκέψεις και επινοήσεις. Μετέρχεται δηλαδή τα πάντα για να καλύψει αυτό που έχει ο άνθρωπος στην ψυχή του. Πάθος, αδυναμία, κοσμικό φρόνημα, χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία εξάλλου ήδη τα προαναφέραμε, αδελφή μου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει καλούς τρόπους, λόγια σαν κόλακας, αλλά και νεύρα και φωνές για να καλύψει κάτι το οποίο έκανε, μια ζημιά. Δηλαδή παίζει θέατρο. Δύσκολα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, θα εισέλθουν οι πλούσιοι στην βασιλεία των ουρανών. Ομοίως δύσκολα θα αποκτήσουν απλότητα η ανόητη, η ασύνετη, η πονηρή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ω αδελφοί μου, βλέπετε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για το ατάραχο του νου, για την απλότητα την εσωτερική, όχι τα εξωτερικά γνωρίσματα, να αποκτήσουμε αυτό που έλεγαν οι πατέρες, έναν καλό λογισμό, να γίνουμε μηχανές που να παράγουν καλούς λογισμούς, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Εδώ θα θυμηθώ και θα παραθέσω στην αγάπη σας δύο περιστατικά που ένα μικρό παιδάκι πήγε στον γέροντα εκεί στο κελάκι του και του λέγει ο ίδιος ο γέροντας: «Τι θέλεις, παιδί μου, εδώ?» «Θέλω τον πατέρα Παΐσιο», λέει το μικρό παιδάκι. «Α, δεν είναι εδώ, πήγε μέχρι τις καριές εκεί να αγοράσει τσιγάρα». Και το παιδάκι δεν σκανδαλίστηκε. «Καλά, γέροντα, θα περιμένω να γυρίσει». Κάποια άλλη στιγμή, λέγει ο ίδιος ο γέροντας, είχαν έρθει επισκέπτες και όπως έβγαιναν οι μεν, έμπαιναν οι επόμενοι. Κάποια στιγμή μπαίνει κάποιος μέσα στο εκκλησάκι εκεί που είχε ο γέροντας δίπλα από το καλύβι του και βλέπει πάνω σε ένα στασίδι εκεί ένα πακέτο τσιγάρα. «Όπα», λέγει από μέσα του ο επισκέπτης, «μας το παίζει και ο Άγιος εδώ ο γέροντας, κοίταξε το τσιγαράκι, το ξέχασε εδώ πάνω». Μπαίνει μετά από λίγο, μπαίνω, λέει ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, μπαίνω, λέγει, μέσα εκεί για να τους δω και μου λέγει αυτός, γεμάτος πονηρία φυσικά, γιατί δεν πήγε απεριέργως, δεν είχε απλότητα μέσα του, δεν είχε καλό λογισμό. Του λέγει, «καλώς ήρθατε», λέγει ο γέροντας, «παιδιά». Και του λέγει εκείνος εν ονόματι δήθεν της ευθύτητος και της απλότητος, «γέροντα, τι είναι αυτό εδώ?» του λέγει. «Ευλογημένε», του λέει, «ο προηγούμενος ήρθε και το ξέχασε ο ευλογημένος πάνω εδώ πέρα». Βλέπετε, ο ένας αμέσως σαν να του είπε, «όπα, τσιγαράκι παπουλί, ενώ φαίνεσαι και ακούγεσαι προς τα έξω ότι είσαι άγιος», γιατί είχε πονηρία μέσα του. Και το άλλο πάλι το περιστατικό που έλεγε πάλι ο ίδιος ο γέροντας, ο Άγιος του Θεού, ότι ήταν, λέγει, τρία γεροντάκια εκεί στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη και καθόταν. Περνούσε η ώρα του στο απόγευμα και κάποια στιγμή, λέει, εκεί πέρασε ένας νέος, ο οποίος ήταν καλοντυμένος και βιαστικός με ένα τσαντάκι στο χέρι του. Ο ένας λέγει, «α, ραντεβού έχει ο άνθρωπος και τρέχει να προλάβει την δουλειά του, γιατί πρέπει να είναι κάποιος εμπορικός αντιπρόσωπος», λέγει ο άλλος. «Μπα, 6:55 η ώρα, μάλλον πάει να προλάβει τον Εσπερινό, φαίνεται καλό παιδί, πρέπει να ψάλει, θα πηγαίνει εκεί στον Άγιο Δημήτριο φαίνεται». Και ο τρίτος λέγει, «όχι ρε εσείς, μάλλον κάποιο ραντεβουδάκι με κάποια φιλενάδα, με κάποια κοπέλα έχει και καλοντήθηκε, περιποιήθηκε και σπέβδει τώρα εκεί να πάει να τα πούνε». Ο νέος, λέγει ο γέροντος, έλεγε, έκανε μία απλή κίνηση, πέρασε από μπροστά τους. Ο καθένας, ανάλογα με το τι περιεχόμενο είχε μέσα στην καρδιά του, ερμήνευσε.

εξήγησε την κίνηση του άλλου ανθρώπου. Γιατί? Γιατί μέσα τους δεν είχαν απλότητα, είχαν πονηρία. Μέσα τους δεν είχαν καθαρίσει το είναι τους, τον εαυτό τους, αλλά τα πάντα τα έβλεπαν προς τα έξω, των άλλων τις κινήσεις και δίνανε ερμηνεία και εξηγήσεις, μάλιστα με βεβαιότητα, όπως μας έχει πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, σύμφωνα με τη δική τους περιέργεια και έλλειψη απλότητος και παρότητος. Αδελφοί μου, θα ψάξει κανείς και θα αναρωτηθεί να πει ότι και φάρμακο, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να μπορέσουμε έτσι να απαλλαγούμε αν βρισκόμαστε σε αυτά τα χάλια και να αποκτήσουμε τελικά την απλότητα και την πραότητα η οποία είναι τόσο χρήσιμη για τον καθένα μας για να αποκτήσουμε τον φωτισμό του Θεού, να αποκτήσουμε σωστή κρίση, να αποκτήσουμε διάκριση στη ζωή μας και να μην κάνουμε λάθη, να γίνουμε δέκτες της προσοχής του Θεού που θα μας επιβλέψει και θα μας προσέξει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Αγωνίζου να θεωρείς, λέγει, πεπλανημένη την λογική και την κρίση σου. Δηλαδή, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Αλλά να συμβουλεύεσαι τους πνευματικούς οδηγούς σου, τους μεγαλυτέρους σου, τους δασκάλους σου, τους γονείς σου και όλους τους άλλους. Να πω έτσι κάτι, ένα απλό παράδειγμα που πολλές φορές το χρησιμοποιώ, αδελφοί μου, στους, είτε είναι νύφη, είτε ένα παιδί, ένας επιστήμονας, είτε τεχνίτης, γνώστης κάποιων πραγμάτων. Συνηθίζω και λέγω, κοίταξε να δεις, μην απορρίπτεις την άποψη κανενός. Άκουσέ τις όλες τις απόψεις και προτροπές. Εσύ όμως φτιάξε το δικό σου μέλι, όπως η μέλισσα. Θα πάει και στον Πανσέ, θα πάει και στον Κρίνο, θα πάει και στην Αμυγδαλιά, θα πάει και στη Ροδακινιά, θα πάει σε όλα τα λουλούδια. Αλλά το μέλι είναι κατά δικό της, βγάζει το δικό της μέλι, έστω και αν πήρε το ποικίλο νέκταρ από τα ποικίλα λουλούδια που συνάντησε στο διάβα της. Έτσι λοιπόν, ακούμε τον καθέναν. Κάτι θα πάρουμε από όλους αυτούς. Εμείς όμως, αφού έχουμε την απλότητα και την πραότητα και έχουμε αποκτήσει το ευμενές όμα, βλέμμα του Θεού και μας προσέχει και μας καθοδηγεί, θα βγάλουμε ένα σωστό κατά Θεόν μέλι που θα οδηγήσει εμάς τους ίδιους, θα μας ωφελήσει, αλλά και τους γύρω μας που, λόγω του ότι είμαστε οικογενειάρχες, λόγω του ότι είμαστε σε κάποιον α ή β χώρο που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει, φίλους, συνεργάτες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς προς την κατεύθυνση την οποία φωτίζει ο Θεός. Λέγει μάλιστα η Αγία Γραφή, «Μη είσθη φρόνιμος», διαβάζουμε στις παροιμίες, «παρά σε αυτό, μην έχεις», λέγει, «μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου». Μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου δηλαδή. Και ο προφήτης Ισαΐας λέγει «Ουέ η συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες». Αλίμονο λέγει σε εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι όλα τα ξέρουν, ότι γνωρίζουν τα πάντα και στα πάντα επίστανται. Αδελφοί μου, οι πατέρες μας λέγουν ότι το φάρμακο, εκείνο το οποίο θα τονώσει τον εαυτό μας, το είναι μας, για να μας απαλλάξει από την πονηρία την εσωτερική, είναι η ταπείνωση, αδελφοί μου. Αυτό είναι το φάρμακο για όλες τις αρρώστιες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης και οι πατέρες μας. Να θα λέγαμε η πολυβιταμίνη, εκείνη η οποία έρχεται να δώσει φώτιση, να δώσει δύναμη στην ψυχή του ανθρώπου. Τότε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης καταλήγοντας, θα έβρεις την οδό την ευθεία η οποία οδηγεί στον Χριστό, η οποία οδηγεί στην σωτηρία, στην λύτρωση, που οδηγεί στην χαρά την εδώ, στην χαρά την απόλαυση το νιώσιμο, να αισθανθεί ο άνθρωπος την χαρά την γλύκα, τον φωτισμό της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα του και να χαίρεται και να βαδίζει και να ακολουθεί το κάθε τι με χαρά και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, με την ανεμελιά ενός μικρού παιδιού που είναι γεμάτο απλότητα και πραότητα.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λέβων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου του Ιησού στον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του Οσίου Γέροντος Σοφρονίου. Το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται ακριβώς στο ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με καρδιά κατάλληλη να δεχθεί τον Ευαγγελικό Λόγο Του. Τον κατέστησε στόχο της αγαθότητάς Του για να γίνει μέτοχος της ουράνιας δόξας Του. Η εντολή του Δημιουργού δόθηκε ως κλειδί για να μπει σε τέλεια σχέση μαζί Του. Βεβαίως και όλη η κτήση μαρτυρούσε την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού. Ο άνθρωπος όμως δεν γνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, την οποία ανήγγελε το Ευαγγέλιο του αγαθού Δημιουργού, γιατί με την παρακοή των προπατώρων του αμαυρώθηκε η υπερφυσική όραση του Θεού που είχε στον Παράδεισο. Κάπου-κάπου, όταν ο Θεός της δόξης άνοιγε κάποιο φωτοφόρο ρήγμα στον ουρανό και ο ταλέπορος άνθρωπος έβλεπε για λίγο τη δόξα και την αλήθεια του άνου κόσμου, συγκλονιζόταν και αναφωνούσε παράδοξα λόγια. Ο Αβραάμ, όταν είδε προφητικά την ημέρα του Χριστού και εχάρη, έκραξε με συντριβή «Εγώ δε ημί γη και σποδός». Το ίδιο και ο πολυπαθής Ιώβ ανεβόησε με ευγνωμοσύνη «Πρώτα άκουγα για σένα, τώρα που σε γνώρισα έλειωσα από ντροπή και επίγνωση της αναξιότητάς μου που με κάνει να θεωρώ τον εαυτό μου σαν χώμα και στάχτη». Ο Θεός γνώριζε ότι χωρίς τη δόξα Του ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικά ευτυχής και μακάριος. Παντιοτρόπως προσπάθησε να τον πλησιάσει και να τον βοηθήσει να εκπληρώσει τον πρωταρχικό προορισμό του. Ωστόσο η αμαρτία διαδόθηκε και αυξήθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια ο αχρεωμένος παραβάτης να σταθεί στην παρουσία του Θεού. «Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνε τις δόξες του Θεού». Ακόμα και οι πιο εκλεκτοί του Θεού όταν τους επεσκίαζε η λάμψη του προσώπου του, άσαρκο τότε λόγου, τρομαγμένοι όπως ο Ισαΐας, βοούσαν με μεγάλη φωνή. «Ω τάλας εγώ ότι κατανένιγμε, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος, εγώ οικώ και τον βασιλέα κύριον Σαββαώθ είδον της οφθαλμής μου». Και ο δίκαιος Μανοέ, πεπισμένος πως κανένας δεν μπορεί να δει τον Θεό και να παραμείνει ζωντανός, είπε «Θανάτω αποθανούμεθα ότι είδομεν τον Θεόν». Ο Θεός βεβαίως πάντοτε πιστός στην αγαθή πρόθεσή Του για τον άνθρωπο και ανεξάντλητος στα μέσα που διαθέτει η σοφία Του για σωτηρία, θέλησε να κρύψει τη δόξα Του και να γίνει ταπεινός άνθρωπος. Ενώθηκε με τη φύση μας που πήρε από την Αγία Παρθένο για να ζήσει ανάμεσά μας και να μας μεταδώσει την αλήθεια, τη ζωή, τη δύναμη, την αρετή και τη δόξα της ταπείνωσής Του. Έγινε ο ίδιος το ζωντανό Ευαγγέλιο και η οδός του Θεού που εισάγει στην αιώνια κατάπαυση και μακαριότητα. Επειδή ο άνθρωπος με την ανθρώπινη λογική που είναι αχρεωμένη και αδύναμη να κατανοήσει το μυστήριό του, έδειξε κατανόηση, έδειξε αγάπη και ήλθε και μας δίδαξε ο ίδιος ότι το ενανθρώπιση ψηλών βδέλεγμα ενώπιον του Θεού και το φρόνημα του κόσμου είναι σκάνδαλο για τον Θεό. Όρισε ως νόμο ζωής το λόγο του «Πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Η υπακοή στο υπόδειγμα που μας έδωσε προς μίμηση σφραγίστηκε με δύναμη όταν υψώθηκε στο Σταυρό, κατέβηκε στα καταχθόνια και από εκεί ανέβηκε πάνω από τους ουρανούς. Εκείνο που περισσότερο βδελίσεται ο Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος φετερίζεται την κρίση του Θεού και δικαιώνει αλαζονικά τον εαυτό του. Κατά την ημέρα της έσχατης κρίσης, αυτοί που θα κριθούν ανάξιοι και θα κληρονομήσουν την κατάρα του Θεού, θα είναι εκείνοι που δικαιολογούν τον εαυτό τους ακόμη και ενώπιον του αιωνίου κριτού. Αντιθέτως, όσοι κατακρίνουν τον εαυτό τους ως ανάξιο μέχρι τέλους, θα δικαιωθούν και θα απολαύσουν την ευλογία και μακαριότητα του ουράνιου πατέρα. Αν λοιπόν ο νόμος της οδού του Κυρίου που μας οδηγεί στη ζωή είναι η ταπείνωση, η οποία προετοιμάζει μέσα μας το χώρο της καινοτικής αγάπης του Χριστού, κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να δεχθούμε την Ευαγγελική Αποκάλυψη. Και μόνη η υπέρλογη πίστη στο μέγιστο μυστήριο της Αγίας Τριάδος και η αποδοχή του Λόγου του Θεού σταυρώνει τη διάνοια του ανθρώπου και τότε η χάρη αρχίζει να ζωοποιεί την καρδιά του. Όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και αίμα του Κυρίου είναι πλήρες με την ακύρατη αιώνια ζωή και το Άγιο όνομά Του, το αχώριστο από τη δύναμη της παρουσίας Του, έτσι και το Ευαγγέλιο του Χριστού ταυτίζεται με την αιώνια δόξα του προσώπου Του. Όπως ο Σωτήρας Θεός κατέβηκε από τον ουρανό και φάνηκε ως φως για να φωτίσει το σκοτάδι του κόσμου που κείται εν το πονηρό, έτσι και το υπερκόσμιο Ευαγγέλιό Του αποκαλύφθηκε για να οδηγεί αυτούς που το πιστεύουν στη χάρη της υιοθεσίας, εις πάσαν την αλήθεια και στο πλήρωμα της Θείας Αγάπης Του. Ο τρόπος με τον οποίο το αιώνιο Ευαγγέλιο του Χριστού έφτασε σε εμάς, το περιεχόμενο και η δύναμή Του, αλλά και το ανακαινιστικό έργο που επιτελεί σε όσους το αποδέχονται, είναι παράδοξα. Ο αγαθός Θεός συνέλαβε τον άνθρωπο στον δημιουργικό νου Του προχρόνων αιωνίων και τον προώρησε για την ουράνια δόξα Του. Όταν τον δημιούργησε, τον πρίκησε με θαυμαστό νου και μοναδική καρδιά. Τον έκανε κατάλληλο να δεχθεί τον Ευαγγελικό Λόγο του Υιού Του, ο οποίος θα ερχόταν στα τέλη των αιώνων για να τον αποκαταστήσει στη δόξα Του και να τον αναδείξει σύμμορφο της εικόνος Του. Με παράδοξο καθορισμό, ο Υιός και Λόγος του Ανάρχου Πατρός εισάγεται στην οικουμένη για τη σωτηρία του κόσμου. Ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Με τον ίδιο αυτοκαθορισμό και την παράδοση στην προαιώνια Βουλή του Θεού παρουσιάζεται στη γη. Το προφητικό πνεύμα τον προείδε από βρέφους, πλήρως παραδομένο στο Θείο θέλημα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πριν ή γνώνε αυτόν ή προελέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν. Με ακόμη παραδοξότερο τρόπο γεννιέται πάνω στη γη, εκ Παρθένου Μαρίας και προπαντός εκ Πνεύματος Αγίου, για να μην έχει την ειδονή προπομπό της ζωής του. Έτσι ως αναμάρτητος δεν είναι θύμα του θανάτου, αλλά με το δικό του άδικο και εκούσιο θάνατο, κατακρίνει και εξαλείφει τον δικό μας δίκαιο θάνατο, λόγω της αμαρτίας που προηγήθηκε. Καθ' όλη τη ζωή του και περών Υιός και ίσως με τον Πατέρα, είχε ως μοναδικό σκοπό και βρώμα της αποστολής του στον κόσμο, μοναχά την εκπλήρωση του θελήματός του, αλλά κυρίως του θελήματος του πέμψαντος αυτόν Πατέρα. Η παράδοση αυτή στο θέλημα του Θεού κορυφώνεται στον κήπο της Γεθσημανή και σφραγίζεται οριστικά πάνω στο Σταυρό. «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Τι να μπορούμε να πούμε ακόμη για την κένωση και την ταπείνωση του μονογενού σου Υιού του Θεού από την αρχή της επιφανίας Του στον κόσμο ως το τέλος της επίγειας πορείας Του, τόσο ασύλληπτη και παράδοξη. Ποιος μπορεί να εκτιμήσει τη συγκατάβασή Του να κατέβει από τα ύψη της δόξης και να γεννηθεί ως αδύναμο βρέφος σε μια άσημη πόλη και έναν μικρό λαό, που πολλές φορές δεν φύλαξε πιστότητα στον Θεό των Πατέρων Του, παρά τις άπειρες ευεργεσίες που έλαβε από Αυτόν? Να έλθει ως σωτήρας και λυτρωτής φέροντας στον άνθρωπο το περισσόν της ζωής και τον πλούτο της θεότητός Του? Να γνωρίσει με παραβολές και παροιμίες σε αγνώμονες ανθρώπους πάντα αείκουσε παρά του Πατρός και να στείλει ακολούθως στον κόσμο τον άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο για να τις ερμηνεύει? Και όλα αυτά τα έκανε πάντοτε με τον πιο λεπτό και ηλαρό τρόπο, ώστε να μην μας στήξει στην κατάσταση της ασθένειας και της ενοχής στην οποία βρισκόμασταν ως εχθροί Του.

εξ αποστηλάριον β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Περιστατικά κρυπτοχριστιανών. Αμυρίδης Κωνσταντίνος. Η δίπιστη του Σταυρή. Ήταν Μάιος μήνας στα 1867. Τότε οι κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως ορθόδοξοι Έλληνες και στην ψυχή και στην καρδιά. Αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος στους σταυριώτες και έλεγαν αναμεταξύ τους: «Αφού ο εκατοχρονίτης Μολά Μπεχρέμς πέταξε το σαρίκι και έβγαλε τον κίτρινο τσουμπέ, γιατί και εμείς να μην πετάξουμε από πάνω μας την τροπή του αρνησίθρησκου?» Γι' αυτό οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την εξής συμφωνία: «Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν το Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτή την κόλαση». Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήραν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να ομολογήσουν την πίστη των πατέρων τους μπροστά στο Μουτά Σερίφη και όλο το συμβούλιο. Και τότε έβλεπες στο Σταυρί ένα θέαμα που να σπαράζει την ανθρώπινη καρδιά. Όλοι αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν. Όχι γιατί φοβούνταν για την απόφαση που έπαιρναν, αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε νόμο είχε, ούτε πίστη και η οποία ήταν εξοργισμένη γιατί οι σταυριώτες πήραν θάρρος από τους Κρωμέτες και από τους γιαγλίντερέδες. Αφού πολλοί το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και μετάλαβαν, έκαναν το σταυρό τους και πήραν του Κανή τον δρόμο και ήρθαν μπροστά στο Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά, και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, επροσκάλεσε το Ινταρέ Μεζιλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε στους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες, κάτω από το μαστίχιο των Ζεπτιέδων, και να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα, στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίζουν αποχωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χάνια της πολιτείας από τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους ύβριζαν, τους έσπρωχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανή? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ο δεσπότης ο Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε σε συνεδρίαση τη δημογεροντία που αποτελούνταν από το Χατζή Αναστάση Τσαμουρλή, τον αδελφό του Χατζή Κωνσταντίνο, το Χατζή Κωνσταντίνο Τσαμκιόζη, τον Αναστάση Βαφιάδη, τον Γιάννη Τουλούμη, τον Χατζή Δημήτρη Μουμτζή, τον Αγαθάγγελο Δημητριάδη. Η Δημογεροντία αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα πάντα ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, να δώσουν είδηση στην αδελφότητα των Αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον τον Κυριακίδην για τα όσα έγιναν στο Κάνι,
και εκείνοι να ειδοποιήσουν τις πρεσβείες και το Πατριαρχείο και να προλάβουν το κακό. Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλικάρια και γρήγορους σαΐδες, το Γιάννη του Λουκά και τον Παντελή Ζαμανόπουλο, που σε 15 ώρες έφτασαν από το Γουλάτι στην Τραπεζούντα. Απ' εκεί, ο Κυριακίδης έγραψε αμέσως στο Πατριαρχείο και στις πρεσβείες και έστειλε αναφορά στην υψηλή πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα κυβερνητικές διαταγές να σταματήσουν οι βασανισμοί των Σταυριωτών και να τους αφήσουν να πάνε στα σπίτια τους. Και ύστερα από κάμποσες μέρες, στις 29 Ιουνίου, ελεύθεροι και χωρίς αρίκη και τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γαλινεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτη στα χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες, άναψαν μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μονάχα οι Καζίμ Ζαντέδες, επειδή είχαν την πόστα της Τραπεζούντας ως το Ερζερούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της ανταλλαγής. Οπότε κρυφά-κρυφά, ένα-δυο ήρθαν και εκείνοι στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης και φανερώθηκαν και δόξασαν το Θεό.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά, με τη βοήθεια του Θεού, είμαστε εδώ στην Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία στους 96,3 μεγακύκλους για να κάνουμε έναν πνευματικό περίπατο στις Γαλιλαίες, στις Ακρογιαλιές. Έναν περίπατο στην εμπειρία και στην γνώση των Πατέρων για να ωφεληθούμε ό,τι πνευματικότερο θα είχε να μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Και είμαστε, για να υπενθυμίσουμε, στο σημείο εκείνο της πτώσεως των πρωτοπλάστων και συζητούμε το πώς οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, πώς παρασύρθηκαν από τον διάβολο. Και τώρα είμαστε στο πολύ πολύ ευχάριστο σημείο, που κανείς θα το θεωρούσε λίγο όχι και τόσο ευχάριστο. Ποιες είναι οι συνέπειες της πτώσεως? Το είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν το προλάβουμε να το τελειώσουμε. Οι συνέπειες της πτώσεως συνήθως μας οδηγούν στο να βλέπουμε τον θάνατο, την αρρώστια, τις δυσκολίες, τον πόνο, τον κόπο. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, βασικότατα κρύβεται ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, η αγάπη του Θεού και η συμπαράσταση του Θεού στον πεπτοκότα πλέον άνθρωπο. Και βλέπετε, ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον διάβολο, άκουσε την γνώμη και την συμβουλή του διαβόλου, αλλά από εκεί και πέρα ο διάβολος έγινε άφαντος, εγκατέλειψε τον άνθρωπο και δεν ήρθε καν να τον συμπαρασταθεί και να τον βοηθήσει. Απόδειξης ότι ο διάβολος δεν αγαπά τον άνθρωπο. Το ρίχνει στην περιπέτεια και μετά εξαφανίζεται. Κάθεται, θα λέγαμε, σε μια ακρίτσα και γελάει με την πτώση του ανθρώπου. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Δεν θυμώνει ο Θεός με τον άνθρωπο που αμαρτάνει, αλλά τον αναζητά για να τον βοηθήσει. Γι' αυτό ας έχουμε λίγο κατά νου το εξής, ότι μην τρέχουμε όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε δυσκολίες, όταν κάποιο λάθος μας οδήγησε σε κάποια δυσκολία, σε κάποιο πρόβλημα. Μην τρέχουμε οπουδήποτε να ζητήσουμε συμπαράσταση και βοήθεια. Τρέχουμε πολλές φορές σε μάγους, μέντιουμ, κάνουμε εξόρκια, κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα και δεν καταφεύγουμε στον Θεό. Δεν καταφεύγουμε στην ευλογία του Θεού, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, δείχνοντας κι εμείς μετανοημένοι και συντετριμμένοι, γιατί απομακρυνθήκαμε από το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας είναι υπόδειγμα η πτώση των πρωτοπλάστων ότι ο διάβολος δεν πρόκειται ποτέ να μας βοηθήσει, ποτέ να μας συμπαρασταθεί. Έστω και αν κάποιες φορές φαίνεται ότι έρχεται να μας βοηθήσει, ουσιαστικά έρχεται να μας εξαπατήσει και να μας οδηγήσει στην καταστροφή. Γιατί και τους πρωτοπλάστους στην αρχή έδειχνε ότι ήθελε να τους βοηθήσει, να τους ανεβάσει, να τους κάνει θεούς. Αλλά όχι μόνο θεούς δεν τους έκανε, αλλά τους γκρέμισε στην καταστροφή. Έτσι λοιπόν, ας δούμε, μια και ο διάβολος μας γκρεμίζει, μας καταστρέφει, ας δούμε πλέον την μετοχή του Θεού στην πτώση του ανθρώπου, στην πτώση τη δική μας. Διότι εκείνος είναι ο μόνος που θα μας ανορθώσει και θα μας βοηθήσει. Βλέπουμε λοιπόν στον διάλογο των πρωτοπλάστων με τον διάβολο, αφού γίνει η παράβαση, η παρακοή, στη συνέχεια τι έχουμε? Την παρουσία του Θεού, έτσι. Απουσία του διαβόλου και την παρουσία του Θεού. Παρουσιάζεται ο Θεός στον αμαρτωλό άνθρωπο, στον πεσμένο άνθρωπο. Ποτέ κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Θεός, αυτό να το ξέρουμε. Ο Θεός πάντα είναι κοντά μας, αρκεί εμείς να ακούσουμε την φωνή του Θεού, να ακούσουμε τον Θεό που μας καλεί. Γιατί λέγει εκεί μέσα ο Λόγος του Θεού ότι μετά, αφού αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, ήκουσαν τις φωνής του Κυρίου. Άκουσαν, λέει, τη φωνή του Θεού. Δεν άκουσαν την φωνή του διαβόλου. Τέλειωσε ο διάβολος, χάθηκε. Άκουσαν όμως την φωνή του Θεού. Που τι σημαίνει αυτό? Άκουσαν την φωνή του Θεού. Καταρχάς ότι ο Θεός είναι παρόν. Και δεν ήταν φωνή άγρια, δεν ήταν απειλητική, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως ήταν η φωνή του Θεού. Και τότε μεν η φωνή του Θεού ήταν ζωντανή. Τώρα όμως έχει έναν άλλον τρόπο να φωνάζει ο Θεός μέσα μας και να μας καλεί στην ανόρθωση, στη μετάνοια, στην αρετή.
είναι η φωνή της συνειδήσεως. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και μια φορά άκουγα μια εκπομπή μεγάλων επιστημόνων καθηγητών, μορφωμένων, που έκαναν μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι η συνείδηση. Και έλεγαν ότι η συνείδηση δεν είναι ο νους, η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα, θα λέγαμε, ένα μηχάνημα, ας το πούμε έτσι, που όταν έχουμε blackout στο ρεύμα, μια γεννήτρια άλλη, παράγει εκείνη ρεύμα. Ή, να το πω καλύτερα, μια άλλη μηχανή που ελέγχει την λειτουργία της κύριας μηχανής που λέγεται λογική. Μια βοηθητική μηχανή, ανεξάρτητη εξ ολοκλήρου, που ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας και μάλιστα έφεραν εκεί παράδειγμα τους υπολογιστές. Ναι, δεν το θυμάμαι πώς ακριβώς το είπανε, αλλά είναι όμως μια βοηθητική, εντός εισαγωγικών, μηχανή, μια βοηθητική λειτουργία έξω από την λογική του ανθρώπου.

0: μέσα του αυτή τη φωνή του Θεού. Και άκουσαν, λέει, την φωνή του Θεού. Αυτή τη φωνή του Θεού την ακούγανε και πριν. Και εμείς την φωνή του Θεού την ακούμε πάντα. Αλλά όταν αγαπήσουμε το κακό, θέλουμε αυτή τη φωνή να την εξαφανίσουμε, να χαθεί. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει. Θέλουμε να κινηθούμε ελεύθερα, αδέσμευτα, αλλά παρόλα αυτά αυτή η φωνή μας κατατρέχει, μας κυνηγάει, δεν εξαφανίζεται. Μόνο αν κλείσουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε να την ακούμε, τότε έχουμε την καταστροφή. Και ο διάβολος την φωνή αυτή την ακούει. Την ακούει τη φωνή αυτή, δεν χάνεται ποτέ. Αλλά γιατί και σε εκείνον υπάρχει αυτή η φωνή, ο έλεγχος, για να μας επανορθώνει. Και αυτός ο έλεγχος μπορούσε να σταματήσει τους δαίμονες όταν παρήκουσαν τον Θεό και έπεσαν. Αλλά ο διάβολος πλέον έχασε το πνεύμα του Άγιου που οδηγεί στην μετάνοια. Γι' αυτό και στους Γεργεσινούς, όταν λέει ο διάβολος, ο δαιμονισμένος στον Κύριο, ήλθες προ καιρού, βασανίσαι ημάς, και μιλάει στον πληθυντικό, γιατί ο δαιμονισμένος εκείνος είχε λεγεώνα δαιμονία, πολλά δαιμόνια. Αυτό το ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις είναι ένας έλεγχος συνείδησης. Ναι, ότι έκανες κάτι κακό και τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αλλά ο διάβολος όμως αυτή την φωνή την καταπατά. Την περιφρονεί. Μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι ο εγωισμός μας δημιουργεί μια περιφρόνηση της φωνής αυτής του Θεού. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα κάπου διάβασα κάτι πολύ όμορφο, ότι η αμαρτία έχει πέντε χέρια. Mm-hmm. Με τα δύο, λέει, μας κλείνει τα μάτια. Με τα άλλα δύο μας κλείνει τα αυτιά. Και με το ένα μας κλείνει το στόμα. Μάλιστα. Και έτσι τυφλή, βουβή και άλαλη βαδίζουμε προς την καταστροφή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή τη φωνή του Θεού την άκουσαν και τώρα, αλλά διαφορετικά, με άλλον τρόπο. Άλλο να ακούς τη φωνή του Θεού μέσα στον παράδεισο. Γιατί ξέρετε, αν δεν την είχαν ξανακούσει τη φωνή του Θεού, θα έλεγαν ποιος είναι αυτός ο άλλος που μας φωνάζει τώρα πάλι. Πριν ακούσαμε τη φωνή του Όφεως. Τώρα καταλαβαίνουν ότι είναι η φωνή του Θεού, γιατί ξαναεπικοινωνούσανε. Και τι λέγει αυτή η φωνή του Θεού? Και κάλεσε, λέει, Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό. Συγγνώμη. Εκάλεσε, λέει, φώναξε ο Θεός τον Αδάμ. Αδάμ που ή, Αδάμ που είσαι? Βέβαια ο Θεός ως πανταχού παρών και παντογνώστης ήξερε που είναι ο Αδάμ. Ήξερε που είναι. Αλλά ήθελε όμως ο Θεός να προκαλέσει διάλογο με τον Αδάμ.
2: Και ευκαιρία, θα λέγαμε. Και ευκαιρία να το ξανασκεφτεί. Μέχρι να...
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Ένδειξε μικρό χρονικό διάστημα μετάνοιας.
0: Πού είσαι, ναι, να του δώσει την ευκαιρία να κάνει μια διεργασία μέσα στη σκέψη, ώστε η απάντησή του να μην είναι απάντηση ευνηδιασμού, να είναι αποτέλεσμα μιας όρημης σκέψης. Μια σκέψης που να μην λέει ότι έφταιγαν άλλοι, ότι δεν πρόλαβα να σκεφτώ, δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ήμουν τρομαγμένος, ήμουν ανήσυχος. Όχι, ο Θεός είπε, Αδάμ πού είσαι, πολύ απλό, πού είσαι. Δεν του λέει, δεν τρέπεσαι, χάθηκες, τι έκανες, πού είσαι.
2: Θα μπορούσε να πει, Αδάμ έλα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, Αδάμ έλα εδώ, σε θέλω, ναι, Αδάμ πού είσαι. Ή θα μπορούσε ο Θεός εκεί που ήταν κρυμμένος ο Αδάμ να του εμφανιστεί μπροστά και να γελάει ο Θεός και να του λέει, ώστε με κρύφτηκες, νόμισες ότι θα μου ξεφύγεις. Ναι, αλλά δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ναι, Σοφία.
3: Βλέπουμε επίσης ότι φωνάζει πρώτα τον Αδάμ, mm-hmm. Που με τον τρόπο αυτό δείχνει την αγάπη του προς αυτόν και ότι αυτός είναι κεφαλή της γυναίκας, δηλαδή φωνάζει, ναι. Και τον φωνάζει με το όνομά του, Αδάμ.
0: Το φωνάζει με το όνομα, ναι. Σωστό αυτό που λέει η Σοφία. Δεν φωνάζει γενικά, που είσαστε. Φωνάζει μόνον Αδάμ, που είσαι. Όχι μόνον γιατί τον αγαπάει, και την Εύα την αγαπούσε εξίσου. Την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά επειδή ήταν ο Κύριος υπεύθυνος του τι συνέβη. Ο Κύριος υπεύθυνος. Ο Θεός, θυμόσαστε τι είχαμε πει, ότι έδωσε την εντολή να μην φάνε από όλα τα δέντρα στον Αδάμ. Και ο Αδάμ την μεταφέρει στην Εύα. Άρα τον καλεί για να του δώσει την ευκαιρία να του πει τι έγινε. Σου είχα δώσει μία εντολή. Την φύλαξες? Πού είναι αυτή η εντολή, Αδάμ? Με σένα μίλησα, δεν μίλησα με την Εύα εγώ. Εγώ ως Θεός δεν έδωσα καμία εντολή στην Εύα. Έδωσα σε σένα εντολή.

0: Άρα έρχομαι από σένα να ζητήσω αυτήν την εντολή, τι την έκανες. Και δείχνει όλη αυτή την αγάπη του Θεού για να μας ξυπνήσει μέσα όλες αυτές τις λειτουργίες της αρετής που καταπατήθηκαν και γκρεμίστηκαν με την παρακοή. Δημιουργεί όμως και κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε την ελευθερία του ανθρώπου. Μας έπλασε ο Θεός δυνατούς, αφού είμαστε κατ' εικόνα του, αλλά και ελεύθερους στον χώρο της αρετής. Δεν μας δεσμεύει. Δηλαδή, δεν πάει κοντά του, αλλά τον αναζητά. Σου δίνω την ευκαιρία, σαν να λέει, ή να έρθεις κοντά μου ή να φύγεις. Μπορείς να μου γυρίσεις την πλάτη και να σηκωθείς να φύγεις. Όπως έκανε ο Κάιν. Ο Κάιν, λέει, έφυγε από προσώπου Θεού. Σκότωσε τον Άβελ, έγινε εκείνος ο διάλογος που έγινε και έφυγε από προσώπου Θεού. Σαν να λέμε, γύρισε την πλάτη στο Θεό και τώρα η αγάπη σου, λέει, είναι μεγαλύτερη από τον φόνο που έκανα. Και γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Δηλαδή, αντί να πει τι έκανα, η αγάπη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόνο, δεν δείχνει μετάνοια. Εντάξει, εγώ είμαι κακός, εσύ είσαι πιο καλός, συγχωρείς. Όχι γιατί εγώ ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί εσύ είσαι πιο καλός από μένα, γι' αυτό συγχωρείς. Και βλέπετε τώρα, δίδει πολλές ευκαιρίες ο Θεός, η αγάπη του Θεού δίδει πολλές ευκαιρίες ώστε οι πτώσεις να μειωθεί. Είναι σαν τους ανθρώπους που πέφτουν με αλεξίπτωτο και για να μην είναι οι πτώσεις μεγάλοι, υπάρχει ένα αλεξίπτωτο που ανοίγει μικρότερο, που ανοίγει πριν ανοίξει το μεγάλο αλεξίπτωτο, βοηθητικό, ώστε να πέσει η αντίσταση να είναι πιο μικρή, να μην είναι τόσο μεγάλη. Και έρχεται ο Θεός και κάνει λοιπόν αυτόν τον διάλογο. Αναζητά τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Είχε περιθώριο ο Αδάμ να μην απαντήσει, να πει, αφού δεν με βρήκε ο Θεός, ας κάτσω κρυμμένος. Ναι, Σοφία.
1: Ξεχάσαμε να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Δίδεται ευκαιρία στον Αδάμ. Και σε εμάς φωνάζει ο Θεός. Καλή με μια αμαρτία που κάναμε. Αλλά τι κάνουμε, πλησιάζουμε τον Θεό ή φεύγουμε? Ερχόμαστε κοντά του ή απομακρυνόμαστε? Μάλιστα, πολλές φορές όταν είμαστε στην φάση της πτώσεως, της στεναχώριας, της καταδίκης, μπορεί να μας πιάσανε να κάναμε μια παράβαση, στεναχωριόμαστε, πάμε δικαστήριο, προσευχόμαστε, παρακαλούμε, μόλις τελειώσουν όλα, αν αθωωθούμε, τα ξεχάσαμε όλα και φύγαμε από το θέλημα του Θεού, φύγαμε από τον Θεό, ούτε φωνή Θεού ακούμε, ούτε τίποτα, ζούμε κοσμική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός επιτρέπει τώρα κάποιον διάλογο για να δώσει αφορμή στον Αδάμ να απαντήσει και να μιλήσει με τον Θεό.
1: Ναι,
0: Σοφία.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αυτή την ευκαιρία τώρα που δίνει ο Θεός στον Αδάμ, αν την εκμεταλλευόταν και μετανοούσε, καταλάβαινε το σφάλμα του και ζητούσε τη συγχώρεση, θα υπήρχε τιμωρία?
0: Κοιτάξτε, για να κάνει ο Θεός αυτόν τον διάλογο σημαίνει ότι θέλει να δημιουργήσει ελαφρυντικά. Η τιμωρία υπάρχει γιατί ήδη έγινε η ζημιά. Ενίαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Η ζημιά έγινε. Τώρα ο Θεός κοιτάει να δώσει ευκαιρίες στον άνθρωπο να διεργαστεί όλο αυτό το κακό που έκανε, ώστε μέσα στον άνθρωπο να μην δουλεύει πλέον το κακό, αλλά να μην είναι τόσο ισχυρό το κακό, αλλά να είναι ισχυρό το καλό που έχει μέσα του. Γιατί είμαστε εικόνες Θεού, έτσι. Και κοιτάει ο Θεός αυτό το κακό που μπαίνει στη ζωή να μην κάνει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά στην εικόνα του Θεού, στα χαρίσματα, στις αρετές. Να μην κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Να τα ανορθώσει θέλει. Θέλει να φρενάρει το κακό. Θέλει να φρενάρει την πτώση. Γι' αυτό και βλέπετε στη συνέχεια, λέγει ο Αδάμ που ήταν κρυμμένος, πού είσαι? Και αυτός ο ευλογημένος πίστεψε ότι ο Θεός δεν πήρε είδηση, δεν μας είδε κανένας, φάγαμε από τον απαγορευμένο καρπό, ίσως να τον κρύψαν κιόλας, να τον σκεπάσανε, γιατί όταν το παιδί πάει στον ντουλάπι και παίρνει γλυκό, έπαιρνε τώρα, δεν ξέρω αν το κάνει αυτό το παιδί, έπαιρνε κάποιο γλυκό, πήγαινε και φρόντιζε να καμουφλάρει αυτά τα οποία πήρε και αφήρεσε για να μην τα πάρει ο άλλος είδηση. Έτσι λοιπόν και ο Αδάμ απαντάει και λέγει, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην, ότι γυμνός ημί και εκρύβην. Πάλι δεν μπαίνει στο νόημα ο Αδάμ, δεν μπαίνει στο θέμα, κοιτάει να το ξεφύγει. Άκουσα, λέει, την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και φοβήθηκα. Προσέξτε, άκουσα την φωνή περιπατούντας, δηλαδή πρέπει να άκουσε και το περπάτημα, ότι κάποιος έρχεται. Έτσι, και μπήκε αμέσως ο τρόμος και έτρεξε και κρύφτηκε. Που θα μπορούσε να πει ότι και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα. Όχι, άκουσα, λέει, τη φωνή σου περιπατούντας εν το παραδείσο και εφοβήθη. Και αυτό δείχνει ότι κι άλλες φορές άκουγε την φωνή του Θεού, άκουγε το περπάτημα του Θεού και θα πρέπει να έτρεχε με λαχτάρα στην αγκαλιά του Θεού. Πώς τρέχει το παιδί όταν έρχεται ο πατέρας, η μητέρα? Τρέχουν με λαχτάρα στον πατέρα. Αν έχει γίνει όμως μια ζημιά, πάνε και κρύβονται. Κρύβονται, εξαφανίζονται. Ξέρετε, και τα ζώα πολλές φορές, άμα κάνουν καμιά ζημιά, το καταλαβαίνουν και πάνε και κρύβονται. Όταν ακούν το αφεντικό, κρύβονται και κρυφοκοιτάνε να δουν η φωνή θα είναι καλή, χαϊδευτική, χαρούμενη, για να ξεθαρέψουν. Άκουσα, λέει, την φωνή σου καθώς περπατούσες μέσα στον παράδεισο και κρύφτηκα και φοβήθηκα. Γιατί ήμουν γυμνός. Εδώ δεν λέει τίποτα. Γιατί ήμουν γυμνός.
2: Μήπως ήταν η φωνή του αυστηρή, πάτερ, θα λέγαμε. Μήπως ήταν έτσι η φωνή του Θεού, έτσι, και φοβήθηκε.
0: Επιτακτική, ότι πού είσαι.
2: Πού είσαι, κάπου.
0: Πού είσαι, ναι.
2: Ή την έφτιαξε μόνος του, ότι διαστάθηκε.
0: Προσέξτε να δείτε. Εδώ όμως δεν λέει άκουσα την επιτακτική σου φωνή, την φωνή σου. Την φωνή του Θεού. Δεν δείχνει ότι ήταν αυστηρή, με φώναξες άγρια, με φώναξες έντονα και τρόμαξα όπως με φώναξες. Πώς γίνεται πολλές φορές, μας μιλάει κάποιος και τρομάζουμε και χάνουμε την λαλιά μας. Όχι, την φωνή σου άκουσα, λέει, καθώς περπατούσες. Δείχνει κάτι το άνετο, το ωραίο. Κάποιος περπατάει και κάποιος φώναξε, μίλησε. Έτσι. Και στη συνέχεια αυτό που λέει, φοβήθηκα γιατί είμαι γυμνός. Δηλαδή πριν τι ρούχα είχε πριν και τώρα δεν τα έχει και γι' αυτό κρύφτηκε. Δηλαδή τι ντράπηκε, δείχνει ότι ντρέπεται τώρα απέναντι στον Θεό. Είμαι γυμνός, λέει, και κρύφτηκα, άρα ντρέπεται απέναντι στον Θεό. Γιατί? Και αν είχε ρούχα, ποιος του τα πήρε? Και αν δεν είχε ρούχα, έτσι, τότε γιατί και πριν έτσι ήτανε και τώρα έτσι είναι, τι άλλαξε για να κρυφτεί? Ναι, Μάρθα.
3: Και η γύμνια αυτή δεν αναφέρεται μόνο στη γύμνια του σώματος, γιατί έχει φύγει πλέον αυτή η αθωότητα και η αφέλεια που είχανε, αλλά αναφέρεται και στη γύμνια της ψυχής.
0: Μπράβο.
3: Γιατί έχει φύγει πλέον η ειρήνη, η χαρά που είχανε όταν επικοινωνούσανε με το Θεό, και ήρθε η ταραχή, ο έλεγχος της συνείδησης, που έφερε την ταραχή και τη σύγχυση. Γι' αυτό άλλωστε από τη σύγχυση τι βλέπουμε? Ότι σκοτίστηκε ο νους του και θέλησε να κρυφτεί. Ποιος? Ο Αδάμ από το Θεό. Είναι δυνατόν να μπορεί να κρυφτεί από το Δημιουργό του?
0: Ακριβώς.
3: Αμέσως πως σκοτεινιάζει ο νους και οι πράξεις μας και οι σκέψεις μας είναι λανθασμένες.
0: Και εδώ ξέρετε πολύ σωστά συγγνώμη, και εδώ ξέρετε τι μπορεί να βρει ένας καλός ψυχολόγος, ψυχίατρος και ένας πνευματικός, όπως βρίσκουν οι πατέρες την ψυχολογία του βάθους. Δηλαδή μέσα στο βάθος της καρδιάς, όταν λέει είμαι γυμνός και κρύφτηκα, είπαμε προηγουμένως τι ρούχα είχε και τα έχασε? Όχι. Άρα τι άλλαξε? Είναι αυτό που είπες, Μάρθα, στο βάθος της ψυχής, μέσα στα ακατάβαθα της ψυχής υπήρχε μια ταραχή, κάτι χάθηκε, κάτι έφυγε, έφυγε το στόλισμα της υπακοής. Έφυγε αυτό, λερώθηκε αυτό, χάθηκε. Έφυγε το στόλισμα της αγάπης προς τον Θεό. Διότι όταν ακούς τον διάβολο, δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να ακούς τον διάβολο. Έφυγε η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έφυγαν πολλά πράγματα που μπορεί να λέμε υποσυνείδητο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει υποσυνείδητο. Υπάρχει μια συνείδηση η οποία εκτείνεται σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν θέλουμε αυτό το βάθος να το αγγίξουμε, το αφήνουμε. Και αυτό το βάθος μετά αρχίζει, είναι σαν μια σπηλιά η συνείδηση, που μακραίνει και μέσα σε αυτήν τη σπηλιά πετάμε σκουπίδια, πιστεύοντας ότι θα χαθούν. αλλά αυτά τα σκουπίδια πάνε μέσα στην ψυχή και αγγίζουν τις τόσες αρετές της εικόνας του Θεού. Ξέρετε, ως εικόνες Θεού έχουμε άπειρες αρετές και άπειρα χαρίσματα και άπειρους τρόπους εκδήλωσης. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο πιάνο με πάρα πολλά πλήκτρα που χάνονται. Δεν μπορείς, τα πέρατα, λέει, της ψυχής κανείς δεν μπορεί να τα αγγίξει, λέει η Σοφία Σολομώντας. Δεν μπορείς να αγγίξεις τα πέρατα της ψυχής, τεράστια είναι. Άρα λοιπόν, εδώ λέει, ένιωσα γυμνός. Προφανώς έχασε το ένδυμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τον στόλιζε. Έχασε το στοιχείο της αρετής, πλέον τα χάνει στην υπακοή. Χάθηκαν. Και κοντά με αυτήν χάθηκαν και άλλες αρετές. Γκρεμίστηκαν η μία πίσω από την άλλη. Σαν να μπήκε ένας κλέφτης και έκλεψε τα πολλά χαρίσματα. Ναι, αγαπητέ Νίκο.
4: Πάτερ, αν θέλαμε να βρούμε μία σημειολογία σε αυτή την παράσταση, θα λέγαμε ότι αποτελεί αυτός ο φόβος του Αδάμ, αποτελεί μία προτύπωση της άλλης ζωής. Ναι. Όπως την κόλαση, όπως έτσι πολύ ωραία μας είπατε την Κυριακή στο κήρυγμα. Δεν θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μακριά από το Θεό, αλλά αυτοί οι οποίοι θα ντρέπονται να δουν το Θεό. Θα θέτουν οι ίδιοι αυτούς εκτός Θεού.
0: Ναι, ναι. Με αυτά που έχουν κάνει, με αυτά που έχουν δημιουργήσει και με αυτά που έχουμε καταστρέψει. Γιατί ξέρετε, η κάθε αμαρτία είναι μια φθορά στην εικόνα του Θεού. Μια ζημιά στην εικόνα του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε μια πολύ ωραία εικόνα που λέγεται άνθρωπος και εμείς πάμε και την καταστρέφουμε. Βάλτε τώρα έναν αγιογράφο ή έναν ζωγράφο, εν προκειμένου έναν αγιογράφο να φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και εμείς να πάμε να αρχίσουμε να το καταστρέφουμε. Και όταν θα έρθει ο αγιογράφος να το δει, τι θα πει? Μπράβο παιδιά, καλά κάνατε. Δεν θα στενοχωρηθεί, δεν θα πικραθεί. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Αδάμ άρχισε να νιώθει ότι κάτι του λείπει. Άρχισε να χάνει αυτά τα οποία ο Θεός του είχε δώσει. Και αμέσως μετά, βλέπετε, αφού τα χάνουμε, μπαίνει ο φόβος. Αυτό το «είμαι γυμνός». Άρχισε να μένει μόνος ο Αδάμ, απροστάτευτος. Γιατί να φοβηθεί? Γιατί δεν φοβότανε πριν? Μόνος ήταν μέσα στον παράδεισο. Τόσα θηρία υπήρχανε. Και τι φοβήθηκε τώρα? Τι? Δεν λέει φοβήθηκα εσένα. Φοβήθηκα. Δηλαδή γενικά μπήκε ο φόβος της ενοχής. Και η ενοχή είναι πάλι έναντι του Θεού. Ναι, Μάρθα.
3: Και ο φόβος της τιμωρίας, θα λέγαμε. Γιατί ίσως συναισθάνθηκε τι είχε κάνει και φοβήθηκε την τιμωρία από το Θεό.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε φοβάται την τιμωρία, γιατί άκουσε ότι αν φάμε θα πεθάνουμε. Δεν είχε εμπειρία όμως τι σημαίνει θάνατος.
3: Μα το θάνατο ο ίδιος το δημιούργησε. Η ναι. δημιουργία του θανάτου δεν είναι από το Θεό, το Αδάμ.
0: Άρα λοιπόν φοβάται, αλλά επειδή μπήκε ο θάνατος φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία φέρνει και τον φόβο. Η αμαρτία δημιουργεί ενοχή και ξέρετε, αυτός ο φόβος είναι δημιουργικός φόβος. Διότι μου προκαλεί την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί. Και μου δίνει την ευκαιρία να ζητήσω βοήθεια. Να ζητήσω βοήθεια. Εδώ τώρα ο Αδάμ θα μπορούσε να πει «Θεέ μου, φοβάμαι, έλα κοντά μου, πού είσαι?» Μπήκε μέσα μου ο φόβος. «Πού είσαι?» Νιώθω γυμνός. Ποιος μου τα έκλεψε αυτά? Ποιος μου τα πήρε αυτά που είχα? Και να καλέσει πάλι τον Θεό που του τα έδωσε. Αλλά βλέπετε, αρχίζει να δημιουργείται η απόσταση. Αυτό το κρύφτηκα σημαίνει φυγή από τον Θεό. Φυγή από τα μάτια του Θεού.
5: Πάτερ, αυτός ο φόβος δεν έχει σχέση και με το ότι το μήλο που φάγαν ήταν από το δέντρο της γνώσης του καλού, της γνώσης του καλού και του κακού που είπαμε. Άρα ήρθε σε επίγνωση του καλού και του κακού ο Αδάμ. Άρα ήξερε ότι η γη, μια σωματική, είναι κάτι άσχημο, ας πούμε, δεν σχετίζεται και με...
0: Προσέξτε, οι γνώσεις δεν είναι αποτέλεσμα...
5: Και όχι μόνο η απώλεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, οι γνώσεις καλού και κακού δεν είναι τρώω ένα καρπό και γνωρίζω.
3: Μα ήδη, συγγνώμη, ναι, Πάτερ, τις γνώσεις ήταν πρικισμένος με γνώσεις ο Αδάμ.
0: Ναι.
3: Είχε σοφία.
0: Ακριβώς.
3: Από το δημιουργό του.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Σωστά το λες, Μάρθα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε γνώση ο Αδάμ. Αφού είχε, ήταν εικόνα Θεού, είχε σοφία, πώς ονομάσε το όσα ζώα που πέρασαν από μπροστά του. Αν δεν είχε γνώση, αν δεν είχε σοφία, αν δεν είχε λογική. Εκεί του να γνωρίζει το καλό και το κακό είναι μέσα στην διαπαιδαγώγηση που θα προσέφερε ο Θεός στον Αδάμ. Δηλαδή δεν θα μάθαινες τι είναι καλό και κακό μόνος σου. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή στη ζωή μας δεν μπορούμε εμείς να πούμε τι είναι καλό, τι είναι κακό ως άνθρωποι. Δεν μπορούμε. Θα πέσουμε έξω. Μόνον ο Θεός ορίζει το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αυτονομήσουμε το καλό και να φτιάξουμε νόμους και να βγάλουμε απ' έξω τον Θεό. Κάνουμε λάθος. Ο ανθρωπισμός χωρίς Θεό είναι λάθος. Η ελεημοσύνη, η αγάπη, η χαρά και οτιδήποτε άλλο χωρίς Θεό είναι αμαρτία. Θυμηθείτε την θυσία του Αβραάμ που πήρε τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Τι θα έκανε ανθρωποθυσία? Ποιος το ζήτησε αυτό? Ο Θεός. Επιτρέπει όμως ο Θεός μια ανθρωποθυσία? Όχι. Γιατί το ζητάει από τον Αδάμ, από τον Αβραάμ? Για να δείξει στον Αβραάμ ότι εκείνος είναι ο κυρίαρχος του καλού και του κακού. Και ότι μόνον ό,τι λέει ο Θεός είναι καλό, μόνον ό,τι θέλει ο Θεός είναι καλό και μόνον ό,τι δεν θέλει ο Θεός είναι κακό. Γι' αυτό δεν μπορούν να πούν πολλοί, δεν είναι σωστό αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι. Εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, είμαι όμως καλός άνθρωπος. Είσαι καλός για τον εαυτό σου, δεν είσαι καλός για τον Θεό. Για να είσαι καλός για τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε το καλό που κάνεις να το αναγάγεις στον Θεό. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Κάνω μια φιλανθρωπία, μια ελεημοσύνη. Πηγαίνω και γίνομαι ιεραπόστολος. Εάν το κάνω μόνο και μόνο γιατί εγώ έτσι το θέλω, έτσι το αισθάνομαι, είναι αποτυχία. Πρέπει να το κάνω στο όνομα του Θεού, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι όταν θεράπευαν και ο Απόστολος Πέτρος όταν έκανε την θαυμαστή θεραπεία λέει εις το όνομα, εν ονόματι του Κυρίου και τα λοιπά, σήκω περπάτα, εν ονόματι του Κυρίου.
2: Ναι, Ευάγγελο. Ναι, Πάτερ, όμως θα λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κάποια αεροποστολή, εντάξει, μπορεί να μην είναι να έχουν την πίστη στον Θεό, αλλά να αγαπάνε τους ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί μας και στην Καινή Διαθήκη έχουμε δει ότι ο Κορνήλιος από αγάπη κινούνταν και έκανε αυτές τις ελεημοσύνες και ο Θεός μετά τον έφερε στον δρόμο το σωστό. Άρα ίσως δεν πρέπει να αποκλείουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πραγματικά με αγάπη αυτή την κίνηση προσφοράς, δηλαδή προς τον συνάνθρωπο. Ίσως κάποια στιγμή ο Θεός, βέβαια ο παντογνώστης, φέρει ας πούμε το σωστό, δηλαδή
0: την να γίνει γνώση, ναι, του σωστού, ναι, το αλήθινο, ναι. Ακούστε να δείτε, ναι, Μάρτα.
3: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις το φόβο Θεού μέσα σου, ακόμη και κάνοντας το καλό, κάποια στιγμή θα έλθει ο πειρασμός και θα πέσεις εσύ στην υπερηφάνεια.
0: Μπράβο,
3: οπότε
0: έτσι
3: θα έρθει η πτώση ή θα νιώσεις τόσο πολύ εγωισμό μέσα σου. Γι' αυτό και δεν θα σωθείς. Και άλλωστε γι' αυτό υπάρχει και ο λεγόμενος νόμος του Θεού. Όπως και σε ένα κράτος, σε μια χώρα υπάρχουν οι νόμοι για να καθορίζουν το πώς θα κινούνται και το πώς θα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Αν θέλουμε να λεγόμαστε αληθινοί χριστιανοί, πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού.
0: Έτσι είναι. Ξέρετε, λέει κάπου ο Κύριος στους μακαρισμούς, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Ο Κορνήλιος είχε καθαρή καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έκανε για να αυτοπροβληθεί. Δεν έκανε τις ελεημοσύνες, γιατί και προσευχόταν. Οι προσευχές σου λέει και οι ελεημοσύνες σου. Δεν έκανε τις ελεημοσύνες για να νιώσει «Α, τι είμαι εγώ και τι κάνω». Ξέρετε πόσο κινδυνεύουμε και εμείς ακόμη να πούμε «Α, εγώ τι έκανα, τι είπα, τι διάβασα, τι ακούστηκε». Και φαινόμαστε ότι το κάνουμε στο όνομα του Θεού, αλλά ουσιαστικά το κάνουμε στο όνομα του εαυτού μας για να προβληθούμε. Αν λοιπόν αυτός ο οποιοσδήποτε έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει αυτήν την τάση της αυτοπροβολής, της υπερηφάνειας, της αλαζονίας και είναι ταπεινός, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί και θα τον οδηγήσει στο ορθό. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο όμως να μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε με καθαρή καρδιά χωρίς να έχουμε την γνώση και την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό, εάν λέει ο δίκαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει τόση περιπέτεια, τόση δυσκολία, ο αμαρτωλός πού φανείται, πού θα σταθεί, πώς. Ο δίκαιος και έχει τόσες δυσκολίες και τόσες περιπέτειες και τόσες αμαρτίες και τόσες πτώσεις. Το αμαρτωλός λέει πού θα σταθεί, πού, πώς, ποιος θα τον κρατήσει, ποιος θα τον στηρίξει. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε όλη αυτή την αναζήτηση και την αναγνώριση του Αδάμ, όλου του κόσμου, του ψυχικού κόσμου, τι ζημιά έπαθε. Γι' αυτό λέει είμαι γυμνός και στη συνέχεια όμως κρύφτηκα. Ενώ θα μπορούσε απλά και ταπεινά να πει Θεέ μου, έκανα ζημιά, έκανα κακό, τι πρέπει να γίνει, αφού βλέπει ότι ο διάβολος δεν είναι κοντά του. Πού σε όφη, πού σε φίδι, έλα τώρα να με σώσεις. Είμαι γυμνός, ακούω την φωνή του Θεού, έρχεται, τι θα με κάνει. Έστω και άγρια να ήτανε, ας φωνάξει τον όφη να έρθει να τον συμπαρασταθεί. Πού όφης καιροφυλακτεί για νέα πτώση. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος χάνεται, αλλά ουσιαστικά παλεύει, πετάει τα βέλη στον λογισμό και στη σκέψη του διαβόλου, του Αδάμ. Με την προτροπή του διαβόλου τώρα ο Αδάμ τρέχει και κρύβεται.
3: Και η δικαιολογία που έρχεται μετά και αυτό του διαβόλου.
0: Όλα, ναι. Δεν έρχεται πλέον φανερά, έρχεται αφανώς για να είναι τάχα ο ανεύθυνος. Ναι. Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται στον λογισμό μας και δεν μας αφήνει ελεύθερα πλέον να κινηθούμε, διότι εφόσον υποταχθήκαμε μία φορά στην βούληση του διαβόλου, του ανοίξαμε πόρτα, μπαίνει μέσα, θρονιάζεται, πιάνει μια ακρίτσα και μετά σου λέει κρύψου. Από ποιο να κρυφτώ, από τα μάτια του Θεού? Ναι, Μάρθα.
3: Γι' αυτό και ο Άγιος Αδελφόθεος Ιάκωβος λέει αντισταθείτε στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει μακριά σας.
0: Και φεύξε τα φήμον, ναι.
3: Ναι, γυρίστε λέει και φωνάξτε το Θεό και ο Θεός θα τρέξει κοντά
0: σας. Θα τρέξει, θα σας ακούσει και θα τρέξει, ναι.
3: Και θα λέγαμε Πάτερ ότι αυτή η φωνή του Θεού, το Αδάμ που ή, ο Θεός πόσο θέλει να αντιστραφεί και να φωνάξουμε εμείς οι ίδιοι Θεέ μου,
0: πού είσαι, πού είσαι Θεέ μου, ναι. Αφού λέει μόλις φωνάξεις εγώ ειδού πάρει με, εγώ είμαι εδώ δίπλα σου αμέσως, μόλις φωνάξεις. Γιατί να μην φωνάξει ο Αδάμ και να πει Θεέ μου τι έπαθα, πού βρέθηκε αυτό το ζώο, αυτό το φίδι, πού βρέθηκε, τι μας έκανε, μας ανακάτωσε, Θεέ μου πού είσαι, λύτρωσέ μας, σώσε μας. Όχι, έρχεται πλέον αυτή η αυτονόμηση του ανθρώπου, επειδή μόνοι τους ήθελαν να γίνουν θεοί. Είδες τον Ευάγγελο αυτό που είπες προηγουμένως, ότι και το καλό πολλές φορές φέρνει τον Θεό κοντά. Να και ο Αδάμ καλό ήθελε να κάνει, Θεός ήθελε να γίνει, αλλά μόνος του, χωρίς τον Θεό. Αυτό το να κάνω κάτι μόνος μου χωρίς τον Θεό με οδηγεί στην πτώση. Γι' αυτό και ο Αδάμ δεν τόλμησε πλέον να φωνάξει τον Θεό, αφού μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει. Λέει εγώ ξέρω τι θα κάνω, εγώ ξέρω, μπορώ, είμαι δυνατός, έχω τούτο, έχω εκείνο. Και λένε πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, τι να τον κάνω τον Θεό, είδες κανέναν Θεό να έρχεται εδώ να με βοηθάει? Αν δεν είχα εγώ τα χέρια μου να δουλέψω, αν δεν είχα εγώ το μυαλό μου να σκεφτώ, αν δεν είχα τα πόδια μου να τρέξω, τι να με κάνει ο Θεός? Και με λέμε, και λέει κανείς μετά, τα χέρια σου εσύ τα έκανες. Άντε μια αρρώστια, μια παράλυση, ένα εγκεφαλικό, άντε κούνα τα χέρια σου. Τι φτωχοί που είμαστε, νιώθουμε τόσο μεγάλοι. Είναι αυτό που λέει ο λαός, πάτησε στα αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Κάντε μια δοκιμή, πατήστε στα αυγό να δείτε πόσο πιο ψηλοί θα είστε. Ναι, τι θυμίζεις Ευάγγελ?
2: Πάντως θα λέγαμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Ότι μάλλον ο Θεός, ο Αδάμ, καταχράστηκε την, όχι ότι από το καλό που είπατε, άλλο πράγμα συνέβη. Θα έλεγα ότι σαν να αμφισβήτησε τον Θεό, σαν να θέλησε να βρει καλύτερη προσφορά, Είναι κάτι άλλο.
0: Δείγμα ότι αμφισβήτει τον Θεό. Ναι, θέλει κάτι άλλο. Λέει, δεν τον πιστεύω τον
2: Θεό. Δεν υπάρχει παράγοντας αγάπη. Υπάρχει συμφέρον, θα λέγαμε.
0: Το συμφέρον δεν έχει αγάπη. Ήδη έχει χαθεί η αγάπη. Και φτάνουμε στο συμφέρον.
2: Να πας αυτό που μου είχατε πει.
0: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια, βλέπετε, λέγει ο Αδάμ, άκουσα να περπατάς και κρύφτηκα γιατί ήμουν γυμνός. Και του λέει ο Θεός, συνεχίζει τον διάλογο. Δεν του είπε, άντε βρε παλιόπαιδε, τώρα με δουλεύεις, δεν τρέπεσαι, μήπως δεν σε είδα τι έκανες. Εμείς εκεί θα φτάναμε. Θα νευριάζαμε, θα λέγαμε, τώρα κοίταξε να δεις, με εμπέζει. Σαν την Σαμαρίτισσα που την βρήκε στον πηγάδι και την πόρνη, εκείνη την γυναίκα που είχε 7 άνδρες και αφού συζήτησε με τον Χριστό, λέει, πού πρέπει να προσευχόμαστε. Και της λέει ο Θεός, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου, σαν να της λέει, δεν με παρατάς τώρα τις θεολογίες και τις φιλοσοφίες και τις πνευματικότητες, τάχα που να προσευχόμαστε, εδώ είσαι βουτυγμένη στην αμαρτία και κάνεις τάχα διάλογο θεολογικό. Ναι, έτσι και ο Θεός τώρα βλέπει τον Αδάμ ότι πάει να ξεφύγει, να αποπροσανατολίσει τον Θεό, και ο Θεός μένει, δεν είναι θυμώνει, και του λέγει, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Λες ότι είμαι γυμνός, πώς το κατάλαβες? Προσέξτε πώς το κατάλαβες. Βλέπετε τώρα ότι η γύμνια είναι κάτι εξωτερικό, το παίρνει απλά ο Θεός, πολύ απλά. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πώς, ήρθε και κανένας άλλος? Βλέπετε, βάζει το ποιος σου είπε για να του θυμίσει ότι ο Όφης του είπε να φάει από τον καρπό. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Αδάμ ξύπνασε να του λέει, πες την αλήθεια, πες τα γεγονότα πως έχουν. Κάποιον σε μίλησε, κάποιος μπήκε εδώ μέσα, με κάποιον έκανες διάλογο. Να μην σου τα βγάλω εγώ στη φόρα. Αλλά δεν ήθελε να αφήσει. Ναι, Μάρθα.
3: Να πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο Θεός χειρίζεται έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο μάλλον προσπαθεί να κάνει τον Αδάμ να ομολογήσει ο ίδιος την πράξη.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Γι' αυτό και οι ερωτήσεις του, αφού είναι παντογνώστης, ήξερε
0: ακριβώς
3: φυσικά ότι ο Αδάμ είχε φάει από τον απαγορευμένο καρπό.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Αλλά θέλει να κάνει τον Αδάμ να το εξομολογηθεί ο ίδιος μόνος του.
0: Να είναι αποτέλεσμα δικής μας ενέργειας και η μετάνοια, όπως και η αμαρτία. Ήταν δική μας ενέργεια η αμαρτία. Θέλει πάλι ο Θεός να μας ανεβάσει. Μπορούσε άνετα να σώσει τον Αδάμ και να τελειώσει. Όχι, θέλει πάλι ο Θεός εμάς να μας ανεβάσει εκεί που ήμασταν μόνοι μας, να ανέλθουμε, ώστε η μετάνοια και η σωτηρία να είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό και η μετάνοια μας, η εξομολόγηση, συγχωρεί τις αμαρτίες. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός μπορεί να τις συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Είτε πω εγώ είτε δεν πω, μπορεί να τις συγχωρήσει, είναι παντοδύναμος. Δεν την συγχωρεί το έλεος του Θεού. Αυτό είναι φοβερό. Τη συγχωρεί η δική μας η μετάνοια. Αυτή η πρόκληση της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ναι Κύριε, έκανα αμαρτία. Τόση δύναμη έχει η μετάνοιά μας, που προκαλεί τον Θεό. Η χάρη του Θεού είναι εκεί, περιμένει. Δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και την άλλη φορά κρύβεται, αλλά περιμένει τον δικό μας τον λόγο. Όπως και εδώ ο Θεός περιμένει τον λόγο του Αδάμ. Ναι, Μάρθα.
3: Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Ισαάκ ο Σύρος. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη τελικά το θεϊκό λιμάνι.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και βλέπετε σε όλον αυτόν τον διάλογο η Εύα τσιμουδιά. Σαν να θέλει να δικαιολογηθεί η Εύα και να πει, εμένα δεν μου πεις τίποτα. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Δεν άκουσα εγώ να λες ότι δεν πρέπει να φάμε από τον απαγορευμένο καρπό. Αυτός είναι ο ένοχος. Βλέπετε, μεταβίβαση ενοχής. Δεν μπαίνει στο θέμα να πει, Κύριε, εγώ έκανα αυτό και τον παρέσυρα. Δεν παίρνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Βλέπετε πως κρυβόμαστε. Αυτό που λέμε, άσε τον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ναι, άσε τον να μην μιλάς τώρα. Κάτσε, μήπως και την γλιτώσουμε εμείς. Τιμωρηθεί εκείνος και εμείς την γλιτώσουμε και ξεφύγουμε.
5: Ναι. Πάτερ, όμως, αν δοκιμάσουμε ποτέ να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας, αν κάνουμε κάτι κακό, ας παρατηρήσουμε όλοι μας πόσο ωραία αισθανόμαστε μετά.
0: Ναι.
5: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφο να πάρεις την ευθύνη. Να σας πω κάτι. Είστε στο δρόμο. Περνάτε κάποια στιγμή το φανάρι με πορτοκαλί. Και είναι απέναντι ο τροχονόμος, ο οποίος ξέρει πώς λειτουργούν τα φανάρια. Λες εσύ, το φανάρι το δικό μου δεν το βλέπει. Περνάω εγώ με πορτοκαλί, με σταματάει. γιατί περάσατε το φανάρι ενώ είχε φύγει το πράσινο? Όχι, είχε πράσινο. Ενώ αν πει και ο αστυνόμος, ο τροχονόμος εκεί θυμώνεις, λέει, αφού το ξέρω τώρα. Και ο αστυνόμος άμα σ' άκουγε και έλεγες, ναι, έχετε δίκιο, πέρασα με πορτοκαλί, έκρινα ότι μπορούσα να περάσω. Θα πει, πήγαινε άνθρωπέ μου, πήγαινε άνθρωπέ μου, ναι.
2: Και άμα σας πει, πάτερ, πάρτε μια κλίση.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα αισθανθείς ωραία και είναι τη στιγμή.
0: Γιατί είναι, εκεί πρέπει να αισθανθώ ωραία και να πω, πρέπει να υποστώ τις συνέπειες της πράξης μου. Το θέμα δεν είναι όμως εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν είμαι ειλικρινής, θα είμαι έτοιμος να υποστώ και τις συνέπειες. Ναι, εγώ το έκανα και τελείωσε.
2: Είναι η συνείδηση ότι είπα την αλήθεια. Δεν θα σε τρώει μετά η συνείδηση ότι είπες ψέματα. Είναι και αυτό, ναι, κάτι που έχει ο κάθε άνθρωπος. Η ευαισθησία που έχει ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα. Στο θέμα της συνειδήσεως.
0: Και η υπερηφάνεια που έχουμε μέσα. Πόσο ταπεινοί είμαστε και πόσο υπεύθυνα άτομα είμαστε. Πόσο μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη του εαυτού μας, να τα αναγνωρίζουμε και να μην τα κρύβουμε. Γιατί ξέρετε, εμείς τα λάθη μας τα κρύβουμε. Δεν τα δεχόμαστε. Έστω κι αν οι άλλοι δεν μας τα παρουσιάσουν. Όταν θα γίνει ένας καυγάς, επί παραδείγματι, ένας άσχημος διάλογος, τότε όταν θα είμαστε μόνοι μας, δεν καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Δεν καθόμαστε να δούμε τι λάθη εμείς κάναμε σε αυτόν τον διάλογο. Αλλά αντιθέτως, αρχίζουμε και σχολιάζουμε τον άλλον, ότι ο άλλος μου είπε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι, ο άλλος με νευρίασε, ο άλλος. Εγώ αθώα περιστερά σε όλα. Δεν κάθομαι να πω, ναι, ο άλλος έκανε αυτό που έκανε. Εγώ πώς ενήργησα? Ποια είναι σε αυτόν τον διάλογο τα λάθη μου? Ποια είναι η βάση, η δική μου? Γι' αυτό και βλέπετε τώρα, ο Θεός, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Και δεν αφήνει τον Αδάμ να πάει και σε άλλο λάθος και σε άλλη δικαιολογία. Τον προλαβαίνει τώρα, τον σταματάει, γιατί προφανώς διαισθάνθηκε ο Θεός ότι ο Αδάμ πλέον δεν έχει αυτή την διάθεση της επίγνωσης του εαυτού του και της επαναφοράς. Δεν είχε αυτή τη διάθεση και λέγει, μήπως, και πάλι ερωτηματικά, πάλι σαν να μην ξέρει ο Θεός, μήπως, λέει, από το ξύλου ου είναι τη λάμιν σι, τούτου μόνο μη φαγήν, από αυτού έφαγες? Είδατε τι λέει, την αφήνει την Εύα απ' έξω. Ακούει η Εύα, τα ακούει όλα, ε? Λοιπόν, μήπως, λέει, από το ξύλο που σου, σι, όχι σας, σε πληθυντικό, που σου έδωσε εντολή, έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η εντολή δόθηκε μόνο στον Αδάμ, που σου έδωσα να μην φάτε, σου έδωσα μια εντολή να μην φάτε από αυτόν τον καρπό, μήπως από αυτόν έφαγες? Εσύ συγκεκριμένα, ο Αδάμ, όχι κάποιος άλλος, αλλά ο Αδάμ, όχι κάποιος άλλος, ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγε κανείς ότι δεν θέλει ο Θεός να δημιουργεί συνενόχους, αλλά εσύ, ανεξάρτητα του τι έκανε ο άλλος, τι έκαναν οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, μήπως από το ξύλο, από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου που σου είπα να μην φας, να μην φάτε, από αυτού φάγατε? Και βλέπετε τώρα, ο Αδάμ δεν λέει ναι. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Πλέον βγήκαν όλα στη φόρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ό,τι είναι να υποστώ, ας το υποστώ. Αλλά τι κάνει ο Αδάμ? Και δεν φτάνει τώρα ο Αδάμ που έκανε το λάθος, αλλά δείτε και τι λέγει. Και είπε ο Αδάμ, η γηνή ειν έδωκας μετεμού, αυτή μη έδωκεν εκ του ξύλου και έφαγον. Τι κάνει? Πάει να ρίξει τις ευθύνες στον Θεό. Δεν λέει ναι, τέλειωσε. Έλα εδώ, Θεέ μου, έλα εδώ να σε περιλάβω εγώ τώρα που μου έδωσες μια γυναίκα και με παρέσυρε να παραβώ την εντολή σου. Ναι, εγώ, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, θα ήμουν καλός. Βλέπετε αμέσως. Η μη αναγνώριση του λάθους μας. Η μη αναγνώριση των παθών μας. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση και λένε, δεν έκανα τίποτα. Και τους λέω, αλήθεια, φέρουμε μια φωτογραφία να την κάνω εικόνα, να την βάλουμε μέσα, να την προσκυνούμε. Γιατί αφού δεν έχεις κάνει τίποτα, είσαι άγιος. Γιατί να μην την βάλουμε μέσα στο νόμο μας, να την προσκυνούμε? Βλέπετε, όχι μόνο επιθυμία συγκάλυψης των λαθών μας, αλλά και εγώ είμαι καλός, τι έκανα. Και άμα δούνε άνθρωπο να πάει προπαντός σε χώρους που είναι πιο κλειστές κοινωνίες, όπως είναι ένα χωριό, αν πάει ο πνευματικός στο χωριό και ανακοινώσει ο ιερέας ότι θα έρθει ο πνευματικός για εξομολόγηση, πολλοί είναι αυτοί που παρακολουθούν ποιος θα πάει και μετά αρχίζουν το κοτσομπολιό. Α, πήγες, ποιος ξέρει τι έκανες και πήγες. Δηλαδή τι πρέπει να έχω κάνει για να πάω στο πνευματικό? Πρέπει να κλέψω την Εθνική Τράπεζα, πρέπει να σκοτώσω, πρέπει τα υπόλοιπα, τα μικρά. Γι' αυτό και ο Αδάμ τώρα τι κάνει? Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με έδωσε από το ξύλο να φάω. Και ενθυμίστε ότι την γυναίκα στον Αδάμ δεν την έδωσε ο Θεός. Επίτηδες, για να τον αφήσει και να του πει ότι κοίταξε, την γυναίκα δεν σου την έδωσα εγώ, αλλά εσύ έψαχνες στα ζώα που περνούσαν από μπροστά και έδωνες όνομα και είπες ούχε βρέθη όμοιος αυτό, δεν βρέθηκε, άρα αναζητούσες έναν όμοιό σου, και εγώ επειδή σε αγαπούσα, για να μην σε κάνω να μελαγχολείς, σου έδωσα έναν όμοιο με σένα, και τότε χάρηκες και είπες τούτο νυν, να το τώρα αυτό είναι, όχι εκείνα που έβλεπα τόσα ζώα. Βλέπετε, οι λέξεις στην Αγία Γραφή μεταφέρουν κάτι πολύ σπουδαίο, σπουδαία μηνύματα και ωραίες εικόνες. Τούτο νυν, αυτό το νυν, να το τώρα, αυτό είναι που έψαχνα τόσο καιρό και δεν το είχα, και αυτή θα ονομαστεί ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, έλα εδώ Αδάμ, γιατί λες ότι εγώ αυτή που σου έδωκα, δηλαδή εγώ ο Θεός δημιούργησα κάτι που εσένα σε οδήγησε στο κακό, άρα δεν είμαι καλός Θεός, δεν σε αγαπάω, θέλω το κακό σου, θέλω το καλό σου, δεν θέλω να γίνεις Θεός, θέλω να καταστραφείς, σου έστησα παγίδα. Ξέρετε πόσα βγαίνουν από αυτό? Και ναι, Ευαγγέλη,
2: θα λέγαμε πάτερα, έτσι συμβαίνει και με εμάς, δηλαδή ενός κακού μύρια έπονται, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και αρχίζουμε και ενοχοποιούμαστε περισσότερο, λέγουμε περισσότερα ψέματα, βάζουμε κι άλλους μετά μέσα στο, για να καλυφθούμε εμείς, και γι' αυτό καταντάμε σε μεγαλύτερη πτώση.
0: Θεό, και τον ίδιο τον Θεό δεν τον καταδικάζουμε? Πού είσαι Θεέ να δεις το κακό που γίνεται στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου? Πού είσαι Θεέ, γιατί μου έδωσες αυτό την αρρώστια ή αυτόν τον θάνατο? Ναι.
3: Είναι, όπως λέει και ο ψαλμωδός, οι προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Προφάσεις εν αμαρτίες,
3: ναι. Που συνεχώς,
0: ναι, δικαιολογίες.
3: Δικαιολογούμαστε.
0: Ναι. Άμα θα έρθει κανένα καιρικό φαινόμενο που θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή, θα πούμε πού είναι ο Θεός, κοίταξε ο Θεός, αν μας αγαπούσε δεν θα μας το έδωνε, και δεν κοιτάμε τις αμαρτίες μας, την εκτροπή μας, τον εκτροχιασμό μας από την πνευματική ζωή, που είμαστε βουτυγμένοι σε τόσα και τόσα κακά. Όχι, φταίει ο Θεός. Αν κάποιο παιδί το βράδυ πιει, μεθύσει και με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή, γιατί κάνει τρέλες, πέσει απάνω σε κανένα δέντρο και σκοτωθεί, οι υπόλοιποι αρχίζουμε και λέμε, το πήρε ο Θεός τόσο νέο παιδί, γιατί το πήρε ο Θεός? Πού είναι το μυαλό το δικό μας? Πού είναι η σύνεση η δική μας? Βλέπετε, αμέσως εσύ φταίσθε. Τελείωσε, εσύ φταίς. Ας μην μου την έδωνες αυτή τη γυναίκα. Μα γι' αυτό και ο Θεός δεν κάθεται πλέον να κάνει διάλογο με τον Αδάμ. Βλέπει ότι ο Αδάμ έχασε όλες τις ευκαιρίες της μεταμέλειας. Καμία μετάνοια. Τίποτα. Όλο οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι. Εγώ τίποτα. Γι' αυτό και ο Θεός τον ρώτησε προηγουμένως, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Πήγε να τον προλάβει, να μην μεταφέρει αλλού τις ευθύνες.
5: Πάντα, σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Δηλαδή, αν έχουμε αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας που μας λέει ψέματα, θα πρέπει να τον σταματάμε και εμείς, δηλαδή να μην τον αφήνουμε να λέει πολλά ψέματα και
0: κοιτάξτε,
5: να μπαίνουμε στην ουσία, στο διατάφτα αμέσως, όπως έκανε ο Θεός με τον Αδάμ? Ναι. Είναι αμαρτία δηλαδή να τον αφήνουμε να...
0: Δεν το είπε ο Θεός. Δεν τον σταμάτησε ο Θεός να του πει άντε βρε ψεύτη, σταμάτα τώρα και μη δικαιολογείσαι. Έτσι, γιατί αμέσως τον καταδικάζουμε. Δεν ήθελε ο Θεός να τον καταδικάσει ακόμη. Έτσι λοιπόν, και όταν κάποιος μας λέει ψέματα, είναι μια κατάκριση. Άντε βρε ψεύτη, σταμάτα τώρα, δεν θέλω να σε ακούω. Τίποτα. Βρίσκουμε τρόπο και αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε σε άλλο θέμα και τον αφήνουμε. Δεν προσπαθούμε σόνι και καλά να τον πείσουμε. Όπως και σε θέματα θεολογικού διαλόγου. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτούν και κάνουν συζήτηση θεολογική ή εκκλησιαστική, όχι γιατί τους ενδιαφέρει το καλό, να μάθουν το καλό, Γιατί θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να θίξουν κάποια πράγματα και να προσβάλλουν κάποια πράγματα και να υβρίσουν κάποια πράγματα. Όταν εμείς αντιληφθούμε ότι ο άλλος δεν έχει καλές και αγνές διαθέσεις, όπως το θέμα της νηστείας, αρχίζουν να προκαλούν για το θέμα της νηστείας, όχι γιατί ενδιαφέρονται να μάθουν πώς νηστεύουμε, πώς να νηστέψουν και αυτοί, αλλά τον θεσμό αυτόν, τον θεοσύστατο θεσμό, να τον γκρεμίσουν, να τον καταστρέψουν, να πούνε, α, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, το σωστό είναι με τρόπο να αλλάζουμε κουβέντα και να σταματούμε εκεί τον διάλογο. Γι' αυτό και ο Θεός εδώ με τρόπο, δεν λέει τίποτα στον Αδάμ, γυρνάει αλλού την ομιλία του πλέον, στρέφει αλλού τον διάλογο, όχι στον Αδάμ. Ο Αδάμ έχασε τις ευκαιρίες, τελείωσε. Μπορούσε μέσα σε όλα αυτά τα ερωτήματα του Θεού ο Αδάμ κάπου να σταματήσει και να πει, Κύριε, σε αγαπώ, συγχώρεσέ με. Ή να δείξει ένα δάκρυ, βρε παιδί μου. Να αρχίσει να κλαίει, να πει τι έκανα. Να αρχίσει να οδύρεται. Όπως ο Απόστολος Πέτρος βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά. Ναι, βγήκε έξω, έκλαψε πικρά. Πού είναι αυτό το δάκρυ στον Αδάμ? Πού είναι πολλές φορές αυτή η μετάνοια σε αυτό που κάναμε? Που στεκόμαστε έτσι αγέροχοι και λέμε, το έκανα λοιπόν και τι έγινε? Ήμουν άνθρωπος, το έκανα. Ξέρετε, μια φορά ένα παιδί που οι γονείς το μάλωναν συνέχεια και είχε συνηθίσει να τρώει ξύλο όταν γίνεται η ζημιά. Δεν το παιδαγωγούσαν όμως να το καλλιεργήσουν έναν καλό χαρακτήρα, απλώς το έδερναν. Κάποια στιγμή λοιπόν δίπλα στο δωμάτιο έσπασε ένα βάζο. Και αφού το έσπασε το βάζο, μπαίνει μέσα στο σαλόνι που καθόταν πολλοί κόσμος και λέει το μικρό, λοιπόν, κοιτάξτε, έσπασε ένα βάζο, ποιος θα με δείρει να τελειώνουμε? Ναι. Ούτε συγγνώμη, ούτε τίποτα. Άντε, δείρτε με, γιατί έτσι έχετε μάθει, να τελειώνουμε. Πού είναι λοιπόν η μεταμέλεια να πω, τι έκανα? Τι έκανα? Όπως πολλές φορές στο θέμα της έκτρωσης. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και ξέρετε, το άσχημο είναι ότι μόνο η γυναίκα εξομολογείται την έκτρωση που έχει κάνει. Ο άντρας δεν έρχεται να την εξομολογηθεί. Δεν είναι αμαρτία της γυναίκας, είναι και του άντρα αμαρτία. Άλλο θέμα αν ο άντρας επέμενε και η γυναίκα ήθελε από μόνη της να το κάνει, ευθύνη δική της. Αλλά μια έκτρωση όταν γίνεται είναι συνήθως σε κοινή συνένεση και από τον σύζυγο και από την σύζυγο. Και δεν έρχεται ο άντρας να πει ότι άφησα την σύζυγό μου ή συγκατατέθηκα για να πάει να κάνει έκτρωση. Και κρατούν φορτωμένη μια αμαρτία χωρίς να την εξομολογούνται. Γιατί σου λέει, εγώ καλός είμαι, τι έκανε η γυναίκα μου, ας τα πει η γυναίκα μου. Ούτε οι γυναίκες λένε στον άντρα, κοίταξε άντρα, τώρα που θα πας να εξομολογηθείς, πες το και αυτό. Γιατί μαζί κάναμε αυτήν την αμαρτία.
2: Συνένοχος.
0: Ναι, πες το και αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ έχει θράσος. Δεν έχει έτσι επίγνωση του τι έκανε. Εξάλλου ξέρετε, όταν βάζουμε στόχους ότι εγώ είμαι, μπορώ, έβαλε στόχο να γίνει Θεός. Άρα πίστευε ότι είναι ικανός, έχει δυνατότητες να γίνει Θεός, να γίνει μεγάλος. Άρα έχω, είμαι κάτι.
2: Συγγνώμη, εγώ είπατε έχει θράσος. Εγώ θα έλεγα μήπως είχε ταραχή, μάλλον δεν ήξερε τι του γινόταν εκείνη τη στιγμή, θα έλεγα.
0: Μα του έδωσε τόσες ευκαιρίες διαλόγου και που φαίνεται το θράσος, ότι ήθελε να γίνει Θεός. Θα μπορούσε να πει, κάτσε, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ για να γίνω Θεός? Τι είμαι εγώ? Έτσι. Ναι. Αυτό τι είναι, θράσος είναι. Ναι, Σοφία.
1: Βλέπουμε ότι ο φιλάνθρωπος Θεός δέχεται προσβολή με αυτόν τον τρόπο από τον Αδάμ, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να του δείχνει αγάπη και του δίνει επίσης και πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, να ακριβώς. Πολλές ευκαιρίες. Μοιάζει με το ανέκδοτο εκείνο που λέει, πήγε ένας τσιβδός να δώσει εξετάσεις για να προσληφθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει εκφώνηση ειδήσεων. Τσιβδός τώρα. Και όταν τον κόψανε, βγήκε έξω και λέει, τι να κάνεις, βρε παιδί, άμα δεν έχεις μέσον. Εδώ δεν ήξερε να μιλήσει. Ήθελε να έχει και μέσον για να μπει, να κάνει τον εκφωνητή. Έτσι μοιάζομαι κι εμείς. Δεν είχε επίγνωση ο Αδάμ του εαυτού του να πει, κάτσε, βρε. Πού βρέθηκα εγώ? Με ποια φόντα θα πάω εγώ να γίνω Θεός? Να κάνω τι? Τι κατάφερα στη ζωή μου? Έτσι μοιάζομαι κι εμείς σήμερα. Αισθανόμαστε, βλέπουμε, ανακαλύπτουμε με το μικροσκόπιο και με το τηλεσκόπιο κάτι στον μικρό κόσμο ή στον μακρό κόσμο, ή κατασκευάζουμε κάτι σε έναν υπολογιστή και λέμε, τι είμαι εγώ? Δεν το λέμε, απίθανος που είμαι? Εδώ βλέπετε να το πω, σε μια ομάδα βάζει κάποιος ένα γκολ και τρελαίνεται, πετάει μπλούζες το ένα το άλλο, που θα έλεγε κανείς το γκολ που έβαλες δεν είναι δικό σου, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών άλλων ανθρώπων, πολλών άλλων προσώπων. Αν δεν σου πετούσε κάποιος αυτή την πάσα, δεν σου την έκανε, δεν θα βάζεις εσύ γκολ. Ναι, είναι και δική σου επιτυχία, αλλά δεν είναι μόνο δική σου. Βλέπετε όμως πως την επιτυχία την παίρνουμε πάνω μας. Εγώ τι έκανα, εγώ τι δημιούργησα. Ή ο Γεωργός, εγώ τι ντομάτες έβγαλα.